Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου που θα

κομμάτια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

καλή μοιραστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Γίναμε καλοί μικροαστοί και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που κοιμάω.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alfa Radio 989.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές

μεγάλη νύχτα και μάλλον αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου φτάνει.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

χτυπούν. Όλοι θέλουν να ξεσκάσουν. Όλοι θέλουν να βγουν. Όλοι θέλουν να λάμψουν. Όλοι έχουν τόσα να πούν. Όλοι θέλουν να ξεχάσουν. Όλοι θέλουν να πιούν. Όλοι μαζί κοιμούνται. Κι όλοι μόνοι ξυπνούν. Κι όλοι είναι χίλια κομμάτια που δεν μπορούν να ενωθούν.

0: Αλφα Radio 989.
1: Κύπερνε το λαγούτο του και σιγά να επορπάτη και έτσι

0: τη σου.
1: Σβήνω αυτό το φως, βάλε για καφέ.

πλάσματα, γυρεύει αίμα και ρίζες, μεροδούν, μεροφάει στη χουργική.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

κάνετε? Πολύ πολύ καλημέρα σας. Η φωνή είναι λίγο πιο μπάσα από ό,τι συνηθίζουμε. Συνήθως έχει αυτό το τσιριχτό. Αυτό το πιάνει και διάφορα ντεσιμπέλ περίεργα. Αλλά έτσι με την TV, με την κούραση, με την κόπωση, βαχνιάζουμε κι εμείς. Εδώ είμαστε όμως, Αλφαρέντιο 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο αγαπητός μου Σταμάτης Καρλούτσος. Εκπέμπουμε από τη Σαντορίνη για δεύτερη ημέρα, μιας και η τεχνολογία τα βοηθάει να τα κάνει αυτά. Απόψε το βράδυ είμαστε εδώ γιατί διοργανώνουμε τη συναυλία του Γιώργου Νταλάρα. Έχω να σας πω ότι, τι να πω, δηλαδή είναι μια μοναδική στιγμή και για μένα αλλά και για το νησί, ιστορική στιγμή, με πάρα πολύ κόσμο που προγραμματίζει να έρθει. Είμαι περήφανη για αυτό το οποίο διοργανώνουμε και είμαστε εδώ λοιπόν μέχρι τις 7 για να σχολιάσουμε, να δούμε, να συζητήσουμε όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο. Βλέπω, αγαπητέ μου Σταμάτη, δεν ξέρω, με το AI καλά τα πας, και το AI τα πάει καλά με σένα. Συμπαθιέστε, ναι, αλλά ο Τραμπ αναζητά ένα τσάρο για την AI, μιας και υπάρχει ένα καμπανάκι και ένας παγκόσμιος τρόμος για την ανεξέλεγκτη τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ένα καμπανάκι ακόμα και τους ίδιους τους δημιουργούς της. Μάλιστα, ο άνθρωπος πίσω από το ChatGPT, εγώ πλέον το ρωτάω, δηλαδή ρωτάω το ChatGPT, για να σας πω και τα πάντα. Από το αν βάζουμε κουκουνάρι στα γεμιστά, που εμένα δεν μ' αρέσει, μέχρι το ότι χάλασε το τηλεκοντρόλ προχθές στα μάτι, έβγαζα φωτογραφία τη μάρκα της τηλεόρασης, έβγαλα φωτογραφία του τηλεκοντρόλ, μου έλεγε θα πατήσετε το κουμπάκι δεξιά επάνω, μα πατάω να λέω, όχι όπως βλέπετε δεξιά, από την άλλη πλευρά δεξιά, θα συνδεθεί ταυτόχρονα, συνδέθηκε, δούλεψε το τηλεκοντρόλ. Διαφορετικά, έπρεπε να είσαι ηλεκτρονικός. Αυτό λοιπόν όλη η τεράστια, καλά δεν είναι το τηλεκοντρόλ που φτιάχνω εγώ, η εξέλιξη του AI, αλλά είναι το ότι πλέον πέραν από το κινητό που έχει γίνει πρόκειται στο χεριού μας, έχουμε και έναν μόνιμο βοηθό, ο οποίος ναι, κάνει και λάθη, αλλά συνήθως δεν τα κάνει. Δηλαδή, σου δίνει μια γενικότερη γραμμή για το τι πρέπει να κάνεις και αυτό μετά σε εθίζει. Και σε εθίζει και σε αποβλακώνει και λίγο κάποιες φορές. Γιατί άμα έχω να μην έχω λόγο να σκεφτώ, γιατί ρε παιδί μου, τι να κάνω με το τηλεκοντρόλ, τι θα έπρεπε να πατήσω, τι θα έπρεπε να κάνω. Μπαίνοντας σε αυτή τη δικασία, βλέπεις λοιπόν ότι θα σκέφτεσαι και λιγότερο. Και αυτό, εσύ θα σκέφτεσαι λιγότερο, ο υπολογιστής θα σκέφτεται περισσότερο. Κάποια στιγμή λοιπόν θα φτάσουμε σε ένα σημείο να υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν ανακοίνωσε τη δημιουργία AI Force, τασσόμενος κατά των υπερβολικών περιορισμών, μιας και η τεχνητή νοημοσύνη περνά σε μια νέα εποχή, καθώς από αντικείμενο τεχνολογικού ανταγωνισμού μετατρέπεται σε ζήτημα παγκόσμιας ασφάλειας. Ενημερώθηκε και ο ΙΕ και αναμένεται να ενημερώσει το Συμβούλιο Ασφαλείας για τις δυνατότητες αλλά και τους κινδύνους της AI σε μια κρίσιμη στιγμή όπου οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης ζητούν να δυσπιστούν διεθνείς κανόνες προτού η ανάπτυξη της τεχνολογίας ξεπεράσει την ικανότητα ελέγχου της. Ξεφεύγει το πράγμα δηλαδή. Εκπρόσωπος της OpenAI επιβεβαίωσε στο Reuters ότι ο Altman θα απευθυνθεί αυτοπροσώπως σε ανοιχτή συνεδρίαση του 15μελού Συμβουλίου Ασφαλείας την Τετάρτη. Το συγκάλεσε η Γαλλία, η οποία ασκεί την προεδρία βεβαίως του Συμβουλίου για το Σεπτέμβρη. Κυκλοφόρησε και ένα υπόμνημα στα μέλη του Συμβουλίου, όπου τονίζει τις ανησυχίες γύρω από την κακή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και ζητά δράση για την προώθηση της ασφαλούς και υπεύθυνης ανάπτυξής της κλπ. Όπως καταλαβαίνετε και όπως παρατηρεί το Διεθνές Ειδησιογραφικό Πρακτορείο, η τεχνητή νοημοσύνη δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως ένα εργαλείο που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι εργάζονται, λειτουργούν γενικότερα. Έχει εξελιχθεί σε παράγοντα που επηρεάζει την ασφάλεια των κρατών, την κυβερνοασφάλεια, την παραπληροφόρηση, τις στρατιωτικές εφαρμογές και τον παγκόσμιο ανταγωνισμό μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Αυτή η συζήτηση λοιπόν έχει μετακινηθεί από τη Silicon Valley στις αίθουσες των κυβερνήσεων και των διεθνών οργανισμών. Το ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο ποιος θα δημιουργήσει το ισχυρότερο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, αλλά το αν η ανθρωπότητα μπορεί να δημιουργήσει εγκαίρως ένα πλαίσιο κανόνων ή αν αυτό ξεφεύγει. Ψάχνει λοιπόν τον τζάρο του AI ο Τραμπ. Μάλιστα έρχεται σε αντίθεση
με τις φωνές που ζητούν αυστηρότερους ακόμα ομοσπονδιακούς κανόνες για την AI, ο Τραμπ υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται κυρίως ισχυρή ηγεσία και όχι ένα νέο περίπλοκο σύστημα ρυθμίσεων. Είπαμε, πάει και ο Άλτμαν στον ΟΗΕ και έχει ενδιαφέρον πολύ. Μια σκεφτή η νέα μέρα που ξημερώνει για την παγκόσμια κοινωνία και την κοινότητα θα περιλαμβάνει φοβερές τεχνολογικές ανακαλύψεις, θα περιλαμβάνει τεράστιες επιστημονικές ανακαλύψεις επίσης, αλλά θα έχει χάσει τον έλεγχο. Ποιος ξέρει. Θα το δούμε. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον πάντα, όπως και να έχει. Όπως και να έχει, αυτή η αλλαγή, αυτή η μετάβαση που έχουμε την ευκαιρία να τη ζούμε, καλός ή κακός, με όλα τα προβλήματα που δημιουργεί, νομίζω ότι θα αλλάξει εντελώς τον κόσμο γύρω μας. Και εγώ αυτό το αντιμετωπίζω με δέος. Τώρα από εκεί και πέρα, ό,τι άλλο, ο Θεός και η ψυχή μας, που λέει. Μου έλεγε ένας εξαίρετος γνώστης του AI πρόσφατα ότι πάντα ο άνθρωπος είχε κάτι να φοβάται. Ήταν η ανάγκη του αυτή. Στο παρελθόν, βεβαίως, πέραν από την ουσία της θρησκείας, είχε πάντα και, είχε και ένα φόβο, φόβο Θεού που λέμε. Τώρα λέτε να έχει φόβο AI, να μεταφέρεται αυτό. Έχει αλλάξει πλέον ο τρόπος και ο κόσμος και ο τρόπος με τον οποίο τα πράγματα λειτουργούν. Έχει απομακρυνθεί ο άνθρωπος από τη θρησκεία, οπότε ψάχνει ένα νέο Θεό. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Θα το δούμε. Μέχρι να το δούμε, πάμε να ακούσουμε, γιατί και ακούμε και βλέπουμε. Σταματάκο, πάμε να βάλουμε κανένα τραγούδι ωραίο. Άντε, πάμε. Αλφα Radio 989 λοιπόν, πάμε ακούμε το πρώτο μας τραγούδι για τη σημερινή μας εκπομπή και επιστρέφουμε ευθύς αμέσως.

Εδώ είμαστε, Αλφα Radio 989, επιστρέψαμε. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλης Πυροπούλου, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο αγαπητός Σταμάτης Καρλούτσος. Εκπέμπουμε λοιπόν, όπως είπαμε, από τη Σαντορίνη. Και να σας πω το εξής, χθες πήγαμε, παραλάβαμε τον αγαπητό Γιώργο Νταλάρα, βάλε μου τον Νταλάρα μετά, βάλε μου το κι αν σε θέλω και αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει. Στο μεσαίο το Κατάρτι είμαστε δεμένοι, που είναι από τα πολύ αγαπημένα μου. Αλλά έχει πτήρα, εντάξει, κορυφαίος εν ζωή. Νομίζω ότι είναι ο κορυφαίος πλέον εν ζωή Έλληνας καλλιτέχνης, ξεκάθαρα. Και ίσως και με απόσταση από το δεύτερο, ναι, εντάξει, κάπου λίγο μπορεί να στη γραμμή του τερματισμού να συναγωνίζεται με τον Γιάννη τον Πάριο, που επίσης το λατρεύω. Αλλά με ένα διαφορετικό είδος μουσικής, ίσως λίγο με ένα διαφορετικό ρεπερτόριο μάλλον τραγουδιών, ίσως να τον ξεχωρίζει. Ρε παιδιά, να σας πω τι ένιωσα. Φιλικός, γλυκός, χαμογελαστός, με χιούμορ, όλα. Μέσα από τη δουλειά, κάνοντας συνεντεύξεις με ανθρώπους, ψάχνοντας θέματα, κάνοντας ρεπορτάζ, έχουμε συνασταθεί με πάρα πολύ κόσμο. Ναι, έχει και. Μπορεί να έχουν γίνει και σχόλια στο παρελθόν για διάφορα πράγματα που μπορεί να έχει πει, μπορεί να έχει γίνει και επικριτικός κλπ. Όταν πραγματικά είσαι μεγάλος καλλιτέχνης, γενικότερα όχι καλλιτέχνης, μεγάλος γιατρός, μεγάλος δημοσιογράφος, μεγάλος πολιτικός, μεγάλος, όταν είσαι μεγάλος, όχι με την έννοια της ηλικίας, με την έννοια της ουσίας και της, του εκτοπίσματος, δεν έχεις όλα αυτά τα σύνδρομα κατωτερότητας, όλα αυτά τα θέματα τα οποία, όλους αυτούς τους ανταγωνισμούς, όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει στην ανθρώπινη φύση, και ο φθόνος και η ζήλια και η ανάγκη του να φανείς, υπάρχουν όλα αυτά, αλλά όταν είσαι πραγματικά τέτοιου επίπεδου και πατάς γερά στα πόδια σου, όπως και μου είπαν χτες, δεν έχεις κάτι να φοβηθείς. Και αυτό είναι μάλλον και το μεγαλύτερο μάθημα που παίρνουμε σε συναναστραφή με ανθρώπους οι οποίοι έχουν πετύχει τόσο πολύ στη ζωή τους και έχουν πετύχει με τον κόπο τους, πραγματικά με το ταλέντο τους, δεν έχουν ανάγκη να αποδείξουν τίποτα και σε κανέναν. Και δεν νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει, είναι θέμα ηλικιακό, ότι μεγαλώνοντας συμβαίνει. Νομίζω ότι έχει να κάνει γενικότερα με το χαρακτήρα που σε οδηγεί σε μια συνεχόμενη επιτυχία και καριέρα. Έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ. Είμαι πολύ περήφανη για αυτό το οποίο με το Δήμο Σαντορίνη πήραμε την απόφαση να διοργανώσουμε φέτος, την επόμενη μέρα των ηφαιστείων. Καλά, επίσης τα ηφαίστεια χθες ήταν κάτι συγκλονιστικό. Μια μοναδική στιγμή, δεν το είχα ζήσει. Με πυροτεχνήματα που βγαίνουν από τα ηφαίστεια και με drone, ένα show drone με καταπληκτικές εικόνες της Σαντορίνης, της αρχαίας Θήρας. Τι να σας πω, μοναδικό, μαγικές στιγμές, θα το δείτε άμα ψάξετε στο διαδίκτυο, είναι κάτι μοναδικό, δεν είναι τυχαίο που είναι ένας παγκόσμιος προορισμός και Σαντορίνη, όσο και να μας ενοχλεί και να μας στενοχωρεί και να μας θλίβει. Να πω μια καλημέρα, γιατί μπορεί να μας ακούει αν δεν πήγε για ύπνο ο αγαπητός μου ο Νίκος, ο άνθρωπος εδώ που μας πήγαινε φέρνει με τα τράνσφερ και με έφερε εδώ χάραγα να βγάλουμε την εκπομπή. Τι να πω, αυτό είναι το συμπέρασμα λοιπόν. Και ξέρετε, αυτό είναι και το συμπέρασμα για όλους μας, να μπορούμε να καταλάβουμε πώς πρέπει να λειτουργούμε και σαν άνθρωποι. Δηλαδή, παιδί μου, μην έχουμε ανασφάλειες, μην έχουμε εγωισμούς, όχι, ας κάνουμε τη δουλειά μας, όποια δουλειά και να είναι αυτή, σε όποιο επίπεδο και να είναι, με όποιο κόπο, κόστος, τρόπο, ανάγκη, καθημερινότητα, όλα όσα έχει λοιπόν η δουλειά, η καριέρα. Καριέρα με δουλειά, ξέρετε, είναι και λίγο. Εντάξει, καριέρα καμιά φορά ίσως είναι και λίγο περίεργη, αλλά ταυτόχρονα ισχύει. Όταν λοιπόν κάνουμε αυτό που ονειρευόμαστε και αγαπάμε, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να το έχεις βρει και να μην είναι ρουτίνα, να μην είναι ανάγκη, να μην κάνεις μια δουλειά από ανάγκη, που βεβαίως και αυτό γίνεται και είναι και υποχρεωτικό και για να διαβιώσεις και εσύ και η οικογένειά σου και όλα. Δεν μπορώ να πω παραπάνω ότι, ξέρετε, από εδώ και πέρα, δηλαδή εγώ θα το προσπαθήσω από εδώ και πέρα, όσο και να μου συμβαίνουν πράγματα στη ζωή μου, να μην αναλώνομαι σε μικρότητες. Σταμάτη. Θα το προσπαθήσω. Δεν ξέρω να το καταφέρω. Γιατί ακόμη είμαι και μικρή. Όπως κατάλαβες, η μικρή με τις μικρότητες είναι και θέμα αυτό. Αλλά εγώ θα το προσπαθήσω.
Δηλαδή να μην αναλώνομαι. Εντάξει, ο άλλος έχει το τάδε θέμα μαζί μου, ή ο τάδε, εγώ έχω το τάδε θέμα με τον άλλον άνθρωπο. Έκανε αυτό, έκανε εκείνο. Δεν αξίζει. Αυτά που μας έχει δείξει το τελευταίο χρονικό διάστημα η ζωή είναι ότι είναι πάρα πολύ μικρή. Ότι χάνονται άνθρωποι που αγαπάμε και θαυμάζουμε και που είναι στη ζωή μας ή δεν είναι, χωρίς να το καταλάβουμε. Και που τελικά στο τέλος ημέρας το ποιος είσαι φαίνεται στα πάντα. Στο πώς ζεις, στο πώς αγαπάς, στο πώς τρως, στο πώς δουλεύεις, στο πώς συμπεριφέρεσαι, στο πώς συμπεριφέρεσαι στους γύρω σου, στους πάνω σου, στους κάτω σου, στους δίπλα σου, σε όλα αυτά. Εγώ αυτό το μάθημα έχω πάρει. Και είναι ένα πολύ μεγάλο μάθημα και είμαι πολύ τυχερή που το πήρα εγκαίρως και δεν μεγάλωσα ακόμα περισσότερο για να το καταλάβω. Και από εδώ και πέρα και εγώ εύχομαι έτσι να πορευτώ και να είμαστε εδώ μαζί στον Alpha Radio 989 τα Σαββατοκύριακά μας, να σχολιάζουμε, να συζητάμε, να μιλάμε, να έχουμε αυτή την πολύ ωραία παρέα που έχουμε οργανώσει τα τελευταία χρόνια για έκτη σεζόν. Έχω δει τον Καρλούτσο με ένα βλέμμα, κουνάει το κεφάλι, τα λέω τόση ώρα για να τα πω εγώ μόνη μου, καλά που με ακούνε οι ακροατές μου, εσύ επικριτικός πάντα, ρε παιδί μου, εκεί αυτό. Θα μου βάλεις να ακούσω κανένα τραγούδι της Προκοπής, θα μου βάλεις να ακούσω Νταλάρα, Νταλάρας είναι αυτό, άντε πάμε, πάμε και επιστρέφουμε.

Δύο Γερμανοί συνελήφθησαν το Σάββατο επειδή κόλλησαν δύο πίνακες σε τοίχο της αίθουσας όπου εκτίθεται η Μόνα Λίζα στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι. Πάω δηλαδή στο Λούβρο, παίρνω ένα πίνακα, τον έχω κάνει μόνη μου κιόλας, να ξέρεις. Αυτό το κάνω πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι ο σωστός ο ακτιβισμός για τις τέχνες, κατάλαβες. Ετοιμάσου τα μάτια, να σε λάβουν. Οι δύο άντρες χρησιμοποίησαν κολλητική ταινία για να κολλήσουν δύο πίνακες διαστάσεων 30x40 εκατοστών στην αίθουσα όπου σειραίουν οι επισκέπτες για να δουν το αριστούργημα του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Ο ένας απεικόνιζε έναν από τους δύο άνδρες να φοράει πανοπλία, ενώ ο άλλος ήταν ένα πορτρέτο των δύο ανδρών μαζί με μία γυναίκα. Οι υπάλληλοι ασφαλείας του μουσείου, όπως καταλάβατε, συνέλαβαν τους δύο άντρες, κάλεσαν την αστυνομία, η οποία τους συνέλαβε για μικρής κλίμακας ζημιά στον τοίχο. Είπαν στην αστυνομία το κάνανε για πλάκα. Εντάξει, λογικό. Αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, αλλά θα κληθούν να εμφανιστούν στο δικαστήριο αν το μουσείο υποβάλει επίσημη καταγγελία για τη ζημιά. Σημειώνεται ότι η Μόνα Λίζα βρίσκεται πλέον πίσω από ένα παχύ ή άλλο πίνακα και δεν υπέστη καμία ζημιά από το περιστατικό. Πάλι καλά. Τον Οκτώβριο που μας πέρασε, εκλάπησαν 8 κοσμήματα αξίες εκατομμυρίων δολαρίων από το Λούβρο κατά τη διάρκεια ληστείας που έγινε μέρα μεσημέρι, όπως θυμάστε. Έχουν συλληφθεί 4, αλλά τα κλεμμένα αντικείμενα δεν έχουν ακόμη βρεθεί. Ναι, έχει μια λογική αυτό. Παίρνω εγώ τον πίνακα και τον πάω να τον δούνε. Δηλαδή, δεν έχει επιλέξει το μουσείο να τον προβάλλει, να τον εκθέσει. Όχι, θα τον πάω εγώ εκεί με το ζόρι. Γιατί? Έτσι δεν είμαστε. Ό,τι αποφασίζουμε δεν κάνουμε. Κάπως έτσι. Πάρα πολύ έξυπνο. Λοιπόν, νέα επίθεση ΗΠΑ κατά τα Χίπλοου που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά στην Καραϊβική. Μία γυναίκα και δύο παιδιά επίσης σκοτώθηκαν σε ρωσικό πλήγμα στην περιφέρεια του Κιέβου. Μία δημοσιογράφος υποψήφια στις περιφερειακές εκλογές δολοφονήθηκε στο Περού, έξω και μακριά. Όπως είπαμε για τους Γερμανούς, σας τα είπα αυτά. Εντάξει, τώρα. Αυτή η υπόθεση όσο σκαλίζεται τόσο μυρίζει στο κολονάκι με τον γιατρό που κατηγορείται για τον τραγικό θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη. Μία έρχε εδώ λέει διάβαζα το πρωί, μια Φιλιππινέζα γιατρό την εκπαίδευε σε θεραπεία με βλαστοκύτταρα, καλά που δεν πρόλαβε να την εκπαιδεύσει και αυτήν, θα χάναμε και άλλους ανθρώπους. Επίσης υπάρχει μια τεράστια, υπερτεράστια πια αγάπη για τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Υπήρχε βεβαίως, αλλά πλέον εκδηλώνεται με τέτοια κύματα αγάπης που και αυτό πάλι κάτι δείχνει πάρα πολύ σημαντικό. Ότι ξέρετε, οι αληθινοί άνθρωποι δεν χάνουν, ούτε χάνονται, μένουν στις καρδιές μας. Η απέραντη αγάπη λοιπόν για τον Γιώργο Μαζονάκη εκδηλώνεται μιας και σαρώνει στο Spotify. 25 τραγούδια του είναι στο top 50. Η δυναμική του δεν περιορίζεται μόνο στην Ελλάδα. Σημείωσε νέα άνοδο και στο Global Digital Artist Ranking. Εντυπωσιακή παρουσία, όπως είπαμε. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή επίδοση, καθώς ο δημοφιλής τραγουδιστής καταλαμβάνει ουσιαστικά τις μισές θέσεις του ελληνικού top 50. Δηλαδή, να μπει με ένα τραγούδι εκεί, πάλι θεωρείται τεράστια επιτυχία. Σκεφτείτε να έχει τα μισά. Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η εικόνα στην κορυφή της κατάταξης. Οι μεγάλες επιτυχίες του Γιώργου Μαζονάκη κυριαρχούν στο top 10, με τραγούδια του να καταλαμβάνουν τις 7 πρώτες θέσεις του εβδομαδιαίου chart. Η δυναμική του δεν περιορίζεται μόνο στην Ελλάδα. Κατάφερε και κέρδισε ακόμη 5 θέσεις και έφτασε στο νούμερο 35 της παγκόσμιας κατάταξης στο Global Digital, όπως είπαμε, Artist Ranking. Αναλυτικά από την πρώτη μέχρι την 7η θέση έχει τραγούδια όπως το «Ωρες», καλά το «Ωρες μικρές» πια, το διάβαζα, πολύ λαϊκό τραγούδι και πονεμένο τραγούδι, το διάβαζα ότι πλέον έχει γίνει κάπως σαν, τι να πω τώρα, σαν έχει ταυτιστεί τόσο πολύ με τον Γιώργο τον Μαζονάκη που, τι να πω, ο κόσμος νομίζω μόνο αυτό ακούει και πάρα πολλά άλλα, είναι τόσα πολλά που, εντάξει, τι να πω. Κάποιοι θα πούν από ένα σημείο και μετά, αν υπερβάλλουμε. Δεν υπερβάλλουμε. Δεν υπερβάλλουμε. Και δεν υπερβάλλουμε γιατί πραγματικά, όταν ο κόσμος μαζικά και απόλυτα έχει ένα κοινό κριτήριο, θα βάλω τραγούδι.
Μην μου κουνάς εμένα το χέρι με αυτό τον τρόπο. Το βλέπω. Βλέπω. Ναι, το βλέπω, το βλέπω. Όλα τα βλέπω και τα παρατηρώ στα μάτια, παιδί μου. Δεν θα βάλουμε τραγουδία. Ήθελα να πω ότι όταν ο κόσμος τόσο πολύ πια δένεται γύρω από μια υπόθεση, μια σκηνή, έναν άνθρωπο, κάτι καταλαβαίνει το κριτήριό του. Δεν μπορεί να είναι αλλιώς. Είναι πάρα πολύ μαζικό. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τραγουδί όπως επέλεξε, ζήτησε, επέβαλε ο αγαπητός μου Σταμάτης Καρλούτσος εδώ στον Αλφα Ρέντιο 99. Πάμε και επιστρέφουμε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Και μιας και μιλάμε για μεγάλους καλλιτέχνες, η Σελίν Ντιόν, όπως ξέρετε, μετά από χρόνια που ήταν αποτραβηγμένη από την ενεργό καλλιτεχνική δράση, μιας και περνούσε αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας, επανήλθε με μια τεράστια συναυλία στο Παρίσι και μάλιστα προχθές ευνηδίασε τους θαυμαστές της έξω από το ξενοδοχείο, ανέβηκε πάνω στο καπό του αυτοκινήτου ξυπόλυτη και τραγούδησε μαζί τους. Όπως καταλαβαίνετε, το ξενοδοχείο, έξω από το ξενοδοχείο έχει καταληφθεί ο χώρος από χιλιάδες θαυμαστές της. Γυρνώντας λοιπόν το βράδυ της Παρασκευής, η Καναδή τραγουδίστρια δεν μπόρεσε να αντισταθεί στο κάλεσμα των δεκάδων ατόμων που την περίμεναν έξω από το Royal Monceau, στο 8ο διαμέρισμα της Γαλλικής Πρωτεύουσας. Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη δείχνουν να ανεβαίνει πάνω στο καπό αυτοκινήτου ξυπόλυτη και να δίνει μια μίνι συναυλία για τους παρευρισκόμενους. Από τα ηχεία ακούγονται νότες εμβληματικού τραγουδιού. Άμα θέλετε, ανατρέξτε στο διαδίκτυο, υπάρχει και είναι πολύ όμορφο το βιντεάκι. Οι θαυμαστές της τη συνοδεύουν και δημιουργούν ένα πολύ ωραίο καραόκε. Η σκηνή, μάλιστα, αυτή εντυπωσίασε ιδιαιτέρως το γνωστό Γάλλο δημοσιογράφο και παρουσιαστή Guillaume Durand, ο οποίος ανέβασε το βίντεο στο X και μάλιστα σχολίασε ότι είναι περασμένες 11, το να χαρακτηρίζει κανείς κακοπροαίρετα στο Twitter, στο X, αυτόν τον ενθουσιασμό ως απλή απόρριψη μιας μουσικής που δεν του αρέσει, είναι απλοϊκό. Κάτι συμβαίνει εδώ και 3 εβδομάδες που δεν έχει υπάρξει από το θάνατο του Holiday. Θυμηθείτε, λέει, το Roland Barthes, έγραψε ο Durand. Ναι, είναι κάτι αντίστοιχο με αυτά που λέμε νωρίτερα και που έχουν να κάνουν με τους πολύ μεγάλους καλλιτέχνες. Τώρα, ένα power bank, στα μάτια τι θα κάνουμε, πρέπει να το κοιτάξω αυτό. Εξεράγει, ενώ φόρτιζε κατά τη διάρκεια πτήσης της KLM. Αναγκαστική προσγείωση στο Άμστερνταμ, πρέπει να μην έχω το power bank στο και το λένε. Μη φορτίζετε τα power bank, το λένε οι άνθρωποι. Όχι, εμείς εκεί, εγώ εκεί, να το φορτίσω. Μη και μείνω χωρίς μπαταρία και με χάσετε και σας χάσω. Ένα πρώην λοιπόν διευθυντικός σύμβουλος, ένας πρώην διευθυντικός σύμβουλος της KLM, ο ίδιος το δημιούργησε το πρόβλημα, προκάλεσε πανικό κατά τη διάρκεια πτήσης όταν το power bank που χρησιμοποιούσε έπιασε φωτιά πάνω από τον Ατλαντικό. Ταξίδευε στην πρώτη θέση με προορισμό το Κουρασάο, όταν ενώ φόρτιζε την ηλεκτρονική συσκευή, παραβίασε τον αυστηρό κανονισμό της εταιρείας. Μα βέβαια, το λένε, μη φορτίζετε. Αυτή εξεράγει λοιπόν αυτό το power bank. Σύμφωνα λοιπόν με τα ειδησιογραφικά πρακτορία, ο 53χρονος είχε αποκοιμηθεί τη στιγμή που σημειώθηκε το σοβαρό περιστατικό. Αυτόπτες μάρτυρες, μη ανοίγουν τα παράθυρα, μη ασπάνε τα. Αυτά δεν είναι καλό αυτό το φαινόμενο πλέον. Οι αυτόπτες μάρτυρες λοιπόν ανέφεραν ότι το σοβαρό συμβάν σημειώθηκε κάπου 5,5 ώρες μετά την έναρξη της πτήσης. Πόσες ώρες το φόρτιζε αυτός? Προκαλώντας πυρκαγιά σε μέρος της καμπίνας, τον οποίο ύπνος και το φόρτιζε 5,5 ώρες. Και εδώ να το βάλεις να φορτίσει, όχι στο αεροπλάνο, πάλι θα κραγεί. Μετά την έγκαιρη επέμβαση του πληρώματος, η φωτιά σβήστηκε. Οι πιλότοι, όπως καταλαβαίνετε, αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ. Έχει κάτι φωτογραφίες εκεί που είναι κατάμαυρο το παράθυρο, μιας και έγινε φλαμπέ εκεί ο φορτιστής. Απαγορεύεται να φορτίζουμε. Μάλιστα, η KLM επιβεβαίωσε ότι ένας άντρας υπέστη τραυματισμούς από εγκάβματα στην πτήση. Δεν είπε ότι είναι ο κύριος ο συγκεκριμένος, ο οποίος, όπως είπαμε, είναι και στέλεχος της εταιρείας. Οπότε, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, μια δημοσκόπηση εδώ βλέπω το GPO, όπου η εκτίμηση της ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία μετά τη ΔΕΘ είναι πάνω από το 30%. Έχει απώλειες η Ελλάς, αλλά είναι δεύτερη. Κλείνει την ψαλίδα σιγά σιγά και το ΠΑΣΟΚ. Ελληνική λύση στη συνέχεια, ΚΚΕ, πλεύση ελευθερία.

τύπου εγώ. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας, ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μάλιστα στην έρευνα τέθηκε το ερώτημα σχετικά με το κατά πόσο οι συμμετέχοντες θα ήταν πιθανό να ψηφίσουν ένα κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά. Το 89,2 απάντησε λίγο και καθόλου, το 9,5 δήλωσε πολύ και αρκετά. Παράλληλα, το 55,2 θεωρεί ότι οι διαφορές του πρώην Πρωθυπουργού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι προσωπικές, ενώ το 36,6 τις χαρακτηρίζει πολιτικές. Ενδιαφέρουσα είναι αυτή η δημοσκόπηση. Έγινε και τα παραπολιτικά, λοιπόν, όπως είπαμε, με τη Νέα Δημοκρατία να είναι στο 29,4. Μάλιστα. Απέχουμε ακόμα από τις κάλπες αρκετά, από ό,τι φαίνεται, και θα έχει και αυτό το ενδιαφέρον του να το δούμε. Να, επίσης πρέπει να πας να πάρεις στα μάτια να ανιχνευτεί μετάλλον. Αυτός εδώ πέρα ο τύπος, ο Ίντρις Τόμας, βρήκε ένα σημαίνιο νόμισμα μέχρι τώρα και όπως έψαχνε λοιπόν και ψιλοπράγματα έβρισκε μονίμως, κάτι μέταλλα εκεί, ανακάλυψε και ένα χρυσό βραχιόλι 3.000 ετών. Πού το ανακάλυψε, κάτσε εδώ, αξίες 20.000 λιρών. Το βραχιόλι λοιπόν, όπως είπαμε, αποτελείται κατά 92,8% από χρυσό. Δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί επίσημα η αξία του. Πρόκειται για κόσμο της ύστερης εποχής του Χαλκού, το οποίο μάλιστα θεωρείται και θα σαν θησαυρός. Έψαχνε σε αγροτική έκταση για περίπου 20 λεπτά, όταν ο ανιχνευτής του έδωσε σήμα. Στην αρχή λέω θα είναι κανένα κομμάτι αλουμινόχαρτο, το είπε ο Τόμας. Αλλά είδα μία λάμψη χρυσού και έσκαψα λίγο γύρω από εκεί. Μάλιστα, σε μία συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Κάρναρβον, με σκοπό να διαπιστωθεί αν πρόκειται πραγματικά για θησαυρό, το έβριμα που είδε η ειδικός χαρακτηρίστηκε ως απολύτως εκπληκτικό. Οι ειδικοί ανέφεραν ότι το βραχιόλι θα ανήκε κάποτε σε άνδρα ή γυναίκα υψηλού κοινωνικού κύρους της αγροτικής κοινότητας, δηλαδή εκεί ήταν ιδιοκτήτης γης από ό,τι φαίνεται, και το παίρνει ή το δίνει. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Ο Τόμας το χαρακτήρισε ως μια ανακάλυψη που συμβαίνει μια φορά στη ζωή, μα τι, ούτε μία. Είμαι εντελώς έκπληκτος. Έψαχνε με ανιχνευτή μετάλλον εδώ και 2 χρόνια. Είχε δει ανθρώπους να το κάνουν στην τηλεόραση. Είμαι σίγουρος, λέει, ότι υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν εδώ και 10 χρόνια και δεν έχουν βρει τίποτα παρόμοιο. Αυτός όμως ήταν τυχερούλης. Καταλάβατε. Μας βλέπουμε τους ανιχνευτές. Υπάρχει και ένα θέμα τώρα υγείας, το οποίο επιβαρύνει την υγεία του Χουάν Κάρλος. Φαίνεται να δυσκολεύεται και να περπατήσει. Τι άλλο βλέπω εδώ? Τι μου έχετε στείλει εδώ με διάφορες λεπτομέρειες? Ναι. Α, κάτσε, αυτό τον ξέρεις τον τύπο? Τον Μαρσέλ, εσύ θα τον ξέρεις, τον Μαρσέλ Μπουκχόρν. Αυτός είναι, λέει, ο πιο εγκεντρικός πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας της Νάιμέγκεν. Ο λόγος για τον Μαρσέλ Μπουκχόρν, ο οποίος είδε την ομάδα του να δέχεται 5 από τη Γιουβέντους την Πέμπτη το βράδυ. Πεντάρι, τα βλέπεις εσύ που τα ξέρεις αυτά, εγώ δεν τους ξέρω καν. Μια επίσκεψη στο γραφείο του όμως καταλαβαίνει γιατί θεωρείται τόσο περίεργος. Εκεί μέσα, λέει, έχει μια καταπακτή. Τι είναι αυτό, Παναγία μου? Όπου οδηγούσε σε χώρο που βρίσκονταν γορίλες. Ο Μπουκχόρν συνέθεσε να την ανοίγει. Τι είναι αυτός? Για να τους πετάει κομμάτια κρέατος, αλλά με τον καιρό σταμάτησε αυτή τη συνήθεια, καθώς τα ζώα είχαν φτάσει στο σημείο να τσακώνονται μεταξύ τους για το έξτρα κομμάτι φαγητού που έπεφτε από ψηλά. Πλέον μπορεί να υπάρχει ένα γυάλινο διαχωριστικό, όμως η εικόνα παραμένει η ίδια. Μάλιστα. Η αγάπη αυτού έχει οδηγήσει και σε λάθη, ενώ τα λένε σωστά. Είχε αγοράσει κάποτε, λέει, ένα λευκό κροκόδιλο. Αλλά δεν τον έφαγε ο κροκόδιλος, δεν πρόλαβε μάλλον. Το συγκεκριμένο επετό είναι πολύ σπάνιο, όμως η επιθυμία του Μπουκχόρν να τον αγοράσει, να τον βρει τέλος πάντων, τον έκανε να πληρώσει ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό για να τον πάρει στην Ολλανδία. Μόνο που τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα ήθελε, δεν τον έφαγε όπως θα ήθελα εγώ, αλλά όταν έπιασε μια καταρακτώδη βροχή στην περιοχή, ο κροκόδιλος ξέβαψε. Ακούσε εκεί στα μάτια. Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως αν και η περιουσία του αποτιμάται σε δισεκατομμύρια, εκείνος έχει μια ρομαντική ματιά για την ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο, δεν έχει εκφράσει διάθεση να αποκτήσει πλειοψηφικό πακέτο ομάδας, προτιμά να έχει τον τίτλο του χρηματοδότη. Ναι, εκεί τον έπιασε ο αλτρουισμός. Το κομμάτι του έχει βάλει τους γορίλες στο υπόγειο και τον κροκόδιλο να τον έχει βάψει, του τον φέρνει και βαμμένο. Καλά να πάθει αυτό, πολύ το χάρηκα. Τι άλλο μου έχετε στείλει εδώ να δω ενδιαφέροντα πράγματα? Ναι. Στην παγκόσμια κοινότητα, γιατί μην πιάσω εδώ πέρα το τι γίνεται εντός. Είπα λίγο να τα αφήσω τα εσωτερικά,

να πάμε για το επόμενο Σαββατοκύριακο, να πάμε λίγο με τα διεθνή. Να βάλω το τραγούδι, θα βάλω το τραγούδι. Ό,τι θέλει ο Σταμάτης. Χαλάει ο καιρός, λέει. Φθινοπορεινός θα είναι ο καιρός σήμερα. Σαντορίνη είναι καλός. Και στην Αθήνα μπορούμε να βολευτούμε, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε τραγούδι και επιστρέφουμε εδώ στον Αλφα Radio 99.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, είπαμε ότι ο καιρός ψιλοχαλάει σιγά σιγά. Εντάξει, καλοκαίρι τώρα το Σαββατοκύριακο, αλλά μετά σιγά σιγά θα πάρει τη σκυτάλη το ένα πιο φθηνό πρωινό σκηνικό. Ο καιρός παρουσιάζει ραγδαία αλλαγή από τις επόμενες μέρες. Την Τρίτη η κακοκαιρία επεκτείνεται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ποράδες, Ανατολική Στερά και Εύβοια. Διάσπαρτες μπόρες και καταιγίδες αναμένονται επίσης στην Αττική, σηματοδοτώντας την αισθητή αλλαγή του καιρού σε μεγάλο μέρος της χώρας. Ένα βαρομετρικό χαμηλό από το Ιόνιο θα προκαλέσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τα μέσα έως τα τέλη της εβδομάδος. Η νέα επιδείνωση απαιτεί αυξημένη προσοχή από τους πολίτες σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προγνώσεις. Την Τετάρτη ο καιρός θα παρουσιάσει πρόσκαιρη βελτίωση στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στην Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις, διατηρώντας την αστάθεια στο τοπικό επίπεδο. Από τις 26 μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου, ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό στο Ιόνιο θα προκαλέσει σημαντική επιδείνωση. Το σύστημα αναμένεται να πλήξει κυρίως τη Δυτική Ελλάδα με αυξημένες νεφώσεις, βροχές και καταιγίδες μέχρι τις 29 του μήνα. Η σταδιακή μεταβολή ξεκινά από σήμερα, Κυριακή, στα βορειοδυτικά της χώρας, όπου αναμένεται αύξηση των νεφώσεων και πιθανότητα τοπικών μπόρων. Σύμφωνα με τις προγνώσεις του μετεωρολόγου του Σάκη του Αναούτογλου, η αστάθεια θα ενισχυθεί σταδιακά, φέρνοντας αξιόλογες βροχοπτώσεις, κυρίως σε ορεινές περιοχές, κατά τη διάρκεια της Δευτέρας. Ακόμη πιο αισθητή θα είναι η αλλαγή του καιρού την Τρίτη, οπότε και η κακοκαιρία αναμένεται να επεκταθεί σε μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας, σε περιοχές τώρα όπως η κεντρική και η ανατολική Μακεδονία, η Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Ανατολική Στερά, Ελλάδα και Εύβοια. Υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες για διάσπαρτες μπόρες και καταιγίδες, ενώ το ίδιο σκηνικό αναμένεται και στην Αττική. Σύμφωνα με την πρόβλεψή του, ένα βαρομετρικό χαμηλό από το Ιόνιο αναμένεται να προκαλέσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα μέσα και ως τα τέλη της ερχόμενης εβδομάδος, απαιτώντας αυξημένη προσοχή από τους πολίτες. Ειδικότερα τώρα την Τετάρτη, ο καιρός θα βελτιωθεί πρόσκαιρα στις περισσότερες περιοχές. Στην Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αναμένονται βροχοπτώσεις. Όμως από τις 26 και τις 27 Σεπτεμβρίου διαφαίνεται η οργάνωση βαρομετρικού χαμηλού στην περιοχή του Ιωνίου, το οποίο, εφόσον επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά στοιχεία, ενδέχεται να προκαλέσει σημαντική επιδείνωση του καιρού, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Το σύστημα αυτό προβλέπεται να φέρει αυξημένες νεφώσεις, βροχές και καταιγίδες, με τα φαινόμενα να διατηρούνται μέχρι και τις 29 Σεπτεμβρίου. Αυτά. Να ξέρετε, από τον καιρό. Χαλάει. Εντάξει τώρα, χαλάει γιατί δεν πάβει να μην μ' αρέσει καθόλου σαν κόνσεπτ και σαν ιδέα, αλλά είμαστε ήδη 20 Σεπτέμβρη. Δηλαδή, έχουμε μπει στο φθινόπωρο. Δεν μας αρέσει και η Ελλάδα φθινόπωρο δεν είναι. Πάει απευθείας χειμώνα, Νοέμβρη, αλλά δεν πάβει να είναι λίγο καιρός, δεν είναι Ιούλιος, έτσι να το καταλάβουμε και αυτό. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό επεισόδιο μεταξύ ενηλίκων στα Αυριλίσια. Συνέβη κατά τη 10.30 το βράδυ της Παρασκευής, στη διασταύρωση των οδών Τρίας και Τηρεσίου, ένας 14χρονος χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές ένα συμμαθητή του. Το θύμα με ίδια μέσα μετέβη σε ιδιωτικό νοσοκομείο με κίνδυνο να χάσει τον νεφρό του. Σήμερα ο πατέρας του θύματος υπέβαλε μήνυση και η ελληνική αστυνομία συνέλαβε το δράστη. Η μητέρα του δράστη αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ ο ανήλικος δράστης θα οδηγηθεί στο αυτόφορο. Ναι, Τι να πω τώρα, τι σόι χαζομαγκές είναι αυτές, κανείς δεν ξέρει. Ένας 28χρονος τώρα Αλγερινός στη Βρετανία βίασε 40χρονη στο δρόμο και μετά μάλιστα την έψαχνα και στο νοσοκομείο. Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 21 ετών. Τι άλλα συμβαίνουν τον κόσμο που σας αποχαιρετήσω, για να δω εδώ πέρα. Έχει διάφορα, όπως είπαμε, έφυγε από τη ζωή και η Μαργαρίτα Παπανδρέου με όλη αυτή την ιστορία την τεράστια που την ακολουθεί. Μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με τη Σαντορίνη. Θα σας τα πω όμως με ησυχία να είμαστε στην Αθήνα το επόμενο Σαββατοκύριακο, να έχουμε ζήσει και όλη την εμπειρία, να πάνε και όλα καλά σήμερα με το καλό. Μην αυτοματιαστούμε και μόνοι μας. Τι άλλο μου λέτε εδώ, καλημέρα στη Χριστίνα, να πω καλημέρα στον Κώστα, να πω καλημέρα στον Νίκο, να πω δεν έχω προλάβει, να πω καλημέρα στο Σάκη, στο Βασίλη, την Αθηνά, τη Δήμητρα, τη Δέσποινα, πάρα πολλά. Να σας πω ότι μίλαγα προχθές, κάναμε μια συνέντευξη σε έναν εξαίρετο γναθοχειρουργό, όπου μας έλεγε λεπτομέρειες σχετικά, γιατί έχει βγει και αυτή η μόδα που πάμε εκτός Ελλάδος να βάλουμε φυτεύματα, να φτιάξουμε δόντια, να πάμε Τουρκία, πάμε κλπ. Μην βλέπετε διαφημίσεις και μασάτε, ούτε μην βλέπετε μεγάλες διαφορές στην τιμή και μασάτε, γιατί και αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα. Κάποια στιγμή θα παρανοίξει και αυτό. Έτσι, το πώς όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό για κάποια επέμβαση, για εμφύτευση μαλλιών, για δόντια, ειδικά στην Τουρκία, είναι μια τεράστια βιομηχανία εκεί στα μάτια που ανθεί. Και που υπάρχει και μάλιστα ολόκληρος μηχανισμός, θυμάμαι, που το είχαμε ψάξει το θέμα, έρχονται, σε παραλαμβάνουν και από το αεροδρόμιο. Είναι ολόκληρο τουρισμός εμφυτευτικός, εμφυτευματικός, έτσι λέγεται αυτός ο τουρισμός. Είτε μαλλί, είτε δόντι. Οπότε θέλει προσοχή, γιατί σε μια κουβέντα που κάναμε, μη σας πει κανένας φίλος, ρε παιδί μου, εγώ πήγα στην Τουρκία και έβαλα δόντια ή έβαλα μαλλί. Θέλει έρευνα και εκεί. Δεν είναι εκεί ότι κάτι συμβαίνει και έχουν και βγήκανε και εκεί με τη γνώση. Γιατί είδατε τι έπαθε άλλος με τα εφυτεύματα. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τα τραγούδι. Τα θυμάστε τι έγινε με τα εφυτεύματα στα μάτια. Να μιλήσω άλλα δύο λεπτά και να αποχαιρετήσω τον κόσμο. Μάλιστα, πολύ ωραία. Μπορώ να μιλήσω και παραπάνω από δύο λεπτά, να ξέρεις, δεν έχω πρόβλημα. Πιστεύεις ότι μπορώ ή ότι δεν μπορώ. Μπορώ. Μάλιστα. Λοιπόν, πρώτο Θεός, εμείς θα είμαστε, όπως είπαμε, σήμερα έχουμε τη συναυλία. Άνοιξε και μια καινούργια μαγική, έτσι, σε μένα πόρτα σχετικά με το πώς διοργανώνονται τις συναυλίες τόσο μεγάλων καλλιτεχνών. Είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό το οποίο ζήσαμε. Θα επιστρέψουμε Αθήνα, μιας και την Πέμπτη έχουμε ένα συνέδριο που έχει να κάνει με το δημογραφικό στην Έδεσα. Θα γυρίσουμε την Παρασκευή και από εκεί. Θα είμαστε μαζί σας το άλλο Σαββατοκύριακο στο Ραδιοθάλαμο. Δεν θα κάνουμε, αλλά τα είπαμε. Οπότε να τα πούμε αναλυτικά, να κάνουμε και τις συνεντεύξεις που έχουμε προγραμματίσει και όλα αυτά εδώ τα ραδιοφωνικά. Εσείς σιγά σιγά να. Σήμερα είναι Κυριακή. Εγώ θα σας έλεγα να έρθετε εδώ, αλλά δεν θα προλάβετε μάλλον. Να πάτε μια πολύ ωραία βόλτα, γιατί ακόμα είναι καλός ο καιρός. Κάντε για καμιά βουτιά, άμα δεν τα έχετε διακόψει. Άμα έχετε να μπείτε από τον Αύγουστο, μην μπείτε τότε Σεπτέμβριο. Δηλαδή, μου λέγανε προχθές να συνεχίσω τα μπάνια, αλλά έχω να μπω από τον Ιούλιο. Λέω, άμα έχεις να μπεις από τον Ιούλιο και μπεις τώρα 20 Σεπτεμβρίου, δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό. Δεν έχει βέβαια παγώσει η θάλασσα. Μια χαρά ζεστότατη είναι. Εγώ δηλαδή δεν έχω μπει. Οπότε δεν ξέρω. Και τι να πεις, σιγά σιγά θα είμαστε εδώ. Να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα, ήρεμη όσο γίνεται, δημιουργική όσο γίνεται επίσης. Να μπορέσουμε να καλύψουμε πάντα, ως συνήθως, μια αγωνία μόνιμα την έχετε και εσείς, την έχουμε και εμείς, την έχουμε όλοι. Για τις υποχρεώσεις, να είμαστε συνεπείς, να τα κάνουμε όλα σωστά. Και τελικά γίνεται κάτι ξαφνικά και καταλαβαίνεις ότι δεν έχει καμία σημασία. Αυτά έχουν σημασία. Να ζεις τη ζωή σου όμορφα, λοιπόν, και με αγάπη και με καλοσύνη. Εγώ αποχαιρετώ σιγά σιγά. Κύριε Καρλούτσε, να φύγω, να αφήνεις. Ωραία, αποχαιρετώ σιγά σιγά. Ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο στις 6 το πρωί. Να είστε καλά, να περνάτε πάρα πολύ όμορφα και να χαμογελάτε. Είναι μεγάλο προνόμιο το να χαμογελάτε. Να γελάτε και να χαμογελάτε. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. 7 και ένα πρώτο λεπτό. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Καταλαβαίνω ότι το πίνετε το καφεδάκι σας, το έχετε ξεκινήσει με την Έλλη Σπυροπούλου. Άντε να το συνεχίσουμε παρεούλα. Με τον καιρό θα τα πω εγώ. Θα πω, διότι έχει αρχίσει και μου αρέσει πάρα πολύ η συνθήκη που δημιουργείται. Επιτέλους να μπούμε στο φθινόπωρο, διότι έχω κουραστεί να βλέπω και τις βιτρίνες με τα καλοκαιρινά. Παρότι πρέπει να το πω και αυτό, δεν ντύνομαι χοντρά το χειμώνα, κουράστηκε το μάτι μου. Δεν μπορώ, είναι ντεμή κατάσταση. Βλέπεις, οι μισές βιτρίνες, μιλάω πάντα για το εμπορικό δρόμο της γειτονιάς μου εκεί στο πανέμορφο, λέμε τώρα, Εγάλεο. Και είναι οι μισές βιτρίνες, έχουν κάτι αμάνικα, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Βεβαίως σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές, γιατί πρέπει να κλείσει και η σεζόν. Και άλλες βιτρίνες απέναντι έχουν βάλει κανένα μπουφανάκι, κανένα καπελάκι, κανένα. Εντάξει. Χαίρομαι όμως, διότι σταδιακά πέφτει η θερμοκρασία, έστω και νωρίς το πρωί και από το απογευματάκι. Άρα να περπατήσουμε και λίγο, να καθαρίσει το μυαλό μας. Να κάνουμε την αποτοξίνωση. Εν τω μεταξύ, αυτή η ιστορία με τα κέντρα, κλινικές, ιατρία που κάνουν το ένα, κάνουν το άλλο, το ελιξίριο της νιώτης και όλα αυτά, είπαμε, είμαστε ματαιόδοξοι από τη φύση μας όλοι οι άνθρωποι, δεν τα πάμε καλά με την πάροδο του χρόνου, δεν μας αρέσει να γερνάμε, αλλά να πω, αυτός είναι ο κύκλος της ζωής. Και το σκεφτόμουν χθες γυρνώντας στο σπίτι, γινόταν μια βάφτιση εκεί στην γειτονιά μου και σκέφτηκα, πολλές φορές το έχω σκεφτεί αυτό, ότι από τα 22-25 μέχρι τα 35 πας σε γάμους και βαφτίσεις. Μετά βάζεις μια άνω τελεία, γιατί ξέρεις έχει κλείσει λίγο κύκλος. Μετά περιμένεις τα δικά σου παιδιά να παντρευτούν, να βαφτίσουν, να κάνουν όλα αυτά τα πολύ ωραία. Και από μία ηλικία και μετά, αφήστε, δεν θέλετε να ξέρετε για ποιους λόγους πάμε στην εκκλησία. Άστο, δεν πειράζει. Αλλά γενικώς δεν μας αρέσει, ξέρεις, να ξυπνάς το πρωί, να κοιτάζεις τον καθρέφτη και να συνειδητοποιείς ότι έχεις μια ρητίδα από εδώ, μια ρητίδα παραπέρα, αχ το μαλλί αυτό αραίωσε, δεν ξέρεις τι να το κάνεις. Ναι, συμβαίνουν αυτά. Σταμάτη, Καρλούτσο. Ο υιοθετημένος αδερφός μου είναι και σήμερα απέναντί μου και χαίρομαι πάρα πολύ. Τώρα, πώς πήγαμε από τον καιρό. Πήγαμε γιατί, εντάξει, εγώ αυτή την πετριά την είχα από τα νιάτα μου. Δεν μ' άρεσε το καλοκαίρι καθόλου. Θεωρώ ότι η τυχερή για να το απολαύσει το καλοκαίρι πρέπει να είσαι 1,5 μήνα στη θάλασσα. Σε διαφορετική περίπτωση είναι αφόρητη κατάσταση. Και τα τελευταία πολλά χρόνια έχει γίνει και αφόρητο το λεκανοπέδιο. Κίνηση, σπίτια παντού, χτίζουν τα τελευταία 3 χρόνια. Τι οργασμός είναι αυτός? Χτίζουν παντού. Χτίζουν από εδώ, χτίζουν από εκεί, χτίζουν παραπέρα. Δηλαδή, εντάξει, φτάνει, φτάνει. Πόσοι πια? Καλέ, ναι, συνιστούν το συγκεκριμένο απορριπαντικό. Ναι, είναι έτσι, είναι η σκέψη και ο λόγος. Είναι σαν το ωριάκι, τα έχουμε ξαναπεί. Αλλού ξεκινάς, αλλού πηγαίνεις. Να πω λίγο τα του καιρού, γιατί σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, γενικά έθριος θα είναι και σήμερα ο καιρός, Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Θα έχουμε νεφώσει κατά τόπους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές, στα δυτικά τα βόρεια και πιθανώς το Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικά τα 7. Εντάξει, δεν έχει και πολλά ταξίδια τώρα, μια χαρά πας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, θα φτάσει στους 27 με 30 βαθμούς, στα επιρωτικά τοπικά τους 30 με 31 βαθμούς, έθριος καιρός και στην Αττική, η θερμοκρασία από 19 έως 30, αντίστοιχα και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Άρα ο καιρός μια χαρά μας κάνει το κέφι. Να βάλουμε, εγώ πήρα το μπουφανάκι βέβαια, έτσι το πήρα να το κουβαλάω. Βιάζομαι να έρθει το φθινόπωρο. Βιάζομαι να έχουμε ένα καλό χειμώνα, γιατί διάβασα τώρα και ένα ρεπορτάζ, θα σας πω λίγο αργότερα, για το κλίμα που πάει από το κακό στο χειρότερο. Καλά, όχι ότι υπάρχουν και τίποτα σοβαρές κυβερνήσεις να βάλουν μια ατζέντα μπροστά, να πούνε παιδιά πρέπει να πάμε εκεί τις χώρες μας, γιατί δεν θα την παλέψουμε. Τίποτα, ο Άρης μας σώζει, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, δεν έχουμε άλλη τύχη, μόνο να μετικήσουμε. Βεβαίως δεν θα μετικήσουμε όλοι, γιατί και σε αυτό θα υπάρξουν ταξικά χαρακτηριστικά.
τι να κάνουμε άλλωστε. Έτσι είναι τα πράγματα. Πάμε σιγά σιγά να κάνουμε τη βουτιά μας στην ιστορία. Πριν όμως να πω χρόνια πολλά στον Ευστάθιο, στην Ευσταθία και στη Θεοπίστη, που έχουν την ονομαστική τους, να τους χαίρεστε. Και φυσικά χρόνια πολλά σε όσους έχουν τα γενέθλιά τους. Πάμε να κάνουμε τη βουτιά μας στην ιστορία για να πάμε και σε μουσικούλα μετά. Γιατί έχω να πω για τιμές, έχω να πω για επιδόματα ανεργίας, έχω να πω. Και τι δεν έχω να πω και σήμερα.

0: 290 π.Χ. Έλληνες και Πέρσες συγκρούονται στο Μαραθώνα. Οι Πέρσες υπό το Δάτη και τον Αρταφέρνη αφήνουν στο πεδίο της μάχης 6.500 νεκρούς, ενώ οι απώλειες από την ελληνική πλευρά είναι μόλις 192 ανάμεσά τους και ο καλύμαχος. Η ακριβής ημερομηνία αμφισβητείται από πολλούς ιστορικούς, οι οποίοι υπολογίζουν ότι η μάχη διεξήχθη στις 13 ή 14 Αυγούστου. 1828 αποχωρούν οριστικά από την Πελοπόννησο οι Τουρκο-Αιγύπτιοι με επικεφαλής τον Ιμπραήμ. 1925 σκοτώνεται σε συμπλοκή με άνδρες της χωροφυλακής στην περιοχή Κλεφτοβρύση του Ολύμπου ο θρυλικός λίσταρχος Φώτης Γιαγκούλας. 1942 η Αντιστασιακή Οργάνωση Πανελλήνια Ένωση Αγωνιζόμενων Νέων ανατινάζει τα γραφεία της Προδοτικής Οργάνωσης Εθνική Σοσιαλιστική Πατριωτική Οργάνωση Αθηνών στη διασταύρωση της Οδού Πατησίων και Εγκλαυστών, ως σκοτώνονται Έλληνες, δοσύλλογοι και Γερμανοί αξιωματικοί. 1960 οι συντελεστές της Μανταλένας μετά την προβολή της ταινίας στο πρώτο φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου εγκαινιάζεται στη Θεσσαλονίκη το φεστιβάλ. Το 2016 καταστρέφεται μεγάλο μέρος του hot spot της Μόριας στη Λέσβο από συγκρούσεις μεταξύ διαφόρων ομάδων μεταναστών. Λοιπόν, έτσι όμορφα στη βουτιά της ιστορίας, είπαμε είναι σημαντικό, γιατί αν δεν ξέρεις την ιστορία σου, δεν μπορείς να έχεις και τα όπλα που θα χρειαστείς για να αντιμετωπίσεις το παρόν και να σχεδιάσεις το μέλλον. Είναι σημαντικό, δυστυχώς, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές εδώ στην εκπομπή, τα μάθημα της ιστορίας όπως και της κοινωνιολογίας και διάφορα τέτοια μαθήματα που θα μπορούσαν να μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους, ενώ όλα τα ανθρωπιστικά, αυτά τα επαγγέλματα που, ναι, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να το ομολογήσουμε, τα τελευταία 2-3 χρόνια ξαναμπαίνουν λίγο στο κάδρο. Βλέπουμε ότι πάρα πολλά παιδιά επιλέγουν τέτοιες σχολές κοινωνιολογίας, ψυχολογίας που πραγματικά έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο από τα μικράτα του μέχρι και τα πολύ μεγάλα του, γιατί έχουμε πολλές διακυμάνσεις στη ζωή μας. Με κάποιο τρόπο έχει αποτυπωθεί στο υποσυνείδητό μας ότι η πιο δύσκολη περίοδος στη ζωή ενός ανθρώπου είναι η εφηβεία. Τελικά θα έλεγα ότι δεν είναι η εφηβεία. Είναι αυτό που παθαίνουμε μετά τα 50, άσε μετά τα 60, δεν το συζητώ τι παθαίνουμε. Είναι πολύ... Γιατί γελάς στα μάτια μου. Θα το μάθουμε, ελπίζουμε. Δεν είμαστε και πολύ μακριά. Δεν είμαστε. Τα λέμε εκεί, αυτή η γενιά των 50+, που μας έλαχαν όλα στην πλάτη, να τα λέμε και αυτά, το σηκώνουμε το βάρος όσο δεν μπορεί να φανταστεί κάποιος άλλος. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, είμαστε πολύ ανθεκτικοί. Όσοι μεγαλώσαμε εκεί τη δεκαετία του 80, του 90, είμαστε πολύ εργαλεία. Τώρα βεβαίως ανταποκρίνεται στην καθημερινότητά μας αυτό? Όχι πάντα και σίγουρα όχι με επιτυχία. Αλλά είναι σημαντικό να αρχίσουν και τα νέα παιδιά να ασχολούνται με άλλου τύπου επιστήμες πέρα της πληροφορικής, των επιστημών όπως είναι τα μαθηματικά, η στατιστική, η διοίκηση επιχειρήσεων, γιατί είχαμε και ένα πίξ αυτά τα επαγγέλματα. Εκεί στη δεκαετία του 90 είχαμε, όλοι πήγαιναν προς τα εκεί. Βεβαίως θα μου πεις, είναι πολύ λογικό τα παιδιά να επιλέγουν την πληροφορική, φαινόταν ότι είναι η δουλειά του μέλλοντος, πραγματικά οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, έχουμε φτάσει πια να συζητάμε για την τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς όμως να είμαστε και απολύτως προετοιμασμένοι για αυτή, να τα λέμε και τούτα. Εγώ μένω και κρατάω αυτή την προειδοποίηση του CEO της Anthropotic, πώς λέγεται αυτή, Anthropotic δεν λέγεται, ναι, αυτή η πολύ μεγάλη εταιρεία που διαχειρίζεται, φαντάζομαι, ένα πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων αναφορικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Είμαστε προετοιμαστοί, όπως γενικά σε μια τεχνολογική εξέλιξη αισθανόμαστε ότι είμαστε πολύ πίσω, γιατί και η πληροφόρηση που παίρνουμε τελικά είναι στοχευμένη. Δεν είναι εύκολο για τον καθένα από εμάς να μπει σε διαδικασία μελέτης, κατανόησης, ώστε να προστατευτεί. Νομίζω ότι η προειδοποίηση που έδωσε αυτός ο κύριος πρέπει να χτυπήσει καμπανάκια. Διάβαζα το πρωί ότι ψάχνει τσάρο της τεχνητής νοημοσύνης και ο Ντόναλντ Τραμπ Ναι, ναι, ψάχνει και ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά το ζητούμενο είναι οι κοινωνίες πώς διαχειρίζονται αυτή την πληροφορία. Αν κρίνουμε από την αποτύπωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πραγματικά είμαστε στο μεσαίωνα. Η πλειονότητά μας βρίσκεται σε αυτά τα επίπεδα. Παίρνουμε αμάσιτο ό,τι βλέπουμε και προσέξτε, κάνουμε ένα λάθος. Μπαίνουμε όλοι στο chat GPT και σε διάφορες άλλες πλατφόρμες, δεν ξέρω πόσες είναι, δεν ασχολούμαι, δεν χρησιμοποιώ chat GPT, σας το λέω να το ξέρετε. Προτιμώ έτσι τα παραδοσιακά μέσα, να αναζητήσω δηλαδή σε μια βιβλιοθήκη, σε ένα βιβλίο και στους παραδοσιακούς ιστοτόπους ιστορικές πληροφορίες, να γνωρίσω τον άνθρωπο για τον οποίο θέλω να μάθω πράγματα, για να καταλάβω. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ποιος είναι αυτός που λέει το οτιδήποτε. Γιατί κοιτάξτε, αν εγώ είμαι εκπρόσωπος ενός κόμματος, χωρίς εσείς να το ξέρετε, και βγαίνω και το υποστηρίζω με πάθος, εσείς θα νομίζετε ότι έχετε απέναντί σας έναν αντικειμενικό σχολιαστή, έναν αντικειμενικό δημοσιογράφο. Άρα είναι πολύ ουσιαστικό να ξέρουμε ποιος λέει τι. Γιατί καταλαβαίνουμε το λόγο. Έχει το φίλτρο του για να πει κάποια πράγματα. Είναι σημαντικό. Εκεί λοιπόν στην πλατφόρμα αυτή της τεχνητής νοημοσύνης μπαίνω εγώ, μπαίνει ο Σταμάτης, μπαίνει η αγαπημένη μου η Όλγα και όλοι εδώ που ανταμώνουμε στην πρωινή συντροφιά και βάζετε συγκεκριμένα στοιχεία. Άρα όταν εγώ θα μπω ως χρήστης να αναζητήσω, θα πέσω πάνω στα στοιχεία που έχετε βάλει εσείς. Εκεί λοιπόν λίγο κρίνεται και η αντικειμονικότητα της πληροφορίας και της είδησης. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, δεν ξέρω πια τι άλλο μπορεί να γίνει. Βλέπω αυτές τις απάτες, διότι εδώ δεν μπορούμε να επικαλεστούμε ότι ήμασταν ενημέρωτοι. Είτε αφορά σε ιατρία σαν αυτό του κολονακίου και πολλών άλλων ιατρίων που πας εκεί και σου λέει έχω το μυστικό της, το ελιξίριο της νιώτης. Δεν υπάρχουν ελιξίρια της νιώτης. Ο καλύτερος τρόπος για να παραμείνεις νέος είναι να είσαι ερωτευμένος και να προσπαθείς πράγματα που έκανες και πριν από 5 χρόνια να τα κάνεις και τώρα. Βέβαια, εννοείται στο μέτρο των δυνατοτήτων σου, δεν μπορείς να κάνεις γυμναστική 800 ώρες, καλά εγώ δεν έκανα και ποτέ, αλλά λέμε, πες ότι έχεις ένα πιτσιρικά που είναι τρελαμένος και είναι στο γυμναστήριο 10 ώρες τη μέρα, γιατί μπορεί, γιατί τον συντηρεί η μαμά και ο μπαμπάς, δεν έχει ανάγκη να πάει για δουλειά, επιλέγει να πάει 2 μήνες το καλοκαίρι να βγάλει ένα χαρτζιλίκι για να κάνει τις διακοπές του κάπου αλλού, άρα μπορεί να είναι. Εννοείται ότι αυτό που κάνεις στα 20 δεν μπορείς εύκολα να το κάνεις στα 40 ή στα 50 ή στα 60, άρα φέρνεις λίγο και τα ζητήματα στα μέτρα σου, αλλά αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος. Έχετε ακούσει, σίγουρα θα το έχετε ακούσει, βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι όλοι το έχετε ψιλοακούσει κάποια στιγμή στη ζωή σας, που λένε ότι το πιο όμορφο πρόσωπο δεν είναι εκείνο που είναι καλά μακιγιαρισμένο, είναι εκείνο που είναι ευτυχισμένο. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Άρα όσο διατηρούμε τα ζητήματά μας ζωντανά, θα είμαστε και εμείς ζωντανοί. Αν δουλεύεις, γυρίζεις σπίτι σου, κάθεσαι στον καναπέ, τρως εκεί πέρα 3 πιάτα φαγητό και μετά πλακώνεις και τα πατατάκια και βλέπεις και τηλεόραση και μετά πέφτεις και για ύπνο, εντάξει, θα γεράσει και ο οργανισμός, τι να κάνει, γιατί προσαρμόζεται ο ανθρώπινος οργανισμός στις ανάγκες που του δημιουργείς. Είναι απλό, απλούστατο. Δεν ξέρω γιατί σας δυσκολεύει αυτό το πράγμα. 6-9-47-9-89-9-89 για την επικοινωνία μας και φυσικά onair-alpha-radio-papaki.gr. Για την διαδικτυακή μας επικοινωνία θα σας πω σήμερα για το επίδομα ανεργίας, γιατί μας απασχόλησε πολύ το προηγούμενο διάστημα με την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, τα είπα και χτες, δεν χρειάζεται να επανέλθω, όμως σήμερα θα σας πω σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης τα στοιχεία που βρήκα μέσα από ιστοσελίδες τι ισχύει. Συμφωνείς. Χρωστάω όμως ένα ηχητικό από χτες. Χρωστάω τον κύριο Σιακανδάρη από χτες, διότι έκανα μία τοποθέτηση συμφωνώντας απολύτως με αυτό που είπε ο κύριος Σιακαντάρης. Οι βουλευτές όλων των κομμάτων δεν είναι χειροκροτητές των ηγεσιών. Είναι εκεί για να διαφωνήσουν, να ελέγξουν τον τρόπο που ασκείται η εξουσία. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή ένας βουλευτής που έχει μία αντίρρηση σε κάτι που φέρνει ως νομοσχέδιο το κόμμα του να μην μπορεί να τοποθετηθεί. Αυτό δεν τον κάνει ούτε αντάρτη ούτε τίποτα από όλα αυτά. Επιπλέον, κατά την άποψή μου πάντα, και εδώ είμαστε να το συζητήσουμε, και οι υπουργοί μπορούν να εκφράζουν την προσωπική τους άποψη. Τώρα, πώς θα στοιχηθούν στο κόμμα τους σε μια ψηφοφορία είναι άλλη συζήτηση. Αλλά ότι έχουν το δικαίωμα της έκφρασης, εννοείται. Γι' αυτό δεν είναι εκεί. Γι' αυτό δεν τους έχουμε στείλει. Γι' αυτό. Ας ακούσουμε όμως τον κύριο Γιώργο Σιακαντάρη. Είναι συγγραφέας και ένας εκ των συντακτών του μανιφέστου του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
1: Ούτε θα φύγω, ούτε δυσαρεσμένος είμαι από τον κύριο Τσίπρα. Θα σας το πω απλά. Είμαι υποστηριχτής της Ελλάδας και υποστηριχτής μιας άποψης που την έχω από το 2015. Το όνομά μου μπήκε κατά λάθος. Εγώ είχα στείλει email προηγουμένως, το οποίο το παρουσίασα κιόλας και το δημοσίευσα, στο οποίο ζητούσα να μην μπω σε κανένα από τα ανώτερα όργανα της Ελλάδας, γιατί θέλω να διατηρήσω την αυτονομία της γνώμης μου και να μην έχω μετά την πίεση του ότι αυτό που λες το αποδέχεται ο Τσίπρας. Δηλαδή πλέον οι άνθρωποι που στηρίζουν ένα κόμμα πρέπει να λένε μόνο αυτό που λέει το κόμμα. Έχουμε πολιτικούς οι οποίοι πραγματικά δεν εκφράζουν την άποψή τους. Δεν τους ξέρεις τι πιστεύουν. Είναι μόνο παπαγάλοι διακηρύξεων. Δεν έχουν προσωπική άποψη. Για μένα η δημοκρατία, η πνοή της δημοκρατίας είναι η διαφορετικότητα.
0: Συμφωνώ απολύτως, προσυπογράφω κάθε λέξη του κυρίου Σιακαντάρη. Η δουλειά των βουλευτών είναι ακριβώς αυτή. Να εκφέρουν την άποψή τους και να επηρεάζουν αποφάσεις των κομμάτων τους προς τη σωστή κατεύθυνση. Γι' αυτό γίνονται και οι συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας, για να μπορεί να τοποθετηθεί ο κάθε βουλευτής, γιατί έχει και ένα επιπλέον βάρος ο βουλευτής. Μας τα είπε λίγο και ο κύριος Νικολακόπουλος εχθές, μεταφέρει και τα αιτήματα της εκλογικής του περιφέρειας και έτσι δημιουργούνται οι συνθέσεις. Δηλαδή, εμείς εκλέγουμε κάποιους ανθρώπους για να μας εκπροσωπήσουν, ευελπιστώντας όχι να μας κάνουν τα μικρορουσφετάκια, ευελπιστώντας ότι θα αλλάξουν λίγο την προοπτική της χώρας. Και αυτό μας λείπει. Μας λείπει το όραμα από όλα τα κόμματα. Βεβαίως όλα έχουν μια τοποθέτηση, έχουν ένα πρόγραμμα, έχουν ένα σχεδιασμό, αλλά όλα αυτά δυστυχώς δεν αλλάζουν τη μεγάλη εικόνα. Παρακολούθησα μια συνέντευξη του κυρίου Γιαννίτση στον τηλεοπτικό σταθμό One, τον οποίο εκτιμώ απεριόριστα. Θεωρώ ότι είναι και πολιτικό μυαλό, αλλά είναι και πραγματιστής και καταλαβαίνει, και ακριβώς αυτό το σχόλιο έκανε, ότι ναι, τα κόμματα παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα, κυρίως όμως το τέλος της ημέρας τι μας μένει, ο διαχειριστής, ενώ εμείς ψάχνουμε τον οραματιστή, ψάχνουμε αυτό που θα δώσει μια προοπτική για τη χώρα για την επόμενη δεκαετία, για την επόμενη 20ετία, να παρακινήσει όλους εμάς σε ένα σκοπό, σε ένα στόχο. Διάλειμμα και επιστρέφω να πω και τις πρώτες καλημέρες.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε, 7 και 22 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Απέναντί μου, όπως έχω πει ήδη, ο υιοθετημένος αδερφός μου Σταμάτης Καρλούτσος. Έχω να σου κάνω μία ερώτηση κρίσεως τώρα, γιατί με απασχολεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κάθε φορά όταν τελειώνουν τα σχολεία, δίνουν τα παιδιά τις πανελλαδικές, όλα τα κανάλια είναι στημένα εκεί στον Πειραιά και παίρνουν δηλώσεις από τα πιτσιρίκια που φεύγουν να πάνε να κάνουν διακοπές 5-6 μέρες σε αυτά τα πολύ αγαπημένα τους νησιά. Ξέρεις, εκεί που πάνε όλοι οι νεολαίοι, ξέρεις τώρα εσύ τι γίνεται. Και έχω μία απορία. Θυμάσαι εσύ να μας είχαν κάνει δώρο διακοπές οι γονείς μας όταν τελειώσαμε τις πανελλαδικές? Θυμάται κάποιος στη δική μας γενιά ή σε προηγούμενη ή και στην αμέσως επόμενη να θεωρεί το αυτονόητο ότι θα δώσω εγώ πανελλαδικές, θα περάσω στη σχολή μου και θα μου κάνει δώρο διακοπές οικογένεια? Γιατί εγώ δεν το θυμάμαι αυτό. Καλά, δεν μας αφήνανε. Είναι σίγουρος, λέει, πού θα πας τώρα? Μα τους έλεγες, βρε μάνα, αφού θα φύγω σε λίγους μήνες, θα είμαι εκτός Αθηνών. Ο άπαπα, άλλο εκεί θα πας γιατί έχεις σκοπό, έχεις στόχο, θα πας να είσαι φοιτήτρια, να πάρεις το πτυχίο σου. Καλά, αλλά πες ότι σε αφήνανε. Πες ότι ήταν, γιατί υπήρχαν και κάποιες οικογένειες που ήταν πιο ελαστικές, δεν ήταν τόσο ότι να είναι. Ότι να είναι. Τώρα, κακώς το λέω έτσι, διότι μέχρι και η Μαντόνα μας έχει δικαιώσει για αυτή τη γενιά. Έβλεπα ένα βιντεάκι της σε μια παλιά συνέντευξη που τη ρωτούσε ο δημοσιογράφος πώς αντιμετώπισαν οι γονείς της την πρόθεσή της να γίνει χορεύτρια και έλεγε ότι δεν τους άρεσε καθόλου, το θεωρούσαν, δηλαδή το βλέπω ο μπαμπάς μόνο ως χόμπι και μέχρι εκεί και να κάνεις κάτι άλλο στη ζωή σου σοβαρό, αυτό που μας λέγανε και εμάς δηλαδή. Εντάξει, καλό είναι το χόμπι, αλλά τι σοβαρό θα κάνεις στη ζωή σου? Εν πάση περιπτώσει, αλλά πες ότι αυτό μας έκανε και καλό, γιατί συμφωνώ και προσυπογράφω και αυτή την απάντηση που έδωσε το τίμημα. Τον ευτυχώς, λέει, όμως που είχα αυτούς τους γονείς, τους καταπιστικούς όπως εμείς τους θεωρούσαμε, γιατί είχα ένα λόγο να αντισταθώ σε κάτι και έγινε αυτό που έγινε. Και είναι πολύ ωραίο. Αλλά το θυμάσαι εσύ αυτό? Όχι. Τώρα είναι αυτονόητο για πάρα πολλές οικογένειες. Πληρώνω τις διακοπές του παιδιού διότι κουράστηκε, ταλαιπωρήθηκε. Δηλαδή, παιδιά, εντάξει. Τι ταλαιπωρείς, εσύ ταλαιπωρείσαι που δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ για να μην του λείπει τίποτα. Εκείνο ένα διάβασμα είχε, είχε και το φροντιστηριάκι του ενισχυτικά για να μην χάσει την ευκαιρία της ζωής του. Και όχι μόνο αυτό, όχι τους πληρώνεις τις διακοπές, άρα δεν πας εσύ, γιατί η μέση οικογένεια δεν μπορεί να δώσει 6-7 κατοστάρικα στο παιδί της και να χαλάσει άλλα 1000 ίδια για να κάνει διακοπές, άρα κάτι χάνεις εσύ. Να πάει το παιδί να ξεκουραστεί, το κουρασμένο, λέμε τώρα. Και όχι μόνο αυτό. Ψάχνεις εκεί να του βρεις και ένα σπίτι να μένει και μόνος του. Πρόσεξε, γιατί δεν θέλουμε να συγκατοικεί. Γιατί όταν συγκατοικείς θα σου πάρει τα μυαλά ο συγκάτοικος, θα κάνεις όλο πάρτι, άστο το πτυχίο θα πάει περίπατο και του παίρνεις και το αυτοκινητάκι. Μα πού τα είδαν αυτά γραμμένα? Γιατί εγώ δεν αισθάνομαι κορόιδο που δεν τα είχα αυτά. Ίσα ίσα είχα και μεγαλύτερο κίνητρο παράλληλα με τις σπουδές να δουλεύω και να αποκτήσω το δίπλωμά μου το που το πλήρωσα εγώ, το πρώτο μηχανάκι μου, μετά το αυτοκίνητο. Αλλά τώρα είναι λίγο αλλιώς τα πράγματα. Δεν λέω καλά κάνετε, ο καθένας για το παιδί του θέλει το καλύτερο και εγώ για τα δικά μου παιδιά δεν θέλω, να σας πω ότι δεν θέλω, όχι, δεν θα τους κάνω τέτοιες χάρες να τους παίρνω αυτοκίνητο, πληρώνω διπλώματα. Θα βοηθήσω όπου μπορώ. Αυτό που για μένα έχει μεγαλύτερη αξία ως μητέρα, τώρα σας το λέω αυτό, είναι να τους δώσω τα εφόδια ώστε να μην χρειάζεται να υποκύπτουν στον κάθε παρανοϊκό εργοδότη. Αυτό είναι, δεν το συζητώ, είναι κόκκινη γραμμή για μένα. Αλλά για μένα. Αντιθέτως, για κάποιους άλλους μπορεί αυτό να μην είναι κόκκινη γραμμή. Να πω λοιπόν την καλημέρα μου από το φίλο ή τη φίλη που δεν γράφει το όνομά του. Καλημέρα από Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος εν ώρα εργασίας. Καλή δουλειά. Με ψυχραιμία, έχεις πολύ ωραία θέα βέβαια, είσαι τυχερός, πολύ τυχερός ή τυχερή. Καλή βάρδια εύχομαι, γιατί και εκεί τα παιδιά δίνουν μάχη. Και επειδή το προηγούμενο διάστημα, θυμάστε που λέγαμε για τους μισθούς, καλά κάνουνε. Καλά κάνουν και παίρνουν λεφτά, να παίρνουν και οι γιατροί λεφτά, να παίρνουν και οι δάσκαλοι λεφτά. Αλλά να κάνουν τη δουλειά τους και να την κάνουν σωστά. Να πω την καλημέρα μου και στην Όλγα. Όλγα, φαντάζομαι ότι είσαι ακόμα Λευκάδα, δεν νομίζω έχεις πάει Ζάκυνθο. Στο φίλο μας το Δημήτρη. Ευχαριστώ, λέει, το σταθμό σας για την τούρτα που κέρδισα. Μάλλον πρέπει να είναι Δημήτρη μου λένε την κέρδισε από, από την Άννα και το Σπύρο, την τουρτίτσα. Μπράβο. Πολύ χαίρομαι. Εγώ βέβαια δεν τρώω τούρτες, θέλω να σας το πω αυτό. Δεν μ' αρέσουν οι τούρτες, δεν μ' αρέσουν οι πάστες, δεν μ' αρέσουν όλα αυτά. Μ' αρέσει το γαλακτομπούρεκο, μου φτιάξει η μανούλα μου εχθές. Χτύπησα 3 κομματάκια έτσι για πλάκα. Ήταν και στη θερμοκρασία που ήθελα, ούτε παγωμένο ούτε ζεστό. 3 κομματάκια. Τώρα δηλαδή έτσι και πάω να μετρήσω ζάχαρο, δεν θες να ξέρεις. Το αποφεύγω, το αποφεύγω. Να πω την καλημέρα μου και στην Αρετή. Respect, λέει Χαϊδάρη. Χαϊδάρα, Ρασίτη. Το θυμάσαι το τραγουδάκι, Αρετή μου, ε. Το Χαϊδάρι δεν είναι κανένα γυρούσι σαν την Κηφισιά και το Μαρούσι. Το λέγαμε σε όλες τις εκδρομές. Σε όλες τις εκδρομές ήταν το τραγούδι μας. Η Όλγα μου λέει είναι στη Λευκάδα ακόμα. Το Σάββατο φεύγω. Με το καλό να πας στο όμορφο νησί σου εκεί στην. Στη Ζάκυνθο, μιλόπιτα, μιλόπιτα, η μιλόπιτα άκου να δεις Γιώργη μου. Μ' αρέσει και εμένα πάρα πολύ, αλλά τη θέλω καυτή και πάνω δύο μπάλες, καϊμάκι παγωτό με κανέλα του σκοτωμού. Τρελαίνομαι. Ήταν ένα μαγαζάκι στο... Γιατί καλέ, το πρωί τρώει ο κόσμος, δεν τρώει το βράδυ. Τρώμε και το βράδυ εμείς βέβαια, αλλά λίγο πιο ελαφρά. Δηλαδή, αν έχεις φάει 6-7 το απόγευμα, στις 9-9.30 μη φας φίλε αδερφέ φαγητό, φάει κάτι ελαφρύ. Ένα γιαουρτάκι με μούσλι και μέλι. Βάλε και cranberries, αν θέλεις, που και αυτά ελιξίριο είναι, να ξέρετε, ελιξίριο. Ναι, τώρα έχω στο μυαλό μου όλες αυτές τις θεραπείες με βλαστοκύτταρα. Τώρα θα είναι το επόμενο κεφάλαιο που θα μας απασχολήσει. Γίνεται χαμός. Βλαστοκύτταρα για τα μαλλιά, βλαστοκύτταρα για το δέρμα, βλαστοκύτταρα για τα νύχια, βλαστοκύτταρα για το ένα, βλαστοκύτταρα για το άλλο. Αυτή η ιστορία είναι πολλών ετών, λέω, πολλών ετών. Μην πέσουμε πάλι από τα σύννεφα. Έτσι το λέω και για τους αγαπημένους συναδέλφους που κάνουν ιατρικό ρεπορτάζ. Αν τα ψάξουν λίγο αυτά, για να πάμε λίγο να βρούμε τον καλό μας σε αυτό οι δημοσιογράφοι που κάναμε τις έρευνες και βγάζαμε τα θέματα και δεν τρέχαμε μετά από πίσω. Τι ωραία που ήταν εκείνα τα χρόνια, κουραστικά αλλά όμορφα. Δοκίμασε μου λέει ο Γιώργης τη μιλόπιτα να την κάνεις με αχλάδι. Ναι, κάτσε κοίταξε Γιώργη μου, εγώ δεν πολύ μαγειρεύω. Δεν είμαι, προτιμώ να τα τρώω, να μαγειρεύει κάποιος άλλος και εγώ να τα τρώω. Εγώ είμαι πιο πολύ της καθαριότητας. Προτιμώ να κάνω γενική καθαριότητα, μαγειρεύω βέβαια, μαγειρεύω γιατί πρέπει να τρώμε, αλλά το κάνω με βαριά καρδιά. Όμως, ό,τι μαγειρευτεί, θα το δοκιμάσω. Αν είναι και του γούστου μου, βέβαια θα το φάω κιόλας, αλλά αν δεν είναι και του γούστου μου, θα το δοκιμάσω. Πάντα δοκιμάζω, αλλά δεν μ' αρέσει μαγειρική, φοβερό πράγμα, ποτέ δεν μ' άρεσε. Θυμάμαι πιτσιρίκα που μου έλεγε η μάνα μου, α για το Γιώργο το λες, Γιώργο δεν ξέρω αν μας ακούς, για προσπάθησε μια μιλόπιτα, αλλά με αχλάδι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος μαγειρεύει, τα ωραία φαγητά του σπιτιού τα κάνει ο Γιώργος, τις πίτες τις κάνει ο Γιώργος. Τα δύσκολα κρέατα τα κάνει ο Γιώργος, επίσης ψήνει ο Γιώργος. Εγώ μόνο τα τρώω, βέβαια κάνω το βοηθό. Είμαι πολύ καλή σε αυτό, γιατί και ο Γιώργος μου πρέπει να σας το πω αυτό. Πολύ καλός Χρυσός Άγιος, αλλά όταν ψήνει, αντί να οργανωθεί όπως κάνω εγώ για παράδειγμα, εγώ οργανώνομαι, τα βάζω στον μπάγκο αυτά που θέλω και τελειώνω. Δεν έχω ανάγκη και κανένα, δεν έχω και κανέναν βέβαια δίπλα μου όταν μαγειρεύω. Ο Γιώργος όμως πάει, βάζει τα κάρβουνα και μετά μου λέει: φέρε το κρέας, φέρε το λάδι, φέρε τη ρίγα. Και μου τα λέει και ένα-ένα. Δηλαδή, εντάξει, παιδί μου, φτιάξε μια λίστα, δώστε μου να τα φέρνω εγώ. Όλα μαζί θα τα βάλω σε ένα δισκάκι να τα έξω εκεί. Α, φέρε μου τη λαβίδα, φέρε μου αυτό, φέρε μου. Αλλά τι να κάνεις, στο τέλος της ημέρας είναι τόσο ωραίο το φαγητό και εντάξει, τα αφήνεις όλα στην άκρη. Διάλειμμα, πολύ μικρό και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: θέλω να καταγγείλω το σταμάτη Καρλουτσού, διότι στο διάλειμμα μου έλεγε πού θα πάω να φάω καλό γαλακτομπούρικο. Δηλαδή εδώ βλέπεις ότι δίνω μάχη. Δίνω μάχη να αποφύγω τις κακές συνήθειες. Να είναι μια προσαρμογή που πρέπει να κάνουμε κι εμείς από μια ηλικία και μετά. Αλλά δυστυχώς δεν είναι πάντα εύκολο. Θέλω να πω τα συλληπιτήριά μου στον αγαπητό Loveball που έχασε και τον μπαμπά του. Παρότι οι γιατροί του έλεγαν στο δημόσιο νοσοκομείο ότι βγαίνει. Κοίταξε, το είπα και χτες και θέλω να το κλείσω και εδώ και δεν θέλω να επανέλθω. Σε όλες τις δουλειές υπάρχουν καλή λειτουργή και κακή λειτουργή. Δεν είναι μόνο οι ιδιώτες γιατροί το κακό παράδειγμα. Υπάρχουν και πολλοί δημόσιοι λειτουργοί που είναι το κακό παράδειγμα. Προσωπικά με έχει βοηθήσει ο Θεός και η σχέση μου με τα νοσοκομεία είναι πολύ μικρή, ελάχιστη. Και εύχομαι να εξακολουθήσει να είναι αυτή. Όμως είναι θέμα ανθρώπου. Δεν είναι θέμα του αν είσαι δημόσιος υπάλληλος ή ιδιωτικός υπάλληλος. Είναι τι άνθρωπος είσαι. Πώς καταλαβαίνεις την επιστήμη σου, πώς καταλαβαίνεις το λειτουργήμά σου. Και αυτό μας αφορά όλους. Είτε είμαστε γιατροί, είτε είμαστε δικηγόροι, είτε είμαστε τεχνίτες, είτε είμαστε δημοσιογράφοι ή οποιοδήποτε επάγγελμα και αν κάνουμε, έχει τη σημασία του. Έβλεπα, ας πούμε τώρα, δεν θυμάμαι σε ποιο κανάλι, πραγματικά δεν το θυμάμαι, αλλά είχε βγει μία πολιτικός μηχανικός και μας έλεγε εκεί πέρα ότι εμείς το ΤΕΕ είμαστε αυτό, είμαστε εκείνο, είμαστε το άλλο. Όχι, δεν είσαστε όλο το ΤΕΕ αυτό το πράγμα, γιατί αν όλο το ΤΕΕ πραγματικά σεβόταν τις μελέτες και το πώς μπορούμε να στήσουμε και να χτίσουμε μία πόλη, ούτε ερείπια θα είχαμε να πέφτουν, ούτε θα βλέπαμε και αυτά τα παρανοϊκά. Σας το έχω πει αυτό εκεί στο Γαλλίο. Είναι ένα στενό. Πηγαίνεις, είναι μεταξύ, είναι εκεί στο Λιούμι, στο ύψος του, όσοι ξέρετε την περιοχή. Εν πάση περιπτώσει, ας πούμε, μια γειτονιά. Και όπως πηγαίνεις στο δρόμο το αυτοκίνητο, ξαφνικά σου σκάει η γωνία ενός σπιτιού. Και στενεύει ο δρόμος. Δηλαδή, αλήθεια τώρα. Υπάρχουν καλοί πολιτικοί μηχανικοί και υπάρχουν και κακοί πολιτικοί μηχανικοί. Άνθρωποι δεν είναι και εκείνοι. Είμαστε άνθρωποι. Και όπου παρεμβάλλει ο άνθρωπος μπορείς να έχεις το καλύτερο αποτέλεσμα και να έχεις και το χειρότερο αποτέλεσμα. Άνθρωποι είναι και αυτοί που κυκλοφορούν στους δρόμους και έβλεπα το πρωί ένα τύπο, ήταν στη λεωφόρο Κηφισού, το ανώτατο όριο είναι τα 100 χιλιόμετρα. Σωστά, σωστά. Πήγαινε ο τύπος στην αριστερή λωρίδα και κόλλαγε στο προπορευόμενο όχημα. Δηλαδή, τι θα κάνει η αδερφέ μου, θα πετάξει το όχημα. Ή θα με υποχρεώσει εμένα να παρανομήσω και να θέσω σε κίνδυνο τη ζωή μου και τη ζωή κάποιου άλλου στο οδόστρωμα, γιατί εσύ βιάζεσαι. Άμα βιάζεσαι, πάρε ελικόπτερο. Πάρε αερόστατο. Βάλε τα φτερά του Μπάτμαν, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Τι είναι, άνθρωποι είναι και οι δύο. Είπαμε, υπάρχουν και αυτοί, ζουν ανάμεσά μας. Αλλά επιμένω και θα επιμένω ότι είναι λίγοι οι κακοί, πολλοί οι καλοί. Όμως όχι ανοχή, παιδιά, όχι ανοχή σε αυτά τα φαινόμενα. Λοιπόν, και αφού άκουσα με τον κύριο Σεκαντάρη, όπως τοποθετήθηκε εδώ στον Alpha Radio 989, θέλω να σας πω, χτες χάζευα λίγο αυτή την πολύ ωραία ταινία, το «Ζητείτε κλέφτης». Την έχετε δει όλοι, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει στο ακροατήριο άνθρωπος που δεν έχει δει, σίγουρα έχει δει. Λοιπόν, και έχει μια σκηνή που πάνε οι ψηφοφόροι στο βουλευτή που έχουν εκλέξει και ζητάνε ο καθένας ό,τι έχει φανταστεί. Ο ένας τύπος έλεγε θέλω να μου βγάλεις τον ξάδερφο από τη φυλακή, γιατί αν δεν μου τον βγάλεις θα σε μαυρίσω στις επόμενες εκλογές. Ο άλλος θέλει να του κάνει ανάλυση ούρων, ό,τι να είναι, ό,τι να είναι, γι' αυτό λέμε είναι ταγκό. Η φωτογραφία μας και η εικόνα μας είναι οι 300. Αυτοί που είναι μέσα στη Βουλή υπάρχουν στην κοινωνία. Επίσης κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Όχι να τα λέμε και αυτά γιατί έχουν τη σημασία τους. Θέλω να ακούσουμε λοιπόν την κυρία Ευθυμίου σε ένα παλιό βίτκαστ. Μ' αρέσει συχνά πυκνά να φέρνω αυτά τα θέματα έτσι σε συζήτηση για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Διότι η πολιτική μας, και πολύ σωστό και λογικό, κάθονται και τσακώνονται ο ένας με τον άλλον, αλλά τελικά για όλα όσα τσακώνονται μόνο σκοτάδι προκαλούν, δεν φωτίζουν το τι πραγματικά συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία, γι' αυτό και οι περισσότεροι τους έχουμε γυρίσει την πλάτη και είτε τα λένε είτε δεν τα λένε, πόσος μας ενδιαφέρει. Αλλά στο κομμάτι που αφορά στη διαφθορά, στην κακή συμπεριφορά, στην αλαζονία, υπάρχουν και αυτοί, αλλά δεν είναι μόνο αυτοί. Επίσης δεν περιορίζεται αυτό στους πολιτικούς εκπροσώπους. Είμαστε κι εμείς κομμάτι αυτού. Ας ακούσουμε την κυρία Ευθυμίου σε ένα παλαιό της Βίτκας, τι είχε πει για τους έντιμους ή μη πολιτικούς.
1: Έχουμε μια κοινωνία η οποία όταν πριν 10 χρόνια διάφοροι νέοι που παριστάνουν τους προοδευτικούς, διάφοροι νέοι που παριστάνουν τους προοδευτικούς και τους εξαγρήσεις,

0: τίποτα. Η ελληνική κοινωνία το μόνο που θέλει, αφού δεν αντέδρασε, είναι απλώς να πάρει ένα πτυχίο του παιδί τους. Όχι να μάθουν πραγματικά, πραγματικά βαθιά και να μάθουν και ήθος. Εντάξει, θα έχουμε επιτρέψει τα πάντα. Μέσα στα πανεπιστήμια υπάρχει όποιος θέλει μπαίνει. Άνομοι άνθρωποι οι οποίοι βάζουν και μια ταμπέλα δήθεν ότι είναι, ξέρω εγώ, ιδεολογικά απασχολούμε. Τίποτα. Μια καμόρα, κυριολεκτικά. Καμόρα είναι μέσα στα πανεπιστήμια εδώ και 50 χρόνια. Καμόρα. Είναι και εγκληματικές ομάδες, δηλαδή έμποροι ναρκωτικών, κανονικά. Ολόκληρα τμήματα. Κτηρίων, ας πούμε, είναι κατελημένα από τέτοιους τύπους. Πού είναι η ελληνική κοινωνία να αντιδράσει, καθόλου. Τι νοιάζει. Το κράτος. Το κράτος. Όποτε το κράτος πάει να κάνει οποιαδήποτε κίνηση για να περιοριστεί, είναι φασιστικό.
1: Ότι υπάρχει διαφθορά, υπάρχει. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί έντιμοι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα και γι' αυτό πονάμε, νομίζω, όλοι. Ότι πώς τα καταφέραμε να κυριαρχεί το βαρύ και όχι το ουσιαστικό. Γιατί δεν λείπει καθόλου το όμορφο στοιχείο από τον Έλληνα.
2: Εντυπωσιακά μυαλά, και σήμερα.
1: Είμαι βέβαιο ότι 4-5 άτομα είναι εκτυφλωτικά. Διαπερνούν τα κόμματα, δεν τους ξέρω προσωπικά, αλλά έτσι που παρακολουθώ, όσο παρακολουθώ την πορεία τους και τις παρεμβάσεις τους, είναι εντυπωσιακή. Η Ελλάδα, ξέρετε, επειδή πάντα ήταν η πιο δυτική από τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, είχε αγκαίρως ένα στρώμα, ας πούμε, κοινωνικό, που ήταν κοσμοπολίτικο, που ήταν ενημερωμένο για τις εξελίξεις της Δύσος, περισσότερο από κάθε άλλη κοινωνία ολογυρά μας. Και αυτό έφερε πολύ υψηλής ποιότητας πολιτικούς στην ελληνική ιστορία. Καμία περιοχή κοντά μας, δεν μιλώ τώρα για τη Γαλλία και την Αγγλία, άλλου μεγέθους δεν είχε τόσο σπουδαίους πολιτικούς, φυσικά και ένα σωρό πολιτικούς που ήταν για πέταμα. Αλλά ας πούμε έναν Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, που είναι ο σπουδαίτερος πολιτικός της Επανάστασης, έναν Ιωάννη Καποδίστρια, τον Ελευθέριο Βενιζέλο, τέτοια μεγέθη μέσα σε 80 χρόνια πολιτικών δεν έχει παρουσιάσει.
3: Αυτά είπε η κυρία Ευθυμίου και τα έβαλα να τα ακούσουμε έτσι για να καταλάβουμε αυτό που λέω, το ταγκό. Θέλει δύο. Χρειάζονται δύο. Δύο για το αποτέλεσμα. Πάντα είτε είναι καλό είτε είναι κακό. Αυτή η ιστορία πάντως με τον τζάρο για το AI που ψάχνει ο Τραμπ είναι πολύ ανησυχητική. Θα τη βλέπουμε μπροστά μας. Δεν μπορούμε ακόμα να καταλάβουμε την εξέλιξη που θα έχει τεχνητή νοημοσύνη. Σίγουρα όμως σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό θα παίξει ρόλο για την κατάργηση της σκέψης. Όχι, το λέω, γιατί μετά μην πέσουμε πάλι από τα σύννεφα. Μας αρέσει αυτό τελικά, μας αρέσει. Μας αρέσει να ανεβαίνουμε σε ένα συννεφάκι ή δεν είναι και ακριβώς έτσι. Όλοι ξέρουμε και κανείς δεν μιλάει. Και όταν γίνει το κακό, έτσι πώς γίνονταν παλιά στα χωριά, που ήξερες ότι υπάρχει ένας κακοποιητής σε ένα σπίτι και του έλεγες καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και πίνατε και τον καφέ στο καφενείο του χωριού εκεί κάτω από τον πλάτανο, εκεί, και μετά μόλις γινόταν το κακό πέφτατε όλοι από τα σύννεφα. Αυτό μας συμβαίνει. Άντε, εγώ περιμένω το επόμενο που θα πέσουμε από τα σύννεφα. Είμεθα υποκριτές, κυρίες και κύριοι, είμεθα υποκριτές. Όλα τα γνωρίζουμε, όλα τα αντιλαμβανόμαστε. Δεν θέλουμε να εμπλακούμε, δεν θέλουμε να βάλουμε το χεράκι μας και μετά έχουμε και αποψούλα. Αυτό είναι ενοχλητικό. Να το περιορίσουμε σιγά σιγά, θα έλεγα. Να το περιορίσουμε, καλό θα κάνουμε στους εαυτούς μας πρωτίστως. Θες να πάμε να παίξουμε κάτι, μαέστρο? Να ξεκουραστούμε λίγο, να ξεκουράσουμε τη σκέψη μας και να χαλαρώσουμε. Εσείς στέλνετε μηνύματα στο 6947-989-989 και φυσικά στο ner@alfaradio989.gr. Χρωστάω να πω στο Γιώργη μια απάντηση. Λέει, αυτά κάνουμε. Γιώργη, δεν μας εκμεταλλεύεστε και δεν μας πληρώνετε. Αλήθεια είναι αυτό, αλλά σας πληρώνουμε, παιδιά, με έναν τρόπο, γιατί σας αγαπάμε, σας προσέχουμε και σας φροντίζουμε. Και η Όλγα μου λέει ότι και εγώ το ίδιο έκανα. Μόλις έφυγαν τα παιδιά από το σπίτι, μαγειρεύει ο σύζυγος και εγώ το ρίχνω στην καθαριότητα. Είναι σαν αυτό που λέω, το ρίχνουμε στην τρελίτσα. Γιατί τι κάνουμε, βάζουμε και τη μουσικούλα μας τέρμα και κάνουμε γενική καθαριότητα χορεύοντας. Και δεν καταλαβαίνεις ούτε το χρόνο, ούτε και την κούραση. Γιατί το διασκεδάζεις. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα εμείς οι Έλληνες, το έχουμε, είμαστε κουζουλοί. Κάνουμε τη θλίψη, την κάνουμε και χαρά ενίοτε. Μουσικούλα και επιστρέφω.

0: είμαστε, 7:46 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Μου λέει ο φίλος μου ο Γιώργης, είμαι θα λέει Φαρισαίοι και υποκριτές. Καλά, το πόσο υποκριτές είμαστε, το είπα και με αφορμή την προηγούμενη εβδομάδα, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ή το προπροηγούμενο, δεν θυμάμαι ακριβώς, διορθώστε με. Για αυτούς τους μη υποστηρικτές του νομοσχεδίου για την ισότητα στο γάμο και λέω πάρα πολύ ωραία. Όλοι αυτοί όμως που μιλάνε για την πυρηνική οικογένεια και πόσο θα επηρεαστεί από αυτό το νομοσχέδιο, κατά μέσο όρο, μία-δύο εξωσυζυγικές σχέσεις τις έχουν κάνει. Άρα τι να συζητάμε τώρα. Δηλαδή είμαστε κουκουρούκου. Είμαστε κουκουρούκου. Το λέω έτσι γιατί υπάρχει και ένα πάθος στα social media όπως βλέπω. Υπάρχει μεγάλο πάθος για νέα κόμματα και εντάξει, άσε με τώρα, δεν μπορώ πρωί-πρωί. Λέει ο Γιώργης, ναι, πληρώνω λέει το σούπερ μάρκετ με αγάπη. Έτσι πρέπει να το πληρώνω στο σούπερ μάρκετ, Γιώργη μου. Δεν μπορώ να βρω άλλο τρόπο να πληρωθώ στο σούπερ μάρκετ εκτός από αγάπη. Μόνο με αγάπη γίνονται αυτά. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. 6-9-47-9-89-9-89 και φυσικά ο nerpapakialfaradio989.gr, το διαδίκτυο, δηλαδή το mail μας για να επικοινωνούμε. Μ' αρέσει έτσι που βάζουμε τα ζητήματα, που συμπληρώνει ο ένας τον άλλον, πολύ μου αρέσει. Σας χρωστάω λοιπόν να σας διαβάσω ένα δημοσίευμα αναφορικά με το πώς λειτουργεί το επίδομα ανεργίας σε πάρα πολλές, σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες. Λοιπόν, ολιγόμενη επιδότηση έχει υιοθετήσει η Μάλτα, όπου δίνει επίδομα ανεργίας για 5 μήνες, η Ουγγαρία για 3. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις δύο χώρες, η σύντομη διάρκεια των επιδομάτων λειτουργεί ως κίνητρο για τη γρήγορη επανένταξη των ανέργων στην απασχόληση. Στο Βέλγιο, από την άλλη πλευρά, το επίδομα χορηγείται για όριστο χρόνο, με το ποσό όμως να μειώνεται σταδιακά προκειμένου να παρακινηθεί ο δικαιούχος να αναζητήσει εργασία. Στη Γαλλία, το επίδομα αγγίζει τους 27 μήνες, η Ισλανδία τα σπάει στους 36, σας το λέω να το ξέρετε. Στη Γερμανία οι άνεργοι λαμβάνουν υποστήριξη για διάστημα από 6 έως 24 μήνες, ενώ η Δανία το δίνει το επίδομα για 24 μήνες, δηλαδή για 2 χρόνια, μια χαρά. Το επίδομα στην Ιταλία καταβάλλεται για μέγιστο διάστημα 24 μηνών, στην Ισπανία κλιμακώνεται από 4 έως 24 μήνες, στην Πορτογαλία από 9 έως 24, στην Ολλανδία επίσης 24, στη Σουηδία η βασική διάρκεια ορίζεται στους 14 μήνες με δυνατότητα επέκτασης στις 450 ημέρες για γονείς με ανήλικα παιδιά, στην Φινλανδία οι άνεργοι επιδοτούνται για διάστημα από 14 έως 18 μήνες, στο Λουξεμβούργο από 12 μήνες αλλά με πρόβλεψη παράτασης έως και τους 24 μήνες για εργαζόμενους άνω των 50 ετών. Στην Αυστρία από 5 έως 12 μήνες, στη Σλοβενία από 2 έως 12, από 6 έως 12 μήνες καταβάλλεται το επίδομα ανεργίας στην Πολωνία, τη Ρουμανία και την Εστονία, στην Κροατία και στη Βουλγαρία από 3 έως 12, 9 μήνες δίνει το επίδομα ανεργίας η Λιθουανία, η Λετωνία, από 5 έως 11 η Τσεχία και η Σλοβακία, η Κύπρος και η Ιρλανδία, από 6 έως 9 μήνες. Αυτή είναι η χρόνη κάλυψης του επιδόματος ανεργίας. Βέβαια, όλες οι χώρες στον πυρήνα της σκέψης του επιδόματος ανεργίας είναι ότι πρέπει με έναν τρόπο να παρακινηθεί και ο άνεργος να επιστρέψει στην αγορά εργασίας. Και να σας πω κάτι, αυτό είναι και μια κοινωνική ματιά στο πρόβλημα, γιατί όσο ο εργαζόμενος μένει εκτός αγοράς, αρχίζει πια και δημιουργεί και άλλα συναισθήματα, μπορεί να επηρεαστεί και συναισθηματικά και ψυχολογικά και να δούμε και φαινόμενα κατάθλιψης, γιατί αισθάνεται πια μη ικανός να ξαναμπεί στο σύστημα, αισθάνεται ότι υπολείπεται σε ικανότητες, σε δυνατότητες και ενδεχομένως και από νεότερους ανθρώπους. Άρα ναι, υπάρχει και αυτή η σκέψη, οπότε δεν είναι τόσο απλό το θέμα του επιδόματος. Βέβαια, εμείς εδώ στην Ελλάδα για να πάρει κάποιος επίδομα ανεργίας για ένα χρόνο σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει καταβάλει εισφορές για περίπου 4 μήνες. Αυτό είναι λίγο, πρέπει να το δουν τα ταμεία που δίνουν τα επιδόματα, τι κρατήσεις κάνουν, γιατί μπορεί ξαφνικά αυτός ο οποιοδήποτε εργαζόμενος 4 μήνες να έχει απασχόληση, μετά να μην την έχει και να πληρώνεται για ένα χρόνο. Άρα αυτά τα χρήματα από κάποιον άλλον θα λείψουν, εκτός και αν τα ταμεία ξέρουν πάρα πολύ καλά τι κάνουν, το έχουν μετρήσει, το έχουν ζυγίσει και τους βγαίνει. Γιατί είμαστε και στην εποχή των κοστολογήσεων, μην τα ξεχνάμε αυτά, διότι μπορεί μεν η χώρα να έχει βγει από το μνημόνιο, όμως δεν έχουν επιστρέψει πάρα πολλά θέματα εκεί που τα αφήσαμε πριν το μνημόνιο. Και να σας πω τώρα, γίνεται και μία συζήτηση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για τις αναβαθμίσεις, για την οικονομία, για το αν περνάμε καλύτερα, αν περνάμε χειρότερα. Εγώ διαπιστώνω μία πολύ μεγάλη αδικία. Και νομίζω ότι την διαπιστώνεται και πάρα πολύ από όσους συναντιόμαστε εδώ τα πρωινά του Σαββατοκύριακου και όχι μόνο, και από τους φίλους που είναι στην ακρόαση, που επιμένουν στον Alpha Radio 989 και πολύ καλά κάνουν, γιατί εδώ θα τα ακούσετε όλα, όλα. Και κυρίως η στόχευσή μας δεν είναι να χαϊδέψουμε αυτιά για να γίνουμε viral. Θα πούμε τα πράγματα όπως είναι. Ο καθένας βεβαίως από μας έχει την αφετηρία του και την οπτική του, αλλά είναι η θέση μας στα πράγματα έτσι όπως την καταλαβαίνουμε, με τις γνώσεις που διαθέτουμε, με τις συνομιλίες που κάνουμε με τους ειδικούς και καταλήγουμε σε συμπεράσματα τα οποία τα μοιραζόμαστε μαζί σας για να εμπλουτίσουμε και τη δική σας σκέψη. Όχι για να μας πείτε μπράβο τι καλά που τα λέτε ή να μας ταχώσετε γιατί δεν συμφωνείτε. Διότι συμφωνούμε ή διαφωνούμε, η πραγματικότητα είναι πραγματικότητα. Δεν θα την αλλάξουμε. Δεν θα το τετραγωνίσουμε τον κύκλο γιατί έτσι εξυπηρετεί το αφήγημα. Καθόλου. Υπάρχει μια συζήτηση λοιπόν που γίνεται μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης και μιλάω για το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αν η χώρα πηγαίνει στη σωστή κατεύθυνση, αν έχουν πάρθει τα μέτρα που θα έπρεπε να πάρθουν σε σχέση με την ακρίβεια και τον πληθωρισμό και τι καλά που περνάγαμε το 2019. Εγώ λοιπόν για να σας πω με ασφάλεια, θα σας πω βιωματικά ότι προφανώς δεν περνάγαμε καλύτερα πριν το 2019, διότι εγώ είχα την τύχη να παραμείνω στην αγορά εργασίας εν μέσω μνημονίων. Πάρα πολλοί συνάδελφοί μου όμως έχασαν τις δουλειές τους εν μέσω μνημονίων, πάρα πολλοί αναγκάστηκαν να κάνουν κάποια άλλη δουλειά γιατί δεν κατάφεραν να επιστρέψουν και κάποιοι άλλοι έκαναν μια παράλληλη δουλειά γιατί από τα λεφτά του δημοσιογράφου δεν μπορούσαν να ζήσουν τις οικογένειές τους ούτε για τα στοιχειώδη. Όμως, εδώ είμαστε για να το συζητήσουμε. Δεν ξέρω ποιος θα τολμήσει βέβαια να φέρει αυτή τη συζήτηση στο δημόσιο διάλογο. Πρέπει για να έχουμε σωστό συμπέρασμα του αν ζούσαμε καλύτερα το 19 ή όχι, να δούμε αρχικά την κατανάλωση. Όχι σε επίπεδο κρατικών εσόδων, αλλά ας πούμε αν ο Γιώργης και εγώ ψωνίζαμε τη βδομάδα 10 κιλά μοσχάρι μέχρι το 19 και από το 19 και μετά δυστυχώς δεν μπορούσαμε να ψωνίζουμε τα 10 κιλά και τα κάναμε 3. Να το δούμε αυτό. Να δούμε λίγο πόσα σπίτια ήταν ανοιχτά σε επίπεδο ενοικίων. Δηλαδή πώς υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους από το πρώτο μνημόνιο μέχρι το τελευταίο και είτε γύρισαν στους γονείς τους είτε συγκατοίκησαν με κάποιους άλλους. Πρέπει να τα δούμε αυτά. Να δούμε λοιπόν ιδιοκτήτες σπιτιών πόσα σπίτια νίκιαζαν την περίοδο της οικονομικής κρίσης και πόσα νοικιάζουν σήμερα. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε. Πόσα οχήματα κυκλοφορούσαν πριν το 19 και πόσα μετά το 19. Αν μας φέρει κάποιος τα σοβαρά αυτά τα στοιχεία που δεν θα μας τα φέρει κανείς ούτε η κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση έχει άλλο αφήγημα ότι είμαστε στα ουράνια, πετάμε τώρα δηλαδή, έχει εκτοξευθεί, είμαστε παράδειγμα. Να μας βλέπει η Γερμανία και να το, πώς λέγε παλιά, κάντε όπως η Γερμανία, να λέει κάντε το όπως η Ελλάδα. Δεν θα τα φέρει κανείς αυτά, γιατί είναι μια εύκολη κριτική και πολιτική αντιπαράθεση που δεν χρειάζεται ούτε να εντρυφήσεις ούτε να φέρεις τα πραγματικά στοιχεία. Δεν θα το κάνει κανένας. Εμείς όμως έχουμε την κοινή λογική και το κάνουμε. Η αλήθεια είναι. Και αφού το κάνουμε, δεν μπορεί να μας πει ούτε η μία πλευρά, ούτε η άλλη πλευρά. Ούτε τα πράγματα είναι ρόδινα, ούτε τι καλά που περνάγαμε το 19. Δεν περνάγαμε καλά πριν το 19. Η χώρα ήταν σε κατάρρευση. Ήταν σε χρεοκοπία. Πώς μπορούσες να περνάς καλά? Δεν μην τρελαθούμε. Ότι βρήκαμε τους ρυθμούς μας, ότι ευνοηθήκαμε γιατί μέσα στην κρίση που ο κόσμος δεν μπορούσε πια να υποστηρίξει ένα πιο ακριβό εστιατόριο ή γενικώς ένα εστιατόριο, δημιουργήθηκαν αυτά τα παλιά κουτουκάκια που τα είχε η χώρα το 30, το 40, το 50, το 60, το 70, ξαναήρθανε της μόδας και μπορούσες να πας με το παρεάκι σου και αντί να πιεις το whisky, να πιεις το τσιπουράκι σου και να φας και δύο κεφτέδες και να περάσεις όμορφα. Ερχόντουσαν εκεί και τα παιδιά με τα όργανα και παίζανε και μουσικούλα, βγάζανε και αυτά ένα χαρτζιλίκι και εσένα σου φτιάχνανε τη διάθεση. Άλλο όμως αυτό. Και επίσης να δούμε και αυτά τα κουτουκάκια που τότε ήταν η όαση, γιατί δεν μπορούσες να κάνεις κάτι άλλο. Τι κοστολόγια, δηλαδή τι μενού είχαν τότε, τι ποσό εννοώ και τι έχουν σήμερα. Πρέπει όλα να τα δούμε. Αλλά ξαναλέω, δεν μπαίνει κανείς σε αυτή τη συζήτηση, διότι δεν συμφέρει κανέναν. Για διαφορετικούς λόγους, αλλά δεν του συμφέρει. Όμως μην χάσουμε και το λίγο μυαλό που έχουμε. Μην το χάσουμε και αυτό το λίγο μυαλό που έχουμε. Και θέλω να κάνω και ένα σχόλιο, όπως το είπα και χθες στον κύριο Νικολακόπουλο. Υπάρχουν και πράγματα που μπορεί η πολιτεία να προσφέρει στις οικογένειες που δεν έχουν κόστος. Κάντε ένα καλό σχολείο επιτέλους, για να μην βλέπουμε αυτά τα τραγικά αποτελέσματα στον διαγωνισμό PISA. Τι δείχνει αυτός ο διαγωνισμός? Ότι την ίδια διαφορία δείχνουν οι δάσκαλοι και οι μαθητές. Ακριβώς την ίδια. Γιατί όταν ο δάσκαλος δεν μπορεί να σε συνεπάρει, για να σε πάει λίγο παρακάτω, να ανοίξει και κανένα βιβλίο, να ξεστραβωθείς, να μην περιμένεις που το σκονάκι από το φροντιστήριο. Πώς θα γίνει το παιδί καλός μαθητής, όταν ο δάσκαλος λέει: α, εγώ δεν πληρώνομαι καλά, θα μπω τρεις ώρες, θα πω αυτά που έχω να πω και γεια σας. Όχι, αδερφέ, είσαι λειτουργός εκεί. Δεν είσαι απλά ένας υπάλληλος. Είσαι λειτουργός, πλάθεις, συνειδήσεις, μεγαλώνεις παιδιά. Και το κάνεις για λογαριασμό των οικογενειών, διότι από τη στιγμή που δεν ελέγχεται ποιος θα γίνει γονέας και γινόμαστε όλοι γονείς, είτε μπορούμε είτε δεν μπορούμε, είτε μας κόβει είτε δεν μας κόβει, άρα η ευθύνη μοιραία βαραίνει το δάσκαλο. Όχι, δεν είσαι ένας λειτουργός. Και στο τέλος της ημέρας, άμα δεν σου αρέσουν τα λεφτά και σου δημιουργεί πρόβλημα να δουλεύεις 5 ώρες τη μέρα και να κάνεις 3 μήνες διακοπές, κάνε κάτι άλλο. Πήγαινε στην γραμμή παραγωγής να παίρνεις 1100. Να έχεις 25 μέρες άδεια και να δουλεύεις 8ωρο. Πήγαινε. Δεν πας όμως. Υπάρχει ένα ζήτημα στο πώς γίνονται τα μαθήματα στο σχολείο. Και κανένας, μα κανένας, και ειδικά από αυτή την κυβέρνηση που είχε δημιουργήσει τέτοιες προσδοκίες και έλεγε τι έλεγε από το 19, εγώ το θυμάμαι να το συζητάνε οι παρέες αυτό. Είναι δυνατόν να έχεις αυτό το σχολείο? Είναι δυνατόν? Υπάρχει πολιτική ηγεσία στο Υπουργείο? Τι ακριβώς κάνει η πολιτική ηγεσία? Γιατί εντάξει, ωραία είναι η ψηφιακή πίνακες, δεν το συζητώ. Ωραίο και το πολλαπλό βιβλίο. Δεν είναι όμως αυτό το σχολείο. Δεν είναι. Η Υπουργός Παιδείας, για παράδειγμα, πριν κλείσουν τα σχολεία ή όταν κλείνουν τα σχολεία τον Ιούνιο, πήγε να μιλήσει με τους δασκάλους και τους καθηγητές έναν-έναν και να τους ζητήσει, να πει: εγώ έχω αυτό το όραμα. Θέλω τα παιδιά να κάνουν το μάθημα βιωματικό. Λέμε τώρα. Επειδή το είχε πει κάποια στιγμή η κυρία Ζέτα Μακρύ, γι' αυτό το αναφέρω. Πήγε, τους έπιασε τους δασκάλους, τους αφουγκράστηκε, ρώτησε ποιες είναι οι δυσκολίες, τι γίνεται με τους γονείς που μπαίνουν και κάνουν ό,τι θέλουν στα σχολεία. Καλά, σιγά τώρα. Θα το συνεχίσω το θέμα της παιδείας, γιατί είναι το α και το ω και δυστυχώς δεν ακούσαμε από κανέναν τίποτα ουσιαστικό για το πώς αυτή η χώρα θα αποκτήσει κριτική σκέψη. Το απλούστατο. Κριτική σκέψη. Κορυφή της ώρας. Δελτίο ειδήσεων. Βασιλική Γιούτσου και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Ρέντιο 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Κλιμακώνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συντόμευσε τη διαμονή του στην προεδρική κατοικία του Καμπ Ντέιβιντ, όπου επρόκειτο να περάσει όλο το Σαββατοκύριακο και επέστρεψε στον Λευκό Οίκο χωρίς να διευκρινιστεί ο λόγος της πρόωρης επιστροφής του Ντόναλντ Τραμπ. Η απόφαση αυτή συνδέεται από αναλυτές με την κλιμάκωση των συγκρούσεων στην περιοχή και ειδικότερα με την επίθεση που εξαπέλυσαν οι φιλοειρανοί αντάρτες Χούθη στην Ιεμένη εναντίον της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών κάλεσε χθες τους Αμερικανούς που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Προειδοποίησε για ενδεχόμενη ταχεία κλιμάκωση της στρατιωτικής σύγκρουσης. Κρίσιμο τεστ για το μέλλον του Φρίντριχ Μέρτς στη Γερμανική Καγκελαρία. Θεωρούνται οι σημερινές εκλογές στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, μόλις δύο εβδομάδες μετά τη βαριά ήττα της Χριστιανοδημοκρατίας Δημοκρατικής Ένωσης στην Σαξονία Αφχάλτ. Στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, η μάχη έχει πάρει χαρακτήρα αναμέτρησης μεταξύ του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος και του ακροδεξιού ΑΦΔ, ενώ η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του Μέρτς κινδυνεύει να πλησιάσει επικίνδυνα το όριο του 5%. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική περιοχή της Νέας Μάκρης κοντά στο Ζούμπερι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε σε μαντρί που βρίσκεται μέσα σε οικόπεδο, σε σημείο μακριά από κατοικημένη περιοχή. Για την κατάσβεσή της, ωστόσο, κινητοποιήθηκε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής λόγω της αρχικής εικόνας του μετόπου. Καλύτερα, αίσιο τέλος είχε χθες βράδυ η επιχείρηση διάσωσης ενός 34χρονου αλλοδαπού, ο οποίος τραυματίστηκε σε δύσβατο σημείο κοντά στη θέση Σπηλιά Ιθακίσου στον Όλυμπο σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων. Στις 11 το πρωί θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Σε ισχύ είναι μέχρι τις 11 το βράδυ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Οδό Αθηνάς και τους γυροδρόμους με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Για το ίδιο χρονικό διάστημα τροποποιούνται οι διαδρομές των λεωφοριακών γραμμών 227, 025, 026 και 035. Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η Μόσχα και η γύρω περιοχή αποτέλεσαν σήμερα το πρωί, τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών, στόχο εκατοντάδων μη επανδρομένων εναέριων οχημάτων, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον δύο άνθρωποι και να προκληθούν ζημιές σε σημαντικό δηληστήριο, το οποίο έχει βρεθεί επανειλημμένο στο τελευταίο διάστημα στο στόχαστρο Ουκρανικών επιθέσεων. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, βρήκαν το θάνατο χθες εξαιτίας ρωσικού πλήγματος στην περιφέρεια του Κιέβου. Στο Περού, μία δημοσιογράφος υποψήφια στις περιφερειακές εκλογές του Οκτωβρίου δολοφονήθηκε χθες κατά την επίσκεψή της σε αγορά της πόλης Καράς. Δύο Γερμανοί συνελήφθησαν χθες στο Μουσείο του Λούβρου στη Γαλλία αφού κρέμασαν δικούς τους πίνακες στην αίθουσα με τη Μόνα Λίζα, προκαλώντας μικρές θωρές σε έναν τοίχο σύμφωνα με την αστυνομία. Ο καιρός σήμερα γενικά έθριος σε όλη τη χώρα με αραιές νεφώσεις και κατά τόπους πιο πυκνές στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές και στα δυτικά τα βόρεια και πιθανώς στο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7. Στην Αττική είναι αφελώδη σήμερα ο καιρός με τη θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989, επιστρέφει Αγγελική Λάζου.

0: Ωραία, που πάμε, ρε. Που πάμε.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 8 και 4 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 9 να πω την καλημέρα μου στο Γιώργο. Γιώργο μου, εδώ θα τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 9 το πρωί. Έτσι να βγάλουμε λίγο τα εσωψυχά μας και να το πάμε και λίγο παρακάτω. Μου λέει ο Ανδρέας, λοιπόν, αυτό που αναφέρατε προηγουμένως για τη γρήγορη οδήγηση ενός αυτοκινήτου στην αριστερή λωρίδα στην Εθνική Οδό, όπως ο κώδικας ορίζει, δεν έχει κανένα το δικαίωμα να εμποδίζει και να μην παραχωρεί προτεραιότητα σε αυτοκίνητο όσο γρήγορα και αν κινείται στην αριστερή λωρίδα. Υποχρεωνόμαστε να κάνουμε δεξιά και να τον αφήσουμε να περάσει και δεν είμαστε εμείς αστυνομία να κρίνουμε το πόσο τρέχει. Υπάρχουν άλλοι γι' αυτό. Δηλαδή, θέλεις να μου πεις, Ανδρέα μου, ότι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας προβλέπει ότι ένα αυτοκίνητο που είναι στην αριστερή λωρίδα μπορεί να παραβιάζει το όριο ταχύτητας και εγώ που πηγαίνω με το όριο ταχύτητας πρέπει οπωσδήποτε να του παραχωρήσω προτεραιότητα γιατί έτσι θέλει αυτός. Κάπου έχεις μπερδευτεί, Ανδρέα γλυκέ μου, πραγματικά έχεις μπερδευτεί. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας έχει συγκεκριμένες προβλέψεις και πρόνοιες. Εάν το αυτοκίνητο είχε κάποιο πρόβλημα υγείας ή είχε κάποιον ασθενή που τον μετέφερε, τότε θα έπρεπε να είναι στυλαία με αλάρμ και ενδεχομένως και με κόρνα, που εντάξει στυλαία έχουμε λίγο συνετιστεί, δεν πάμε να την κλείσουμε από τουλάχιστον το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και τελειώνει εκεί. Δεν υπάρχει πουθενά στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας ότι όποιος είναι στην αριστερή λωρίδα μπορεί να παραβιάζει τα όρια ταχύτητας. Δηλαδή, αν το έχεις αυτό γραμμένο, στείλτε μου σε παρακαλώ πολύ, Ανδρέα μου. Πραγματικά, γιατί τότε πρέπει να τους εγκαλέσουμε. Πρέπει να τους εγκαλέσουμε. Αν στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας αναφέρουν ότι στην αριστερή λωρίδα μπορείς να πηγαίνεις με όσα χιλιόμετρα σου κάνει κέφι. Με συγχωρείς. Μας είχαν κάνει τα μυαλά αερόστατο τόσο καιρό για το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας και το ένα και το άλλο. Αν έχουν φέρει τέτοιο πράγμα, είναι να κόβουμε αλυσίδες, λέω εγώ τώρα. Σκέφτομαι. Αλλά πραγματικά, αν υπάρχει αυτό κάπου γραμμένο, θέλω να το ξέρω. Και επανέρχομαι και το ολοκληρώνω. Όταν υπάρχει ανάγκη, δεν πηγαίνεις στην αριστερή λωρίδα, πηγαίνεις στη λέα. Και είσαι και με τα αλάρμ για να καταλάβει και ο κάθε κούφιο κεφαλάκι ότι είσαι στη λέα γιατί υπάρχει λόγος. Γιατί μεταφέρεις έναν ασθενή ή μεταφέρεις μια γυναίκα που είναι έτοιμη να γεννήσει. Για χίλιους δύο λόγους. Αλλά αυτό ότι στην αριστερή λωρίδα πηγαίνω όσο θέλω και υποχρεώνω και το προπορευόμενο όχημα να μου παραχωρήσει η προτεραιότητα, πραγματικά, αν συμβαίνει, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Αυτό έχω να πω. Τι τραγουδάκι έχουμε τώρα. Ωραίο. Ρίξ το σταμάτη. Ρίξ το.

0: Αντρέα, δεσμεύομαι το επόμενο Σαββατοκύριακο να έχουμε και συγκοινωνιολόγο και αν δεν μπορέσει να μας λύσει τις απορίες, θα βρούμε κάποιον από την τροχέα να μας πει τι ακριβώς ισχύει. Θεωρώ όμως, Αντρέα μου, το εξής, ότι όταν κάποιος είναι στην αριστερή λωρίδα, εννοείται ότι δεν θα πάει με το κατώτατο όριο, θα πάει με το ανώτερο όριο που προβλέπει ο συγκεκριμένος δρόμος. Όταν λοιπόν στο ποτάμι είναι 100 χιλιόμετρα και είμαι στην αριστερή λωρίδα με 100, δεν καταλαβαίνω γιατί θα με υποχρεώσει ο κώδικας να παραχωρήσω προτεραιότητα σε κάποιον που πηγαίνει με 140. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Θα το λύσουμε όμως, θα το ψάξουμε, θα βγάλουμε εδώ τους ειδικούς να μας εξηγήσουν τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, γιατί έχει στείλει μήνυμα και ο φίλος μας ο Μανώλης και λέει ότι απαγορεύεται στη Λέα. Η Λέα είναι μία λωρίδα, εξ όσων μάθαμε και γνωρίζουμε, έκτακτης ανάγκης. Δηλαδή είναι για ασθενοφόρα, για πυροσβεστικά, για τέτοιες κινήσεις. Άρα καταλαβαίνω ότι αν εσύ δεν έχεις προλάβει να καλέσεις το ασθενοφόρο και μεταφέρεις έναν ασθενή, θα κάνεις χρήση της Λέα. Έτσι το αντιλαμβάνομαι. Θα το δούμε όμως συνολικά αυτό. Το επόμενο Σάββατο δεσμεύομαι, όπως έχω δεσμευτεί και στον Άγγελο, το επόμενο Σαββατοκύριακο θα έχουμε και εκπρόσωπο της ΔΥΠΑ, να δούμε τι γίνεται με τα προγράμματα και με τις επιδοτήσεις για ανέργους άνω των 50-60 ετών. Βεβαίως η ΔΥΠΑ λέει ότι υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα, ηλικιακά προγράμματα, αλλά θα μας τα εξηγήσουν αναλυτικά, Άγγελέ μου, γιατί έχω δεσμευτεί και δεν ξεχνάω τις δεσμεύσεις μου. Όμως αυτό με την οδική κυκλοφορία είναι και η λόξα μου, όπως ξέρετε, και με. Και με. Μου λέει η φίλη μας η Τίνα. Επίδομα ανεργίας, λέει, κριτήρια, 125 ένσημα τα τελευταία συνεχή χρόνια, 80 τη μία χρονιά, 80 την άλλη. 2018-2019 δούλεψα κοινοφελή εργασία ένα χρόνο, είχα 300 ένσημα βαρέα και απολύθηκα, δεν είχα δικαίωμα για επίδομα, μου είπαν. Την επόμενη χρονιά, 2020 του COVID, λύσαξα να βρω δουλειά με ένσημα για να μπορέσω να στοιχειοθετήσω δικαίωμα. Τότε όταν ανοίξαμε το Μάιο μετά την κλεισούρα COVID, ζητούσαν καθαριότητα στα σχολεία, έκανα ένα δίμηνο και έτσι τα κατάφερα. Και έτσι μπήκα σε αυτό τον κλάδο. Αν δεν τα βρεις με τον εργοδότη και φύγεις, δηλαδή όχι απόλυση αλλά παρέτηση, δεν δικαιούσε παράτηση. Καλά, αυτό εννοείται. Τι να μου, αυτό ήταν πάντα. Όταν παρετήσε, δεν δικαιούσε επίδομα, γιατί είναι επιλογή σου, λέει. Είναι επιλογή σου, άρα δεν θα σε χρηματοδοτήσω για να καθίσεις. Ο Δημήτρης μου λέει, η Ούρσουλα, να έρθει στη Χαμολιά να δεις Πεύκο Βελόνες να μου δώσει 10.000 ευρώ που μου χρωστάει από το 23 Ιδρώτας και Κόμπος. Λοιπόν, κοίταξε τώρα, μιας και είπες την Ούρσουλα, σας είπα λίγο νωρίτερα ότι διάβασα ένα πολύ σημαντικό άρθρο για μένα, γιατί έχω και μία πετριά με το περιβάλλον, η οποία η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάινεν, να θυμίσουμε ότι είναι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρία Φόντερ Λάινεν, ότι το καλοκαίρι αυτό που πέρασε ήταν το καλοκαίρι της αλήθειας, φάνηκε ένα κλιματικό χάος να σαρώνει την Ευρώπη και το Βόρειο Ημισφαίριο, καταρρύπτοντας το ένα ρεκόρ θερμοκρασίας μετά το άλλο, καίγοντας καλλιέργειες, πυρπολώντας δάση, αδειάζοντας ποτάμια και ταμιευτήρες, παραμορφώνοντας σιδηροδρομικές γραμμές, λιώνοντας δρόμους και προκαλώντας το θάνατο σε περίπου 35.000 ανθρώπους. Μιλάμε μόνο για τη Γυραιά Ήπειρο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολογίζει τις ζημιές σε περίπου 180 δισεκατομμύρια ευρώ, όμως ο τελικός απολογισμός δεν έχει ακόμα φτάσει. Οι σοδιές έχουν μειωθεί, γεγονός που πιθανότατα θα αυξήσει τον πληθωρισμό σε τιμές των τροφίμων, ενώ οι δαπανηρές επισκευές στις υποδομές μόλις έχουν αρχίσει. Η επιστήμη είναι ξεκάθαρη, η Ευρώπη θερμαίνεται με διπλάσιο ρυθμό από τον παγκόσμιο μέσο όρο, η Ευρώπη μπορεί, πρέπει και θα συνεχίσει να τηρεί τους κλιματικούς στόχους, αλλά ο Guardian λίγο διαφορετικά μας τα λέει, διότι εδώ υπάρχουν και οι ακτιβιστές του κλίματος, που διαπιστώνουν τα προβλήματα, αλλά διαπιστώνουν και κάτι άλλο. Διαπιστώνουν ότι οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη είναι άτολμες, δεν παίρνουν τα μέτρα που πρέπει να πάρουν και όλη αυτή η θερματική αλλαγή θα έρθει και θα μας πλακώσει. Έχω μια πολύ μεγάλη ευαισθησία εγώ με τις πυρκαγιές. Κάθε φορά που βλέπω τα δάση να καίγονται, καίγεται η καρδιά μου και καίγεται όχι γιατί σκέφτομαι ότι μπορεί μια φωτιά να ξεφύγει και να καταστραφούν τα σπίτια. Σκέφτομαι ότι μέχρι να απαντήσει η φύση δεν θα έχει μείνει ζωντανός κανείς. Και δυστυχώς εξακολουθούμε να είμαστε αμελείς, εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι υπερέχουμε τις φύσεις αλλά δεν υπερέχουμε, εξακολουθούν έργα υποδομών που πρέπει να γίνουν να μην γίνονται ή να βρίσκονται σε μια διαδικασία αλλά εξαιρετικά χρονοβόρα, και όλο αυτό το πληρώνουν οι επόμενες γενιές. Εμείς προλάβαμε και λίγο τα δάση, προλάβαμε λίγο και τα πάρκα. Οι επόμενες γενιές δεν ξέρω τι θα προλάβουν, και πραγματικά οι ευρωπαϊκές ηγεσίες κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου. Θέλω να το πω και αυτό. Λοιπόν, ναι, Αγγελέ μου, το επόμενο Σάββατο θα έχουμε εκπρόσωπο της ΔΥΠΑ να μας τα λύσει όλα αυτά. Α, εδώ μου έχει στείλει ο Μάικ. Αν κινείστε ρέι στην αριστερή λωρίδα με το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο και κάποιο όχημα σας αναβοσβήσει τα φώτα από πίσω, πρέπει να ανάψετε δεξί φλας και να μετακινηθείτε με ασφάλεια στη δεξιά λωρίδα, μόλις αυτό καταστεί εφικτό. Σύμφωνα με το ελληνικό κώδικο οδικής κυκλοφορίας, η αριστερή λωρίδα προορίζεται αποκλειστικά για προσπέρασμα, ακόμα και αν κινείστε με το όριο. Ναι, αλλά τι προσπέρασμα. Τι προσπέρασμα. Είναι ασαφές, γιατί το έχουν επίτηδες ασαφές. Και εννοείται, είναι αυτό που έλεγα και εγώ λίγο νωρίτερα και το λέγαμε και με το σταμάτη. Για να αλλάξω εγώ λωρίδα, πρέπει να είμαι σίγουρη ότι δεν θα προκαλέσω ατύχημα στο διερχόμενο όχημα, αυτό που κινείται κανονικά. Είναι πολύ περίεργα τα πράγματα. Θα τα πούμε, θα τα κανονίσουμε, θα τα κάνουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Αν λέει οδηγείτε βάσει αυτών που λέτε, είστε κίνδυνο στο δρόμο. Ποιο, τι εννοείς? Ότι θα πηγαίνω στο ανώτατο όριο στην αριστερή λωρίδα και θα έρθει όλος να μου κολλήσει και εγώ θα πανικόβληθε, θα αλλάξω λωρίδα? Όλοι παραχωρούν την προτεραιότητα. Το θέμα δεν είναι αν την παραχωρείς την προτεραιότητα, είναι γιατί ο άλλος να έρθει να σου κολλήσει και να σου παίζει τα φώτα με 140 χιλιόμετρα ενώ είσαι στο όριο. Δηλαδή μην τρελαθούμε κιόλας, εντάξει παιδιά, εντάξει. Εντάξει, τι να κάνουμε. Μάλλον είμαστε πολλά χρόνια πίσω από το να καταλάβουμε ότι η ταχύτητα σκοτώνει. Οκ, θες να πας με 200, πήγαινε. Θες να πετάξεις, πέτα. Δικαίωμά σου είναι. Δικαίωμά σου. Εγώ τι σου φταίω? Ή τι να λέει, όταν συμφωνείς κάτι με τον εργοδότη και μετά ζητά άλλα παραπάνω ώρες απλήρωτες περιορίες. Καλά, εννοείται. Εννοείται, έχεις δίκιο. Αλλά πώς θα το αποδείξεις αυτό, κατάλαβες? Τι να μου, εδώ υπάρχει. Εάν δεν είναι γραμμένα στο χαρτί για να μπορείς να αποδείξεις και να τεκμηριώνεις τη συμφωνία που έχεις κάνει, η οποία καταπατείται από την πλευρά του εργοδότη και σε υποχρεώνει σε παρέτηση, πώς θα διεκδικήσεις? Τι να κάνουμε τώρα? Είναι κάποια πράγματα, είναι σαν να πηγαίνεις σε ένα δικαστήριο που ενώ είναι ξεκάθαρο το τι έχει συμβεί, αν δεν μπορείς να το αποδείξεις, δυστυχώς θα χάσεις τη δίκη. Και λέει η Όλγα, φαντάσου, λέει, τι οδηγούς έχουμε. Μα εγώ, Όλγα μου, ξέρω τι οδηγούς έχουμε. Πολύ καλά ξέρω τι οδηγούς έχουμε. Έχουμε οδηγούς που δεν μπορούν να πιστέψουν ότι ταχύτητα σκοτώνει. Άρα, τι συζήτηση να κάνεις από εκεί και πέρα? Όμως, φταίει και το νομοθετικό πλαίσιο. Τι θα πει ότι έρχεται ο άλλος με 1000? Και έρχεται με 1000. Από την ίδια στιγμή που σου λέει ο κώδικας ότι πρέπει να του παραχωρήσει την προτεραιότητα, την ίδια στιγμή σου λέει ότι πρέπει να το κάνεις και με προσοχή. Άρα, αυτό μπορεί να σου πάρει και 5 λεπτά. Τι θα γίνει? Αυτά τα 5 λεπτά μπορεί να είναι μοιραία για κάποιον που έρχεται με 1000 από πίσω σου. Τηρούμε τα όρια ταχύτητας και τις αποστάσεις του ενός οχήματος από το άλλο όπως προβλέπει ο νόμος. Και αυτό δεν θέλεις να το καταλάβεις. Δεν θες να το καταλάβεις, φίλε οδηγέ. Δεν θέλεις, γιατί προφανώς πιστεύεις ότι η ταχύτητα μια χαρά είναι. Σε διασφαλίζει, γιατί έχεις καλό αυτοκίνητο, γιατί έχει ABS, EBS, CBU, δεν ξέρω εγώ τι έχει, και Eurovision μαζί, και γίνεται και αεροπλάνο, και γίνεται και βάρκα, και γίνεται και απ' όλα. Εντάξει, είναι όμως ένα αυτοκίνητο. Έγκυται στη δική σου σκέψη να οδηγηθεί και όχι να πετάξει. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Στο Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μαμουτσινάς.
7: Τι λέει, όλα καλά?
8: Όλα. Πρωτογράμμα ΤΑΦ, 6 γράμματα.
6: Είναι εύκολο.
7: Τέλεια.
8: Σωστά. Για πες άλλα.
7: Έχω πολύ...
6: χρήμα.
7: Υπαγράμματα. Υπαγράμματα. Αλήθεια τώρα.
6: Τι δεν θα παίξουμε άλλο.
7: Αμένα. Τώρα όμως είναι το νι, 6 γράμματα, ο χρόνος μετράει από τώρα.
8: Μισάκι.
7: Όχι.
8: Μεράκι.
7: Καθόλου.
8: Δίσκο.
7: Λίγκο. Παίζεται και όταν λείπει. Δεν σας έλειψε λίγκο.
9: Λίγκο. Πρεμιέρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 6:25 το απόγευμα. Στο Star.
10: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Πιο ανεβαστικό, παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
11: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
10: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
11: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
10: Radio Player.
11: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. 8 και 24 πρώτα λεπτά, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι την κορυφή της ώρας. Θα παραμείνω για πολύ λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί μιας και τώρα ανοίγουν σιγά σιγά οι σχολές. Να πούμε καλή αρχή στους φοιτητές που ξεκινούν τώρα, αλλά και καλό πτυχίο σε όσους σπουδάζουν ήδη. Τα καλύτερα χρόνια είναι αυτά, το ξέρουμε. Αλλά okay, θέλουν και πολύ ενέργεια για να πηγαίνεις στα μαθήματα, να διαβάζεις εξεταστικές, να κάνεις τις βόλτες σου, για να είσαι μέσα σε όλα τέλος πάντων. Γι' αυτό και η ΔΕΗ έφτιαξε το ΔΕΗ My Home for Students, ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή, δώρο καφές κάθε μέρα για ένα χρόνο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood, 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο και αυτή είναι μόνο η αρχή. Για περισσότερα συντονιστείτε στο day.gr. Και μου γράφει ο Ανδρέας, πάντως Ανδρέα, το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό και έτσι μου κεντρίζει και την περιέργεια να δω πώς το σκέφτηκε ο νομοθέτης. Οπότε θα το κάνουμε το θέμα την επόμενη εβδομάδα, γιατί τι λέει ο Ανδρέας. Λέει ότι σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η αριστερή λωρίδα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για προσπέρασμα και πρέπει να ελευθερώνεται μόλις ολοκληρωθεί ο ελιγμός. Απαγορεύεται η παρεμπόδιση, εννοείται. Απαγορεύεται η συνεχής κατάληψη της αριστερής λωρίδας, καθώς εμποδίζει την ομαλή και ταχεία κυκλοφορία των οχημάτων που κινούνται ταχύτερα ή επιθυμούν να προσπεράσουν. Άρα, εδώ τι μας λέει ο κώδικα? Ότι η αριστερή λωρίδα, γιατί αυτό τώρα είναι μια άλλη συζήτηση, Ανδρέα μου, γι' αυτό και ήθελα έτσι λίγο να το συζητήσουμε παραπάνω, ότι η αριστερή λωρίδα κατά βάση είναι ελεύθερη και μπαίνουν σε αυτή μόνο όσοι θέλουν να κάνουν προσπέραση. Δηλαδή είμαι εγώ στη μεσαία λωρίδα, είναι μπροστά μου ένα όχημα που πηγαίνει με 30 χιλιόμετρα, ενώ θα έπρεπε να πηγαίνει με 80, μπαίνω στην αριστερή λωρίδα, κάνω προσπέραση του συγκεκριμένου οχήματος και ξαναμπαίνω στη λωρίδα μου. Αυτό όμως είναι άλλο πράγμα από το γεγονός που συμβαίνει στους δρόμους, και αυτό που συμβαίνει στους δρόμους είναι ότι η αριστερή λωρίδα είναι μονίμως κατελημένη. Έχει μονίμως οχήματα. Θα το κάνουμε, θα το αναδείξουμε όμως, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και ναι, είναι αιτία ατυχημάτων που μπορούμε να αποφύγουμε. Αν δηλαδή η αριστερή λωρίδα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται παρά μόνο για προσπέραση, τότε κάποιος πρέπει να επιληφθεί του θέματος. Άρα ναι, συμφωνώ μαζί σου, ναι, υπό αυτή τη λογική δεν είχα δίκιο εγώ. Ο Γιώργος λέει, πόσο γραφικό και γελίο να δικαιολογούν κάποιοι τα ψυχολογικά τους σε σχέση με τους που θέλουν να προσπερνάνε τελείως διακοινωνικά. Εντάξει, θέλουνε. Είναι οι ίδιοι που θέλουν να μπουν ανάποδα στο στενάκι. Είναι όλοι αυτοί. Είναι αυτοί που πηγαίνουν με 1200 και νομίζουν ότι κάτι κάνουν. Ανεξαρτήτως, λέει, κώδικα οδικής κυκλοφορίας, δεν υπάρχει πιο άσχημη συμπεριφορά από το κόλλημα πίσω από προπορευόμενο όχημα, προκειμένου να πιστεί ο αργοπορός να φύγει από τη μέση. Δεν υπάρχει. Προφανώς και δεν υπάρχει. Δεν είναι αυτός τρόπος να αντιμετωπίζεις. Αλλά είπαμε, υπάρχει και ένα ηθικό ανάστημα το οποίο το έχουμε χάσει, Άγγελέ μου, το έχουμε χάσει δυστυχώς. Να πω την καλημέρα μου και στο Σάκη. Έχει κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση, πολιτική ανάλυση για τις εξελίξεις στην Κύπρο. Θα τη διαβάσω, Σάκη μου, με την πρώτη ευκαιρία. Τώρα θα πάμε. Μισό λεπτό, λέει. Είστε λάθος, λέει, στην τοποθέτηση σας σχετικά με την αριστερή λωρίδα. Η αριστερή λωρίδα είναι λωρίδα προσπέρασης, όχι κίνησης. Εδώ στην Ευρώπη, που έχουμε τρεις λωρίδες ανακατεύθυνση, τα αυτοκίνητα κινούνται στη μεσαία και τη δεξιά. Στην αριστερή, αγαπημένε μου Θεοδωρέ, στην Ελλάδα, αυτό έλεγα πριν από λίγο, που εσύ βέβαια είσαι στην Ελβετία, τυχερός είσαι, ότι εδώ στην Ελλάδα, στο ποτάμι, δεν υπάρχει περίπτωση να πας οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, δεν σου λέω και για τις ώρες αιχμής. Η αριστερή λωρίδα χρησιμοποιείται σαν κανονική λωρίδα. Όταν λοιπόν χρησιμοποιείται σαν κανονική λωρίδα, δεν μπορείς να μου λες ότι έχει δίκιο αυτός που πάει και κολλάει στο προπορευόμενο όχημα, ή δεν τη χρησιμοποιούμε καθόλου και είναι μόνο για προσπέραση, ή τη χρησιμοποιούμε και εφαρμόζουμε τον κώδικα σαν να είναι η μεσαία ή η δεξιά λωρίδα. Εμένα εκείνη η ένστασή μου στο νομοθέτη. Ποιος το σκέφτηκε αυτό το υπέροχο και το έγραψε? Ποιος? Και αν το σκέφτηκες, το έφερες ως άρθρο στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τότε πρέπει η τροχέα να είναι κάθε μέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα στο ποτάμι να εξηγεί στους οδηγούς ότι αυτό που είχατε μάθει τόσα χρόνια ήταν λάθος. Δεν μπαίνετε στην αριστερή λωρίδα παρά μόνο για να κάνετε προσπέραση. Κατάλαβες, Θοδωρή μου. Εγώ μαζί σας είμαι, αλλά να το ξεκαθαρίσουμε. Να ξέρει και ο άλλος τι έχει να αντιμετωπίσει. Και όχι να τσακώνεται με μένα που πηγαίνω στο όριο ταχύτητας. Καλά, εγώ δεν τη χρησιμοποιώ την αριστερή λωρίδα καθόλου. Θέλω να σας είμαι ειλικρινής. Δύο φορές στη ζωή μου την έχω χρησιμοποιήσει, μόνο και μόνο για να κάνω προσπέραση, και έχω ξαναμπεί. Πάντα επιλέγω τη μεσαία λωρίδα. Ούτε τη δεξιά λωρίδα επιλέγω, ούτε την αριστερή. Μόνο τη μεσαία λωρίδα. Είναι, κατά την άποψή μου, η λωρίδα που μπορείς να κινηθείς στα όρια που ορίζει, στα όρια ταχύτητας εννοώ, που ορίζει ο νόμος, και να κρατάς και την απόσταση που επιβάλλεται από το προπορευόμενο όχημα. Για πάρα πολλούς λόγους. Σύντομη διακοπή και θα επιστρέψουμε, θα ανταμώσουμε τον κύριο Λευτέρη Κουσούλη, πολιτικό αναλυτή και συγγραφέα. Λίγο έτσι, επειδή είχαμε πάρα πολλές μετρήσεις το προηγούμενο διάστημα, να δούμε λίγο και τα μηνύματα που στέλνει η πολιτεία. Εμείς δηλαδή, εμείς οι πολίτες, στους πολιτικούς, και τι καταλαβαίνουν, αν καταλαβαίνουν. Θα μας τα πει ο κύριος Κουσούλης, με τον οποίο πάντα απολαμβάνω τη συζήτηση. Θυμάστε και εδώ στο στούντιο που μας είχε κάνει την τιμή να έρθει πέρσι, με αφορμή το βιβλίο του, τι ωραία συζήτηση κάναμε. Πόσο όμορφες συζητήσεις είναι αυτές. Αυτές πρέπει να γίνονται και στα σχολεία. Λέω εγώ τώρα. Μια ιδέα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 8 και 31 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι την κορυφή της ώρας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας στο 6947-989-989 και φυσικά στον nerpapaki@alpharadio989.gr. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που αναπτύξαμε λίγο πριν για την αριστερή λωρίδα. Θα τα δούμε πολύ αναλυτικά το επόμενο Σαββατοκύριακο. Τώρα πάμε στα άλλα. Σε αυτά που μπορεί να μας κάνουν και λίγο καλύτερους. Πώς να το πω τώρα, να είναι και ευγενικό, γιατί ξέρετε, εγώ δεν θέλω να τσακωθώ μαζί σας. Θέλω όμως να καταλαβαίνετε αυτό που μας συμβαίνει και όχι αυτό που μας έτσι όμορφα και με ένα κομψό τρόπο μας πουλάνε τα κόμματα. Έχω τη χαρά λοιπόν να φιλοξενούμε τηλεφωνικό στον κύριο Λευτέρη Κουσούλη, πολιτικός αναλυτής, συγγραφέας, αρθρογράφος, ένας άνθρωπος που πάντα έτσι μας κάνει τη χαρά να μας δίνει τα φώτα του, για να καταλαβαίνουμε λίγο καλύτερα και τις πολιτικές εξελίξεις, αλλά κυρίως την πολιτική σκέψη που μας λείπει. Υπολοιπόμαστε σε αυτό, η αλήθεια είναι. Κύριε Κουσούλη, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας.
1: Καλημέρα, κύριε Λαζογό. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, για τα καλά λόγια. Καλημέρα σε όλους. Καλή Κυριακή σε όλους.
0: Μα δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να πει κάτι λιγότερο για εσάς.
1: Εντάξει, ευγενικό είναι αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εσείς να είστε καλά και να μας φωτίζετε λίγο με τις σκέψεις σας, με τις αναλύσεις σας. Τώρα, είχαμε μία σειρά δημοσκοπήσεων το προηγούμενο διάστημα. Περίπου τα προβλήματα που μας απασχολούν παραμένουν τα ίδια. Είναι η ακρίβεια, είναι αυτή η στεναχώρια και η θλίψη που νιώθουμε. Κυρίως, κύριε Κουσούλη, γιατί νιώθω ότι δεν βλέπουμε μία προοπτική στη λύση των προβλημάτων μας και στην καλυτέρευση των ζώων μας.
1: Λοιπόν, τώρα αυτό που θέτετε είναι το κλειδί των πραγμάτων. Οι άνθρωποι δεν βλέπουν προοπτική. Να κάνω μία γενική παρατήρηση. Δεν υπάρχει στην κοινωνία ποτέ ιδανική κατάσταση. Όλα είναι μία διαδρομή. Δεν πρόκειται δηλαδή να φτάσουμε κάποια στιγμή σε ένα σημείο τελειότητας και να πούμε εδώ τελείωσε η προσπάθεια και θα απολαύσουμε τα κατορθώματά μας. Τέτοια στιγμή δεν θα υπάρξει. Αυτό που υπάρχει είναι μία διαδρομή, μία κίνηση των πραγμάτων. Και οι σύγχρονοι Έλληνες το λένε πάρα πολύ σωστά. Είναι πράγματι στενοχωρημένοι, θα χρησιμοποιήσω μια άλλη διατύπωση, που εκφράζουν με πάρα πολλούς τρόπους, γιατί δεν βλέπουν προοπτική σήμερα στη ζωή τους. Δεν βλέπουν δηλαδή τη δυνατότητα βελτίωσης των πραγμάτων σε μια διαδρομή βελτίωσης των πραγμάτων. Υπάρχει κατά κάποιο τρόπο ένα τέλμα, μια στασιμότητα. Αυτό που εμείς οι άνθρωποι που μιλάμε για αυτά τα ζητήματα και γράφουμε, νομίζω είναι και η πιο κατάλληλη λέξη, το ονομάζουμε παρακμή. Είναι η παρακμή, είναι μια κινησία, μια στασιμότητα. Ενώ η έξοδος από την παρακμή προϋποθέτει την κίνηση, την προσπάθεια, την κίνηση, τη διαδρομή, πάλι να τα δούμε από την αρχή, να τα ξανασυζητήσουμε, να τα βάλουμε μπροστά μας και να ψάξουμε καλύτερες απαντήσεις. Άρα σημαίνει μια κίνηση ώστε τα πράγματα να βελτιώνονται διαρκώς. Σήμερα η χώρα δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Και γι' αυτό οι άνθρωποι, οι σύγχρονοι Έλληνες, είναι πράγματι στενοχωρημένοι, περίπου απεσιόδοξοι, θεωρούν ότι έτσι θα είναι για πάντα τα πράγματα. Και να δούμε πώς αυτό θα εκφραστεί στην κάλπη.
0: Η κοινωνία αισθάνεστε ότι είναι έτοιμη σε ένα μεγάλο ποσοστό για να κάνει την κίνηση, δηλαδή να πει όπα μέχρι εδώ είμαστε, δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση, πρέπει να βάλω και εγώ τον εαυτό μου στη διαδικασία, πρέπει να βάλω τον εαυτό μου σε μια εξελεκτική διαδικασία για να αλλάξουν τα πράγματα που μπορεί εγώ να χάσω, αλλά ενδεχομένως οι επόμενες γενιές να κερδίσουν από αυτή την εξέλιξη.
1: Αν κάποιος θέλει τα πράγματα να αλλάξουν, πρέπει να στηρίξει αυτή την κίνηση, δηλαδή τη δυνατότητα αλλαγής. Δηλαδή πρέπει να στηρίξει τις προϋποθέσεις της πολιτικής αλλαγής. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να φύγει λίγο από το μέτρο του εαυτού του, αν ο ίδιος είναι ευχαριστημένος ή δεν είναι ευχαριστημένος, και να δει αυτό που ονομάζουμε κοινό καλό. Γιατί μέσα σε αυτό το κοινό καλό, δηλαδή τη συνολική βελτίωση των πραγμάτων, θα βελτιωθεί και η προσωπική του περίπτωση, δηλαδή το ατομικό του ζήτημα, γιατί πάντα, κυρία Λάζου, υπάρχει μια ατομική κατάσταση. Δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε αυτό. Μιλάμε για την κοινωνία, αλλά οι άνθρωποι δεν ζουν την κατάσταση της κοινωνίας γενικά και συνολικά. Τη ζουν μέσα από την προσωπική τους συνθήκη, από την προσωπική τους κατάσταση. Τα προσωπικά τους βιώματα είναι αυτά που διαμορφώνουν την εμπειρία τους. Μέσα λοιπόν στην ανάγκη αλλαγών θα πρέπει ο καθένας να δει τον εαυτό και ως συντελεστή αλλαγής. Πώς τα πράγματα με τα κριτήριά του ο καθένας μπορούν να βελτιωθούν, ώστε η κατάσταση να κινηθεί και να βγει από το τέλμα και την ακινησία.
0: Για να γίνει κάποιος...
1: Έχει ατομική ευθύνη. Η ατομική ευθύνη είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Νομίζω έχουμε ξανασυζητήσει μαζί που μια φορά που είχα πει ότι ο καθένας είναι το τελευταίο φυλάκιο, μετά δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή ο καθένας πρέπει να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του μέσα στην κοινωνία όταν υπάρχουν προβλήματα και πολλά ζητήματα και δυσεπίλητα ζητήματα ως το τελευταίο φυλάκιο. Μετά δεν υπάρχει κανείς από αυτό. Είναι η τελευταία γραμμή ο καθένας και η καθεμία.
0: Εγώ απλά έχω μία ένσταση σε αυτό που είμαι πολύ υπέρ της ατομικής ευθύνης και ως προς τις επιλογές και ως προς τις κινήσεις. Απλά βλέπω ότι με έναν τρόπο αυτή η ατομική ευθύνη κάπως έχει εντυπωθεί στο υποσυνείδητο του κόσμου ότι η ατομική ευθύνη εξαρτάται μόνο από το πόσο καλά είναι η τσέπη μου. Ενώ εγώ το βλέπω λίγο διαφορετικά. Η ατομική ευθύνη είναι πώς θα συμμετάσχω σε μία διαδικασία που θα βελτιώσει τη ζωή των υπολείπων. Γιατί αν οι ζωές των υπολείπων δεν είναι βελτιωμένες, όσο βελτιωμένη και να είναι η δική μου, κάποια στιγμή θα πάψει να είναι και αυτή βελτιωμένη.
1: Ναι, μα η ατομική ευθύνη δεν είναι μόνο αναφορά στον εαυτό μας. Η ατομική ευθύνη είναι αυτό που οφείλουμε να κάνουμε εμείς και ως προς τον εαυτό μας, αλλά ταυτόχρονα και ως προς τους άλλους. Αυτό είναι η ατομική ευθύνη. Η ατομική ευθύνη δεν περιορίζεται στον εαυτό μας, έχει οπωσδήποτε αναφορά στον άλλον.
0: Το πολιτικό
1: δηλαδή,
0: προσωπικό.
1: Όταν σας άκουμα προηγουμένως να μιλάτε για τη λωρίδα κυκλοφορίας. Ο δρόμος είναι.

0: μπορούμε να συμπάρχουμε, δηλαδή δεν θα κυκλοφορεί κανείς στον δρόμο. Δηλαδή.
1: Κανονικά, να σας πω κάτι, πρέπει να μας μαντρώσουν όλους. Δεν γίνεται, κύριε Κουσούλη. Δεν, αυτό που συμβαίνει στους δρόμους, δεν ξέρω αν είναι η μεταφορά της έντασης που έχει ο καθένας στον εσωτερικό του κόσμο από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, αλλά αυτό δεν είναι συμπεριφορά.
0: Ναι, αντανακλά. Ο δρόμος αντανακλά το επίπεδο της καθημερινής ζωής σε μια κοινωνία, το πώς οι άνθρωποι βιώνουν καθημερινά τη ζωή τους, πώς εκτιμούν τους άλλους, πώς βλέπουν τους άλλους. Και την ένταση, την ψυχική που τους χαρακτηρίζει. Η κατάσταση που επικρατεί στους ελληνικούς δρόμους είναι μια βαρβαρότητα, δεν είναι απλώς μια αταξία. Είναι μια βαρβαρότητα. Και αυτό αντανακλά και το επίπεδο της καθυστερημένης συνείδησης των σύγχρονων Ελλήνων, οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται ότι χωρίς το σεβασμό στον κανόνα δεν μπορούν να υπάρξουν ούτε οι ίδιοι. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο δεν σέβονται ούτε τον εαυτό τους αυτοί οι οποίοι δεν σέβονται τους άλλους.
1: Ναι, αυτό τώρα
0: όμως
1: είναι
0: ένα ζήτημα πάρα πολύ κεντρικό και έχει ευθύνη οι ηγετικές πολιτικές ομάδες.
1: Ακριβώς. Τώρα είπατε το πιο σωστό, γιατί όταν οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει μία κλίμακα, ας το πω έτσι ευγενικά, ανθρώπων που μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, να αυθαιρετήσουν με όποιο τρόπο έχουν στο κεφάλι τους. Και οι συνέπειες συνήθως δεν φτάνουν ποτέ σε αυτούς, εκτός να γίνει κάτι τραγικό, όπως αυτό που ζούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, δυστυχώς με το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Αλλά ξέρετε κάτι, αυτά τα Ινστιτούτα υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και δεν έχει ασχοληθεί κανείς με αυτά.
0: Ναι, μα το γεγονός είναι πάρα πολύ ενδεικτικό. Δηλαδή, το έγραψα και κάποια στιγμή και το προσπάθησα να το εξηγήσω, ότι ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη συμπυκνώνει τη χώρα, ανακεφαλαιώνει τη χώρα, είναι όλη η χώρα. Δηλαδή, είναι ένα σύνολο παρανομιών, ένα σύνολο αδιαφορίας, επίμονης αδιαφορίας. Και αυτή η αδιαφορία, βέβαια, χρεώνεται στην πολιτική εξουσία και στις ηγετικές ομάδες. Η χώρα κολυμπάει στην ανομία, κύριε Λάζου. Τι είναι η ανομία? Η ανομία είναι η αδιαφορία για την εφαρμογή του νόμου και οι συνέπειες που έχει αυτή η αδιαφορία στην εφαρμογή του νόμου, στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, σε αυτούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται, αποσύρονται από τον νόμο, αδιαφορούν για τον νόμο, γιατί σιγά σιγά πείθονται ότι δεν έχει αξία ο νόμος αφού κανείς δεν επιβάλλει τον νόμο, αφού έχει εγκαταλείψει τον έλεγχο του νόμου. Εκεί βρισκόμαστε σήμερα. Εάν το πρόσωπο αυτό δεν ήταν γνωστό, ήταν ένας άλλος συνανθρωπός μας, μπορεί να μην το είχαμε μάθει ποτέ, κυρία Λάζου.
1: Και να είχαμε γίνει ακριβώς τα ίδια
0: πράγματα και δεν το είχαμε μάθει ποτέ.
1: Και να το είχαμε μάθει. Θα το είχαμε αντιμετωπίσει όπως και στο παρελθόν, γιατί έχει συμβεί. Έχει συμβεί είτε να κινδυνεύσουν οι ζωές, είτε να χαθούν ζωές σε ένα ιδιωτικό ιατρείο ή σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Εντάξει, το μαθαίνουμε και εκεί τελειώνει, κύριε Κουσούλη. Τελειώνει. Το μάθαμε. Πάνε μετά από 5, 7, 10, 15 χρόνια στη δικαιοσύνη που αθώνονται οι πάντες. Άρα αυτό λειτουργεί πολύ αρνητικά στον ψυχισμό των πολιτών. Και βλέπουμε.
0: Αυτό είναι. Η ανομία είναι ακριβώς αυτό που περιγράφεται, δηλαδή το γεγονός ότι θα ξεχαστεί. Ποιος έχει όμως την ευθύνη να μην ξεχαστεί? Δεν έχει ο καθημερινός άνθρωπος την ευθύνη να μην ξεχαστεί.
1: Όχι, βεβαίως και δεν έχει ο καθημερινός άνθρωπος.
0: Η ευθύνη ανήκει στην εξουσία, στους ανθρώπους που έχουν την ευθύνη να εφαρμόσουν τον νόμο, και οι άνθρωποι αυτοί έχουν αποσυρθεί από αυτή την ευθύνη. Άρα λοιπόν αυτή η γενική κατάσταση που παρατηρούμε στη χώρα έχει μια κύρια αιτία, προέρχεται από την κεφαλή. Η πολιτική εξουσία και η ομάδα, η εκλεγμένη ομάδα που βρίσκεται στην κυβέρνηση έχει δύο ευθύνες. Έχει πρώτον να διαχειρίζεται τα πράγματα, της καθημερινότητας κυρίως, και η δεύτερη ευθύνη είναι να οδηγεί τα πράγματα. Δηλαδή να οδηγεί τα πράγματα σε μια κατεύθυνση είναι η ευθύνη της πολιτικής διεύθυνσης της κοινωνίας, που για να υπάρχει προϋποθέτει ένα έντονο ενδιαφέρον και μια διαρκή προσήλωση για τη λύση των προβλημάτων. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε έντονο ενδιαφέρον, ούτε διαρκής προσήλωση. Θα έλεγα δεν υπάρχει καν ενδιαφέρον και καθόλου προσήλωση.
1: Μήπως, κύριε Κουσούλη, φταίνε και συνολικά τα κόμματα, γιατί παρουσιάζουν μια εικόνα διαχειριστού και όχι οραματιστή? Δηλαδή, είδαμε τα κόμματα, είδαμε τους αρχηγούς στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είπαν κάποια πράγματα, θα φορολογήσω το ένα, δεν θα φορολογήσω το άλλο, θα δώσω σύνταξη, δεν θα δώσω, είπαν διάφορα. Όμως μήπως τελικά στο τέλος της ημέρας και με τη δυσπιστία που υπάρχει

0: και αλλά κυρίως με την. Ξέρετε, το είπα χτες φιλοξενώντας εδώ ένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Είπα ότι η κυβέρνηση έχει μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Όχι γιατί δεν τα πάει καλά στους δημοσιονομικούς δείκτες, αλλά γιατί έχει καταφέρει να ξανανιώσουμε αυτό που πολύ εύστοχα είχε γράψει. Όταν η χώρα μπήκε στο μνημόνιο, η ελευθεροτυπία, μας πήραν το χαμόγελο. Για μένα, ξέρετε, αυτό είναι ουσιαστική πολιτική θέση, το χαμόγελο.
1: Ναι, είναι εξαιρετικό αυτό. Είναι δηλαδή, να το διατυπώσω μια άλλη λέξη, που χρησιμοποιείται στην πολιτική ζωή της χώρας, δηλαδή πέθανε η προσδοκία. Πέθανε η ελπίδα ότι τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα. Γιατί έχει χαθεί αυτό που είναι στην πραγματικότητα μια έμπνευση και για τα άτομα και για την κοινωνία. Αυτό είναι η προσδοκία, ότι δηλαδή θα εργαστούμε και μέρα με τη μέρα σιγά σιγά τα πράγματα θα γίνονται καλύτερα και μέσα σε αυτή τη βελτίωση ο καθένας θα βρίσκεται σε μια καλύτερη θέση. Τα κόμματα σήμερα, η πολιτική έχει υποστεί μεγάλη ήττα, κύριε Αλάζου, στη χώρα μας. Η λειτουργία που τροφοδοτεί και ποτίζει αυτή την έμπνευση είναι η πολιτική. Η πολιτική έχει ιτηθεί στη χώρα μας. Γι' αυτό και τα κόμματα είναι γραφειοκρατικοί διαχειριστές της παρακμής. Λένε διάφορα πράγματα, ενδιαφέροντα πράγματα, μπορεί να κατεβάσουν και πάρα πολύ ωραία προγράμματα. Απουσιάζει όμως αυτή η έμπνευση, γιατί έχει χαθεί κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει χαθεί η εμπιστοσύνη. Δηλαδή το κοινωνικό σώμα δεν έχει εμπιστοσύνη στους εκλεγμένους αντιπροσώπους που το ίδιο έχει εκλέξει ότι μπορούν να πάνε τα πράγματα πιο πέρα. Οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι έχουν πέρα από αυτά που είπα πριν από λίγο μια επιπλέον μεγάλη ευθύνη. Έχουν την ευθύνη της παιδαγωγικής λειτουργίας. Δηλαδή να ανοίγουν το δρόμο αυτό που είναι η παιδαγωγική λειτουργία. Να διδάσκουν κατά κάποιο τρόπο, να ανοίγουν το δρόμο, να επεξηγούν τα πράγματα και φυσικά να πηγαίνουν στο επόμενο κεφάλαιο. Άρα να πηγαίνει η κοινωνία ένα βήμα μπροστά και στην κατανόηση της ζωής της και στην κατανόηση των δυνατοτήτων που έχει ένα κοινωνικό σώμα να κάνει ένα βήμα ή πολλά βήματα και να τα πραγματοποιεί αυτά τα βήματα με την καθοδήγηση των κομμάτων, δηλαδή με την δρομολόγηση των πραγμάτων και στην πρώτη γραμμή να βρίσκονται τα κόμματα, δηλαδή οι ομάδες που έχουν την ευθύνη αυτής της πολιτικής διεύθυνσης της κοινωνίας. Όλα αυτά λίγο τα έχουν χάσει, γι' αυτό βρισκόμαστε στην κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα.
0: Κύριε Κουσούλη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ελπίζω κάποιο Σαββατοκύριακο που θα είναι λίγο πιο χαλαρό για σας να σας έχουμε και στο στούντιο.
1: Ναι, να έρθω τώρα να σας φέρω και τα βιβλία μου, γιατί σας φέρω και τα βιβλία μου. Γιατί όλα αυτά προσπαθώ τώρα να κάνω μικρή κατάχρηση.
0: Να κάνετε, είναι κατάχρηση, είναι χαρά.
1: Όλα αυτά τα περιγράφω στα μικρά μου βιβλία. Εγώ δεν είμαι συγγραφέας, εκδίδω όμως μικρά βιβλία ελάχιστα. Εγώ εκφράζομαι συνοπτικά, κυρία Λάζου, εσείς το ξέρετε.
0: Ναι, το γνωρίζω.
1: Και προσπαθώ να περιγράψω αυτή την κατάσταση με τον τρόπο που να γίνεται κατανοητός, ώστε οι άνθρωποι αντιλαμβανόμενοι που βρισκόμαστε να μπορούμε να κάνουμε τα επόμενα βήματα. Πάντα προτείνω στους φίλους, αν ενδιαφέρονται για την πολιτική, το ελάχιστο λεξικό που επεξηγώ τις έννοιες, το ελάχιστο λεξικό από τις εκδόσεις Αρμός, όλα τα βιβλιαράκια είναι πολύ μικρά, δίνω τον ορισμό των εννοιών. Τι είναι δηλαδή το περιεχόμενο κάθε λέξης και για τις φίλες που αγαπούν ιδιαίτερα μια μικρή μπροσούρα προτείνω τα πρωινά της Πέμπτης.
0: Θα έρθετε στο στούντιο οπωσδήποτε, γιατί κοιτάξτε, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι όσο δεν ανοίγουμε αυτό το διάλογο στην κοινωνία, δεν βοηθάμε και τα κόμματα να ξαναβρούν τον πραγματικό τους εαυτό, γιατί τα κόμματα δεν ήταν ποτέ γραφειοκρατικοί μηχανισμοί διαχείρισης αποτυχιών. Ήταν ένα ζωντανό κομμάτι της κοινωνίας που είχε όραμα. Πρέπει να ξαναβρούν τις ρίζες τους, γιατί μετά, όταν αναρωτιόμαστε τι συμβαίνει στην Ευρώπη με την ακροδεξιά, μην πέφτουμε πάλι από τα σύννεφα, να ξέρουμε τι έχει φταίξει.
1: Λοιπόν, να πούμε δύο λόγια πριν κλείσουμε για το τι είναι ένα κόμμα. Να το θέσω στην
0: Θέλω να με αφήσετε κλείσει. Να κάνω ένα διάλειμμα, πολύ μικρό. Μείνετε στη γραμμή σας για να επιστρέψουμε και να ολοκληρώσετε. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό να το ακούσουν και οι ακροτές μας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουσούλη. Διάλειμμα.
2: Αλφα Radio 989. μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
6: Σήμερα ένα ταξίδι μπορεί να ξεκινήσει από μια οθόνη. Μια πτήση εδώ, ένα ξενοδοχείο εκεί, μια δραστηριότητα λίγο παρακάτω. Εύκολο. Όμως, ένα πραγματικά καλό ταξίδι δεν είναι μια σειρά από κρατήσεις. Είναι οι σωστές επιλογές στη σωστή σειρά. Ο χρόνος, οι άνθρωποι, οι εμπειρίες, οι μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να λειτουργήσουν μαζί. Γιατί άλλο να κλείνεις ένα ταξίδι και άλλο να το φτιάχνεις. Manesis Travel. Δεν κλείνουμε απλώς ταξίδια, τα σχεδιάζουμε.
7: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Πάμε πάρα πολύ γρήγορα να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Λευτέρη Κουσούλη, πολιτικό αναλυτή, επιστήμονα. Για μένα είστε επιστήμονας, κύριε Κουσούλη, και συγγραφέας. Και συγγραφέας, παρά το γεγονός ότι εσείς δεν το αποδέχεστε. Όσοι έχουμε την τύχη να έχουμε διαβάσει δική σας έκδοση.
1: Ενώ δεν είμαι συγγραφέας με την κλασική έννοια, κύριε Λάζου. Καταλάβατε αυτό.
0: Είστε τώρα συγγραφέας, κύριε Κουσούλη, αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι ένας άνθρωπος.
1: Ότι γράφω πάρα πολλά κείμενα. Γράφω
0: και
1: πάρα
0: τα
1: πολλά.
0: Γράφω γράφετε και σωστά.
1: Χιλιάδες σελίδες στη διαδρομή.
0: Μα είναι και σωστή, με ποια έννοια, ότι μας ακουμπάει, την κατανοούμε αυτό. Όλοι οι μεγάλοι συγγραφείς, ποιον θέλετε να μιλήσουμε, για τον Άλμπερ Καμί, ποιον θέλετε, όποιον μου πείτε εσείς, όλοι τι πέτυχαν αυτοί και έγιναν μεγάλοι, μπόρεσαν να μας μιλήσουν με έναν τρόπο που μας άνοιξαν τους ορίζοντες για το μέλλον.
1: Το ζήτημα είναι αυτό, να κάνουμε βήματα κατανόησης. Λέγαμε λοιπόν, για να σας αφήσω. Τι είναι ένα κόμμα, το θέτω στην κρίση των φίλων που μας ακούνε. Ένα κόμμα είναι δύο πράγματα. Είναι ένας επεξεργαστής νοήματος. Δηλαδή είναι μια σειρά σκέψεων, υποθέσεων πάνω στο κοινωνικό σώμα και προσπάθεια απαντήσεων. Ποιοι είμαστε, τι θέλουμε να κάνουμε, πώς θα προχωρήσουμε, με ποιες μεθόδους θα προχωρήσουμε και ποιο είναι το νόημα αυτής της κίνησης. Και το δεύτερο ζήτημα είναι ότι είναι ένας πολιτικός οργανωτής. Οργανώνει πολιτικά την υποστήριξη αυτής της πορείας. Έχουμε λοιπόν ένα νόημα το οποίο μπορεί να είναι ένα κινητήριο όραμα και το δεύτερο είναι μια ομάδα ανθρώπων που εργάζονται για να υλοποιήσουν κατά το δυνατόν αυτό το όραμα. Αυτό είναι ένα κόμμα.
0: Ξέρετε, παρακολούθησα μία συνέντευξη που παραχώρησε ο κύριος Τάσος Γιαννίτσης τις προηγούμενες ημέρες και κράτησα πολλά βέβαια από αυτά που είπε, που όταν θα έρθετε εδώ θα τα συζητήσουμε ένα προς ένα, αλλά κράτησα ένα, μία τοποθέτηση. Είπε, ακούσαμε τους αρχηγούς στη ΔΕΘ, μάλιστα πάρα πολύ ωραία, ένας δίνει το ένα, άλλος δίνει το άλλο το παράλληλο, δεν ακούσαμε όμως από κανέναν μία μεταρρύθμιση ουσιαστική που θα αλλάξει τη χώρα. Θέλετε να είναι παιδεία, θέλετε να είναι οικονομία. Πάντως υπάρχει ένα σοβαρό κενό στο πώς οραματίζονται τη χώρα στην επόμενη δεκαετία. Οι πολιτικοί αρχηγοί δεν είχαν να πούν τίποτα γι' αυτό. Και ξέρετε, εγώ ταυτίζομαι απόλυτα με αυτή την τοποθέτηση.
1: Ναι, είναι απόλυτα έτσι. Σωστά κάνετε και ταυτίζεστε. Εγώ στην διαδρομή μου επιμένω για μία πρώτη επιβαλλόμενη κάθε μέρα μεταρρύθμιση. Είναι η αναγέννηση του δημόσιου σχολείου. Είναι σημαντικό, πάρα πολύ ενδιαφέρον, αντανακλά την πραγματική κοινωνία, τη δυνατότητα των Ελλήνων πολιτικών αλλά και της ελληνικής κοινωνίας πώς επιλέγει τα πράγματα, ότι μια χώρα όπως η Ελλάδα δεν έχει ένα καλό δημόσιο σχολείο. Μια χώρα με αυτόν τον πολιτισμό, με αυτή τη γνώση, καμιά φορά έτσι ακούω τους πολιτικούς να καφιόνται για την αρχαία Ελλάδα, να αναφέρονται έτσι συνοπτικά σε αυτήν. Όλα αυτά πάρα πολύ υποκριτικά. Το γεγονός ότι δεν έχουμε καλό δημόσιο σχολείο χαρακτηρίζει την Ελλάδα και την τοποθετεί σε μια κατώτερη βαθμίδα.
0: Και τα βλέπουμε αυτά και με τα αποτελέσματα στο διαγωνισμό PISA. Και να σας πω, δεν είναι τυχαίο το θέμα που βάλατε. Γιατί σας το λέω τώρα, όση ώρα μου μιλούσατε για την παιδεία, εκτός ότι και εγώ έχω μια ευαισθησία, θεωρώ ότι ένα καλό σχολείο όπως και ένας καλός δήμος μπορεί να αλλάξουν την εικόνα της χώρας.
1: Πάρα πολλά πράγματα, έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Αλλά σκέφτομαι ότι υπήρξε ένα άρθρο του κυρίου Χάρη Καστανίδη τις προηγούμενες ημέρες, απευθυνόμενο στην πραγματικότητα προς το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ, που έβαζε ακριβώς αυτή την ατζέντα. Λέει, ευτυχώς δεν άκουσα τίποτα από αυτά τα κόμματα που θεωρούνται και προοδευτικές δυνάμεις, τίποτα για τον εξυγχρονισμό και τη μεταρρύθμιση που χρειάζεται η παιδεία μας.
1: Γι' αυτό χαρακτήρισα προηγουμένως τα κόμματα γραφειοκρατικούς μηχανισμούς, γιατί τους λείπει η έμπνευση. Και δεν τους λείπει απλώς η έμπνευση. Αδιαφορούν για την έμπνευση. Είναι δηλαδή μια ομάδα ανθρώπων ευχαριστημένη με τη στασιμότητα μέσα στην οποία ζουν και καλούνται να διαχειριστούν τη στασιμότητα. Έτσι προκύπτει η ακινησία της χώρας και πάντα καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα, κυρία Λάζου. Ο καθένας και η καθεμία από μας είναι το τελευταίο φυλάκιο. Μετά δεν υπάρχει κανείς. Ας κάνει ο καθένας το καλύτερο που μπορεί με τον τρόπο του, όταν μπορεί, όπου μπορεί και φυσικά ό,τι καλύτερο μπορεί στην κάλπη.
0: Αυτό ήταν το πιο σημαντικό, γιατί στα άλλα, κύριε Κουσούλη, ξέρετε, κάνουμε πραγματικά ό,τι μπορούμε. Πιστεύω ότι η πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών κάνει πραγματικά αυτό που μπορεί και το κάνει και με πάθος και με όρεξη και με συνείδηση και με όλα αυτά τα θετικά φορτία που έτσι μας διαχωρίζουν ως ανθρώπους, ως ανώτερα όντα. Ας μου επιτραπεί έτσι, ο τρόπος που το λέω.
1: Σωστά το λέτε. Υπάρχει στη σημερινή ελληνική κοινωνία, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Και άτομα και αισθείες ανθρώπων που προσπαθούν μαχόμενοι καθημερινά να κάνουν το καλύτερο.
0: Να, απλά ξέρετε.
1: Σε αυτό, κυρία Λάζου, έχω αφιερώσει ένα βιβλίο με τίτλο «Μειοψηφικά ηφαίστεια». Αυτοί οι άνθρωποι είναι μειοψηφικά ηφαίστεια. Ένας καλός δάσκαλος σε ένα δημόσιο σχολείο ή και σε ιδιωτικό. Ένας καλός δάσκαλος, ένας καλός γιατρός, ένας συνειδητός αστυνομικός, παντού σε όλες τις ζώνες της δράσης. Υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι μάχονται, δεν σέβονται απλώς τον νόμο, κυρίως σέβονται τον εαυτό τους και τον συνάνθρωπό τους και λειτουργούν ως μειοψηφικά ηφαίστεια σε μια κοινωνία παρακμής.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και μεταφέρω και τις ευχαριστίες από πάρα πολλούς ακροατές που χαίρονται που σας ακούνε και ευχόμαστε σύντομα ένα Σαββατοκύριακο που θα επιτρέψει το πρόγραμμά σας να είστε.
1: Θα έρθω ένα πρωί να πιούμε κάθε μαζί.
0: Εννοείται και θα μιλήσουμε για παιδεία, το πιο σημαντικό. Κύριε Κουσούλη, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ
0: καλό υπόλοιπο Κυριακή και καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Ήταν ο κύριος Λευτέρης Κουσούλης, πολιτικός επιστήμονας, συγγραφέας. Έχει πάντα έναν όμορφο τρόπο να βλέπει τα πράγματα και έτσι να μας βοηθάει και εμάς να καταλαβαίνουμε αυτό που συμβαίνει και κυρίως να μην νιώθουμε ενοχές αν ταυτιζόμαστε με τις απόψεις έτσι όπως τις περιέγραψε ο κύριος Κουσούλης. Είπαμε τα μικρά ηφαίστεια. Αυτό μας το είχε πει, θυμάστε, και την ημέρα που τον είχαμε φιλοξενήσει στο στούντιο. Τι όμορφο που ήταν αυτό. Αυτό το μικρά ηφαίστεια. Είμαστε πολλοί. Είμαστε πάρα πολύ και καλύτεροι από τους άλλους, θα τους τρελάνουμε εμείς. Έτσι όμορφα θα σας χαιρετήσω κι εγώ, γιατί κοντεύει και κορυφή της ώρας. Εσείς δεν πάτε πουθενά, θα μείνετε εδώ. Ακολουθεί η Βασιλική Γιούτσου με το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου. Να είστε όλες και όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, τα μηνύματα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Υγεία και χαρές. Μόνο χαρές. Το χαμόγελο είναι δικό μας. Γεια σας.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Κλιμακώνονται εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, διατηρώντας στο προσκήνιο την ανησυχία για το ενεργειακό κόστος του χειμώνα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συντόμευσε τη διαμονή του στην προεδρική κατοικία του Καμπ Ντέιβιντ, όπου επρόκειτο να περάσει όλο το Σαββατοκύριακο, και επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, χωρίς να διευκρινιστεί ο λόγος της πρόωρης επιστροφής του Ντόναλντ Τραμπ. Η απόφαση αυτή συνδέεται από αναλυτές με την τελευταία επίθεση που εξαπέλυσαν οι φιλοειρανοί αντάρτες Χούθη στην Ιεμένη εναντίον της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας. Εξάλλου, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών κάλεσε χθες τους Αμερικανούς που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, προειδοποιώντας για ενδεχόμενη ταχεία κλιμάκωση της στρατιωτικής σύγκρουσης. Στην εξειδίκευση των νέων ενεργειακών μέτρων στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις προχωρούν τα αρμόδια Υπουργεία την ερχόμενη εβδομάδα, με αιχμή την επιδότηση στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, την οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και την παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης. Κρίσιμο τεστ για το μέλλον του Φρίντριχ Μέρτς στη γερμανική καγκελαρία θεωρούνται οι σημερινές εκλογές στο Βερολίνο και το Μεκλεβούρνο Δυτική Πομερανία, μόλις δύο εβδομάδες μετά την βαριά ήττα της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης στη Σαξονία Άρχαλτ. Στο Μεκλεβούρνο Δυτική Πομερανία η μάχη έχει πάρει χαρακτήρα αναμέτρησης μεταξύ του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος και του ακροδεξιού ΑΦΔ, ενώ η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του Μέρτς κινδυνεύει να πλησιάσει επικίνδυνα το όριο του 5% για την είσοδο στο τοπικό κοινοβούλιο. Καλύτερα, Αλεξίου, σημαντική είναι η εικόνα για το κόμμα του Μέρτς στο Βερολίνο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες θα βρίσκεται την ερχόμενη εβδομάδα ο Πρωθυπουργός για τις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με στόχο την ανάδειξη του ρόλου της Ελλάδας ως ενός αξιόπιστου γεωστρατηγικού παίκτη στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, αλλά και την προσέλκυση επενδύσεων. Πρώτος σταθμός του Κυριάκου Μητσοτάκη αύριο το Σαν Φρανσίσκο, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται ένας 14χρονος μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του από συμμαθητή του το βράδυ της Παρασκευής στα Βρυλίσια. Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε σοβαρή, καθώς έχει υποστεί κάκωση στο νεφρό και υπάρχει κίνδυνος να χρειαστεί να υποβληθεί σε αφαίρεσή του. Συνελήφθη ο 14χρονος δράστης, αλλά και η μητέρα του, η οποία στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα. Ο νεαρός αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική περιοχή της Νέας Μάκρης κοντά στο Ζούμπερι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε σε μαντρί που βρίσκεται μέσα σε οικόπεδο σε σημείο μακριά από κατοικημένη περιοχή. Αίσιο τέλος είχε χθες βράδυ επιχείρηση διάσωσης ενός 34χρονου αλλοδαπού, ο οποίος τραυματίστηκε σε δύσβατο σημείο κοντά στη θέση σπηλιά στον Όλυμπο, σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων. Ο δήμαρχος της Μόσχας κατηγόρησε σήμερα την Ουκρανία ότι τις τελευταίες ώρες εξαπέλυσε άνευ προηγουμένου επίθεση με περισσότερα από 1.600 μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά της Ρωσίας, με στόχο, σύμφωνα με τον ίδιο, να διαταράξει τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών στην περιοχή. Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν πως σκοτώθηκαν τουλάχιστον 2 άνθρωποι και προκλήθηκαν ζημιές σε σημαντικό δηληστήριο στη Ρωσία, που έχει βρεθεί επανειλημμένο στο τελευταίο διάστημα στο στόχαστρο Ουκρανικών επιθέσεων. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι, ανάμεσά τους 2 παιδιά, βρήκαν το θάνατο χθες ρωσικού πλήγματος στην περιφέρεια του Κιέβου. Μία δημοσιογράφος στο Περού, υποψήφια στις περιφερειακές εκλογές του Οκτωβρίου, δολοφονήθηκε χθες κατά την επίσκεψή της σε αγορά της πόλης Καράς. 2 Γερμανοί συνελήφθησαν χθες στο Μουσείο του Λούβρου στη Γαλλία, αφού κρέμασαν δικούς τους πίνακες στην αίθουσα με τη Μόνα Λίζα, προκαλώντας μικρές φθορές έναν τείχο, σύμφωνα με την αστυνομία. Στις 11 το πρωί θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Σε ισχύ είναι μέχρι τις 11 το βράδυ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Οδό Αθηνάς και τους γυροδρόμους με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Για το ίδιο χρονικό διάστημα τροποποιούνται οι διαδρομές των λεωφοριακών γραμμών 227, 025, 026 και 035. Και ο καιρός σήμερα γενικά έθριος σε όλη τη χώρα, με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές τα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές και στα δυτικά τα βόρεια και πιθανώς το Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρει, στα δυτικά 3 με 4 από 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7. Στην Αττική είναι φελώδη σήμερα ο καιρός, με τη θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 989. Ακολουθούν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.

0: σου, Βασιλικούλα.
1: Καλημέρα. Γεια σου, Βασιλικούλα, είμαι στον αέρα. Πες πρώτα για καλημέρα στον κόσμο. Καλό είναι, ευγενικό είναι, δεν είπα.
0: Πώ φαντάζεσαι να έλεγα τίποτα άλλο.
1: Τι έγινε, ρε Βασιλική, τι είναι αυτά που μας είπες σήμερα και μας τσάξεις την ψυχή. Πάλι καλά. Τι μαγειρεύεις εχθές, πώς πάνε.
0: Είδες όμως πώς παίρνεται η γνησιότητα ενός ανθρώπου.
1: Ναι.
0: Ακόμη και όταν δεν βλέπει, αν τα μικρόφωνα είναι κλειστά, ανοιχτά, δύσκολο να την πατήσει.
1: Καλά, είναι και η γνήση που είναι λίγο πιο. Πιο ακραία και οι καλημέρες τους ακολουθούνται με διάφορα αλαφραστικά.
0: Είναι γι' αυτό.
1: Ναι, ναι. Και ο οποίος είναι καλός άνθρωπος, δεν είναι. Απλώς έχει αυτή, την εκτόνωση όταν λέει καλημέρα. Ναι.
0: Γεια σας, τι κάνετε.
1: Εδώ, πώς είστε.
0: Χαρούμενη Κυριακή να έχουμε.
1: Αναγία μου, μακάρι.
0: Ευτυχισμένη Κυριακή. Γλυκιά Κυριακή. Άδειος ο δρόμος, τώρα που ανέβαινα.
1: Άδεια η πόλη!
0: Άδειοι,
1: πήγαν όλοι.
0: Ναι, άδεια η πόλη των Ρελισίων. Ναι. Μέχρι και τα μίνι μάρκετ ήταν κλειστά.
1: Ναι.
0: 8,5 ώρα. Έψαχνα, πήγαινα εγώ απέναντι στο μίνι μάρκετ που έχω από το σπίτι
1: σιγάρα.
0: Μου.
1: Έχεις ένα φιλτρό.
0: Ήθελα κάτι να πάρω και χτυπούσα την πόρτα. Προσπαθούσα, ξέρεις, να ανοίξω. Γιατί συνήθως αυτοί ανοίγουν γύρω στις 7 και τα Σαββατοκυριακά. Τίποτα, σήμερα κλειστά. Μου ήρθε να πάρω τον ιδιοκτήτη τηλέφωνο γιατί είναι φίλος μου. Τι έγινε. Μήπως σου είπαν ότι θα έρθουν 7 η ώρα και δεν ήρθαν και είναι κλειστά.
1: Μπρε,
0: αλλά μετά λέω.
1: Δεν ξέρει από τι 7 η ώρα με τα τσιγάρα, χτυπά τα τέτοια.
0: Όχι, μωρέ, ήθελα να πάρω και άλλα πράγματα. Δεν πήγα για τσιγάρα.
1: Μπράβο.
0: Ήθελα να πάρω άλλα πράγματα, αλλά σκέφτηκα μετά, λέω τώρα να τον πάρω τον ιδιοκτήτη τηλέφωνο. Κρίμα, λέω είναι. Άσε μήπως έχει αργήσει κάποιο υπάλληλο στη δουλειά του.
1: Καλά έκανε. Σωστά, και μπράβο, σωστά σκέφτηκες.
0: Αυτό
1: βγήκε
0: σκέφτηκα.
1: Το παιδάκι το καημένο να διασκεδάσει χτες.
0: Ναι, και μπορεί να καθυστερήσει.
1: Σωστό, μπράβο,
0: για
1: δεν το είχα σκεφτεί. Είδε, είσαι φυή αυτά.
0: Ναι.
1: Μπράβο, το κάλυψε. Προφανώς όμως το έκανε αυτό γιατί τα έχει κάνει εσύ αυτά.
0: Ποια?
1: Αυτά, το έχει βγήκε έξω και άρχισε να γυρίσει. Και μετά πήγε λίγο πιο αργά.
0: Τι ώρα είναι. Τέτοιες ώρες γυρνούσα.
1: Γι' αυτό σου λέω. Ναι. Γι' αυτό σου λέω. Επειδή το ξέρεις. Αλλά άμα γυρνάς τέτοιες ώρες, πας απευθείας στη δουλειά εσύ. Δεν έχεις θέματα.
0: Όχι, εγώ γυρνούσα γύρω στις. Τις περισσότερες ώρες γυρνούσα γύρω στις. Την αλήθεια τώρα.
1: Ναι.
0: Γύρω στις 5.30 με 6.
1: Καλά,
0: ήταν
1: είναι,
0: ο μέσος όρος.
1: Της,
0: μέσος όρος επιστροφής. Αλλά το θέμα ποιο είναι. Ότι τέτοιες περιόδους, για παράδειγμα τώρα, ξεκινούν εξεταστικές στα πανεπιστήμια. Είναι ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας εξεταστικής.
1: Ναι.
0: Ωραία. Τι γινόταν, γυρνούσα στο σπίτι. Έφτιαχνα καφέ για να καταλάβεις τι είναι η νεότητα, ρε παιδί μου, τι είναι τα νιάτα.
1: Ναι.
0: Έτσι, όταν είσαι 18-19 χρονών, τι αντοχές έχεις. Έφτιαχνα λοιπόν γαλλικό καφέ. Έπαιρνα τα βιβλία μικρό, μάκρο, μαθηματικά, λογιστική, τι είχα, ας πούμε, ανάλογα.
1: Το μυστήριο, και το
0: διάβαζα, ρε Σπύρο. Είναι
1: σερί,
0: τρομερό.
1: Σφαίρα.
0: Διάβαζα σερί. Η συγκάτοικός μου.
1: Ναι.
0: Θεολογία, theology.
1: Ναι.
0: Κοιμότανε.
1: Εντάξει, τι να κάνει. Ναι, γιατί όμως
0: δεν
1: κοιμότανε.
0: Μπορούσε.
1: Γιατί το κορίτσι είχε διαβάσει το βράδυ, είχε τελειώσει τις 6 ώρα και είχε πέσει για ύπνο. Εσύ ήσουν στα κλαμπ και στα ξενύχτια μέσα στις 6.
0: Σχετικό ήταν αυτό.
1: Πώς σχετικό. Πώς σχετικό. Και γύρναγες μετά να το διαβάσεις. Δηλαδή το μοίραζες εσύ όπως ήθελες. Δεν είναι έτσι. Να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί παίρνεις πάντα όταν έχεις δύο καφέδες.
0: Γιατί θέλω να βλέπω το τραπέζι γεμάτο.
1: Και
0: προτιμώ
1: πάρε και
0: το δύο καφέρι, από το
1: πάρε
0: ένα.
1: Και κανένα μπιζολάκι εδώ πέρα. Να ξέρει, 9 η ώρα να γίνεται χαμός.
0: Θα κοπούν όλα αυτά με αυτά που θα ακούσει την εστίαση μετά που θα έχουμε θέμα.
1: Περίμενε.
0: Πάνε και οι τυροκαφτερές, πάνε και όλα τα πάντα. Αποχαιρέτησέτα.
1: Γιατί έχεις ένα φρέντο.
0: Εσπρέσο.
1: Και ένα γαλλικό.
0: Καπουτσίνο.
1: Α, έχει ένα εφρέντο και ένα καπουτσίνο.
0: Συμπάσχω με τη Ρώμη, γιατί είδα εικόνες το πρωί.
1: Σε είδα που
0: πνίγεται στο νερό η Ρώμη.
1: Ναι,
0: πνίγεται στο νερό.
1: Ευτυχώς μας έσωσε ο Θεός που δεν πήγαμε. Μας λύτωσε.
0: Ξέρεις τι γίνεται αυτή
1: μέρες.
0: Την περίοδο. Καλά, κάθε καθημερινά και κάθε περίοδο στη Ρώμη, χειμώνα, καλοκαίρι, άνοιξη, πίζει από κόσμο και τουρισμό. Απλώς τώρα πραγματικά εικόνες καταστροφής δεν το πίστευα τώρα. Σε κεντρικούς δρόμους τώρα να κολυμπάνε τα αυτοκίνητα.
1: Και δεν είναι μόνο στη
0: Σεπτέμβρης,
1: Ρώμη. Γενικότερα
0: μήνας.
1: Η Ιταλία έφαγε πάρα πολύ νερό.
0: Ναι, καημένη φέτος.
1: Ναι. Αχ, μωρέ. Αχ.
0: Και φωτιές είχαν και στο.
1: Ζημιές, οπότε μια χαρά είναι.
0: Και στο Ποζιτάνο είχε κάτι
1: άστα, και έχουμε το εξοχικό. Και έτρεμε η ψυχή μου να παίρνω το πυροσβεστέριο. Έλα!
0: Έλα, συμπάσχουμε με τους
1: Ιταλούς. Εδώ κάνει και η δικιά μας η περιοχή. Εντάξει, και οι Ιταλοί καλοί είναι, άνθρωποι μας, αλλά είπαμε τώρα. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.
1: Αλφα Ρέντιο 989-694. Καλά το λέω, 7.
0: 694-7-989-989. Το Viber της εκπομπής.
1: Αυτό είναι. Λοιπόν, και καλημέρα από τη Βάλβη. Βάλβη Ποθητή, που έχει στείλει φοβερές φωτογραφίες.
0: Και φοβερό όνομα. Τι ωραίο όνομα είναι αυτό, το Βάλβη. Από πού βγαίνει, αγαπημένη μου.
1: Το Ποθητή θα είναι το μικρό. Το Βάλβη είναι το επίθετο.
0: Λες.
1: Το Βάλβη είναι του μπαμπά της.
0: Λες.
1: Σίγουρα.
0: Valve είναι το όνομα υποφυτή.
1: Έλα, ρε,
0: να το, θα μου απαντήσει η ακροάτρια κατευθείαν.
1: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή.
0: Και τα λέει, δύο πάντως είναι εξαίσια.
1: Φοβερή φωτογραφία από Σαντορίνη. Χτες είχαν την αναπαράσταση της έκρηξης του ηφαιστείου.
0: Πού?
1: Στη Σαντορίνη.
0: Α, πάρα πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία. Κοίτα εδώ πέρα και έχουν φοβερά με drones.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίες εικόνες. Ποθητή είναι το όνομα, βέβαια. Λοιπόν, φοβερό. Μπράβο, ρε παιδιά. Πολύ ωραία. Είχε πάρα πολύ κόσμο η Σαντορίνη χτες.
0: Τι ωραία.
1: Είναι και η Έλλη, η δική μας, οργάνωσε τη συναυλία του
0: Γιώργου Νταλάρα.
1: Νταλάρα, ναι. Μπράβο, μπράβο.
0: Φανταστικά θα ήταν. Υπέροχο νησί, υπέροχη φωνή, υπέροχα τοπία, όλα τέλεια.
1: Τους έκανε και καλό καιρό. Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι.
1: Γεια σου, Σοφάκη, μας να είσαι καλά.
0: Σπύρο, τι ωραία κυρία Βάλβη πάντως να σε αποκαλούν ποθητή. Δηλαδή να το ακούς αυτό συνέχεια. Για σκέψου για μια γυναίκα.
1: Ωραία
0: γεια σου
1: αυτό.
0: Ποθητή, γεια σου ποθητή. Το σύμπαν ακούει. Οπότε έλκεις. Είναι μια
1: αυτά,
0: ποθητή.
1: Αυτά με το σύμπαν. Πες μας λίγο αυτό. Τι ακούει το σύμπαν. Πώς το λέτε αυτό. Δηλαδή αυτό που λες ότι άμα λες θετικά πράγματα κάποια στιγμή σου έρχονται. Εγώ ξυπνάω και κοιμάμαι με το λαχείο, το λότο, το λαχείο, το λότο δεν μου έρχεται.
0: Ναι, αλλά δεν παίζεις.
1: Δεν ακούει το σύμπαν.
0: Πώς θα σου έρθει
1: δεν
0: το λαχείο
1: ακούει
0: και το λότο,
1: σύμπαν,
0: αφού
1: γιατί...
0: δεν περνάς έξω από προποθητικό. Και κάθε
1: Μαρία.
0: Φορά που έχει τύχει να περπατήσουμε κάπου και να περάσουμε μπροστά από
1: πρακτορείο
0: ο ΠΑΠ και λέω να παίξουμε ρε σένα τζόκερ μια που είμαστε εδώ, να πάρουμε ένα ξυστό, εσύ τη δουλειά σου, ας πούμε και το ραντεβού που πρέπει να πας. Ενώ εγώ
1: Μπαίνεις. Γιατί δεν σε ακούει το σύμπαν. Πότε ακούει το σύμπαν. Γιατί κάνουμε προσπάθειες εδώ πέρα.
0: Εσύ κάνεις την προσπάθειά σου, αυτό ακούει και κάποια στιγμή θα ανταποδώσει με τον ένα με τον άλλο τρόπο.
1: Α. Ναι. Πάντως δεν σε αφήνει χρεωμένο.
0: Ναι, για σκέψου.
1: Για ξεκινάτε όλοι, παιδιά, για το σύμπαν. Θέλω πετρέλαιο,
0: εντάξει,
1: θέλω
0: σκέψου.
1: Πετρέλαιο. Θέλω να ζεσταθώ, να πέσει το ρεύμα, να βάλουμε ξύλα, να γίνει μια τέτοια ιστοριούλα, να δούμε τι γίνεται. Τι θα γίνει.
0: Θα γίνει. Ναι, η κυβέρνηση ετοιμάζει νέα μέτρα.
1: Η κυβέρνηση ετοιμάζει μέτρα. Το θέμα είναι
0: και
1: μην παγώσουμε.
0: Θα πάει, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, να θέσει το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης και στις Βρυξέλλες.
1: Όταν είχε την κρίση η Κύπρος.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι πριν χρόνια που κλείσαν τις τράπεζες και έγινε χαμός και έγινε το κούρεμα 70%.
0: Ένας φίλος μου έχασε πάρα πολλά εκατομμύρια.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Αλλά ευτυχώς είχε πάρα πολλά εκατομμύρια.
1: Και δεν τον πείραξε.
0: Οπότε δεν του στήχησε και τόσο.
1: Έτσι. Όταν λοιπόν ο αντίστοιχος. Να μας το γνωρίσει το φίλος.
0: Παντρεμένος με δύο παιδιά.
1: Καλά, αυτό δεν
0: να
1: σημαίνει
0: καλά,
1: τίποτα. Εμείς δεν θέλουμε. Εμείς για δανεικά τον θέλουμε. Επειδή δεν μπορούμε να πούμε σ' άλλον, τους έχουμε πιάσει όλους. Τους έχουμε δαγκώσει όλους. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει συνέστημα τώρα εδώ. Εμείς πάμε ξερά.
0: Τι είχε γίνει τότε, είχες πάει αποστολή.
1: Είπε, είχα πάει αποστολή και τότε ο
0: Κλέγανε.
1: Βέβαια κλέγανε. Ξέρεις τι είναι τώρα. Αν είχες ένα εκατομμύριο μες στην τράπεζα.
0: Εγώ.
1: Λέω, αν είχες, δεν θα το είχες. Σου κουρεύανε το 70%. Σου κουρεύαν το 70%
0: ήτανε...
1: και το 30% το έπαιρνες μετά από 5-6 χρόνια.
0: Το κούρεμα εσύ ήταν τότε
1: 70%.
0: Ήταν τόσο πιο ψηλά.
1: Κάθετο.
0: Για το καλό του κράτους, για το καλό των ταμείων για να σωθούμε.
1: Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Πόπο, εγώ δεν ξέρω τι θα κάνεις.
1: Σύμπαν, μ' ακούς! Μην κουρέψεις!
0: Το 70%,
1: και... Αυτός ήταν κουρέας, ο Κολοκύθια τώρα.
0: Και...
1: Λοιπόν, και τότε είχε πάει ο υφυπουργός, νομίζω, στη Ρωσία για να μπορέσουν να βγουν μια λύση, να δουν να τους βοηθήσουν και όλα αυτά. Γιατί υπήρχαν πάρα πολύ μεγάλα ποσά Ρώσων.
0: Πάμε εκεί πέρα, ολιγαρχών.
1: Τι είναι Κύπρο.
0: Ναι.
1: Και μας έλεγε όταν γυρίσανε πίσω ιδιαίτερο, τότε πήγαμε στη Ρωσία
0: ναι.
1: να δούμε τον υπουργό.
0: Ναι.
1: Πήγαμε, φάγαμε ένα σάντουιτς, αιρίσαμε.
0: Με άδεια χέρια ήθελε να πει ότι πήγανε.
1: Φάγανε ένα σάντουιτς, δεν τους είδε κανείς και γυρίσανε πίσω. Αυτά θα πούμε τώρα. Γιατί η Ευρώπη.
0: Μήπως
1: με σώσουν λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Τώρα όμως της Ευρώπης το κόλπο. Του πετρελαίου το κόλπο δεν είναι μόνο δικό μας. Είναι ευρωπαϊκό, δεν είναι έτσι. Γεια σου, Βάλβη, μας να είσαι καλά. Σοφάκη, καλημέρα. Γιώργο, καλημέρα. Μπάρμπι. Καλημέρα, λέει Μπάρμπι. Τον ξέρετε τον Γκεν, τον αγαπημένο της Μπάρμπι. Μικρός, του άρπαζα του σκένα από τα κορίτσια για να δω τι έχει κάτω από τα ρούχα του. Τίποτα δεν έχει, λέει. Και κλάμα τα κορίτσια και νεύρα εγώ. Γιατί δεν είχε τίποτα. Ναι, βέβαια, οι κούκλες είναι ασεξουαλ, εσύ. Εννοείται αυτό, ρε Γιώργη.
0: Είχε,
1: το λέει τον Μπάρμπι, επειδή χτες το Star έπαιξε την Μπάρμπι.
0: Ναι.
1: Σε πρώτη μετάδοση. Την ταινία.
0: Ναι.
1: Καλά, τώρα εδώ με.
0: Δεν πειράζει. Ο Κεν πάντως ήταν απίστευτου κάλους. Ήταν φοβερά όμορφος ο Κεν. Όπως και η Μπάρμπι φυσικά. Και
1: έλεγε,
0: ο Τζον Τζον.
1: Έπαιρνες, τι έπαιρνες, Μπάρμπι ή BB Boys έπαιρνες.
0: Τα πάντα όλα.
1: Α.
0: Είχα συλλογή Γιατί... Μπορεί να είχα και 30 τέτοια. Και Σίντι.
1: Είχε την Μπάρμπι γιατρό, την Μπάρμπι αυτή.
0: Την Μπάρμπι γιατρό, Μπάρμπι τροχόσπιτο, Μπάρμπι σπίτι, Μπάρμπι
1: κομμότρια,
0: Μπάρμπι νοσοκόμα.
1: Η Μπάρμπι χωρισμένη ήταν η πιο πλούσια.
0: Δεν είχαμε Μπάρμπι χωρισμένη. Είχε. Μην παίρνει λάθος μηνύματα
1: όχι,
0: στα
1: όχι,
0: παιδιά.
1: Όχι, ήταν η Μπάρμπι χωρισμένη που είχε το σπίτι του Κέν, το αμάξι του Κέν, το ιατρείο του Κέν. Την περιουσία του Κέν. Τα είχε όλα. Καλημέρα. 3 ευρώ το πετρέλαιο στην Νορβηγία. Ο Άρης. Αυτό είναι. Εδώ να σε δω. Κάτσε γιατί τώρα έχει πυρωτική Ελλάδα σήμερα, έχει δροσιά και έξω έχει δροσιά.
0: Ναι, αλλά.
1: Τι αλλά.
0: Να μας στείλει ο καλός φίλος που μας ακούει, αν είναι εκεί που λογικά είναι εκεί, γιατί το τοπίο είναι φανταστικό. Είναι πραγματικά σαν τα τοπία της Χάιντι, μια που λέμε για παιδικές σειρές. Να μας πει όμως τι μισθούς έχουν στην αγαπημένη
1: σωστό.
0: Νορβηγία.
1: Γιατί τώρα εδώ πέρα τώρα γίνεται μια μάχη για να μπορέσουμε 15 Οκτώβριο να το ανοίξουμε το πετρέλαιο κάτω από 1,75.
0: Ποιος να το ανοίξει.
1: Εδώ να ανοίξει η ιστορία. Να ανοίξουν κεφάλια εδώ.
0: Δεν το θέλω.
1: Ναι.
0: Και,
1: και θα δούμε αν μπορέσουν να το πάνε κάτω από 1,75 και να ρίξουμε και λίγο το φόρο και επιτρέψει η Ευρώπη να δούμε τι συμβαίνει και αν μπορέσει να ρίξουμε και το φόρο ειδικής κατανάλωσης. Εκεί μήπως μπορέσουμε και σωθούμε. Πάντως το πρόβλημα, αυτό που λέγαμε και χθες στο κεντρικό δελτίο, ρε παιδιά. Το φυσικό αέριο είναι στο Θεό, 130%.
0: Βλέπεις, σταματή κάθε μέρα ρωτάω για αυτό το πράγμα, έτσι. Διότι σας θυμίζω ότι πάρα πολλοί από εμάς, και σε πολυκατοικίες και μονοκατοικίες, τα πάντα όλα, βάλαν φυσικό αέριο. Πριν από κάποια χρόνια, ειδικά υπήρχε μέχρι και πέρυσι, που θυμάμαι, κάνανε εγκαταστάσεις, προκειμένου και καλά να εξοικονομήσουν κόστος και να νιώθουν πιο άνετοι και ασφαλείς. Τι θα γίνει τώρα που μας λένε αύξηση 130%, τι θα κάνουμε.
1: Τι έκανε, και
0: πώς
1: θα είναι
0: το
1: πρόβλημα. Στις, αυτό που λες, πολυκατοικίες, τα κοινόξεστα θα έρθει το χαρτάκι, θα πέσει κλάμα μεγάλο.
0: Ξέρεις τι καυγάδες γίνονται.
1: Μα είναι λογικό,
0: ρε. Και για την προηγούμενη πολυκατοικία μου, κανένας δεν έβαζε πετρέλαιο, μόνο εγώ και ο διπλανός.
1: Πώς γίνεται.
0: Και αυτό με το σταγονόμετρο, και ανοίγαμε, είχαμε κάνει μια συμφωνία να ανοίγει ο καυστήρας 2 ώρες την ημέρα όταν η θερμοκρασία έπεφτε κάτω από το 0. Οπότε καταλαβαίνεις τι κρύο τράβηξα. 9 με 11 άνοιγε αυτό το βράδυ. Εγώ γυρνούσα συνήθως στο σπίτι 10.
1: Αγγλικά είχατε 9 με 11.
0: Ναι.
1: Φροντιστήριο.
0: Γυρνούσα 10 η ώρα το βράδυ στο σπίτι. Προλάβαινα ελάχιστη παραελάχιστη έτσι μια φυσιολογική θερμοκρασία και μετά πάγωνα. Ήθελα να μπω στο μπάνιο και καθόμουν απ' έξω από το μπάνιο.
1: Έτσι.
0: Και έλεγα τώρα να μπω.
1: Να μην μπω. Να μπω γρήγορα. Ναι, αλλά νιώθεις λίγο Νορβηγία στο σπίτι σου, έτσι δεν είναι.
0: Και εγώ που ζω μόνη.
1: Ναι.
0: Έτσι. Σκεφτόμουν πάντα τι θα γίνει, τι θα γινόταν αν είχα εδώ κάποιον ηλικιωμένο φιλοξενούσα.
1: Άμα έχεις παιδιά.
0: Ή αν είχα ένα baby.
1: Και να σας πω και το άλλο τώρα.
0: Πιθανό.
1: Άκου και το άλλο το οποίο είναι πολύ σοβαρό και μου το έλεγε πριν από λίγο τώρα ένας φίλος ο οποίος έχει μαγαζί. Μου λέει, άκου να δεις τώρα που έχουν δίκιο. Έχω ένα μαγαζί με ρούχα.
0: Εντάξει. Εσύ.
1: Λέω, έχεις ένα μαγαζί με ρούχα.
0: Ναι.
1: Στο μαγαζί πουλάς, ας πούμε, ένα παντελόνι. Okay. Το έχεις πάρει 10 ευρώ, το πουλάς 15. Όταν ανέβει πάρα πολύ το ρεύμα, όταν σου ανέβει πάρα πολύ το πετρέλαιο και θα πρέπει να κρατήσεις ζεστό το μαγαζί και με φωτισμό για να έχει και μια ομορφιά για να μπορείς να μπει ο κόσμος μέσα, ουσιαστικά το κέρδος σου μετακυλιέται. Περίμενε, σου λέω ότι μετακυλιέται εκεί πέρα. Ένα στο μαγαζί αυτό. Δεύτερον, πάμε, πες ότι αυτός θα το κλείσει το air-condition, θα έχει πιο πολύ κρύο, θα έχει και λιγότερα φώτα. Άστο. Πρώτον, αυτός μου είπε το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι όταν εγώ μου λέει συζητάω με το Σπύρο, με την Άννα και μου λέει ότι α, τι θα κάνω με το πετρέλαιο, αμέσως ξέρω ότι αυτός το θέμα των ρούχων το έχει βάλει, ειδικά οι άντρες, όχι σε δεύτερη, σε 8η. Δεν υπάρχει άντρας να πάει να πάρει τώρα καινούριο παντελόνι και αυτό.
0: Δεν θα σας δούμε με νέα κολεξιόν δηλαδή.
1: Όχι καθόλου. Θα δεις την κολεξιόν πετρέλαιο. Ξέρεις ποια είναι η κολεξιόν πετρέλαιο. Θα είναι η κολεξιόν πετρέλαιο. Θα είναι 15 χρόνια πριν το παντελόνι που ήσουν.
0: Με τα ίδια ρούχα
1: θα είναι αυτό το στενό το 80's. Θα βγει ο Στάθης Ψάλτης πάλι από παντού. Θα φοράς τις μπλούζες με το μεγάλο το 58 μπροστά. Εδώ με τον Τζόρνταν που γράφει πίσω. Θα φορέσεις τα Air Nike του 97. Το πόδι δεν μεγαλώνει, το ίδιο είναι. Τα έχεις στην άκρη. Συλλεκτικά τα ξαναβάλεις τώρα. Θα σου πω εγώ τι θα γίνει. Και βάλε και το άλλο τώρα.
0: Πα
1: σε εστιατόριο, σε ταβέρνα.
0: Σε εστιατόριο.
1: Σε ταβέρνα. Λοιπόν, η ταβέρνα πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη θέρμανση. Δεν γίνεται να μπει μέσα ο άλλος και να παγώνει. Άρα θα καίει air conditioning, θα καίει πετρέλαιο, θα καίει κάτι. Ένα. Δύο. Το ρεύμα θα είναι ακόμα πιο ακριβό. Το πετρέλαιο θα είναι ακόμα πιο ακριβό. Αυτός πόσο θα πάει τις τιμές για να μπορέσει να βγει.
0: Και την δειροκαυτερή σου, από εκεί που την έπαιρνες, ξέρω εγώ, 6 ευρώ στην ταβέρνα του Κοροπίου, στο Κάπρο των Μεσογείων, τώρα θα σας την σερβίρουν την δειροκαυτερή με 7,5 ευρώ.
1: Μπράβο. Και εσύ τι θα κάνεις.
0: Θα κόψεις την δειροκαυτερή.
1: Αν θα την κόψεις, δεν θα πας. δεν θα πας. Και θα πας στη διαδικασία. Και πώς έγινε αυτή η κουβέντα?
0: Γιατί θα πας delivery,
1: σουβλάκι? Όχι, δεν θα πας delivery. Συζητούσαμε με δύο φίλους και θα σας πω την κουβέντα. Για αυτό που γινόταν παλιότερα και το θυμούνται σίγουρα πάρα πολλοί από τους ακροατές μας. Που πηγαίνανε Κυριακές στα σπίτια. Και φτιάγνανε ένα φαΐ, μία σαλάτα.
0: Η κάθε, και η νοικοκυρά, ξέρω εγώ, που πήγαινε.
1: Ναι.
0: Αυτή που ερχόταν τέλος πάντων επίσκεψη, έφερνε το ταψάκι της.
1: Μπράβο.
0: Φέραμε, ξέρω εγώ, τυρόπιτα. Φέραμε ένα γαλακτομπούρεκο. Φέραμε, ξέρω εγώ, τερμαδάκια.
1: Έχουν γεννηθεί τα μεγαλύτερα. Αυτό ήταν όταν έμπαινε.
0: Λες να ξαναζήσουμε στιγμές ρετυρέ.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: βέβαια.
0: Να ξανανοίξουν τα σπίτια και να έχουμε αυτές τις επισκέψεις και τις γιορτές στα σπίτια.
1: Ένα φωνήεν και ένα σύμφωνο.
0: Ναι.
1: Το α ήταν όταν έμπαινε μέσα και το όταν το δοκιμάζανε. Break.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin, ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 98,9, Αναστηματιάδου, Σπύρος Λάμπρου. Δίπλα σας, κοντά σας, μαζί σας.
1: 9 με 11 είπαμε, είμαστε σε 9 ώρα τη σεζόν αυτή. Λίγο πιο πρωί.
0: Μοναδικό στο αμάτι στον ήχο, μην το συζητάτε.
1: Ναι, φοβερός. Και με ευστοχές παρατηρήσεις. Μας ακούει.
0: Το κακό είναι ότι δεν παίρνει το μικρόφωνο, να γίνει χαμός.
1: Τι?
0: Δεν παίρνει το μικρόφωνο.
1: Ναι, άνοιγε το.
0: Ναι. Θα στεναχωρήσει ο κόσμο. Δεν θέλει.
1: Είναι πολύ εύστοχα τα σχόλια που κάνει.
0: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν για τα σπίτια που μαζευόντουσαν και έφεραν παιδί μου ένα κρέας με πατάτες, ένα κοτόπουλο με πατάτες, μια πιτούλα και αυτά και μια σαλατούλα. Όχι, αλλά σου λέω ότι έτσι ξεκίναγε το μεσημέρι. Και ας πούμε ένα τώρα στον καφέ παίρνανε τηλέφωνο και λέγανε Άννα, δεν ερχόσαστε από εδώ. Και πήραν ένα κρασί και αυτά. Μην κάνει έτσι τη μόρη σου, μην κάνει, μην βάλει ένα. Βάλε και εσύ κάτι, φτιάξε κάτι. Όλα η Μαρία φέρνει κάτι, φτιάξε και εσύ κάτι. Να ικανοποιήσεις λίγο το σύζυγο. Φτιάξε κάτι, φτιάξε και εσύ μια σαλάτα. Βάζεις εκεί τα χρώματα. Μην βάζεις χρώματα, δεν θέλουν χρώματα, γεύση θέλουν.
1: Ξέρεις τι ωραίες σαλάτες φτιάχνεις.
0: Ναι, φτιάχνεις, αλλά βάζεις ένα καρότο, βάζεις μια πιπεριά, βάζεις ένα άλλο, ένα κάτι που έχει ένα άλλο χρώμα μοβ, βάζεις 4 λάχανα, 6 διαφορετικά χρώματα. Δεν ζωγραφίζουμε, να φάμε ήρθαμε. Να φάμε ήρθαμε, μα για όνομα. Να, εδώ πάνω λέει, αγαπημένε Σπύρο, λέει που είσαι δικό μα, ξέρει καμιά καλή χασα από ταβέρνα στα Μεσόγεια, πολλέ, αστεία λε.
1: Ξεκίνα, στείλε τον άνθρωπο, μπορεί να θέλει να πάει να φάει με την οικογένεια.
0: Στη Φωλιά, στην. Στη Φωλιά, Φωλιά λέγεται. Πιο παλιά
1: Φωλιά
0: ταβέρνα. Πήγαινε ο Ανδρέας Παπανδρέου εκεί πέρα. Πάρα
1: Φωλιά
0: πολύ καλό κρέας. Και μετά.
1: Έχει ωραία διακόσμηση.
0: Όχι. Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν έχει δει κανείς τη διακόσμηση.
1: Έχει ποια πάρα είναι η σπεσιαλιτέ της Φωλιάς?
0: Κρέατα. Ό,τι θες. Μοσχαρίσια, τυμπόνε.
1: Πώς τη σερβίρει?
0: Όπως θέλεις. Όχι με ριζάκι και αυτά. Μην μου τα αρχίσεις αυτά. Με πατάτες τηγανιτές. Με τι να τη σερβίρει?
1: Ναι. Και τι σαλάτες έχει?
0: Έχει σαλάτες 2-3, δεν με ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Έχει όμως και σαλάτες κορεκτικά. Αλλά εκεί που θα πας, άμα θες να φας κρέα, σου λέω τώρα. Πήγαινε στη Φωλιά ή αλλιώς πήγαινε.
1: Και πώς θα κάνει τα κρέα? Μισό
0: λεπτό. Πήγαινε στα ναι, πού θα τα κάνει. Στο γκριλ. Αυτά είναι.
1: Στο φούρνο?
0: Όχι, ρε εσύ, δεν μπαίνουν αυτά τα πράγματα. Μόνο κάρβουνο, είσαι καλά.
1: Γιατί?
0: Δεν υπάρχουν φούρνοι σε αυτές τις
1: ταβέρνες. Η μπριζολίτσα στο φούρνο είναι ωραία.
0: Όχι, ρε εσύ, Άννα, δεν είναι. Είναι
1: και το μπιφτέκι στο φούρνο.
0: Η αεροσυλία. Ποιο μπιφτέκι στο φούρνο? Το κάνουν όλα. Τι φτάφ, όλο. Στην ψυσταριά, όλο.
1: Σε αυτό το φουφτουφτουφ κάνετε. Αυτό που το φτάφ.
0: Τι φτάφ είναι όταν πέφτει η μπριζόλα, σου έχω πει, και στάζει το λίπος στο κάρβουνο.
1: Ναι,
0: και
1: τον μπερδεύω.
0: Φτάφ.
1: Okay, τον μπερδεύω με το φουφουφού.
0: Όχι, φουφού.
1: Κάτι
0: αυτή είναι
1: κάνουν
0: η φουφού.
1: Α, αυτή είναι η δική μας, επάνω.
0: Λοιπόν, επίσης, να σου πω, αν θες, αλλιώς πήγαινε καλύβια.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ καλά και
1: τα
0: κουβαρά.
1: Καλύβια που είναι.
0: Χριστόφορος, καλύβια σε Χριστόφορος θεϊκά και στο
1: τα
0: κουβαρά.
1: Τα καλύβια είναι σύνορα κοροπιού.
0: Όχι, ρε, είναι πιο έξω.
1: Δηλαδή, γέννης πόση απόσταση είναι το κοροπί από τα καλύβια?
0: 20 λεπτά.
1: Α, είστε και μακριά.
0: Και ναι.
1: Τα καλύβια έχουν ταβέρνες.
0: Βέβαια, ναι.
1: Και σπίτια.
0: Και
1: μένει κόσμος.
0: Βέβαια, κανονικά.
1: Α, είναι
0: δεν και η κερατέα.
1: Συγγνώμη.
0: Ναι, είναι και η πλατεία Χοληστερίνης που λένε. Έχουν μια πλατεία που είναι πάρα πολύ ωραία ταβέρνες εκεί. Και περνά πάρα πολύ καλά. Ναι, άμα πάτε θα το ευχαριστηθείτε.
1: Γιατί ξεφύγανε με ένα τόσα χρόνια?
0: Ποια να σου ξεφύγουνε, μωρέ, σιγά έχει γυρίσει σε τι ταβέρνες. Γυρνά από τυμπών σε τυμπών. Και από Μοσχαρίσια σε Χοιρινή. Και από Παϊδάκι Αρνίσιο. Κάνε μα τη χάρη. Μας τρελάνεις πρωί-πρωί. Παιδιά, λέει, μην ανησυχείτε, θα τα λύσει όλα ο Μητσοτάκης. Τα Capital Control που έγιναν στην Κύπρο ήταν για να φάνε τα λεφτά από το Ρώσο. Και κάποια στιγμή κατέβηκαν οι Ρώσοι κάτω
1: στην Κύπρο.
0: Κάτι θηρία, με κάτι σβέρκους τόσους.
1: Γιατί
0: ήταν τα λεφτά για να δουν τι γίνεται. Είχαν τρελαθεί τότε οι λογιστές, προσπαθούσαν να κρυφτούν. Δεν φταίγαν οι άνθρωποι τίποτα. Λοιπόν, έχει σκεφτεί κανένας τι έχουν να κάψουν τα τζάκια για θέρμανση το χειμώνα? Γιατί αναπνευστικά έχουν να πάθουν τα παιδιά μας 1002, λέει, από τα ξύλα που καίνε με χρώματα πάνω. Πάρα πολύ δίκαιο έχει.
1: Αν μας ακούει ο αδερφός μου, Γιάννη, αν μας ακούει, δεν ξέρω αν μας ακούει τώρα, τι κάνει.
0: Ναι.
1: Ας μας στείλει λίγο ενδεικτικά οι τιμές που κυμαίνονται σε, πώς το λένε, σε ξύλα,
0: πέλετ.
1: Λοιπά, γιατί και αυτά έχουν ανέβει αρκετά.
0: Yeah,
1: δεν
0: κάποτε
1: θυμάμαι,
0: λέγαμε,
1: λέει, λάθος,
0: ότι
1: ναι,
0: το 2020 ναι, τα αυτοκίνητα θα είναι υπτάμενα και το 2026 δεν έχουμε λεφτά και πετρέλαιο για να ζεσταθούμε. Πάντως τα αυτοκίνητα είναι υπτάμενα. Δηλαδή, άμα πάρεις ηλεκτρικό, πετάει πραγματικά. Άμα το γεμίσεις όμως τώρα. Λοιπόν, ο χειμώνας, το σκότος, η βροχή, το κρύο είναι τα αγαπημένα μου. Κάτσε ήσυχος, ρε εσύ, Γιώργη. Δεν βάζω θέρμανση το χειμώνα εκτός αν έχω καλεσμένο. Α, να καλείς, αδερφέ, μη σε βρούμε παγωμένο σε καμιά γωνία. Πάντα ανοιχτή η μπαλκονόπορτα για να βγαίνει το σκυλάκι του έξω και τα γατάκια. Κοιμάμαι με ένα κουβερλί, διότι αν βάλω πάπλωμα υδρώνει. Έλα ρε εσύ, είναι αυτοί που δεν αντέχουν τη ζέστη. Ο Γιώργης είναι ένας από αυτούς που δεν αντέχει τη ζέστη. Θέλει το κρύο, το αγαπάει, τίποτα. Πώς εγώ δεν τον μπορώ το κρύο, παιδιά? Μια φορά είχα πάει στη Φιλανδία, βγήκα στους μείον 18 από το τρένο. Νόμιζα ότι θα πεθάνω εκεί. Τι παγώσανε τα φρύδια μου. Αλήθεια σου λέω, τα τσίνορά μου. Έκλεισε η μύτη μου. Λέω, δεν το αντέχει ο οργανισμός. Είναι οι άλλοι, πώς λένε, Παναγία μου, μην έχει ζέστη.
1: Τσίνορα.
0: Τι?
1: Ματόκλαδα.
0: Ματόκλαδα. Ναι, αυτό τα ματόκλαδά
1: σου. Αν χρησιμοποιεί τη λέξη τσίνορα, τα ματόκλαδα είναι πιο ωραία.
0: Εντάξει, από αύριο ματόκλαδα λοιπόν. Ναι. Πάγωσαν τα ματόκλαδα. Εκείνη την ώρα δεν καταλάβαινα τι μου έχει παγώσει. Νόμιζα ότι θα σβήσω με το μείον 18. Δεν είμαι για τέτοια πράγματα.
1: Όπως και αυτοί αντίστοιχα δεν μπορούν να αντέξουν τις θερμοκρασίες και τα σαραντάρια και τους καύσονες της Ελλάδας όταν έρχονται εδώ.
0: Όχι, με τίποτα. Γι' αυτό και δεν έρχονται Ιούλιο. Mm. Μου λέγε παιδιά, ξενοδόχος, μεγάλο ξενοδόχος, ότι αρχίζει και αλλάζει η ιστορία του τουρισμού και ειδικά η Σκανδιναβία αλλά και η κεντρική Ευρώπη. Δεν κατεβαίνει η Ελλάδα όπως κατέβαινε Ιούλιο και Αύγουστο. Γιατί δεν μπορούν να αντέξουν πλέον το σαραντάρι. Είναι και άλλες γενιές, λιγότερο μαθημένες, διαφορετικά μαθημένες και έρχονται πάρα πολύ Σεπτέμβρη και Οκτώβρη και έχουν αλλάξει και τις διακοπές τους. Πολλοί από αυτούς, δηλαδή την κεντρική Ευρώπη, πηγαίνανε το καλοκαίρι γιατί δεν μπορούσαν να αντέξουν τη ζέστη σε σκανδιναβικές χώρες που έχουν πολύ ήπιο καλοκαίρι. Του στείλει 20-18 γιατί έχει αλλάξει και ο τρόπος που διασκεδάζουν πλέον. Γεια σου, Αλικάκη μας, καλή σου μέρα. Ωραία, φραπαιδιά, δώσε πόνα. Ένας μέσος μισθός, παραδείγματος χάρη υπαλλήλου σε μαγαζί ή εργάτη ή καθαρίστρια στην Νορβηγία, επειδή ρώτησες πριν τον Άρη, είναι 3.000 ευρώ.
1: Ακούτε.
0: Τα ματοκλάδα σου λαμπούν.
1: Για,
0: αλλά
1: πάμε
0: το ενίκιο είναι τουλάχιστον 1.500. Βάλε ρεύμα, τηλέφωνο, φαγητό που είναι όλα πανάκριβα. Συν τα έξοδα μετακίνησης που η βενζίνη έχει πάει στο Θεό. Η κατάσταση δεν διαφέρει από αυτή της Ελλάδας. Εδώ όμως ο κόσμος,
1: εδώ ο κόσμος πλέον διαμαρτύρεται.
0: Αυτό το βλέπαμε και χτες, παιδιά. Βγήκαν έξω στη Γερμανία. Βγήκαν
1: άλλη,
0: έξω στη Γαλλία.
1: Έτσι.
0: Κάτσε, δεν
1: πάνω
0: είναι απλά.
1: Πάνω κάτω τα ίδια. Δηλαδή, ναι, μπορεί να παίρνουν και αυτοί μεγαλύτερους μισθούς, αλλά πάλι και σε αυτούς η ακρίβεια σαρώνει. Τσίμα τσίμα τα βγάζουν κι αυτοί. Έρχεται 20 του μήνα και δεν προλαβαίνουν. Καημένοι οι Νορβηγοί. Δεν είμαστε μόνοι.
0: Δεν είδες τι γινόταν με Γερμανούς μεγάλους που είναι όλοι έξω. Γιατί όλοι ανησυχούν για το που θα πάει το πράγμα και πώς θα τη βγάλουν την ιστορία με το χειμώνα. Γύρισε ο Τραμπ. Δείτε πόσο εύκολα συνδέονται όλα. Γύρισε ο Τραμπ πριν από λίγες ώρες από το εξοχικό. Ήταν στο εξοχικό, πέρναγε σουκού.
1: Α, ναι,
0: γύρισε
1: κάτι
0: σφαίρα
1: έγινε
0: πίσω.
1: Πάνω από το εξοχικό του με ένα
0: καλά,
1: αεροσκάφος.
0: Πέρασε ένα αεροσκάφος, αλλά δεν ήταν εκεί το πρόβλημα. Γύρισε πίσω, άρον-άρον, γιατί οι Χούθοι συνεχίζουν να προελάβουν στην χώρα τους και να χτυπάνε τους Σαουδάραβες. Ναι. Και οι Σαουδάραβες σταματάνε να στέλνουν πετρέλαιο δεξιά-αριστερά και κάποιος πρέπει να τους προστατεύσει. Οπότε γύρισε πίσω να οργανώσει την επίθεση στους Χούθοι. Οι Ιρανοί από τη μεριά τους βλέπουν ότι οι Ευρωπαίοι καίγονται, οι Αμερικανοί δεν καταφέρουν τίποτα. Περίμενε να δεις. Ναι. Και τους λένε πάρτε και από εμάς ένα σχέδιο για να συζητήσουμε, για να κατέβουμε να συζητήσουμε πάλι. Άμα δεν σας αρέσει, συνεχίστε να βομβαρδίσετε να δούμε πού θα πάει. Καταλάβεις. Και από την άλλη μεριά, ο Κινέζος και ο Ρώσος παίζουν μόνοι τους.
1: Ναι.
0: Η Ευρώπη από εδώ είναι εκτεθειμένη και περιμένει ένα χειμώνα να δει πώς θα βγει το πράγμα. Και φίλε, ο μήνας έχει 9. Και ελάτε να δούμε τώρα πώς πάει η κατάσταση.
1: Δεν μας είχε διαβεβαιώσει ότι έχει καθαρίσει με όλους αυτούς και με τους Χούθη και με τους Χάρης εκεί
0: ο...
1: και με τους φρουρούς της Επανάστασης. Ότι όλα τα.
0: Ο Τραμπ ότι ο πόλεμος θα κρατήσει 15 μέρες το Φεβρουάριο. Τι μήνα έχεις?
1: Μπορεί να έχει πει και λιγότερες.
0: Γι' αυτό σου λέω. Πάμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Η 9, 9, 9, 9. Η καλημέρα σας και η παρέα σας είναι η πιο σημαντική για μας. Αλφαρέντιο 98,9. Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρο, αγαπημένο Σταμάτη στον ήχο. Πάμε δυνατά, βάλουμε λίγο μουσικούλα γιατί σας πήραμε αμπάριζα. Και πάμε μετά να δούμε τι γίνεται με το πετρέλαιο. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τους μαθητές. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την τσέπη μας. Πάμε να δούμε και τις εξελίξεις για Μαζονάκη γιατί έχει 1.200 όσον αφορά στους δύο γιατρούς. Άρα να δούμε και πώς περνάμε, ρε παιδί μου, πώς θα βγει και αυτή η εβδομάδα. Έλα!

0: Τώρα με αυτό το κομματάκι, ειλικρινά, αν έχει ελληνικό καφέ στα χέρια, δεν μπορεί να τον πα και πολύ μακριά. Γιατί αυτό το
1: πράγμα
0: δεν
1: είναι για καφέ.
0: Να. Έχει μια κίνηση. Πάει ένα δεξιά-αριστερά, δεξιά-αριστερά. Σου έρχεται. Αν έχει το καφεδάκι μπροστά, με τι φουσκάλε πάει, χύνεται. Δεν πειράζει, λέει ο άλλο. Θα πάρει λεφτά, δεν παίρνει λεφτά. Γκρινιάζει ο άλλο, σου λέει, ορίστε, λε, αλλά δεν βγήκε τίποτα. Και τι είναι αυτά και δυσυδαιμονίε και τέτοια. Πώ γίνεται στι δυσυδαιμονίε που έχουμε να μα βγαίνουν μόνο οι αρνητικέ. Λέει δηλαδή η άλλη, είδα χόρτα στον ύπνο μου, θα γίνει κάτι στραβό. Κάτι γίνεται, λένε, είδε μου βγήκε.
1: Αχ, μη μου λες, περίμενε για όνειρα. Να σου πω.
0: Περίμενε και λέει ο άλλο.
1: Φτάνει, είδα, δεν θέλω άλλα.
0: Είδα, ξέρω εγώ αυτό. Α, είναι πολύ καλό και δεν του έρχεται τίποτα. Ναι. Τι, αυτά στα λέω εσένα και τα λες στο σύμπαν. Που ναι. Μιλάς με το σύμπαν. Δεν είναι όμω, δεν μα έρχεται μία ή άλλη. Δεν είναι η κατάσταση σε αυτή.
1: Επειδή λέμε για όλα αυτά τα σοβαρά που μας απασχολούν, για τις τιμές, για τις γεωπολιτικές εξελίξεις, για το τι γίνεται με τον Τραμπ, το τι γίνεται με τον Πούτιν, δεν μας φτάνουν όλα αυτά, δεν μας φτάνει η ακρίβεια. Τώρα που ανέβηκα πάνω, από τις πρώτες ερωτήσεις που μου κάνανε, τι θα γίνει ρε εσύ με τους Τούρκους. Ακούγεται τζαρτζάρισμα, θα έχουμε τίποτα, να ετοιμάσουμε αποθήκες. Ο ειδικός τώρα εδώ πέρα δεν υπάρχει. Από τους πιο εξειδικευμένους, ο Δημήτρης Σταθακόπουλος, τουρκολόγος,
0: διεθνολόγος,
1: τα πάντα όλα και πολύ απόλυτα εξειδικευμένος σε αυτό το κομμάτι, στις διεθνείς σχέσεις και στα ελληνοτουρκικά. Καλημέρα Δημήτρη, σε ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας, Κυριακή.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές, χαίρομαι που σας ακούω μαζί.
1: Καλά είσαι.
0: Τι γίνεται?
2: Εντάξει, το παλεύουμε όπως όλοι.
0: Πάμε πριν περάσουμε στους Τούρκους να μας δώσεις λίγο την άποψή σου για αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη με την ενέργεια. Γιατί κάποιοι μιλάνε για πιθανό γκασμαγεδόν. Δηλαδή, πώς λέμε, αρμαγεδόν.
1: Άκουσα αυτό, φοβερό.
0: Για αρμαγεδόν στα καύσιμα. Και τελικά φαίνεται ότι αυτό που έλεγες και εσύ παλιότερα για το αν θα επιτεθεί η Ρωσία στην Ευρώπη δεν θα γίνει τελικά ούτε με drones, ούτε με πυράβλους, ούτε με τίποτα, αλλά με την ενέργεια. Πες μας λίγο πώς το βλέπεις.
2: Ναι, ακριβώς. Αυτό είχα πει όταν ξεκίνησε ο πόλεμος και αυτό εξελίσσεται και έτσι φαίνεται ότι γίνεται η κατάσταση. Υπάρχουν πολλές μορφές πολέμου και αυτή τη στιγμή ο σύγχρονος πόλεμος είναι αυτός ο υβριδικός και ενεργειακός. Η Ευρώπη έχει πρόβλημα, δηλαδή είναι περιορισμένη γεωγραφικά, δεν έχει αποθέματα ενέργειας, δεν είναι δηλαδή από τις ευλογημένες χώρες και περιοχές πέραν του άνθρακα που είχε και τα ορυχεία τις παλιές εποχές, δεν έχει άλλου είδους αποθέματα. Και ως εκ τούτου πάσχει και υστερεί ενεργειακά. Είναι εξαρτώμενοι σε αυτό το θέμα και γι' αυτό το λόγο ακριβώς ζορίζονται αυτή τη στιγμή και το βλέπουμε όλοι, όχι μόνο σε επίπεδο κρατικό, αλλά κυρίως περνάει στον λαό, περνάει στις τσέπες όλων μας.
1: Τι πιστεύεις ότι θα κάνουν οι κυβερνήσεις, μπορούν να κάνουν κάτι, μπορούν να δώσουν άμεσες λύσεις? Λύσεις όμως, όχι ψίχουλα, λύσεις.
2: Ναι, μια άμεση λύση είναι να κοιτάξουν τα θέματα τα φορολογικά, γιατί όπως ξέρουμε στην Ευρώπη γενικώς ευημερούν οι αριθμοί αλλά πάσχουν οι άνθρωποι. Επομένως η φορολογία επάνω στην απλή βενζίνη ή στο πετρέλαιο ή στα καύσιμα τα οποία βάζουμε θα μπορούσε να περιοριστεί, αν όχι να εκμηδενιστεί για μια περίοδο πολέμου έκτακτη ανάγκη όπως είναι αυτή τη στιγμή. Το άλλο είναι ότι θα πρέπει η Ευρώπη να βρει τρόπους εναλλακτικής ενέργειας και να έχει και αποθέματα.

0: κλιμάκωση. Βλέπουμε πολλά ενεργά μέτωπα. Αυτό πώς το βλέπεις να εξελίσσεται? Βλέπεις τελικά κάτι να κλείνει ή πάμε προς χειρότερες μέρες σε αυτό το κομμάτι?
1: Οι πόλεμοι και ιστορικά, οι παλαιότεροι δηλαδή που γινόντουσαν με άλλα μέσα, ομοίως βεβαίως θανατηφόροι και αιματοφόροι, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι γίνονται κυρίως για οικονομικούς λόγους και για ποιος θα έχει τα αποθέματα, πρόσβαση δηλαδή, σε θέματα ενέργειας και σε θέματα οικονομίας. Δηλαδή ποιος θα κρατήσει την οικονομία της άλλης χώρας και τα μέσα τα οποία φέρνουν την οικονομία σε μια χώρα. Η Γερμανία δηλαδή, όταν προσπάθησε μέσω του Χίτλερ κάποτε να εξουσιάσει την Ευρώπη, το πρώτο πράγμα που έκανε στις χώρες που τα κατακτούσε ήταν να πάρει το χρυσό τους, το χρυσό τους να το δώσει στην Ελβετία, η Ελβετία να κάνει ότι δεν καταλαβαίνει από πού έρχεται αυτός ο χρυσός, να δίνει ελβετικά φράγκα και με τα ελβετικά φράγκα να αγοράζει πρώτη ύλη η Γερμανία από χώρες με τις οποίες το πεδίο πολεμούσε. Δηλαδή μιλάμε για μια υποκρισία στη μειωστή. Αυτό σημαίνει πόλεμος. Ακόμα και σήμερα έτσι γίνεται.
2: Δημήτρη, θεωρείς ότι όλες αυτές οι καταστάσεις μπορούν να αποτελέσουν πεδίο εκμετάλλευσης από τους Τούρκους? Γιατί εδώ ακόμα και την κυβέρνηση να λένε ότι, ας πούμε, πρέπει να ψηφίσετε, ξέρω εγώ, Νέα Δημοκρατία, γιατί αν περάσουμε σε μια περίοδο ακυβερνησίας μπορεί να το εκμεταλλευτούν οι γείτονες, που βλέπουμε ότι ανεβάζουν τους τόνους σε διάφορα σημεία, και να έχουμε ένα πολύ θερμό επεισόδιο και ίσως και μια εμπλοκή. Θεωρείς ότι όλα αυτά που ακούμε γίνονται επειδή έχουν εκλογές και η Τουρκία πιθανότητα με τον Ερντογάν και εμείς εκλογές, ή οι Τούρκοι το πάνε κάπου αλλού?
1: Είναι δύο τα επίπεδα και το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Σαφώς η Τουρκία έχει ένα αφήγημα εδώ και 100 χρόνια από το Μισάκ Ιμιλί, από τον εθνικό όρκο του Κεμάλ, ο οποίος λέει ότι από τη συνθήκη της Λοζάνης και γενικώς έκτοτε σε όλες τις διεθνείς συνθήκες του Μοντρέ, των Παρισίων, ακόμα και από τη Διεθνή Συνθήκη της Θάλασσας, το UNCLOS, το 1982, στο Μοντεγκομπέι, αλλά και αργότερα, οτιδήποτε σχετίζεται με διεθνές δίκαιο, ουσιαστικά όταν πάει να εφαρμοστεί στην Τουρκία, ερμηνεύεται αλατούρκα, δηλαδή υποκειμενικά, και ότι η Τουρκία έχει βλαφθεί από αυτό, δηλαδή έχει αδικηθεί. Το Μισάκ Ιμιλί, λοιπόν, εθνικός όρκος και το δικό του αφήγημα, όπως εξελίχθηκε από πολλούς πολιτικούς στο διάβα των αιώνων, των δεκαετιών μάλλον, ας πούμε ο Νιχάτερίμ, λέει ότι πρέπει να δημιουργούμε αμφισβητήσεις, να δημιουργούμε de facto καταστάσεις, ούτως ώστε κάποια στιγμή να τις κάνουμε και de jure, δηλαδή εκ του νόμου, ούτως ώστε να ξαναπάρουμε πίσω αυτά τα οποία μας αδίκησαν. Άρα λοιπόν το αφήγημα αυτό υπάρχει και κάθε πρωθυπουργός παλιότερα και πρόεδρος, σήμερα ο Ερντογάν για ένα τέταρτο του αιώνα,
0: επιδιώκει αυτό, το ενστερνίζεται.
1: Επιδιώκουν και το ενστερνίζεται. Τώρα από εκεί και πέρα, ο Ερντογάν έχει μπροστά του έναν ύφαλο ή σκόπελο, αν θέλετε, να ξεπεράσει. Είναι ότι θέλει να επανεκλεγεί, αλλά το τουρκικό σύνταγμα που ο ίδιος έφτιαξε, το αναθεωρημένο δηλαδή το 2017, δεν το επιτρέπει να κάνει τρίτη θητεία. Ναι. Πώς θα το ξεπεράσει αυτό? Υπάρχει το άρθρο 116 του τουρκικού συντάγματος, το οποίο λέει ότι αν γίνονται προώρες εκλογές, παραδείγματος χάρη για μείζον εθνικό θέμα, παραδείγματος χάρη θα σχετίζεται με το Ισραήλ, με την Ελλάδα, με τις δύο χώρες μαζί,
2: εδώ είναι το θέμα,
1: με την οικονομία, με οτιδήποτε, τότε μπορεί να γίνουν προώρες εκλογές, παραδείγματος χάρη του χρόνου το φθινόπωρο, δηλαδή το φθινόπωρο του 2017, και τότε μπορεί να ξανά είναι υποψήφιος ο οποιοσδήποτε πρόεδρος, λέει το Σύνταγμα, τώρα είναι ο Ερντογάν, να ξανά είναι υποψήφιος, προσέξτε, για μια συνταγματική δεύτερη θητεία που θα ξανατρέξει από την αρχή, γιατί δεν ολοκληρώθηκε η τρέχουσα.
0: Ναι.
1: Γιατί κάνει πρόωρες εκλογές, άρα δεν ολοκληρώθηκε η τρέχουσα δεύτερη θητεία του. Να ξανακάνει λοιπόν, να ξανακάνει τη θητεία του εξ αρχής και να μην λογίζεται συνταγματικά ως τρίτη, αν και πρακτικά.
2: Και να την πάρει από την αρχή.
1: Είναι τρίτη.
0: Που είναι πέντε χρόνια, Δημήτρη.
1: Άλλα πέντε.
2: Δημήτρη, πριν σε αφήσουμε, πες μας δύο λόγια για αυτό που εντοπίστηκε κάτω από την Αγία Σοφιά. Για τις κατακόμβες και τα τούνελ. Είχε φοβερή
0: περίπου
2: εικόνα. Τι είναι αυτά?
0: 9 χιλιόμετρων. Τι μπορεί να ήταν αυτά? Τι είναι αυτά, Δημήτρη?
1: Λοιπόν, όπως γνωρίζουμε, ακριβώς δίπλα στην Αγία Σοφιά υπάρχει η Κινστέρνα, δηλαδή η μεγάλη δεξαμενή νερού της Κωνσταντινούπολης. Ειδικά γιατί, όχι για να παίρνουν μόνο νερό οι κάτοικοι σε περίοδο ειρήνης, αλλά κυρίως σε περίοδο πολιορκίας. Η Αγία Σοφιά βρίσκεται σε 50 μέτρα ακριβώς δίπλα. Ως εκ τούτου λοιπόν αυτά τα τούνελ ήταν αποστραγγιστικά έργα και μας εξηγούν για ποιο λόγο ακριβώς

0: Η Αγία Σοφιά, παρότι έχει δεχτεί τόσους πολλούς σεισμούς και τόση μεγάλη καταπώνηση, στέκεται εκεί από την εποχή που την έφτιαξε ο Ιστιμιανός. Και αντιλαμβανόμαστε, ξεκίνησε βεβαίως ως μικρότερος ναός εν τω μεταξύ του Μέγα Κωνσταντίνου, αλλά ουσιαστικά επί Ιστιμιανού. Και έχει σταθεί λοιπόν τώρα επί 1600 πόσα χρόνια είναι. Στέκεται παρά τις καταπονήσεις. Είναι λοιπόν αυτά τα όπως και οι αντερίδες που έχει. Είναι εκείνα τα μέσα, τα αρχιτεκτονικά, τα οποία την έχουν στηρίξει μέχρι τώρα και όσον αφορά τα τούνελ είναι αποστραγγιστικά ουσιαστικά. Και λειτουργούσαν στη θεμελίωση ως δίωδη διαφυγής και αυτών οι οποίοι την έχτιζαν. Δηλαδή μην πέσει και τους πλακώσει.
1: Έλα, φοβερό. Μάλιστα. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγήτα. Να είστε καλά.
2: Κύριε Σταθακόπουλε, Δημήτρη μας.
1: Καλημέρα, χάρηκαμε πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε Δημήτρη μου. Σε ευχαριστούμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
5: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
4: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
5: Σε περνά στην κορυφή.
4: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
5: Γιατί όποιος γυρίζει...
2: Κερδίζει.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Και βγαίνει χτες στα ματιά του, παιδιά. Α, Αλφα Radio 989. Για όσους δεν το ξέρετε. Εντάξει, 9-11 είμαστε, αλλάξαμε ώρα και είμαστε και πολύ χαρούμενοι που είμαστε μαζί σας και νωρίτερα. Ναι. Γιατί σας βλέπω ξυπνάτε. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Τον καφέ θα τον πείτε μαζί μας, μην το συζητάτε. Και εμείς θα σας κεράσουμε πίκρες, σας το υποσχόμαστε. Και δεν χρειάζεται. Αν τον πίνετε πικρό, μην σας νοιάζει, εμείς θα σας το γλυκάνουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και θα προσπαθούμε πάντα
2: στείτε να είμαστε θετικοί. Στείλτε και καμιά φωτογραφία που είστε, τι κάνετε, τι καφέ πίνετε. Μ' αρέσει εμένα να βλέπω εικόνες από καφέδες.
1: Ταξιδεύεις γι' αυτό.
2: Ναι. Ακριβώς. Από μπαλκονάκια, από αυλές, μήπως είναι στα εξοχικά τους κάποιοι, μήπως έχουν φύγει κανένα ταξιδάκι.
1: Να ξέρετε, στα ματιά του, παιδιά, στην αίθουσα σύνταξης κάτω, είναι ένας πολύ ήσυχος άνθρωπος, η οποία όμως τρέχει πάρα πολύ. Δηλαδή πάει πάνω κάτω, είναι σπερκινητικός. Το μόνο πράγμα που θα σε ενοχλήσει ξαφνικά είναι μήπως έχεις φτιάξει καφέ, μήπως έχετε βάλει καφέ, είναι βάλετε μόνο... κανένα γαλλικό, ναι. Θα πάει κανένας για καφέ. Χάι παράτα, μας πήγε γράψει κι εσύ. Χτες λοιπόν η Άννα έκανε μια αποκάλυψη σχετικά με το τι θα ψάξει ο κύριος Βουρλιώτης, η αρχή για το ξέρουμε μαύρου χρήματος, στους δύο γιατρούς. Θα είπε στο δελτίο, αλλά έχει και νέα τώρα εδώ. Τι γίνεται, τι περιμένουμε.
2: Απασχολεί πολύ το θέμα του Γιώργου Μαζονάκη. Ακόμη, πριν σου πω για τον κύριο Βουλιώτη και την αρχή για το ξέπλυμα, μου κάνει τεράστια εντύπωση. Είχα πολύ καιρό να το δω αυτό, ίσως από το Βασίλη Καρά, από το θάνατο του Βασίλη Καρά. Το πώς, ενώ έχουν περάσει 11 μέρες, πάμε νομίζω για τις 12 μέρες από την ημέρα του θανάτου, ανοίγει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βλέπεις απίστευτες δράσεις από όλο τον κόσμο, Σπύρο, από όλο τον κόσμο και από τους ομογενείς αλλά και από εδώ από την Ελλάδα. Θες καλλιτέχνες, θες μαθητές, γιατροί, ξέρω εγώ, μέσα σε γήπεδα, στο κημητήριο, εκεί που έγινε τέλος πάντων, εκεί που τάφε ο Γιώργος Μαζονάκης. δράσεις και ένδειξης υπερβολικής αγάπης. Με λουλούδια, με τραγούδια, με χορούς, με ποίηματα, με στίχους. Είναι τρομερό η απήχηση τελικά που είχε ο Γιώργος Μαζωνάκης και απίστευτα συγκινητικό. Ναι, τα ψάχνουν όλα τώρα. Είναι σε εξέλιξη η έρευνα.
1: Ψάχνουν τους γιατρούς γιατί θεωρούν ότι δεν έχουν βγάλει λεφτά μόνο από το επάγγελμά τους ως γιατροί αλλά και ως επιχειρηματίες.
2: Ναι, γιατί ακούσαμε και τους συναδέλφους του ΣΤΑΡ το προηγούμενο διάστημα και χθες ο Αλέξανδρος Γίγος, αστυνομικός μας συντάκτης, είπε ένα σωρό πράγματα για τη δραστηριότητα που είχαν στο άλλο τους ιατρείο που είχαν μέχρι και υδρομασάζ.
1: Ναι.
2: Έχεις πάει εσύ σε κανένα ιατρείο?
1: Το χρησιμοποιούσα δηλαδή, για θεραπείες, λέει αυτό.
2: Πιο καλέ. Εγώ δεν έχω πάει. Καημό το έχω. Πήγες ποτέ σε γιατρό
1: δεν
2: και
1: ξέρω,
2: να σου έχει μέσα.
1: Κοίταξε.
2: Να βάλουμε άμα είναι και ένα πιστολάκι με μια χτένα για να μας κάνουν και τα μαλλιά.
1: Να ρωτήσουμε τους τραγουδιστές, να ρωτήσουμε τους ηθοποιούς, να ρωτήσουμε τους δημοσιογράφους, τους συναδέλφους που είχαν και τα λεφτά και τα 450 και τα 250 και πήγαιναν και κάποιοι από αυτούς είχαν και τα 3.000 και τα 6.000.
2: Πολύ φοβάμαι.
1: Εδώ είναι ένα θέμα
2: ότι
1: τώρα
2: το
1: όμως.
2: Επόμενο διάστημα θα αρχίσουν να βγαίνουν και πληροφορίες για αυτό το πράγμα.
1: Για το τι έκαναν
2: ήδη
1: μέσα.
2: Λένε ότι έχουν κάποιοι συνάδελφοι ότι έχουν εξασφαλίσει την ατζέντα, το ημερολόγιο.
1: Βγήκανε και ονόματα.
2: Των γιατρών. Ναι. Και έχουν αρχίσει να βγαίνουν κάποια ονόματα από το πελατολόγιο των γιατρών, που είναι πολύ γνωστά πρόσωπα. Τα οποία όμως τώρα κάνουν ότι δεν ξέρουν.
1: Όχι,
2: ενώ θα
1: ότι...
2: μπορούσαν να βοηθήσουν στην έρευνα.
1: Ναι, άκου να δεις τώρα. Υπάρχουν και πελάτες οι οποίοι έχουν κάνει 1.000 τηλεφωνήματα σε άλλους γιατρούς. Και τους λένε, άκουσε Άννα μου, που είσαι γιατρός ή παθολόγος.
2: Εγώ είμαι ο celebrity.
1: Εγώ είμαι ο celebrity.
2: Εσύ είσαι ο celebrity.
1: Ναι, και σε παίρνω εσένα που είσαι άλλη γιατρός τώρα. Και λέω, έχω πάει
2: τι
1: στο συγκεκριμένο.
2: Είμαι.
1: Μπορεί να είσαι παθολόγος, μπορεί να είσαι πλαστικός, μπορεί να είσαι δερματολόγος. Μπορεί
2: εσύ.
1: Να είσαι στις θεραπείες της longevity, της ανανέωσης και όλα αυτά.
2: Ωραία. Αναζωογόνησης.
1: Αναζωογόνησης και.
2: Detox.
1: Αλλά είσαι κανονικός εσύ γιατρός αυτό εκεί το θέμα.
2: Και με
1: παίρνει. Και παίρνει και σου λέει, δεν μου λες ρε σταμάτη, για να σου πω γιατί
2: εμένα,
1: έχω κάνει.
2: Εμένα παίρνεις.
1: Ναι. Άννα μου, να σου πω, έχω κάνει αυτή τη θεραπεία. Είναι καλό ή είναι κακό? Αυτό. Και μου είπε να κάνω και εκείνο και μου έχει δώσει και αυτά τα χάπια και αυτές τις βιταμίνες. Να συνεχίσω να τις παίρνω. Γιατί τώρα σου λέει, όχ, η άλλη δεν είχε κάποιο δίπλωμα.
2: Το ξέρεις ότι κλείνουν και check-up.
1: Τι
2: και
1: check-up.
2: Πάνε να δούνε, κάνουν γενικές εξετάσεις για να δούνε εάν έχουν κάτι. Εννοώ πρώην πελάτες του ζευγαριού του Κολονακίου.
1: Α, μπράβο. Φουβούνται. Τώρα άκου να δεις γιατί σου λέει ότι εμένα, ξέρω εγώ, η συγκεκριμένη μου είχε βρει αυτό.
2: Ναι.
1: Το έχω. Γιατί βγήκανε καταγγελίες και λέγανε ότι εμάς μας είπαν ότι
2: απίστευτη
1: έχουμε καρκίνο, ότι
2: αυτή.
1: Έχουμε προβλήματα στο αίμα μας για 1.000 πράγματα
2: και
1: δεν είχαν τίποτα. Τώρα εδώ είναι που γυρνάει το θέμα. Και εδώ, παιδιά, είναι ότι πολλοί, εγώ ξέρω και από συνάδελφο δηλαδή που ήταν εκεί,
2: οπα.
1: Που λέει πόσα 350 έχω πετάξει εκεί.
2: Συνάδελφό σου το είπε αυτό.
1: Βεβαίως, πόσα 350 είχε πετάξει.
2: Και τι έκανε, σου είπε.
1: Τίποτα, έκανε διάφορα. Του έλεγαν ότι θα είσαι πιο νέος, θα είσαι πιο δραστήριος.
2: Το κατάφερα.
1: Δεν θα έχεις άγχος. Δεν ξέρω, θα βγουν πιστεύω τις επόμενες μέρες και θα μιλήσουν και αυτοί. Και μεγάλες στάρ της ελληνικής τηλεόρασης. Βέβαια, εδώ πέρα τίθεται και ένα θέμα. Στους ποιους καλούμε στις εκπομπές μας.
2: Περίμενε.
1: Και ποιους καλούμε
2: Σπύρο,
1: να
2: περίμενε.
1: Μιλήσουν. Γιατί στο λέω.
2: Εάν εγώ είχα πάει.
1: Ναι, και δεν
2: γιατί
1: ήξερες.
2: Να φοβάμαι όμως να το πω και να μιλήσω. Ότι παιδιά, ήμουνα και εγώ φίμα
1: γιατί θα σε πούνε κορόιδο. Θα σε πούνε κορόιδο
2: ας
1: και δεν θέλει.
2: Θα κορόιδο. Θα προσπαθήσω να σώσω μια κατάσταση, να βοηθήσω μια έρευνα.
1: Ναι,
2: είχα
1: αλλά
2: πάει,
1: το ξέρεις.
2: Έζησα αυτό. Πώς το ήξερα?
1: Ναι, ρε,
2: αν
1: αλλά πήγες και ήξερε ότι είναι ένα γιατρό ανειδίκευτο. Σου λέγε εκείνο διάφορα 1.200. Επίσης, μου έκανε εντύπωση. Βγήκε η κυρία Παγώνη προχτές.
2: Άκουσα το ολιστική και ψάρωσα. Ναι, αλλά έλεγα, φίλε. Παιδιά. Διάβασα το βιογραφικό για πανεπιστήμια Χαβάη, Αμερικές, διδακτορικά και τέτοια και την πάτησα, παιδιά.
1: Ναι, και δεν είναι και δικιά μου δουλειά να μάθω που είναι ο άλλο που έχει σπουδάσει. Βέβαια, βγήκε χτες η κυρία Παγώνη στη συνέντευξη τύπου και είπε: ξέρετε κάτι, πολλοί γιατροί λέει είναι με ψεύτικες φραγίδες. Σώπαρε, φίλε. Δεν ήταν σωστό αυτό. Τι είναι πολλοί γιατροί με ψεύτικες φραγίδες? Γιατί τους μαζεύουμε όλους? Δηλαδή, γιατί και εσύ, να σου πω κάτι. Ο καθένας έχει τον πόνο.
2: Μπορώ
1: του.
2: Να δηλώσω
1: έχει τον πόνο του, ρε, ο άλλος. Και τον νοιάζει τώρα που θα πάει. Του λένε: πήγαινε εκεί, θα σε σώσει. Πάει. Και ό,τι λεφτά έχει, τα κουμπάει ο άλλος. Αυτός δεν έχει ευθύνη. Γιατί είπε και ο Άδωνης Γεωργιάδης, μήπως λέει φέρουν ευθύνη και οι πολίτες. Κάποιοι ναι, πιθανότατα. Γιατί όταν ήξερε ότι ο άλλος δεν έχει ειδικότητα και πας και δίνεις 350 και 3.000 και 6.000 και σου πουλάει φύκια.
2: Ναι, αλλά,
1: ναι,
2: εάν,
1: αλλά άμα δεν ξέρεις.
2: Ναι, και... αλλά εάν με είχε πιάσει εμένα ένας καλός μου φίλος, ο οποίος ήταν πελάτης και μου τους είχε εκθιάσει ότι αν θα πας εκεί, στο συγκεκριμένο παθολόγο, άκουγες και το κολονάκι, ψάρωνες και από αυτό, θα πας στο χώρο τους, κάνουν κάτι θαυματουργές θεραπείες, κορίτσι ναι. μου.
1: Ποιος το λέει
2: θα
1: αυτό.
2: Θα μπεις σαύρα και θα βγεις ναι. φωτεινή.
1: Είπε η κυρία.
2: Πεταλούδα.
1: Ναι, είπε η κυρία Παγώνη ότι να σταματήσουν οι κομμότριες, και δεν το είπε γιατί το λέω για τις κομμότριες, ως αν οι κομμότριες και οι φίλοι.
2: Εννοεί
1: να λένε
2: του καφέ.
1: Ποιος είναι, πού να πας. Αυτό είναι. Άκου να δεις τώρα το άλλο που έχει σκάσει. Μισό λεπτό γιατί έρχονται και τα μηνύματά σου πολλά. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Πολύ αισιόδοξο σας βλέπω, παιδιά, λέει. Αυτό που λες, Βαγγέλη μου, δεν ισχύει.
2: Ποιο?
1: Ότι πήρε υπουργός τηλέφωνο στο νοσοκομείο για να αλλάξει την ώρα θανάτου Μαζονάκη και να γλιτώσει ο γιατρός. Δεν ισχύει αυτό. Στο λέω εγώ κανονικά.
2: Δεν
1: και
2: ισχύει, πολλοί εισαγγελείς λέει.
1: Δεν ισχύει, όχι. Mm. Έχουν, άμα ίσχυε, θα είχε μπει εισαγγελέα να τον πάει μέσα. Γιατί έχουν ανοίξει τα τηλέφωνα. Δεν γίνεται. Έχουν υποκύψει, λέει, σε τηλεφωνήματα υπουργών πολλοί εισαγγελείς για το μπάζωμα, λέει, όπως ήταν στο δυστύχημα. Αυτά θα τα δείξει η δικαιοσύνη. Εντάξει, ούτε.
2: Πάντως...
1: Περίμενε. Λοιπόν, ναι. Ωραία.
2: Μπράβο,
1: η Ανούλα
2: Νάτο.
1: Από Τούμπα.
2: Μπράβο.
1: Και τις ξεματιάστρες σου. Σου στείλανε εδώ.
2: Κυλκής, Κυλκής. Πολλά, πολλά φιλιά σε όλους. Βλέπω δεν υπάρχουν φουσκάλες στον καφέ. Είμαστε σε καλό δρόμο.
1: Α, εντάξει. Σας στέλνω καλημέρες από τα Κύθυρα. Α, πολύ ωραία.
2: Τι
1: και
2: ωραία,
1: τώρα
2: κυρία.
1: Λέει, σας στέλνω από Αθήνα γιατί έχω μια περιπέτεια υγείας. Δεν χάνω την καλή μου διάθεση. Σας ακούω πίνοντας στον καφέ μου και ετοιμάζομαι να βγω μια έρημη βόλτα. Υγεία, παιδιά, το πιο σημαντικό. Όταν τη χάνεις, βλέπεις πόσο σημαντική είναι. Λοιπόν, να πάνε όλα καλά, κυρία Τόνια μας.
2: Είσαι καταπληκτική, εξαιρετική, πολύ chic. Εύχομαι να πάνε όλα πολύ καλά στη ζωή σου.
1: Εδώ
2: περαστικά.
1: Θα είμαστε εμείς, Σάββατο και Κυριακή. Όσο και δύσκολα κι αν είσαι, στέλνε τα μηνύματά σου και θα σου στείλουμε κι εμείς γλυκάκια και ό,τι άλλο είναι για να περνάς πιο όμορφα. Σε ευχαριστούμε πάντα και πολύ καλή δύναμη. Λοιπόν, τι σκάει τώρα στην ιστορία τη συγκεκριμένη, ακούτε. Για να... Γεια σου, Σάκη, καλημέρα. Ακούτε.
2: Από την προηγούμενη εβδομάδα ακούσαμε ότι μπαίνει στο παιχνίδι η αρχή.
1: Καλά,
2: για το ξέπλυμα.
1: Καλά, εντάξει, αυτό που είπες, ότι θα ψάξουν. Άκου, να δεις τώρα τι γίνεται.
2: Ναι.
1: Βγήκανε χτες 230-231 ονόματα. Όχι ονόματα, 231 περιπτώσεις που χτύπησε το μηχάνημα του Άδωνη Γεωργιάδη ότι δεν τα πάει καλά.
2: Περίμενε.
1: Βγήκε
2: να
1: αυτό το
2: εξηγήσουμε
1: με...
2: στο τέτοιο.
1: Περίμενε.
2: Ότι έβγαλαν μία εφαρμογή καινούρια.
1: Μπράβο.
2: Το Medicine Watch. Καλά το λέω, έτσι δεν ήταν
1: ναι,
2: η εφαρμογή.
1: MedWatch.
2: Το MedWatch που θα βλέπει, που θα μπορεί το Υπουργείο Υγείας και όλες οι αρμόδιες αρχές να, μετά από διασταύρωση, να βλέπουν τα ύποπτα ιατρία και τις ύποπτες κλινικές,
1: ναι.
2: σκανάροντας δεδομένα μέσω διαδικτύου με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Από τον πρώτο λοιπόν έλεγχο που κάνανε, και τώρα έρχεται ο Σπύρος εδώ να συμπληρώσει, τι
1: βλέπουν
2: βρήκανε?
1: Ότι υπάρχουν 231 ονόματα. Από αυτά, ακούτε παιδιά τώρα, 50 είναι οι γιατροί. Οι άλλοι 180. Οι άλλοι 180,
2: ναι.
1: εδώ είναι το έργο το μεγάλο, είναι κάτι στην τούτα, κάτι τύπου κλινικές.
2: Εγώ δηλαδή,
1: είναι που
2: ανοίγω
1: έχουν...
2: ένα Ινστιτούτο, γιατί έχω κάψαμε την ομορφιά και την ευεξία.
1: Και μέσα εκεί λοιπόν στο Ινστιτούτο που έχει ψάξει το AI, που λέει ο Σπύρος Ολάμπρου και η Άννα Σταματιάδου που το έχουν ανάξει, κάνουμε νύχια, κάνουμε μαλλιά, κάνουμε αυτό, κάνουμε και ζωνοθεραπεία, κάνουμε και ένα detox, καθαρίζουμε και ένα αυτό.
2: Κάνουμε και υαλουρονικό,
1: και ένα
2: κάνουμε
1: έντερο,
2: και ένα μποτοξάκι.
1: Οπ, και έχει εκεί πέρα και σου λέει αυτός κλακ, κλακ, κλακ, κλακ, κλακ, το μετράει αυτό μέσα. Σου λέει μαλλιά, οκ. Okay. Νύχια, οκ. Okay. Πώς το λένε, κρέμες, καθαρισμό προσώπου, οκ. Okay. Εδώ,
2: κοσμήματα πα... να πουλήσεις, οκ. Okay,
1: περίμενε. Αλλά... Εδώ σου λέει, εδώ βλέπω 4 ιατρικές πράξεις που δεν έχεις άδεια. Να το κάνεις, πώς τις κάνεις, ποιοι γιατροί είναι μέσα, που γιατί δεν τους έχεις ανακοινώσει. Οπ, και έρχεται μέσα τώρα. Ακούτε και το χειρότερο τώρα. Έχουν σφίξει
2: τα λουριά.
1: Τα λουριά, καλά το λες εσύ, γιατί δεν μπορώ να πω και την άλλη λέξη. Και έχουν πάρει διάφοροι αυτοαποκαλούμενοι ψυχοθεραπευτές, ψυχοαναλυτές που βγαίνανε και στα Instagram και στο τέτοιο και λέγαν ότι όχι, πρέπει να κάνετε αυτό.
2: Δική
1: και
2: όταν... μου.
1: Πολύ,
2: αυτό
1: πολύ
2: που
1: από αυτούς
2: θετικοί,
1: και πουλάγανε πολύ
2: να
1: μούρι.
2: Να βλέπετε τον ήλιο και να γελάτε.
1: Και όχι μόνο αυτοί, και άλλοι πολύ διάσημοι που βγαίνανε και, και ως μεγάλες μούρες και είχαν και χιλιάδες followers στο Instagram και λέγανε ότι είναι λάθος που λειτουργεί έτσι η σύζυγος.
2: Η μητέρα και,
1: η μητέρα και ο πατέρας που είναι έτσι.
2: Εάν δεν του δείχνεις αγάπη.
1: Ναι. Και η σχέση και το σεξ και όλα αυτά.
2: Μάλιστα,
1: έχουν ήδη πάρει τηλεφωνάκια.
2: Έχουν θορυβηθεί.
1: Ναι, όχι, δεν έχουν θορυβηθεί. Γιατί αυτοί, το AI, βλέπει ότι εσύ έχεις τοποθετηθεί και έχει πει στο Instagram ότι εγώ που κάνω ψυχαναλύσεις σε ανθρώπους ή που μιλάω μαζί με τους ασθενείς μου, λες, τους έχω πει αυτό. Λέει το AI, τι, Σπύρος Λάμπρου. Τι είπε, ότι κάνει ψυχαναλύσεις και έχει και ασθενείς. Και ο κύριος Λάμπρου εδώ δεν τον βλέπω στον ιατρικό σύλλογο.
2: Ναι.
1: Πώς είσαι ψυχαναλυτής εσύ, πώς είσαι ψυχίατρος.
2: Παρακολούθησα σεμινάρια.
1: Μπράβο, ναι, αλλά με τα σεμινάρια μπορείς να κάνεις συγκεκριμένα πράγματα. Έλα να σε δούμε και σένα μέσα.
2: Ναι.
1: Και αυτή τώρα, πρόσεξε. Αυτοί,
2: ναι,
1: αν κληθούν και αν μπει εισαγγελέα, πάνε για παραποίηση επαγγελματός, πάνε για εξαπάτηση, πάνε για κακουργήματα, δεν πάνε για χαλαρά. Αυτό σε 2-3 μέρες έχουν.
2: Πιστεύεις δηλαδή ότι θα δούμε εξελίξεις?
1: Θα δούμε εξελίξεις φοβερές και θα δούμε τύπους και τύπισες που πουλάγανε μεγάλη μούρη και ήταν και σε μεγάλα σεμινάρια και ήταν και κάθετοι σε αυτά που λέγανε, αλλά δεν είχαν χαρτάκια ανάλογα από τα πανεπιστήμια ότι έχουν, μπορούν να παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες.
2: Και αν έχω κάνει ένα σεμινάριο, λέω εγώ, στο Harvard για την ψυχολογία.
1: Άλλο το σεμινάριο, άλλο είσαι ψυχολόγος. Εντάξει. Άλλο. Ο πρακτικός που γύρισε στο πόδι σου και σου βάζε την αληφή.
2: Τα
1: ακούει η μάνα μου που έχουν την αληφή με ξύγκια και κεριά, που την έφτιαχνε συγχωρεμένη η γιαγιά μου
2: τι
1: και
2: είναι
1: λέει: είναι θαυματουργή η αληφή.
2: Ναι,
1: αυτά είναι για άλλες εποχές.
2: Ναι.
1: Τώρα υπάρχει ο ορθοπαιδικός, βγάζει εκτινογραφία, σου λέει: θα κάνεις αυτά. Αλλιώς ο Μέση και ο Ροναλντίνιο θα πήγαιναν στα Ανωδολιανά να βάλουν την αληφή.
2: Εγώ πιστεύω ότι ο Μέση έχει και ξεματιάχτρα δική του, να το σταυρώνει το παιδί, και δικό του χειροπράκτη.
1: Λέω εδώ πριν πάμε σε τέτοιο διάλειμμα, ο Γιάννης. Μην πάτε μακριά, παιδιά. Λέει. Στην υπόθεση Καρολάιν, η ψυχολόγος που έβλεπε η κοπέλα δεν είχε καν άδεια. Τι έγινε με τη συγκεκριμένη κυρία, ξέρουμε. Σωστός. Παρακαλώ.
2: Μπράβο, καλή μνήμη. Για πάμε στη Βασιλική Γιούτσου να ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις της ώρας.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Ρέντιο 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Κλιμακώνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, διατηρώντας το προσκήνιο την ανησυχία για το ενεργειακό κόστος του χειμώνα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συντόμευσε τη διαμονή του στην προεδρική κατοικία του Καμπ Ντέιβιντ, όπου επρόκειτο να περάσει όλο το Σαββατοκύριακο, και επέστρεψαν στο Λευκό Οίκο, χωρίς να διευκρινιστεί ο λόγος της πρόωρης επιστροφής του Ντόναλντ Τραμπ. Η απόφαση αυτή συνδέεται από αναλυτές με την τελευταία επίθεση που εξαπέλυσαν οι Φιλοαϊρανοί αντάρτες Χούθη στην Ιεμένη εναντίον της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας. Εξάλλου, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών κάλεσε χθες τους Αμερικανούς που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, προειδοποιώντας για ενδεχόμενη ταχεία κλιμάκωση της στρατιωτικής σύγκρουσης. Στην εξειδίκευση των νέων ενεργειακών μέτρων στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις προχωρούν τα αρμόδια Υπουργεία την ερχόμενη εβδομάδα με αιχμή την επιδότηση στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, την οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Κρίσιμο τεστ για το μέλλον του Φρίντριχ Μέρτς στη γερμανική καγκελαρία. Θεωρούνται οι σημερινές εκλογές στο Βερολίνο και το Μεκλεβούρνο Δυτική Πομερανία μόλις 2 εβδομάδες μετά τη βαριά ήττα της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης στη Σαξονία Αφχαλτ. Στη Μεκλεβούργο Δυτική Πομερανία η μάχη έχει πάρει χαρακτήρα αναμέτρησης μεταξύ του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος και του ακριδεξιού AfD, ενώ η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του Μέρτς κινδυνεύει να πλησιάσει επικίνδυνα το όριο του 5% για την είσοδο στο τοπικό κοινοβούλιο. Καλύτερη αλλά εξίσου σημαντική είναι η εικόνα για το κόμμα του Μέρτς στο Βερολίνο, όπου δημοσκοπικά προηγείται η αριστερά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες θα βρίσκεται την ερχόμενη εβδομάδα ο Πρωθυπουργός για τις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με στόχο την ανάδειξη του ρόλου της Ελλάδας ενός αξιόπιστου γεωστρατηγικού παίκτη στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου αλλά και την προσέλκυση επενδύσεων. Πρώτος σταθμός του Κυριάκου Μητσοτάκη αύριο το Σαν Φρανσίσκο των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου θα έχει και επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται ένας 14χρονος μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του από συμμαθητή του το βράδυ της Παρασκευής στα Βρυλίσια. Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε σοβαρή, καθώς έχει υποστεί κάκωση στο νεφρό και υπάρχει κίνδυνος να χρειαστεί να υποβληθεί σε αφαίρεσή του. Συνελήφθησαν ο 14χρονος δράστης και η μητέρα του, η οποία στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα. Ο νεαρός αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Έσιο τέλος είχε χθες βράδυ επιχείρηση διάσωσης ενός 34χρονου Γάλλου ορειβάτη, ο οποίος τραυματίστηκε σε δύσβατο σημείο κοντά στη θέση σπηλιάς στον Όλυμπο, σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων. Οι Ρώσοι προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για την τρίτη και τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών, στις οποίες αναμένεται να επικρατήσει το κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν 4,5 και πλέον χρόνια από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Ο δήμαρχος της Μόσχας κατηγόρησε σήμερα την Ουκρανία ότι τις τελευταίες ώρες εξαπέλυσε άνευ προηγουμένου επίθεση με περισσότερα από 1.600 ντρόουν κατά της Ρωσίας, με στόχο, σύμφωνα με τον ίδιο, να διαταράξει την διενέργεια των εκλογών. Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι σκοτώθηκαν τουλάχιστον 2 άνθρωποι και προκλήθηκαν ζημιές σε σημαντικό δηληστήριο, το οποίο έχει βρεθεί επανειλημμένο στο τελευταίο διάστημα στο στόχαστρο Ουκρανικών επιθέσεων. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι, ανάμεσά τους 2 παιδιά, βρήκαν το θάνατο χθες εξαιτίας ρωσικού πλήγματος στην περιφέρεια του Κιέβου. Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα άγνωστο βλήμα στα ανοιχτά των ανατολικών ακτών της, όπως ανακοίνωσαν οι νοτιοκορεατικές ένοπλες δυνάμεις. Σε 1 ώρα θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Σε ίσχυνε μέχρι τις 11 το βράδυ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Οδό Αθηνάς και τους γυροδρόμους με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Για το ίδιο χρονικό διάστημα τροποποιούνται οι διαδρομές των λεωφοριακών γραμμών 227, 025, 026 και 035. Ο καιρός σήμερα γενικά έθριος σε όλη τη χώρα, με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές και στα δυτικά τα βόρεια και πιθανώς στο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7. Στην Αττική είναι φελώδη σήμερα ο καιρός, με τη θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 989, επιστρέφουν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιά.
2: Βασιλικούλα, μην φύγεις, μην φύγεις. Θέλω να ακουστεί αυτό που πήγες να μας διηγηθείς νωρίτερα.
3: Θα τα
2: να
3: πείτε πούμε όλα στους εδώ. Ακροατές μας. Θα ξεφύγει κανένας.
2: Να πούμε στους ακροατές μας.
3: Της Νέας Δημοκρατίας, οι κακίες εσείς.
2: Σταμάτα,
3: θα τα πείτε εδώ όλα.
2: Η κυβέρνηση θα τα λύσει όλα. Το είπε και ο ακροατής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τα λύσει όλα. Λοιπόν,
3: έχετε βάλει όλοι στο δημόσιο του. Μία. Και πάνω στο Κιλκής.
2: Ένα. Τι θέλεις με το Κιλκής? Θα πάμε τηλέφωνο τον κύριο Φλωρίδη, ο υπουργός δικαιοσύνης είναι από το Κιλκής, να ξέρεις.
3: Τον νου σου.
2: Να ξέρετε, αυτό που έλεγε ο Σπύρος νωρίτερα είναι ότι ένα από τα μέτρα με αφορμή δυστυχώς τον θάνατο και τις αποκαλύψεις για τον Γιώργο Μαζονάκη, για τους γιατρούς του Κολονακίου, έχουν φτιάξει λοιπόν μια εφαρμογή και ελέγχουν τις κλινικές και τους γιατρούς οι οποίοι δεν έχουν ειδικότητες και κάνουν πράγματα που δεν επιτρέπονται. Ναι. Ο Σπύρος μας είπε ότι ήδη έχουν τσιμπήσει κάποιους.
3: Θα δούμε, δούμε σε επόμενες μέρες θα γίνει.
2: Πώς θα εξελιχθεί. Και λέγαμε και για τους τσαρλατάνους του διαδικτύου.
3: Ναι.
2: Που και αυτοί έχουν χάσει τον ύπνο τους. Για πες μας λίγο
1: και
2: για
1: λέω το εξής, με αφορμή όσα έχουν έρθει στο φως δημοσιότητας για το τι γίνεται στο χώρο της ιατρικής, παραϊατρικής θα έλεγα, με κάποιους που δυστυχώς δεν σέβονται τον χώρο και την επιστήμη και αδικούν και την προσπάθεια και τις γνώσεις έτσι, και τον αγώνα που έχουν δώσει άλλοι επιστήμονες γιατροί που καθημερινά έτσι βρίσκονται στο πλευρό των πολιτών. Υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτό. Μου έχει φέρει στο μυαλό αυτό που αντιμετώπισα το τελευταίο διάστημα ψάχνοντας να δω τι γίνεται στο χώρο με την ψυχική υγεία. Επειδή ασχολούμαι αρκετά με το θέμα της ψυχολογίας και το θέμα της ψυχοθεραπείας, αναζήτησα το περασμένο φθινόπωρο διάφορα κολέγια ή διάφορες σχολές, ναι, οι οποίες σου υπόσχονται σε κάνουν ψυχοθεραπευτή.
3: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται σε μια εποχή που ο κόσμος δεν ξέρει τι του γίνεται πραγματικά.
3: Σωστό.
1: Έχει δει δυστυχώς η τεχνολογία που μας βρίσκει σε μια κατάσταση χωρίς σκέψη.
3: Και βλέπει και μια σφραγίδα στο κάτω-κάτω.
1: Ακριβώς. Και έχουν βγει πάρα πολλά ζητήματα, ειδικά μετά την εποχή COVID.
2: Προσπαθεί να βρει ένα καταφύγιο.
1: Παιδιά, το τι ανακάλυπτα,
2: ναι,
1: το τι ανακάλυπτα και προσέχτε, και με διαφημίσεις ψυχοθεραπευτών σε site ακόμα και δισογραφικά.
3: Και τι ήταν αυτή?
1: Όπου έμπαινα, υπήρχε δισογραφικό site, θα σας πω άλλη ώρα,
2: ναι.
1: Δεν θέλω να λέω περισσότερα,
2: ναι.
1: Έμπαινα λοιπόν, υπήρχε διαφήμιση για ένα ψυχοθεραπευτή,
2: ναι,
1: μια ψυχοθεραπεύτρια, όπου έμπαινα να δω το βιογραφικό της. Είναι αυτό το οποίο λένε,
3: ναι,
1: όλοι οι γιατροί και οι πρόεδροι των συλλόγων,
3: ναι,
1: κλπ. Παιδιά, είναι βασικό. Ψάχνεις, πρόσφατα έψαξα ογκολόγο,
3: ναι,
1: για γενικό μου πρόσωπο. Ψάχνεις έναν γιατρό. Μπες, δες το βιογραφικό του, ποιος είναι. Έμπαινα λοιπόν να δω το βιογραφικό. Είχε πάρει μία πιστοποίηση. Εδώ λοιπόν, παιδιά, ξεκινάει η μεγάλη αναρχία στον χώρο της ψυχικής υγείας.
2: Η μαγική λέξη πιστοποίηση.
1: Ξέρετε ότι μπορείτε να πάρετε μέσα σε τρεις μήνες με 600 ευρώ, 800 ευρώ, 1000 ευρώ. Σε κάποιους που εκμεταλλεύονται ακόμα περισσότερο, σου λένε 6 μήνες με 3.000 ευρώ. Μία πιστοποίηση. Και να ανοίξεις ένα γραφείο με ένα καθεστώς τύπου συμβούλου, όχι ψυχοθεραπευτή, που είναι πολύ διαφορετικό. Είναι άλλο η ψυχοθεραπεία. Ψυχοθεραπεία είναι μια επιστήμη πάνω στην επιστήμη.
3: Και τι πουλάς εσύ εκεί πέρα με αυτή την πιστοποίηση?
1: Λοιπόν, ανοίγεις ένα πληροφορό γραφείο,
3: ναι,
1: όπου σου δίνει τη δυνατότητα τύπου, πώς λέγαμε, το coaching.
2: Που είσαι σύμβουλος γάμου, σύμβουλος σχέσεων,
1: σύμβουλος οικογενειακός σύμβουλος, δεν ξέρω τι, σύμβουλος επιχειρήσεων, σύμβουλος. Δεν ξέρω, παιδιά, ό,τι θέλετε.
2: Ναι.
1: Και αυτός μέσα ψάχνοντας σου υπόσχεται ότι θα σου κάνει και την ψυχοθεραπεία σου.
3: Ο σύμβουλος με 6 μήνες.
1: Παρακολούθησα.
3: Έχει πάει ο άλλος την ψυχή του. Ο γιατρός, ο ψυχίατρος έχει πάει 10 χρόνια.
2: Στα βόρεια προάστια. Πουλάκι μου να διαβάζουν.
1: Στα βόρεια προάστια υπάρχει σχολή.
2: Ναι.
1: Ιδιοκτήτρια παρακολούθησα.
3: Ναι.
1: Γιατί σας λέω παρακολουθούσα για να δω τι γίνεται.
3: Ναι.
1: Γιατί με ενδιαφέρει το θέμα. Μου είπε, ενημερώνοντας με, τι είναι αυτό που θα μου δώσει.
3: Μπράβο, ναι.
1: Η πιστοποίηση.
3: Ναι.
1: Καταρχάς ψάχνοντας να δω ποιοι είναι οι καθηγητές, οι επιστήμονες που μας κάνουν μαθήματα.
3: Μπράβο,
1: για
3: ναι,
1: να γίνουμε
3: σωστό
1: ψυχοθεραπευτές. Ήτανε μία γυναίκα με οικιακά, που είναι δύσκολη δουλειά, αλλά δεν είναι ψυχοθεραπεία.
3: Και ο οικοδόμος είναι πολύ δύσκολη δουλειά, αλλά δεν είναι. Χειρουργός, πώς θα το
2: κάνουμε? Συγγνώμη, εσύ για να πάρεις πιστοποίηση.
1: Μια κυρία η οποία δεν εργαζόταν, είχε κάποια ζητήματα. Τα έψαχνα τα δικά της ζητήματα.
3: Okay.
1: Ψυχολογικά δεν ξέρω τι. Πέρασε από εκείνο το κέντρο.
2: Εκπαιδεύτηκε. Και
1: έκανε την ψυχοθεραπεία της από αυτό το κέντρο και την έκανε και εκπαιδεύτρια στους ανθρώπους που πάνε.
3: Στους προσκόπους. Ο πιο παλιός ήταν εκπαιδευτής.
1: Και άκου τώρα.
2: Είναι σαν τα φρύδια. που πήρε.
1: Και μια φίλη μου πιστοποίησε. Δεν σας έχω πει το χειρότερο.
3: Για πες το.
1: Δεν σας έχω πει το χειρότερο. Μιλάω για κέντρο που σε κάνει ψυχοθεραπευτή. Καταλαβαίνετε τι λέμε.
3: Υπάρχει ο γιατρός της
1: κλασικής ιατρικής που είναι. Κάνω ίαση στο σώμα σου. Ίαση στο σώμα σου. Και μιλάμε για αυτούς που κάνουν ίαση στην ψυχή. Και πρόσεξε, η ψυχολογία συνδέεται πλέον στις μέρες μας άμεσα με την νευροβιολογία, νευροεπιστήμες και βιολογία. Η κατάθλιψη δεν είναι ένα ζήτημα ανεξάρτητο από τη βιολογία. Ακούστε λοιπόν τι έλεγε αυτή η διοκτήτρια, αυτή η διοκτήτρια του κέντρου, ψυχοθεραπεύτρια και όλα αυτά. Με κάτι φοβερές φωτογραφίες στο διαδίκτυο. Δεν συμμαζεύεται. Δηλαδή το βλέπεις και φεύγεις, έτσι. Φυσικά και δεν χρειάζεται να σπουδάσετε ψυχολογία στο πανεπιστήμιο, γιατί το πανεπιστήμιο δεν βγάζει τους ψυχοθεραπευτές. Δεν έχετε καμία σχέση από το πανεπιστήμιο με την ψυχοθεραπεία. Όπου αν κάτσεις και διαβάσεις ιστορία της ψυχολογίας, παθαίνεις σοκ.
3: Αυτό. Και αυτοί είχαν, σου δίναν πιστοποίηση, είχαν άδεια να δίνουν πιστοποίηση.
1: Ακούστε, σου λέω. Πας και κάνεις ψυχοθεραπεία και κάνουν μαθήματα, γίνεται δε χαμός με τα μαθήματα και τα σεμινάρια του Σαββατοκύριακου για αυτούς τους τομείς. Και μπείτε και δείτε το καθεστώς. Σήμερα ανοίγεις γραφείο ως σύμβουλος ψυχικής υγείας, δείτε τι γίνεται.
3: Αυτό είναι.
2: Με μια άλλη πιστοποίηση.
1: Παιδιά, σας το λέω, υπάρχει πολύ σοβαρό ζήτημα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι κατάθλιψη. Είναι ορμόνες. Είναι λειτουργία, χημική λειτουργία εγκεφάλου. Και σήμερα έχουμε έξω τσαρλατάνους που υπόσχονται coaching και ψυχοθεραπεία σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν
3: σοβαρά
1: βιολογικά ντοπαμίνη, σερωτονίνη, λειτουργία εγκεφάλου, υπόφυση, υποθάλαμος. Δηλαδή, τι συζητάμε.
3: Σε 6 μήνες όλα γίνονται. Τα, μπαμ.
1: Ποια ψυχολογία και ποια ιατρική. Ο χώρος της ψυχικής υγείας, Σπύρος, το λέω, πρέπει να το δείτε.
3: Αυτό το δούνε
1: γίνεται
3: τώρα.
1: Γίνεται χαμός.
3: Και θα το συζητήσουμε
1: και
3: αυτό.
1: Με την ανοχή της πολιτείας.
3: Βεβαίως με την ανοχή.
1: Έχουν ανοίξει σχολές, έχουν ανοίξει κολέγια και γίνεται ο καθένας ψυχοθεραπευτής, όπως το λέω. Και μπαίνεις μέσα και βλέπεις βιογραφικά και ψάχνεις να δεις
3: ποιο είναι δάσκαλοι, ρε,
1: η συγκεκριμένη που έχει το κέντρο. Στα βόρεια προάστια έχει εισάγει μία δική της έννοια.
2: Ναι.
1: Για την ψυχολογική θεραπεία. Και άκου τώρα, επειδή μπαίνει και τεχνητή νοημοσύνη που έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης. Βάζω λοιπόν στο ΆΗ να δω αυτήν την θεραπεία τη συγκεκριμένα που η ίδια εφαρμόζει.
2: Τι σου λέει?
1: Και με βγάζει σε ένα Ινστιτούτο. Το οποίο, παιδιά, όταν το ψάχνω, είναι το Ινστιτούτο που έχει ανοίξει η ίδια.
3: Φάτε τι.
1: Λοιπόν, σας το λέω, υπάρχει πολύ ψωμί και είναι εξίσου σοβαρό, γιατί υπάρχουν άνθρωποι με πολύ σοβαρά ζητήματα που αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν.
3: Μα στα χέρια
1: κινδυνεύουν και βρίσκονται στα χέρια.
3: Μα γι' αυτό έλεγα, παιδί μου, ότι οι συνάδελφοί μας ντρέπονται να βγουν, γιατί σου λέει πού πήγαινε αγόρια και πού είχα αφήσει την υγεία μου και έδινα 350 σε ανθρώπους που δεν είχαν ειδικότητα. Και εγώ δεν είχα καταλάβει.
1: Στο γραφείο της Καρνεάδου σας πληροφορώ, καρκινοπαθής, και του κάνανε σχήμα βιταμινών και ο άνθρωπος ένιωθε και πολύ καλά, λέει.
3: Καλημέρα, Βασιλικούλα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσατε τι είπε. Γι' αυτό το έπτυνα σποντρά. Αποκάλυψε. Η γυναίκα είπε 1, 2, 3, 4.
2: Την εμπειρία της.
3: Ναι, αλλά
2: αυτό που έζησε και το τι γίνεται και το τι έψαξε.
3: Όχι, συνεχίζει να υπάρχει αυτό. Δεν σου είπε ότι άιντε το είδαμε και φύγαμε.
2: Μήπως πρέπει να αφιερώσουμε. Στα
3: μάτια ήρθε ο Θάνος Μπούμπας. Παιδιά, καταλαβαίνετε ότι όλα αλλάζουν. Τώρα μιλάμε για άλλο πράγμα.
2: Για άλλο level. Έτοιμος είναι να γίνει και αυτός ψυχοθεραπευτής με σεμινάρια 6 μηνών.
3: Μήπως πρέπει να το ανοίξουμε. Στοργικά.
2: Ναι.
3: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Είναι μεγάλο χάρη.
2: Α, ναι, βέβαια.
3: Το έχει μάθει από τη σχέση του. Κάθεται και ακούει. Γιατί λέει: εγώ σε ακούω, αγάπη μου. Έχεις δίκιο, συμφωνώ.
2: Μπα. Είναι πρωί, γι' αυτό
3: και
2: δεν έχει ξυπνήσει.
3: Έχει στην άκρη κάτω το κινητό και βλέπει τον Ολυμπιακό πόσο πάει.
2: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Μήπως πρέπει να αφιερώσουμε μια ολόκληρη εκπομπή αυτό, να το ανοίξουμε.
3: Πάντως,
2: πολύ το θέμα.
3: Γράφει,
2: έχει
3: κυρία,
2: δίκιο.
3: Γράφει Σούλα εδώ. Παιδιά, λέει καλημέρα στην εφαρμογή. Μια εφαρμογή παρόμοια, σαν αυτή που έχει το Υπουργείο, θα έπρεπε να είναι και στην εκπαίδευση. Στα κέντρα ξένων γλωσσών, στα κέντρα μελέτης και όλα τα συναφή στον τομέα αυτό. Πάρα πολύ ωραίο αυτό που λες. Ρίση, μια και λες. Για πάρε ένα τηλέφωνο την κυρία Ρίζα. Δώστε στο
2: για τα φροντιστήρια.
3: Ναι, για τα φροντιστήρια. Μια και το λέει αυτό η κυρία Σούλα, να
2: για
3: το συζητήσουμε.
2: Για την κυρία Ρίζα.
3: Γιατί εδώ πέρα ανοίγει μεγάλη κουβέντα. Ο άλλος πολλές φορές έχει τελειώσει ένα λύκειο. Έχει αναλαμβάνει παιδάκια, λέει, στο δημοτικό,
2: ιδιαίτερα,
3: να τους κάνει
2: το
3: μάθημα.
2: Πας.
3: Ναι, και τα ιδιαίτερα και ποιος είναι σωστός και ποιος δεν είναι και ποιος μπορεί να κάνει τι. Στα κέντρα ξένων γλωσσών. ποιοι μέσα κάνουν μαθήματα. Άλλο πανηγύρι.
2: Εγώ έχω πολύ κακή εμπειρία από τα δικά μου παιδικά χρόνια.
3: Γιατί τα to know us better, τι.
2: Άστα.
3: Δεν είχαν πολύ.
2: Μπαίναμε για να μάθουμε αγγλικά και τελικά βγαίναμε και μιλούσαμε κινέζικα. Δεν υπήρχε το.
3: Κοίτα εδώ τι γράφει η κυρία Όλγα, παιδιά από τη Ζάκυνθο. Λέει, παιδιά, αυτά που έλεγε πριν από λίγο η Βασιλική είναι αλήθεια. Έχουμε μία αντίστοιχη κυρία στη Ζάκυνθο και σας πληροφορώ ότι δεν βρίσκεις ραντεβού. Ναι, γιατί στην Ελλαδίτσα, παιδιά. Ό,τι δηλώσεις είσαι.
2: Αυτό που έλεγε.
3: Βρεσί, η Βασιλική το ψάξε δεξιά-αριστερά. Και σου λέει, ποιοι είναι οι καθηγητές. Εδώ οι άλλοι βλέπουν πέντε φωτογραφίες ωραίες. Σου λέει, είναι Μύκονο, Σαντορίνη, Ντουμπάι. Ντουμπάι τρώνε κάτι κλακ. Με το Ντουμπάι το δαγκώνουν όλοι.
2: Νέα Υόρκη, Γαλλία. Ναι. Ότι είμαι εδώ, ας πούμε, ήρθα για ένα συνέδριο.
3: Και έχω μάθει πώς θα κάνεις δεξιά τρίπλα. Και αυτό το πράγμα είναι σοβαρό και στην εκπαίδευση για το τι βρίσκουμε. Και πολλές φορές, ξέρετε κάτι, γκρινιάζουν τα παιδιά και λένε: μα πάω σε αυτό το φροντιστήριο, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Αδέρφια του λένε: δεν διαβάζεις, δεν κάνεις, δεν
2: είσαι άχρηστος.
3: Ποτέ δεν είδαμε ποιοι είναι οι καθηγητές αυτά και πού τα στέλνουμε τα παιδιά. Μας είπε η Μαρίτσα ότι είναι πάρα πολύ καλός μαθηματικός αυτός εκεί πέρα, γιατί είναι της ξαδέρφης της ο γιος. Είναι. Ναι. Ξέρει τίποτα από παιδαγωγικό. Πώς θα βοηθήσει τα παιδιά όχι μόνο να μάθουν μαθηματικά, αλλά να σταθούν στο σχολείο, να γίνουν σωστοί άνθρωποι. Γιατί αυτοί είναι εκπαιδευτικοί. Δεν είναι ηλεκτρολόγοι. Άλλαξα τη φύσα και πάει και τελείωσε.
2: Η Έφη Ριζά είναι μαζί μας, ιδιοκτήτρια φροντιστηρίων με πολύ μεγάλη εμπειρία, η οποία μας βοηθά πάντα στα θέματα της εκπαίδευσης των σχολείων, των φροντιστηρίων. Έφη, δεν ξέρω αν μας άκουγες και αν άκουγες αυτά που έτσι καταγγέλει μια ακροάτρια με αφορμή τους τσαρλατάνους γενικά που υπάρχουν σε διάφορους χώρους, αλλά και στον χώρο των φροντιστήριων και στον χώρο της εκπαίδευσης, που σου πουλάνε φύκια και μεταξορτές κορδέλες και δεν έχουν ούτε την εμπειρία ούτε τις κατάλληλες γνώσεις για να ασχοληθούν τέλος πάντων με αυτό το αντικείμενο.
3: Αντιμετωπίζετε εσείς ίδιο πρόβλημα στα δικά σας?
4: Για καλημέρα, ναι, σας άκουγα. Αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα κι εμείς. Κυρίως οι γονείς βέβαια τα αντιμετωπίζουν τα σοβαρά προβλήματα. Στα φροντιστήρια τα πράγματα είναι λίγο πιο καθαρά, γιατί όταν προσλαμβάνεται ένα συνάδελφο, του ζητά την άδεια διδασκαλία.
3: Για
4: να πάρει
3: όντως
4: την άδεια διδασκαλία, θα πρέπει να έχει υποβάλει έγγραφα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να του έχει χορηγήσει την άδεια. Εγώ νομίζω ότι το πρόβλημα αυτό γίνεται εντονότερο στα ιδιαίτερα μαθήματα. Εκεί που ο γονιός μαθαίνει από το φίλο του ότι έκανε μαθηματικά με τον τάδε.
2: Ναι.
4: Τον καλεί, κάνουν μαθηματικά χωρίς να έχει ρωτήσει ποτέ αν αυτός είναι πραγματικά μαθηματικός.
2: Αν τέλειωσε τη σχολή,
3: και
2: αν
3: πάμε
2: είναι
3: και ανάλογα με το τι λεφτά παίρνει. Ο ένας παίρνει 12 ακριβώς ευρώ, ο άλλος παίρνει 6, δώστε στο 6.
2: Ναι.
4: Ακριβώς.
3: Και σου κάνω και ιδιαίτερα και βγάζεις και γλώσσα.
4: Και έχουμε και υπόψη μας περιπτώσεις στο κοντινό μας περιβάλλον. Εγώ που υπάρχουν τα φροντιστήρια κοντά μου έχω τέτοιες εμπειρίες. Δηλαδή άνθρωπος ο οποίος έχει τελειώσει την Πάντιο, ενδεχομένως. Δηλώνει κοινωνιολόγο, διδάσκει νεολυνική γλώσσα.
2: Πώς γίνεται αυτό?
3: Πώς και έκθεση, βεβαίως, έχω και εγώ τέτοιο.
4: Η έκθεση, να ξέρετε, επειδή είναι το μάθημά μου, είναι το πιο πολύπαθο μάθημα.
3: Το κάνουν
4: όλοι.
3: Και μετά λέει γιατί δεν έγραψε το παιδί.
4: Να διδάξουν έκθεση, δεν υπάρχει κανείς που δεν ξέρει.
2: Αλήθεια.
3: Ναι, γιατί έχω τελειώσει κι εγώ ένα πανεπιστήμιο. Έκθεση.
4: Ναι, ναι. Μελετάς μερικά βιβλία και λες, εγώ τώρα θα σου πω, ας πούμε, για το θέμα της ανηλίκων. Και αρχίζουμε μία κουβέντα 15 λεπτών. Γι' αυτό λες και το παιδάκι τη γνώμη του, είναι όλοι πολύ ευτυχισμένοι. Αλλά όταν πάνε στις πανελλαδικές, το παιδί μου πήρε 5, πήρε 8, πήρε 9. Γιατί προφανώς κάθε άνθρωπος είναι ειδικός στον τομέα.
3: Και πρόσεξε τώρα αυτό που λέει η κυρία Ζέντρο, φοβερά σοβαρό. Γιατί εμένα με πήρε καθηγητής πέρσι και μου είπε: είναι αδιανόητο και τα παιδιά στην πόλη μας δεν γράψανε πολύ καλά έκθεση. Και πώς δεν γράψαν έκθεση, αφού μου λέει ήταν όλοι για ιατρική και χάσαν την ιατρική έτσι. Γιατί η έκθεση είναι πάρα πολύ σοβαρό μάθημα. Και το πώς θα τοποθετηθείς και πώς θα γράψεις δεν μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε
2: εκδηλωτή. Αυτό δεν είναι
4: άσχετοι. Στα αρχαία ή στα λατινικά ή στα μαθηματικά κάτι θα καταλάβεις, γιατί ο άλλος δεν θα μπορεί να λύσει την άσκηση ή θα κάνει λάθος. Σε εμάς είναι πιο εύκολο να ξεγελάσεις τον οποιονδήποτε.
2: Έφη,
4: εντάξει, είναι θέμα.
2: Θυμάμαι καθηγητές που κάνανε ιδιαίτερα στα μαθηματικά στα δικά μου χρόνια και λύναν τις ασκήσεις από τα λυσάρια. Τι εννοείς?
4: Βέβαια. Καλά, αυτό το να έχεις το λυσάρι μέσα από το βιβλίο είναι μια τακτική που τη χρησιμοποιεί πολλοί κόσμος.
2: Και μας
4: γιατί
2: έκανε...
4: δεν γνωρίζει το αντικείμενό του.
2: Και τότε μας έκανε εντύπωση. Ξέρεις, ήμασταν μικρά παιδιά και λέγαμε καλά ρε εσύ. Αυτός ήρθε να μας κάνει μάθημα και βλέπει τη λύση της άσκησης.
4: Είναι αδιάβαστος, ναι.
2: Ναι. Και δεν ξέρει να τη λύσει. Τρομερό.
4: Ναι. Ακριβώς, ακριβώς.
3: Γι' αυτό σα λέω τώρα. Πες μας λίγο πώς θα βλέπεις τα παιδιά και πώς βλέπεις και τον κόσμο. Ξέρεις κάτι.
2: Και τις τιμές.
3: Να σου πω τι γίνεται. Ναι. Βλέπω εγώ τους γονείς τώρα.
2: Ζουρίζονται.
3: Σου λέει να κάνουμε μαθηματικά, να πάμε στην κυρία Ριζά, να πάμε στον κύριο Λάμπρο, να πάμε να κάνουμε μάθημα. Okay. Ξέρεις κάτι τώρα. Όταν ο άλλος σκέφτεται ότι ρε εσύ, πρέπει να έχω και τη θέρμανση. Ρε εσύ, πρέπει να δίνει και μία λίστα το σχολείο να πάρω και όλα αυτά τα πράγματα. Πώς τους βλέπεις τους γονείς. Αλλά περίμενε. Να δούμε λίγο και πώς βλέπεις και τους καθηγητές και εσάς. Γιατί στο φροντιστήριό σου που παίρνεις 10 ευρώ το μαθητή, εσύ είσαι υποχρεωμένη να έχεις θέρμανση. Άρα λοιπόν η θέρμανσή σου θα είναι πολύ πιο ακριβή. Και μπορεί εσύ να τα καταφέρνεις, αλλά δεν ξέρω οι συνάδελφοί σου και κατά πόσο μπορούν να μείνουν ζωντανοί και να βοηθήσουν τα παιδιά.
4: Όχι, είναι δύσκολο. Καταρχήν να πούμε ότι οι συνθήκες είναι δύσκολες, ίσως είναι οι δυσκολότερες όλων των εποχών πλέον.
2: Ναι.
4: Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα, να πούμε ότι εγώ δεν είμαι και το απολύτως ασφαλές κριτήριο. Γιατί το φροντιστήριο είναι ένας λαϊκός θεσμός που τα χρήματα, δηλαδή τα μηνύα, είναι για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους που θέλει και η Άννα, είναι από 250 ευρώ έως 400. Αυτά λοιπόν δεν είναι λίγα χρήματα για έναν άνθρωπο που είναι μισθοσυντήρητος, είναι μια οικογένεια που εργάζονται και οι δύο και έχουν δύο παιδιά. Είναι αρκετά χρήματα, αλλά είναι πολύ λίγα σε σχέση με το γενικό κόστος των φροντιστηριακών μαθημάτων, κυρίως των κατηδίαν. Mm. Δηλαδή, εγώ ακούω ποσά 1.000-1.200 ευρώ, που είναι υπερβολικά ποσά. Βέβαια, τα δίνουν και άλλες κατηγορίες γονιών.
3: Ναι.
4: Τα πράγματα λοιπόν γίνονται δύσκολα. Οι γονείς έρχονται στο φροντιστήριο και μας λένε να κάνει δύο μαθήματα και να μην τα κάνει όλα. Δηλαδή, εκεί τη βλέπεις τη δυσκολία. Το ξαναλέω, σε ένα χώρο όπως το φροντιστήριο, που και από την εποχή σας το ξέρετε, ήταν θεσμός πιο λαϊκός. Δηλαδή, αφορούσε οικογένειες που δεν μπορούσαν να πληρώσουν ακριβά ιδιαίτερα μαθήματα.
3: Σωστό.
4: Όμως φαίνεται και σε εμάς πια. Φαίνεται πάρα πολύ έντονα. Το καταλαβαίνουμε.
3: Έχουν ίσες ευκαιρίες, θεωρείς, όλοι οι μαθητές. Οι μαθητές των δημοσίων με τους μαθητές κάποιων ιδιωτικών έχουν ίσες ευκαιρίες στη μόρφωση και στην εκπαίδευση. Και γιατί στο λέω αυτό.
4: Όχι,
3: γιατί,
4: απόλυτα ίσες ευκαιρίες δεν έχουν. Mm. Δεν έχουν. Για να είμαστε ειλικρινείς. Mm-hmm. Βέβαια, θα πω το εξής. Εμείς είμαστε πια σε μια εποχή που ο ανταγωνισμός και για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο και για τις υπόλοιπες μορφωτικές ευκαιρίες δεν είναι τόσο έντονος. Άρα, αν κάποιος διαβάσει, θα μπορέσει να ξεπεράσει κάποιον άλλο, ο οποίος έχει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα των πολλών μαθημάτων. Άρα, είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα από ό,τι ήταν στο παρελθόν.
3: Okay.
4: Το διάβασμα δηλαδή επιβραβεύεται αυτή τη στιγμή.
3: Θέλω κάποια στιγμή να έχεις λίγο χρόνο κι εμείς και να μιλήσουμε για αυτό το κομμάτι, το διάβασμα. Γιατί να σου πω την ταπεινή μου άποψη. Έχουμε, θεωρώ, μπορεί και να κάνω λάθος, ότι έχουμε καλομάθει πάρα πολύ τα παιδιά που έχουν αποδεχτεί ότι κοιτάξτε, εγώ θα πηγαίνω σχολείο, μετά θα πηγαίνω σε φροντιστήριο, μετά θα έχω την κυρία Άννα, μετά θα έχω την κυρία Ριζά και θα μου τα λύσω όλα τα προβλήματα και εγώ με ένα τέταρτο 20 λεπτά είναι εντάξει. Νομίζω ότι δεν του έχουμε πει ότι πρέπει να πάρει φωτιά ο ποπός σας στην καρεκλίτσα για να τα καταφέρετε.
2: Χωρίς το
3: παιδιά.
2: Κινητό.
3: Χωρίς το κινητό.
4: Εγώ συμφωνώ απόλυτα, γιατί αυτό δεν είναι μια νοοτροπία που αφορά μόνο στο διάβασμα.
3: Ναι.
4: Είναι μια γενικότερη νοοτροπία που αναπτύσσεται και αφορά στον κόπο.
3: Ναι, δεν ματώνουν.
4: Αφορά στην προσπάθεια.
3: Έτσι.
4: Δηλαδή στο ότι όλα θα μας χαριστούν, γιατί θα έρθει κάποιος και θα μας τα χαρίσει αυτό. Είναι λάθος αυτό.
3: Και
4: είναι λάθος να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας έτσι.
3: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
4: Καλά,
2: ευχαριστούμε,
4: καλημέρα,
2: κυρία Ριζά.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αλφα Radio 989, Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, Θάνος Μπούμπας στον ήχο. Συζητάμε τα προβλήματά σας και μας αρέσει πάρα πολύ που συμμετέχετε και με τα μηνύματά σας. 6947-989-989, στέλνετε τα Viber, δεν έχετε καμία χρέωση. Έγραφε πριν εδώ ο κύριος Τάσος. Λέει καλημέρα, δυστυχώς το ίδιο συμβαίνει, παιδιά, σε όλα τα επαγγέλματα. Αυτό που έλεγε η Βασιλική, ναι, με τους ψυχοθεραπευτές. Ναι. Υπάρχει site ηλεκτρολόγου που τσιμπάει χιλιάδες πελάτες και είναι απατεώνας, με πρόσφατη καταδίκη από πρωτοδικείο Πειραιά. Αλλά συνεχίζει και αφήνει εγκαταστάσεις επικίνδυνες για χρήση. Φάνταστε, αυτός μπορεί να λαμβάνει και σχολεία και σπίτια και τα πάντα, έτσι. Αλλά συνεχίζει, τρομερό, μια χαρά. Ναι, γιατί δεν υπάρχει έλεγχος. Καλημέρα. Δύο παιδιά, γράφει Μαρία, αν δεν κάνω λάθος τώρα.
4: Ναι, ναι.
3: Σταφ σίγμα είναι. Λοιπόν, καλημέρα. Δύο παιδιά, λέει. 500 ευρώ το μήνα σε φροντιστήρια. Ωρε, φίλε, πες τα. Παραπαιδεία. Γιατί σε άλλα κράτη τα παιδιά πηγαίνουν μόνο σχολείο και όχι φροντιστήριο και εκεί μαθαίνουν τα πάντα και αγγλικά. Οι άλλοι πώς τα κάνουν. Τα άλλα κράτη, δηλαδή, όλη η συζήτηση είναι εντελώς λάθος. Σε λάθος αφετηρία.
4: Ας μας το απαντήσει και το αρμόδιο Υπουργείο.
3: Και θα έρθω εδώ να πω κάτι στην κυρία τη συγκεκριμένη. Υπήρξε ποτέ κόστος σε κάποιο καθηγητή που έκανε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, οτιδήποτε στα σχολεία, αν ένα παιδί στην τρίτη ηλικίου δεν ήξερε το hello, how are you? Υπήρξε.
4: Ποτέ.
3: Πόσοι μάθαν αγγλικά, το έχω ξαναπεί από εδώ, πόσοι μάθαν αγγλικά μέσα από το σχολείο χωρίς φροντιστήριο? Πόσοι μάθαν αγγλικά?
4: Κανείς.
3: Από τα 5 εκατομμύρια παιδιά έχουν μάθει 15.
4: Δεν νομίζω.
3: Υπήρξε ποτέ κόστος να πούνε, για έλατε ρε παιδιά, εσείς εδώ πέρα στα σχολεία που κάνετε αυτό το μάθημα. Δεν λέω τα αγγλικά τώρα, εμείς το χοποιήσουμε καθηγητές. Τι μάθανε τα παιδιά, γιατί? Είπανε ποτέ, δεν μου λέτε ρε κλεφτόπουλα, γιατί?
4: Επίσης, όταν πηγαίνει ένα παιδί τώρα στο σχολείο και δεν έχει, ας πούμε, καθηγητή γερμανικών, που συμβαίνει.
3: Θα σου πω τώρα. Μισό λεπτό, θα σου δώσω και στοιχεία.
4: Αλλά το παιδάκι θέλει να κάνει γερμανικά και οι γονείς του, να μάθει μια δεύτερη ξένη γλώσσα,
3: όχι
4: για
3: θέλει,
4: παράδειγμα.
3: Όχι, δεν κατάλαβες. Είναι υποχρεωτική. Είναι υποχρεωτική. Έχεις δύο γλώσσες υποχρεωτικές.
4: Τι να κάνει δηλαδή, παιδί, να περιμένει να έρθει ο γερμανικός, όπως λέγαμε και στο τέτοιο.
3: Μπράβο.
4: Να περιμένει να έρθει ο αγγλικός.
3: Και σου λέει τώρα ότι είναι υποχρεωτικό. Άρα, τελειώνοντας το σχολείο, εγώ, τι σου λέει η μέση εκπαίδευση? Ότι εγώ σου έχω μάθει μαθηματικά, φυσική, χημεία, αρχαία, ελληνικά, έκθεση, αγγλικά και γερμανικά.
4: Ναι.
3: Ξέρεις τίποτα ή δεν ξέρεις τίποτα? Και πάμε σε αυτό το πολύ ωραίο που είπες πριν από λίγο. Και δεν μου λέτε, όταν τα παιδιά ξεκινάνε Σεπτέμβρη και η γερμανικού, η αγγλικού, η φυσικού, ο χημικός έρχεται τον Ιανουάριο.
4: Ναι.
3: Τι γίνεται εκεί πέρα? Έχουμε ίδια δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες? Γιατί άκουσα και τον Πρωθυπουργό να το λέει στη ΔΕΘ.
4: Ναι, ένα παιδάκι που είναι σε ένα κολέγιο, ας πούμε.
3: Ευκαιρίες με το παιδί που είναι στο κολέγιο, με το παιδί που είναι στο ιδιωτικό. Στο ιδιωτικό.
4: Σε ένα κολέγιο γενικά μιλάω. Ναι, δεν στο ιδιωτικό. Ναι, σε ιδιωτικό σχολείο.
3: Έχουν λοιπόν ίδιες ευκαιρίες?
4: Όχι.
3: Γιατί ο άλλος ξεκίνησε γερμανικά από εκεί, από την 10 Σεπτεμβρίου, και ο άλλος ξεκινάει 10 Ιανουαρίου. Και μπορεί να μην ξεκινήσει και καθόλου. Εμείς πέρσι είχαμε μάθημα στο γυμνάσιο.
4: Ναι.
3: Θα σας πω με αποδείξεις, όχι τώρα κολοκύθια. Είχαμε μάθημα στο γυμνάσιο για την τρίτη γυμνασίου που στο πρώτο τετράμινο δεν βαθμολογήθηκε. Ξέρεις γιατί?
4: Ωραίο σύστημα.
3: Γιατί δεν είχαν καθηγητή. Δεν βαθμολογήθηκε. Ήρθα στο δεύτερο τετράμινο.
4: Τίμη όμως, τίμη. Σου λέει δεν θα πάρουν βαθμό.
3: Η Άννα που είναι στο ιδιωτικό και ο Σπύρος που είναι στο δημόσιο δεν πληρώνουν και οι δύο τους ίδιους φόρους. Εγώ γιατί δεν έχω αυτό το πράγμα? Και έλα να δεις τώρα. Μου γράφει η Ολμέγια, του τη έστειλα χτες μήνυμα και μου λένε, τους λέω παιδιά, πώς πάμε με τα κενά φέτος? Και μου γράφουν, αυτό είναι το επίσημο της Ολμέ το μήνυμα. Στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μετά τους 5.000 μόνιμους διορισμούς και τις 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών, τα κενά υπολογίζονται φέτος σε 10 με 13.000. Κατάλαβες?
4: Α, πολύ ωραία.
3: Έχεις τόσα κενά πάλι. Οι μαθητές αυτοί που αυτό το πράγμα δεν γίνεται τώρα, δεν λέω ότι το κάνει μόνο αυτό η κυβέρνηση. Αυτό το πράγμα από τότε που εγώ πήγαινα σχολείο. Ήτανε de facto. Στην αρχή δεν είχαμε τα βιβλία, μετά δεν είχαμε αίθουσες, μετά δεν είχαμε καθηγητές, μετά ένας καθηγητής έτρεχε από εδώ, έτρεχε από εκεί, γινόταν όλο αυτό. Και γίνεται μια ιστοριούλα, η οποία θα μπορούσε να έχει τελειώσει τον Ιούλιο, αλλά για κάποιους λόγους οι καθηγητές, όλοι αυτοί μπορούν να αλλάζουν οι άνθρωποι και έχουν δικαίωμα, έτσι. Να αλλάξουν ή να κάνουν τις αιτήσεις τους το Σεπτέμβριο για το που θα πάνε. Θα σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Πάω να γράψω την κόρη μου στο γυμνάσιο, στο Λύκειο του Κοροπίου. Και εκείνη την ώρα ένας καθηγητής μέσα, ο οποίος λέει ότι τελικά αυτό έγινε 1η Σεπτέμβρη. Λέει, ή 7, εκεί. Πριν αρχίσουν. Λέει, κοιτάξτε, λέει, τα χαρτιά μου, έλεγε στο διευθυντή, δεν πήγανε τελικά για το Λαύριο και δεν θα πάω στο Λαύριο, αλλά θα κάνω, λέει, τα χαρτιά μου στις 20 Σεπτεμβρίου, γιατί θα με πάρουν στο τάδε η δημόσιο ΙΕΚ. Άρα, το σχολείο αυτό, στις 20 Σεπτεμβρίου, αν τον πάρουν στο δημόσιο ΙΕΚ, δεν θα έχει ένα καθηγητή. Γιατί να τα κάνεις στις 20 Σεπτεμβρίου, αδερφέ?
4: Θέλετε και εσείς τον καθηγητή.
3: Γιατί να τα κάνεις στις 20 Σεπτεμβρίου? Να τα κάνεις τον Ιούνιο, να τα κάνεις τον Ιούλιο, έτσι ώστε το Σεπτέμβριο να λειτουργεί. Ένα ιδιωτικό
4: το
3: σχολείο.
4: Δεν μπορεί να λυθεί πάντως ενώ υπάρχει δεξαμενή καθηγητών. Είναι φοβερό
3: άμα
4: αυτό.
3: Άμα εσύ έχεις το σχολείο Άννα Σταματιάδου,
4: ναι,
3: και έχεις 250 μαθητές,
4: ναι,
3: και έρθω εγώ και σου πω, κυρία Σταματιάδου, είναι Οκτώβριος και δεν έχετε φυσικό.
4: Ναι.
3: Γιατί δεν έχετε φυσικό και εγώ σας πληρώνω?
4: Α, τι θα γίνει? Υπάρχει περίπτωση,
3: υπάρχει περίπτωση να μην έχεις φυσικό εσύ?
4: Με τίποτα.
3: Με τίποτα. Θα είναι όλα τούμπανο. Στο κράτος που πάλι πληρώνω, γιατί δεν έχω φυσικό? Τόσα χρόνια. Γιατί τώρα θα βγουν και θα πούνε οι Πασόκοι, αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία.
4: Όχι,
3: θα πει Νέα Δημοκρατία, αυτή είναι αυτή. Αφού όλοι το ίδιο κάνουν.
4: Εγώ θυμάμαι για παράδειγμα ότι αργούσε να έρθει ο θεολόγος. Σε εμάς. Θυμάμαι τα κενά μας. Οικιακή οικονομία λέγανε. Εντάξει, τώρα τι χρειάζεται την οικιακή οικονομία? Είτε την ξεκινήσει Σεπτέμβριο, είτε την ξεκινήσει τον Ιανουάριο.
3: Ναι.
4: Δεν πειράζει, θα τα μάθεις, θα τρέξει
3: σιγά,
4: λίγο την
3: ύλη. Αυτό ήτανε. Ή το άλλο που πλέον έχουμε μπει και στη διαδικασία να λέμε, τι δεν ήρθε γυμναστής? Έλα μωρέ, τι κάνετε έτσι?
4: Τι ναι.
3: Δεν ήρθε αγγλικά, σιγά να κάνεις φροντιστήριο.
4: Σήκωσε ένα πόδι, χημικός, εκεί, τέτοιο, αυτό.
3: Χημικός να μην σας λείπει, μαθηματικός και αυτά. Αυτό είναι.
4: Αχ, μεγάλο
3: και
4: το
3: ζήτημα. Και έλεγε πριν η κυρία Ριζά.
4: Το πάρε, παιδί μου,
3: ναι,
4: για τους
3: λέει
4: Έλληνες.
3: Πριν η κυρία Ριζά,
4: ναι,
3: για την έκθεση. Ποιοι κάνουν έκθεση? Στα σχολεία κάνουν εξειδικευμένοι άνθρωποι έκθεση? Ή επειδή έχουμε τώρα κάτι κενά, να βάλουμε
4: σου
3: και έναν άλλο?
4: Ο φιλόλογος έκθεση στο σχολείο. Αλλά το θέμα είναι πόσες ώρες έχει για να σου διδάξει αυτά που πρέπει. Δεν φτάνουν συνήθως οι ώρες για να καλυφθεί η ύλη σωστά.
3: Μπράβο.
4: Και αναλυτικά όπως θα γίνει μετά στο ιδιαίτερο.
3: Αυτή η ιστορία για τις ίσες ευκαιρίες είναι μια μεγάλη
4: ίσες
3: κουβέντα. Ίσες ευκαιρίες. Γιατί ας πούμε, θέλω να σου πω κάτι. Λέγαμε για τα κηλικία χθες και λένε ότι στα κηλικία λοιπόν θα μικρύνουν τις τυρόπιτες, θα βγάλουν τα λαντικά και όλα αυτά. Αυτές οι αλλαγές θα γίνουν και στα ιδιωτικά σχολεία, γιατί λέγαμε και χθες όταν κατεβήκαμε κάτω στην αίθουσα υπήρχε και μεγάλη κουβέντα για ιδιωτικά σχολεία,
4: ναι,
3: που έχουν μέσα λυσίδες από εταιρείες τροφίμων. Μεγάλες δηλαδή, φασφουντάδικα.
4: Που προσφέρουν απίστευτα σάντουιτς, σαλάτες, ωραίους καφέδες, ωραίους σοκολάτες.
3: Και μπέργκερ και σουβλάκια και πίτες και όλα αυτά. Και δεν είναι 100 γραμμάρια. Αυτές οι εταιρείες θα φύγουν από τα ιδιωτικά σχολεία γιατί έχουν κάνει μια σύμβαση. Έτσι, δηλαδή ο Λάμπρου μπέργκερ.
4: Πιστεύω θα προσαρμοστεί.
3: Πώς,
4: το μπέργκερ
3: πώς
4: θα γίνει 100 γραμμαρίων. Από κοτόπουλο.
3: Δεν το ξέρω. Δεν, κανονικά, εφόσον εφαρμοστεί αυτό το πράγμα, όπως τρέχουν οι ιδιοκτήτες των κηλικίων στα
4: που
3: σχολεία,
4: έχουν κάνει συμβάσεις,
3: θα πρέπει να γίνει και εκεί. Να κλείσει το μαγαζί. Και μετά να αποζημιώσει.
4: Όχι, να πώς κλείσει.
3: Όχι,
4: όχι, να κλείσει.
3: Παιδιά είναι, δεν είναι παιδιά αυτά.
4: Θα τι αλλάξουμε τις ποσότητες. Θα προσαρμοστούμε, είπαμε, στα νέα δεδομένα. Και πρέπει να πάμε και σε break. Και μετά έχουμε ένα θέμα που μας καίει.
3: Όλους σας καίει.
4: Εδώ,
3: τώρα,
4: με τους καφέδες και με το φαγητό και με τις θηροκαυτερές. Για πάμε. Γιατί...
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
6: Μουσική.
3: λέγαμε στην αρχή της εκπομπής για το πετρέλαιο και τα ζόρια που τραβάμε και γενικότερα με την ενέργεια και πόσο δύσκολα πάνε τα πράγματα, ακόμα δεν έχει έρθει ο χειμώνας. Και η ιστορία πια είναι ότι το ζήτημα της θέρμανσης δεν αφορά μόνο στα σπίτια, αλλά θα μετακυληθεί στις επιχειρήσεις και σε πάρα πολλά επαγγέλματα και θα σφίξουν πάρα πολύ και θα ζοριστούν αρκετοί. Γιατί όταν δεν μπορείς να βάλεις πετρέλαιο, όπως καταλαβαίνεις, δεν θα βγεις έξω. Άμα δεν βγεις έξω, δεν θα τα βγάλει πέρα η εστίαση. Άμα δεν τα βγάλει πέρα η εστίαση, οι εργαζόμενοι που θα είναι εκεί θα μείνουν στον δρόμο.
4: Είναι πάρα πολύ.
3: Ακριβώς. Και δεν ξέρω αυτοί οι άνθρωποι πώς τα πήγανε το καλοκαίρι και τι περιμένουν τώρα και πώς οπλίζονται για να τα βγάλουν πέρα τώρα που έρχεται ο χειμώνας.
4: Έχουμε μαζί μας τον Βασίλη Ευθυμίου, είναι πρόεδρος καταστηματαρχών εστίασης στην Εύβοια και αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της ΠΟΣΕ. Βασίλη, μας ακούς? Καλημέρα.
3: Καλή σας μέρα.
6: Καλημέρα στους ακροατές σας, καλημέρα στην όμορφη παρέα σας.
3: Πώς τα βλέπεις
4: απολογισμό
3: τώρα
4: με αυτά? Απολογισμό πρώτα, ας μας πει. Ναι. Πώς πήγαμε το καλοκαίρι, τι καταγράψαν τα ταμεία σας, τι λένε οι συναδελφοί σου?
6: Δυστυχώς είχαμε ένα δύσκολο καλοκαίρι για όλες τις επιχειρήσεις, όχι μόνο στην Εύβοια, αλλά γενικά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ενώ υπήρξε τουρισμός, υπήρξε έξοδος και των πολιτών, δεν υπήρξε κατανάλωση. Δεν είναι τυχαίο ότι σε αγοραστική δύναμη η Ελλάδα κατέχει την τελευταία θέση. Πλέον είδαμε και το φαινόμενο με τους τουρίστες να επισκέπτονται συχνά τα σούπερ μάρκετ.
3: Για τους Έλληνες. Και...
4: Όχι μόνο τους ξένους.
3: Ναι,
6: ακριβώς. Να επισκέπτονται τα σούπερ μάρκετ για να μαγειρεύουν στα ενοικιαζόμενα σπίτια ή στα ξενοδοχεία.
3: Γιατί
6: τα οποία
3: έγινε διαμένουν. Αυτό?
6: Δυστυχώς με τη συνεχιζόμενη ακρίβεια βλέπετε ότι τώρα και στη ΔΕΘ ο κλάδος είναι εξαγριωμένος, γιατί δεν ανακοινώθηκε κανένα μέτρο στήριξης του κλάδου και ανταυτού παραμένουν σε μνημονιακό χαρακτήρα του ΦΠΑ και πολλοί φόροι οι οποίοι επιβαρύνονται η εστίαση από το 2019 και μετά. Κάτι το οποίο έχει ανεβάσει πολύ τα κόστη μιας επιχείρησης και για να μπορέσει να ανταπεξέλθει μια επιχείρηση έχει μετακυλήσει στο τελικό προϊόν.
4: Βασίλη, πες μας λίγο το παρασκήνιο στη ΔΕΘ, γιατί σίγουρα θα είχατε την ευκαιρία να μιλήσετε με αρμόδιους υπουργούς και άλλους πολιτικούς και να θέσετε τα ζητήματά σας. Τι τους βάλατε στο τραπέζι και τι απαντήσεις πήρατε τελικά?
6: Ενώ είχαμε προτείνει τρία, το ΦΠΑ και άλλες δύο βοηθήματα για να μπορέσει η εστίαση να επιβιώσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Δυστυχώς ο Πρωθυπουργός και το επιτελείο του, ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα μας λέγανε ότι είναι πολύ δίκαια τα αιτήματα και θα τα υλοποιήσουμε. Γιατί δεν ζητάμε καμία εξαίρεση να έχουμε κάποια επιοίκη από το κράτος. Ζητάμε φορολογική δικαιοσύνη. Δηλαδή να μπορέσουμε να υπάρχει μια δίκαιη κατανομή, όπως η εστίαση έχει όλο αυτό το διάστημα επομιστεί όλο αυτό με την πανδημία, με τα μνημόνια και όλα αυτά. Η εστίαση παραμένει μέσα στα μνημόνια. Σκεφτείτε ότι έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα το 2026 και το 2025 και η εστίαση έχει μνημονιακό ΦΠΑ, έχει μνημονιακούς φόρους στον καφέ, έχει μνημονιακούς φόρους σε πολλά είδη και αυτή τη στιγμή κρίνεται η βιωσιμότητά της.
4: Στην ταβέρνα ΦΠΑ είναι 24%, Βασίλη.
6: Είναι 24% στα σερβιριζόμενα, στο καφέ και στα αναψυκτικά.
4: Ναι.
6: Το οποίο το πρόωθησε η κυβέρνηση το 2024 με απόφαση του Πρωθυπουργού.
4: Και είναι 13%.
6: Σε κυβέρνηση το 2024 με απόφαση του Πρωθυπουργού.
4: Και είναι 13% όταν το παίρνεις take away. Καλά θυμάμαι.
6: Όταν το παίρνεις

0: και να μην αναφέρεται το όνομα εστίαση πουθενά, δηλαδή δεν είμαστε στο πλάνο της κυβέρνησης μέχρι το 2030.
1: Τώρα που έρχεται ο χειμώνας, ναι.
2: Ναι.
0: Τώρα αυτού βλέπουμε και το Πρωθυπουργό αλλά και κυβερνητικά στελέχη να βγαίνουν στα πάνελ της τηλεόρασης και να λένε ότι ο ΦΠΑ θα μειωθεί, θα κερδίσουν χρήματα οι πλούσιοι και οι τουρίστες. Αν ξέρετε εσείς πλούσιους να μένουν στην Ελλάδα πολλούς, να μας πείτε και εμάς γιατί...
2: Βασίλη, και επειδή με αριθμούς φαίνονται τα πράγματα, πες μας λίγο τι σημαίνει ο κλάδος της εστίασης, δηλαδή πόσες περίπου επιχειρήσεις έχουμε, πόσος κόσμος δουλεύει.
0: Έχει 88.000 επιχειρήσεις και απασχολεί περίπου μισό εκατομμύριο εργατικού δυναμικού. Λοιπόν, συνεισφέρει 11,5 δις στο ΑΕΠ της χώρας, είναι σχεδόν εισάξιο με αυτό του καταλυμάτων, οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για τη βαριά βιομηχανία της χώρας.
1: Τώρα που έρχεται ο χειμώνας και που λέμε ότι τα καύσιμα θα είναι πιο ακριβά και οι μεταφορές δηλαδή των τροφίμων σε εσάς, αλλά και το να ζεστάνετε τις επιχειρήσεις σας και θα καταναλώνετε περισσότερο ρεύμα, γιατί δεν μπορεί να μπει ο άλλος σε ένα μαγαζί το οποίο δεν θα έχει ρεύμα ή δεν θα έχει ζέστη, έτσι δεν είναι? Τι βλέπετε?
0: Ήδη τους τελευταίους 3 μήνες έχει εκτοξευτεί η τιμή του ρεύματος.
2: Ναι.
0: Όπως αντιλαμβάνεστε και εσείς και το βλέπετε και στα τιμολογία σας. Αυτή τη στιγμή που ανεβαίνουν και το πετρέλαιο, όλοι οι προμηθευτές μας ανεβάζουν τις τιμές από 5 έως 15%. Το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν ανατιμήσεις. Γιατί αυτό το κόστος δεν μπορεί να το υπομειστεί πάλι η επιχείρηση.
1: Και τι θα κάνετε?
0: Αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια και όλο αυτό θα το πληρώσει ο τελικός καταναλωτής πάλι.
1: Θα έρθει όμως. Γιατί εγώ ακούω τον κόσμο, ο οποίος ξέρεις κάτι, για την εστίαση έχουν μια καλή κουβέντα. Δηλαδή σου λέει και καλά φαγητά φτιάχνουν και μας προσέχουν και ωραία είναι οι χώροι και ευγενικό το προσωπικό.
2: Και ποιος δεν θέλει, ρε παιδιά,
0: να βγει, αλλά δεν μπορεί να καταναλώσει. Ή αν θα βγει δεν θα καταναλώσει αυτά που θα καταναλώνε πριν. Οπότε έχει άμεσο αντίκτυπο και στις επιχειρήσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι αν δεν πάρθουν μέτρα για όλη την κοινωνία, δεν πρόκειται να μπορέσει η οικονομία αλλά και ο κλάδος μου να ορθοποδήσουν.
2: Και όπως μου λέγανε πολλοί συνάδελφοί σου, Βασίλη, και το καλοκαίρι, λέγανε ρε, οι Έλληνες έγιναν, θυμάστε κάποτε που κοροϊδεύαμε, για παράδειγμα, τους Γερμανούς που ερχόντουσαν στις ταβέρνες και παίρνανε, ξέρω εγώ, μια σαλάτα και ένα πιάτο και το μοιραζόντουσαν στο τραπέζι. Το φαινόμενο αυτό παρατηρούμε σήμερα εμείς και με τους Έλληνες, σε αντίθεση με το παρελθόν που γέμιζαν το τραπέζι με διάφορα ορεκτικά και διάφορα πιάτα και τα λοιπά.
0: Δυστυχώς έτσι θα καταλήξουμε. Και να ξέρετε επίσης ότι η μείωση του ΦΠΑ, αν γινόταν στη ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό και από την κυβέρνηση, δεν θα πέρναγε στον τελικό καταναλωτή, θα στήριζε τις επιχειρήσεις. Θα στήριζε τις επιχειρήσεις και θα μπορούσαμε να κρατήσουμε τις τιμές ακόμα πιο χαμηλά, δηλαδή να τις κρατήσουμε στα ίδια επίπεδα. Ενώ τώρα θα αναγκαστούμε να μετακυλήσουμε πάλι στον τελικό καταναλωτή που. Αυτή τη στιγμή ο καταναλωτής δεν μπορεί να καταναλώσει, οπότε το αντίκτυπο που θα έχουμε μέσα στο χειμώνα, αντιλαμβάνεστε και εσείς με όλα αυτά που έρχονται, θα είναι τεράστιο.
1: Και άμα είχε 3 σερβιτόρους θα έχει έναν.
2: Εκτιμάς ότι θα δούμε και λουκέτα, Βασίλη?
0: Ήδη έχουν ξεκινήσει τα λουκέτα, το τελευταίο διάστημα μετράμε πάρα πολλά λουκέτα στην εστίαση και ο χειμώνας προμηνύεται πολύ δύσκολος. Ήδη εδώ στην Εύβοια έχουμε το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους 3 μήνες, γύρω στα 78 λουκέτα σε όλες τις επιχειρήσεις, από 2.154 επιχειρήσεις.
2: Είναι πολλά, είναι μεγάλος ο αριθμός.
0: Και σκεφτείτε ότι είμαστε και κοντινός προορισμός της Αθήνας.
1: Ακριβώς, και πετάγεται το άλλος.
0: Και είχαμε και τουρισμό, αλλά και μειωμένο τζίρο σε σχέση με όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, πολύ λιγότερο.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που έρχεται το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι μεγάλο. Και
1: εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Για να δούμε. Μακάρι να πάνε καλά.
2: Εκτός αν αλλάξει, Βασίλη, κάτι στον προγραμματισμό, τέλος πάντων, και στα σχέδια της κυβέρνησης για αυτό,
1: Βασίλη,
2: το θέμα, ειδικά του ΦΠΑ.
1: Πολύ. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Βασίλη μου. Ευχαριστούμε.
1: Ξέρεις τι γίνεται τώρα, όπως λέει ο κύριος Βασίλης τώρα, ότι άμα εγώ δεν βγάζω, πόσο να την ανεβάσω την πριζόλα? Πάω 22 ευρώ. Δεν γίνεται, ταβέρνα είμαι. Άρα από τους 3 σερβιτόρους θα διώξω τους 2.
2: Και είπαμε.
1: Και από τους 2 μάγειρες μέσα θα τους βάλω τον έναν. Κατάλαβες, δηλαδή θα μαζευτεί εκεί πέρα. Θα πεις τώρα, με ψημυρίσαστε, γκρινιάριδες και αυτά. Ξέρεις γιατί το λέω? Γιατί πάρα πολλοί κόσμος τώρα που πίνει καφέ, και νέοι άνθρωποι, γιατί το βλέπω εγώ, το μου ήρθαν 2 μηνύματα.
2: Ναι.
1: Και μου λέει, άσε μας ρε να πάμε να φάμε. συζητάνε τώρα και λένε: πάμε να πιούμε ένα καφέ κατά τις 12 και κατά τις 2 να πάμε σε ένα ταβερνάκι να μαζευτούμε να φάμε.
2: Λογαριασμό.
1: Ναι, να φάμε.
2: Πόσο θες για να βγεις έτσι την Κυριακή,
1: πόσα,
2: να πιείς ένα ζευγάρι.

0: Ένα ζευγάρι. Σου.
1: Ναι. Ένα καφέ θα πιει, όχι πιουν τέσσερι εσύ τώρα εδώ πέρα. Παίρνει ένα φρέντο εσπρέσο, ένα καπουτσίνο και ένα γαλλικό με δύο ώρε σε δύο ώρε εκπομπή.
0: Εντάξει.
1: Και βγαίνει με το. Είμαι καλά! Είμαι πολύ καλά, δεν έχω πρόβλημα.
0: Εντάξει, βγαίνουμε τώρα. Φεύγουμε εμεί από εδώ και πάμε στην ωραιότατη Κηφισιά.
1: Ωραία, ένα καφέ. 5 ευρώ, 5-5. 10.
0: 10 ευρώ.
1: 4,5. Ναι, δεν αφήσει και ένα ευρώ, εντάξει.
0: Μπορώ να πάρω και κάτι ακόμη στο καφέ που είμαστε.
1: Πάρε, παιδάκι,
0: επιτρέπετε να πάρω ένα κουλουράκι, α πούμε, ή ένα τόστ.
1: 5 ευρώ, 13 σου λέω εγώ, άντε μην είμαι υπερβολικός, 13 ευρώ όλα αυτά.
0: 13 ευρώ,
1: καθιστώ,
0: για ένα τόστ και δύο καφέδες. Ναι, και δύο καφέδες.
1: Καφές εσπρέσο, παιδιά.
0: Και μετά, αν θέλουμε να πάμε σε ένα ταβερνάκι, στα βόρεια προάστας, μην είναι στην Κηφισιά.
1: Γιατί θέλεις και εσύ, πήγαινε προς Μεσόγειο.
0: Για να μην κάψουμε βενζίνη, ρε εσύ.
1: Τώρα ναι, ενώ θέλεις στην Κηφισιά να φας, τέτα φάσε κάλλη, έλα.
0: Κάπου κοντά, πάμε στα Μελίσσια.
2: Άμα πάρει ένα τόστ, θα είναι Μεσολομό, όχι μελλοντικά.
1: Όχι, δεν γίνονται αυτά, απαγορεύεται και στο Κηλικείο.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, άσε το απλό, άσε το απλό, γαλοπούλα τυρί.
1: Πάμε στα 25 ευρώ τώρα.
0: Γαλοπούλα τυρί, άστο.
1: Τυρί γαλοπούλα, παιδιά.
0: Και μετά, πες ότι φεύγουμε και σου λέω, ρε Σπύρο, τώρα πίνεσα. Ας φάμε.
1: Ναι.
0: Να πάμε σε μια ταβέρνα.
1: Πάμε.
0: Αν και θα ήθελα να πάμε σε εστιατόριο.
1: Το ίδιο είναι. Όχι, εντάξει, όπου. Εντάξει, τι.
0: Εντάξει, πάμε σε ταβέρνα.
1: Σε εστιατόριο, όχι, έλα.
0: Σε εστιατόριο.
1: Ναι, πόσο είναι, 30 ευρώ το άτομο.
0: Βλέπει, μα το λέει.
1: Όχι.
0: Με πιάνει, έχει πάλι μία. Σε εστιατόριο.
1: 30 ευρώ το άτομο.
2: Πού?
0: Πού? Στα βόρεια προάστια. Έχει μείνει πίσω. Με τίποτα.
2: Μόνο σου βλάκα τώρα τελευταία.
1: Ναι. Καημένε.
0: Άμα θες ευρώ. Να με πας σε εστιατόριο,
1: 50 ευρώ.
0: Κοίταξε, να πάρουμε μία σαλάτα και δύο ρεκτικά και από ένα ποτηράκι, άντε ας μη είσαι.
1: Όχι, μην είσαι μιζέρι, θα πάω να φας τώρα, τι.
0: Ναι, να πάρω μπουκάλι κρασί.
1: Όχι μπουκάλι, γιατί οδηγείς μετά, σιγά.
0: Α, να πάρω ένα ποτήρι καλό κρασί.
1: Δεν χρειάζεται να δώσεις τα λεφτά στα αλκοόλ, θα στα φαΐ.
0: Ναι.
1: Τσακωθούμε.
0: Μα δεν θα πιούμε ένα ωραίο κρασάκι.
1: 50 ευρώ το άτομο, ένα κατοστάρικο. Και, 100...
0: και λίγα λες.
1: 100... όχι, ρε,
0: συντάξει. 100 ευρώ.
1: Όχι 50 ευρώ το άτομο, σιγάρε.
0: Ναι, στα βόρεια προάστια, σε εστιατόριο, ναι. Εκτός άμα πάμε σε ταβερνάκι, έχουμε και την εναλλακτική.
1: Και σε ταβέρνα να
0: πάμε σε ταβερνάκι.
1: 40 ευρώ το άτομο.
0: 40 ευρώ
1: γιατί
0: το άτομο.
1: Γιατί να πάρεις παϊδάκια και αυτά έχει 60 ευρώ το παϊδάκι.
0: Γιατί να πάρω παϊδάκια.
1: Μην πάρεις παϊδάκια.
0: Ας πάρω ένα μπιστέκι. Φτηνό. Λοιπόν, άρα θέλουμε 80 ευρώ. Ας πάρουμε την φτηνή.
1: Ένα κατοστάρικο θέλεις για να πιεις καφέ και να φας, εγώ σου λέω οικονομικά. Και 140 για να τα ανέβεις. Ξέρεις πως
0: βγαίνουν 100 ευρώ.
1: Α, μα να τη μάνα μου. Ξέρεις πως βγαίνουν. Τα βρήκαμε στον δρόμο, πεταμένα.
0: Δεν
1: τα βρήκαμε. Να διαβάσετε και πάμε εμείς και τα δίνουμε στους φροντιστές δεξιά και αριστερά. Τι θα γίνεις. Γιατί λέγανε νέα τι μαζεμένα. Τι θα γίνεις.
0: Είναι στο δικό μου το. Όχι. Πραγματικά. Θες ένα κατοστάρικο, ε.
1: Ναι.
0: Είναι πολλά, ρε παιδί μου. Και άμα έχω και δύο παιδιά.
1: Και φανέ, άμα είναι αγόρια έφηβοι, έχεις καταστραφεί. Μου έλεγε φίλη.
0: Έφηβοι,
1: μου έλεγε φίλη που είναι τώρα σε σύνταξη.
0: Ναι.
1: Είχε δύο πριν από χρόνια.
0: Ναι.
1: Έχει καλά να είναι τα παιδιά της. Δύο τότε έφηβους. Ο ένας 15, ο άλλος 17.
0: Ωραία.
1: Και ήταν ένα 85 ο καθένας. Έχει σημασία αυτό.
0: Ωραία.
1: Και μου λέει, Σπύρο μου, πού να πάω να φάμε ένα Σάββατο. Εγώ τότε ήμουν πιτσιρικά, έβγαινα πάρα πολύ. Και τη λέω να πάτε σε αυτό το εστιατόριο. Μου λέει, πού είναι αυτό, πόσο έχει. Απαπαπαπαπαπα, μου λέει, έχω δύο παιδιά, δύο μέτρα ο καθένας.
0: Ωραία.
1: Όχι, σε πισαρία να με στείλει.
0: Να σε ρωτήσω
1: παιδιά,
0: κάτι.
1: Ξέρετε τι κάνουν οι εφήβοι. Σαρώνουν ό,τι υπάρχει.
0: Αν είχαμε και στην παρέα μας δύο εφήβους,
1: ναι.
0: 15χρονους, έτσι γεροδεμένους.
1: Θέλεις...
0: Και πηγαίναμε πρώτα για τον καφέ και τα τοστ. Και μετά για την ταβέρνα.
1: Όχι, θα του πάσουμε ταϊσμένου του 15χρονου στο τοστ. Άμα πλακώσουν οι 15χρονοι τα τοστ. Τα τόστ στους 15χρονους.
0: Θα τους έπαιρνε ένα κλαμπ.
1: Το κλαμπ έχει 20. Έχει 15
0: Ωραία.
1: Ευρώ το κλαμπ.
0: Άρα ο λογαριασμός με τα εφηβάκια πόσο θα ήταν συνολικά,
1: άμα
0: μια Κυριακή.
1: Έβγαινε έξω για καφέδες με τα παιδιά και φάει μετά, ναι. Νομίζω ότι είναι κοντά στο 200.
0: 200. Και άμα θέλουμε το απόγευμα να πάμε και ένα σινεμά, με κοιτάει σαν εξωγήινος ο Θάνος.
1: Μάντρε, κάτσε σπίτι δεν έχετε. Τι το πληρώνετε το σπίτι.
0: Και μετά
1: σπίτι.
0: Ένα σινεμά γιατί είναι Κυριακή η
2: έχει,
0: τετράδα.
2: Και το
1: πόσο έχει το σινεμά, 8, 10.
2: 10
1: ευρώ. 10 ευρώ σου
0: λέω. Δεν θα πάρουμε και ένα popcorn και μια κοκακόλα.
1: 2,5 εκατοστάρικα.
0: 2,5 εκατοστάρικα.
1: Για να βγεις. Σάββατο δεν βγήκες έβγαλα έξω, όμως Κυριακή είσαι.
0: 2,5 εκατοστάρικα.
1: 2,5 εκατοστάρικα, ναι.
0: Ξέρεις άλλη μία φορά για να το χωνέψει. Είναι πολλά τα λεφτά, ρε παιδιά.
1: Πάντω ο Σάκης κάνει ωραίο σουφλέζι Μαρίκορ, παιδιά. Μπράβο, δώσε πόνο. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Ωραία φωτογραφία. Να είστε πάντα καλά. Πολύ ωραίο δάσο μας έχει στείλει. Στυλιανός, διαβάζω αυτό και πάμε σε break. Άντες και στη δύσκολη επαρχία που ένα σπίτι από το δρόμο μπορεί να είναι και πάνω από 100 μέτρα, να πάμε 200 και 300 λίτρα, γιατί ο κόσμος δεν έχει χρήματα για παραπάνω. Αφού η τιμή θα είναι 2 ευρώ, εμάς με τέτοιες ποσότητες θα μας μείνουν 10 ευρώ κέρδος. Επειδή έχει βενζινάδικο
0: ο Αντώνης.
1: Ναι. Πείτε μου. Πώς θα δουλέψουμε σήμερα εμείς με τη θέρμανση? Δίκιο έχεις. Καλημέρα. Για να τραβήξεις τόσα μέτρα μάνικα θέλεις μια ώρα που είναι 100 μέτρα, που λέει 200 και 300. Καταλάβες, θες, φαντάσου τώρα. Τι θα μας μείνει εμάς? Αυτό που λέει εδώ ο Αντώνης, για να το καταλάβουμε εμείς που είμαστε εδώ στις μεγάλες πόλεις, σου λέει στην επαρχία, είναι 100 μέτρα, 200 μέτρα να πας. Τη μάνικα στο σπίτι και βάζουν 200 και 300 λίτρα.
0: Περίμενε, γιατί έχουν στείλει πολύ ωραία μηνύματα. Ποιο περίμενε, θες? Πρέπει να πάμε σε break.
1: Άντε, εντάξει. Πριν πάμε σε break όμως, περιμένετε. Τι? Γιατί ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στην και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι δικές της. Είναι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθετε περισσότερο στο dei.gr. Να, αυτές τις ιστορίες λέμε κι εμείς.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
5: Αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
7: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
8: Πού να στα λέω, αγάπη μου.
9: Κρυβελόγια.
7: Ακούω.
8: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
10: Κρυβελόγια.
8: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
10: Ρε κρυβελόγια.
7: Μάλιστα.
8: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
7: Μοντέλα. Το ξέρα.
8: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
11: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
12: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
13: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
14: Διζυγλικινικό.
13: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
14: Natural Factors.
13: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τόσες επιλογές για να ταξιδέψουμε. Εκατοντάδες πτήσεις, χιλιάδες ξενοδοχεία, αμέτρητες κριτικές, εικόνες και προτάσεις. Και όλα μπροστά μας. Το δύσκολο λοιπόν σήμερα δεν είναι να βρεις πληροφορίες. Είναι να ξεχωρίσεις ποιες έχουν αξία για το δικό σου ταξίδι. Γιατί η πληροφορία δείχνει τις επιλογές και η γνώση ποιες να επιλέξεις. Manesis Travel. Γνώση, εμπειρία και άνθρωποι που μετατρέπουν τις επιλογές σε ταξίδι.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Και έχει δίκιο Πάνος εδώ πέρα. Μου λέει Σπυράκο, αυτές τις τιμές που λες.
2: Για τα βόρεια προάστια.
1: Για τα βόρεια προάστια είναι για σουβλάκια. 70 ευρώ τα δύο άτομα. Έχετε δίκιο. Εντάξει, παιδιά, εγώ τα ακούω. Γι' αυτό
2: εμείς
1: τα λέμε.
2: Εμείς λέμε το άτομο, έτσι. 50 με 60 ευρώ το άτομο, είπαμε για ταβέρνα στα βόρεια.
1: Ναι, σου λέει για ταβέρνα όμως. Εγώ είπα. Ο Πάνος εδώ σου λέει 70 ευρώ για σουβλάκια. Καταλαβαίνεις τώρα τι μακελιό μιλάμε. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Λέει να ευχηθώ μια καλή και δημιουργική εβδομάδα από Δευτέρα και καλή δύναμη στην Αναγιά σου, ρε φίλε Μελέτη.
2: Σε ευχαριστούμε, καλή μου.
1: Γεια σου Σάκη, γεια σου Μελέτη, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα σας, καλή Κυριακή. Καλή Κυριακή σε όλους τον Παναγιώτη. Στον Μπίλη, καλημέρα παιδιά. Και όπως κάποιος δημοσιογράφος έλεγε, με 4 τοστ χορταίνει μία οικογένεια. Έχεις δίκιο, φίλε. Ναι. Και δεν ισχύει αυτό το πράγμα, όπως και να το κάνουμε. Ήταν, νομίζω, ένα ατυχές σχόλιο των καλών συναδέλφων. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Πραγματικά, ειλικρινά δηλαδή, οι οικογένειες με παιδιά τραβάνε αρκετά μεγάλα ζόρια στο πώς θα βγουν έξω, γιατί πρέπει να στηρίξουν και τα παιδιά τους και σε άλλα πράγματα. Αυτό σας το είπαμε τώρα. Να σας πω κάτι, σε 2 ώρες κάναμε μια κουβέντα για το πώς ένα σπίτι μπορεί να ζεσταθεί, πώς μπορεί να τα βγάλει πέρα στην καθημερινότητά του και να διασκεδάσει κιόλας. Γιατί εντάξει, ρε παιδιά, ξέρετε κάτι, μπορεί να σας έχει τύχει και εσάς. Πολλές φορές την κουβέντα, είχα εγώ κουβέντα πριν από 3-4 μέρες με ένα καλό φίλο και μου λέει, δικηγόρος και πολύ καλός, μου λέει πηγαίνω στη δουλειά. Γυρνάω, πηγαίνω σε μια επιχείρηση για μια δεύτερη δουλειά. Γυρνάω στο σπίτι, διαβάζω τα παιδιά, ξαναφεύγω, πηγαίνω στο γραφείο, ξέρω. Μου έλεγε λοιπόν ότι το 24ωρο.
2: Πολλοί είμαστε
1: ναι,
2: έτσι.
1: Αλλά ξέρεις τι γίνεται.
2: Σπίτι, πρέπει, δουλειά, σπίτι, δουλειά, πρέπει, σπίτι, δουλειά, σπίτι, δουλειά.
1: Πρέπει να βγαίνεις και να διασκεδάζεις και λίγο. Δηλαδή να βγεις να φας, να μην σκεφτείς. Ρε εσύ για ένα φάι πας. Δεν σου είπα ότι πήγες και σε ένα πεντάστερο, ξέρω εγώ, εστιατόριο και χρειάζεται 300-400 το άτομο. Να πας, να φας.
2: Να βγεις έξω, να πιεις δύο ποτά. Άμα δεν φτάνουν, τι να κάνεις.
1: Και
2: άμα σκέφτεσαι τους λογαριασμούς. Και είσαι υπεύθυνος πολίτης.
1: Όταν εσύ μου λες τώρα ότι μια οικογένεια, αυτό που είπες εσύ, βγει για καφέδες και κανα τόστ και δώσει 20 σε ένα. Μην πάμε στα βόρεια προάστια, σε μια απλή γειτονιά. Δώσει σε ένα, μεγάλο, σε ένα ωραίο μέρος 20-25 ευρώ. 4 άτομα για καφέδες, πορτοκαλάδες και κανα τόστ. Εντάξει. Και δεν πάνε να φάνε το μεσημέρι. Και το απόγευμα. Φάνε στο σπίτι το μεσημέρι. Και το απόγευμα.
2: Πάνε σινεμά.
1: Πάνε ένα σινεμά και θέλουν άλλο ένα πενιντάρικο. Και με το πάρκινγκ και από εδώ και από εκεί. Το λιγότερο, γιατί δεν θα πάρουν κάτι. Δηλαδή θέλουν 100 ευρώ. Mm. Είναι ένα κράτημα μεγάλο αυτό το πράγμα. Όταν σου έχει έρθει, ας πούμε, ένα.
2: Ναι, γιατί θα σκεφτεί η νοικοκυρά του σπιτιού το... ότι με τα 100 ευρώ, αυτό. Μπορεί να καλύψει, για παράδειγμα, τη ΔΕΗ. Μπορεί να καλύψει την κινητή τηλεφωνία, τα τηλέφωνα ή ξέρω εγώ το ψυγείο. Για μια εβδομάδα, λέω τώρα.
1: Ναι,
2: εγώ.
1: Γιατί έχουν το ίντερνετ το οποίο τα παιδιά το χρειάζονται. Ας πούμε, τώρα μου έλεγε ένας φίλος άλλος, τους ήρθε από το ιδιωτικό σχολείο που πηγαίνει το παιδί του, όχι ιδιαίτερα ακριβό ιδιωτικό σχολείο, είναι απόλυτη σειρά. Εντάξει, γιατί ο άνθρωπος και η γυναίκα του δουλεύουν και δεν μπορούν να πηγαίνουν να φέρουν τα παιδιά, οπότε ήταν μονόδρομος να το γράψουν στο ιδιωτικό. Μου λέει, μας έστειλαν ένα χαρτί και μας είπαν ότι ξέρετε για να μπορέσει να ανταπεξέλθει το παιδί στα μαθήματα που κάνουν, γιατί είναι Δευτέρα γυμνασίου, πρώτη γυμνασίου. Ναι, φέρτε αυτά. Ανάμεσα σε αυτά όμως υπήρχε και ένα τάμπλετ. Το οποίο έκανε 450 ευρώ. Και έψαχνε στο Scrooge
2: γιατί
1: να βρει το
2: ναι,
1: ότι αυτό
2: για
1: μπορεί να
2: λόγο.
1: Τα απεξέλθει, λέει, στις ανάγκες, γιατί πρέπει να κατεβάζει κάτι τέτοια, να κάνει κάτι αυτά. Και ήθελε και 450 ευρώ. Και προσπάθησε και το βρήκε μέσα από το διαδίκτυο και προς τιμή του και το βρήκε 260. Και το
2: δηλαδή,
1: πλήρωσε και τα αγόρασε.
2: Με το καλημέρα σας, εκτός από
1: καλημέρα.
2: Τα δίδακτρα,
1: ναι.
2: Πάρε και μια λίστα που δεν είναι λίστα, ξέρω εγώ, των 70 και των 60 ευρώ.
1: Όχι.
2: Τρομερό,
1: αλλά ακόμα και αυτή η λίστα, ρε Σιάννα, που λες, που σε στέλνει στο βιβλιοπωλείο και σου βγάζει ένα μπουγιουρντί 50-60 ευρώ.
2: Στα νοσοκομεία το ξέρεις στα δημόσια ότι σου λένε φέρτε τα φάρμακα του ασθενή εσείς,
1: γιατί
2: φέρτε τα επιθέματα του ασθενούς εσείς. Εμείς οι οικογένειες δηλαδή τα πηγαίνουν για τον
1: γιατί
2: άνθρωπό τους. Γιατί δεν έχουν πολλά νοσοκομεία. Δεν ξέρω αν ισχύει η ίδια εικόνα και οι ίδιες ελλείψεις σε όλα τα μεγάλα δημόσια νοσοκομεία. Εγώ σου μιλάω για το παράδειγμα που είχα εγώ, ότι χρειαζόταν εμείς να πάμε τα φάρμακα, εμείς να πάμε τα επιθέματα και κάποια άλλα, τέλος πάντων.
1: Ναι, εδώ όμως, ρε παιδί μου,
2: αντικείμενα που χρειαζόταν.
1: Είναι αυτό που λέμε το γαμώτο. Γιατί Και εγώ.
2: Γιατί λες πληρώνω. Πληρώνω
1: όχι μόνο πληρώνεις. Πληρώνει ο μπαμπάς μου.
2: Ασφάλεια.
1: Η μαμά σου. Πληρώσαν οι άνθρωποι. Ασφάλεις. Όχι μόνο
2: δουλέψανε,
1: αυτό. Δουλέψανε 50 χρόνια και τους κάνανε κρατήσεις για να έχεις νοσοκομεία, να έχεις μια περίθαλψη, να έχεις αυτά τα πράγματα. Όχι να σου λένε φέρε τις κουβέρτες που έχει βελτιωθεί τώρα αυτό το πράγμα, αλλά όπως το λες όμως, εσύ το ζήσες. Mm. Και έπρεπε να πας τα δικά σας επιθέματα και τα δικά σας φάρμακα για να μπορούσε να τα απεξέλθει το νοσοκομείο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
2: Πάνε τέτοια πράγματα, δεν έχουν.
1: Όπως σας πούμε, εγώ θεωρώ πάρα πολύ άδικο.
2: Που είναι και πολύ ακριβά σπύρο.
1: Θα σου πω, σε όλες τις αδικίες, επειδή ξέρεις κάτι, στους νέους ανθρώπους είμαι και λίγο πιο διαλλακτικός, γιατί λέω πήγαινε, δούλεψε, κάνω ό,τι μπορείς. Στον μεγάλο άνθρωπο όμως, που έχει δώσει την ψυχή του, που έχει τώρα τα χρόνια στην πλάτη του και δεν μπορεί να δουλέψει και μπορεί να πάλεψε πάρα πολύ και ξαφνικά του κόβεις μια σύνταξη, δεν του αφήνεις όλα τα φάρμακα να είναι δωρεάν γιατί να από εδώ, να αυτό είναι παραφαρμακευτικό, αυτό είναι παραφαρμακευτικό, πάρε μια συνδρομή από εδώ, πάρε μια συνδρομή από εκεί. Και όταν ακόμα και στο σπίτι που έφτιαξε και μάτωσε του έχεις φόρο έναν ένφια και του τσακίζεις την ψυχή. Έτσι, και του λες, α, έχεις και εξοχικό. Και είναι το πατρικό του στο χωριό που παλεύει να το κρατήσει όρθιο. Και σου λέει, οι Ευρωπαίοι δεν έχουν εξοχικά. Θέλετε να παίξουμε μπάλα όπως οι Ευρωπαίοι? Οι Ευρωπαίοι δεν έχουν φροντιστήρια. Το ξέρετε ότι στη Φιλανδία η λέξη φροντιστήριο δεν υπάρχει. Είναι άγνωστη λέξη.
2: Γιατί που υπάρχει στη Γερμανία?
1: Δεν υπάρχει.
2: Μας κορόιδευαν δεκαετίες πριν. Μέναν με το στόμα ανοιχτό τα παιδάκια.
1: Αλλά δεν μας βολεύει.
2: Ομογενείς που ακούγαν εδώ τη λέξη φροντιστήριο. Δεν μπορούσαν να
1: αυτό.
2: Το καταλάβουν.
1: Κατάλαβες. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα φροντιστήρια όταν τα παιδιά. Δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε κάτι, τους κρατάνε λίγο περισσότερο για να κάνουν τα μαθήματα. Και ο Νικόλας Καμακάρης ήρθε.
2: Ναι, είναι εδώ.
1: Έλα μέσα, Νικόλα Καμακάρη.
2: Πήγε 11,
1: Πήγε. Νικόλας Καμακάρης ακολουθεί. Και
2: η Βασιλική Γιούτσου με τις τελευταίες εξελίξεις της ώρας. Να έχετε μια καλή, ωραία, ήρεμη εβδομάδα.
1: Πότε?
2: Με ψυχραιμία και εμείς θα είμαστε μαζί το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Πότε Νικόλας Καμακάρης μπαίνει?
2: 9
1: λοιπόν, πότε γιορτάζει ο Ρόκι Μπαλμπόα?
2: Ο Ρόκι Μπαλμπόα.
1: Ναι, πότε.
2: Πότε γιορτάζει ο Ρόκι?
1: To the eye of a tiger. Έχω και δεύτερο χειρότερο.
3: Έχω και χειρότερο.
1: Ναι, έχω χειρότερο. Αυτό μου το είπε Κύπριος. Ας το πω έτσι. Γιατί τα κυρεδούθκια. Γιατί τα κυρεδούθκια. Τα παιδάκια των Κινέζων. Ή τα κινεζάκια. Γιατί τα κυρεδούθκια εμπιστεύουν στο Ράι Βασίλη. Αφού αυτοί φτιάχνουν τα παιχνίδια, ρε.
2: Αυτό ήταν πολύ καλό. Φιλιά πολλά σε όλους σας. Γεια σας. Η ώρα είναι 11.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, σε περίπτωση που, όπως γράφει, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια των δαπανών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει πως τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των δηληστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, χαμηλότερα από το επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Επιπλέον, η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Η μεγαλύτερη ενίσχυση κατευθύνεται παγίως στις περιοχές όπου οι ανάγκες είναι αυξημένες λόγω των κλιματικών συνθήκων. Επίσης, επεκτείνουμε την επιδότηση στο ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο. Αύριο συμπληρώνει ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του. Στο προσκήνιο παραμένει ανησυχία στην Ευρώπη για το ενεργειακό κόστος του χειμώνα και ενώ κλιμακώνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν δεν θα ξανανοίξει τα στενά του Ορμούζ έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του και εφαρμοστούν οι αμερικανικές δεσμεύσεις, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγέρ Καλιπάφ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Φαρς. Ο Αμερικανός πρόεδρος συντόμευσε τη διαμονή του στην προεδρική κατοικία του Καμπ Ντέιβιντ, όπου επρόκειτο να περάσει όλο το Σαββατοκύριακο και επέστρεψε στο Λευκό Οίκο. Η απόφαση αυτή συνδέεται από αναλυτές με την τελευταία επίθεση που εξαπέλυσαν οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη της Ιεμένης εναντίον της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας. Εξάλλου, η κυβέρνηση των ΗΠΑ κάλεσε χθες τους Αμερικανούς που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, προειδοποιώντας για ενδεχόμενη ταχεία κλιμάκωση της στρατιωτικής σύγκρουσης. Κρίσιμο τεστ για το μέλλον του Φρίντριχ Μέρτς στη γερμανική καγκελαρία θεωρούνται σημερινές εκλογές στο Βερολίνο και το Μεκλεβούργο Δυτική Πομερανία. Στο Μεκλεβούργο Δυτική Πομερανία η μάχη έχει πάρει χαρακτήρα αναμέτρησης μεταξύ του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος και του ακριδεξιού AfD, ενώ η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του Μέρτς κινδυνεύει να καταρρεύσει στο όριο του 5% για την είσοδο στο τοπικό κοινοβούλιο. Καλύτερη, αλλά εξίσου σημαντική, είναι η εικόνα για το κόμμα του Μέρτς στο Βερολίνο που δημοσκοπικά προηγείται η αριστερά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με στόχο την ανάδειξη του ρόλου της Ελλάδας έως αξιόπιστου γεωστρατηγικού παίκτη στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, αλλά και για την προσέλκυση επενδύσεων. Πρώτος σταθμός του Κυριάκου Μητσοτάκη αύριο το Σαν Φρανσίσκο των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Σήμερα οδηγείται ενώπιον της δικαιοσύνης στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 14χρονος, ο οποίος συνελήφθη για τον άγριο ξυλοδαρμό συμμαθητή του το βράδυ της Παρασκευής Σταυρυλής και το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση με ρήξη νεφρού, κινδυνεύοντας ακόμα και να το χάσει. Οι Ρώσοι προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για την τρίτη και τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών, στις οποίες αναμένεται να επικρατήσει το κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν 4,5 και πλέον χρόνια από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Ο δήμαρχος της Μόσχας κατηγόρησε σήμερα την Ουκρανία ότι τις τελευταίες ώρες εξαπέλυσε ένα προηγουμένο επίθεση με περισσότερα από 1.600 drones. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, ανάμεσα τους δύο παιδιά, βρήκαν το θάνατο χθες εξαιτίας ρωσικού πλήγματος στην περιφέρεια του Κιέβου. Η Κούβα προχώρησε χθες σε επανασύνδεση του εθνικού δικτύου ηλεκτροδότησης, ύστερα από τη νέα γενικευμένη διακοπή ρεύματος στη χώρα, την 7η από τις αρχές του έτους, εν μέσω σοβαρής ενεργειακής κρίσης και του πετρελαϊκού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα άγνωστο βλήμα στα ανοιχτά των ανατολικών ακτών της, ανακοίνωσαν οι νοτιοκορεατικές ένοπλες δυνάμεις. Ξεκινάει εντός ολίγου στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Την αποχαιρετά πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων. Σε ισχύ είναι μέχρι τις 11 το βράδυ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Αθηνάς και τους γυροδρόμους με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Για το ίδιο χρονικό διάστημα τροποποιούνται οι διαδρομές των λεωφοριακών γραμμών 227, 025, 026 και 035. Και ο καιρός σήμερα γενικά έθριος σε όλη τη χώρα, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές και στα δυτικά τα βόρεια και πιθανώς στο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7. Στην Αττική σήμερα ανεφελώδης ο καιρός με τη θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί ο Νικόλας Καμακάρης.
2: Ένα καράβι παλιό σαν πιο καραβό. Time, weather, and...

0: αστέρια.
1: Time, weather, and...
2: Μάνα να πάω στα καράβια.
3: Καλά, όλοι για θάλασσες και ταξίδια λένε.
4: Έτσι κι αλλιώς όλοι στο ίδιο καράβι είμαστε.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα. Πρωινό Κυριακής, 20 του Σεπτέμβρη. 11 και 7 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι πάρα πολύ σωστά στον Αλφα Radio 989. Καλημέρα σε όλους. Καλή Κυριακή να έχουμε. Ευχόμαστε όσο γίνεται πιο ξεκούραστοι, πιο αναζωογονητικοί. Πολλές φορές μπορεί αυτά τα δύο να μην συνδυάζονται και για να πρέπει να κουραστούμε για να κάνουμε πράγματα που θα μας αναζωογονήσουν. Μπορεί να ακούγεται λίγο οξύμορο, να ακούγεται παραδοξολογία, αλλά για σκεφτείτε το λίγο, μπορεί και να είναι έτσι. Εδώ είμαστε και σήμερα, η Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, ο Θάνος Μπούπα στη ρύθμιση του ήχου, ο Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο από τις 11 έως τη 1 μετά το μεσημέρι. Εδώ σε μια προσπάθεια να αποτιμήσουμε την ειδησιογραφία της εβδομάδας που προηγήθηκε και φυσικά να ιχνηλατήσουμε την ειδησιογραφία της εβδομάδας που ανοίγεται μπροστά μας. Φυσικά σε αυτή την προσπάθεια είστε και εσείς εδώ συμμέτοχοι με τα μηνύματά σας, με τις καλημέρες σας, με τις απόψεις σας, με τις διαφωνίες σας φυσικά, εάν και εφόσον έχετε ενστάσεις για ό,τι ακούγεται στον αέρα από τα δικά μου χείλη. On-air papaki alfaradio 989.gr είναι το mail, το Viber 6947-989-989. Και στο Messenger μπορούμε να επικοινωνούμε, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ, και εκεί είναι ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας και οι καλημέρες σας και τα σχέδιά σας, γιατί όχι. Ακόμα Σαββατοκύριακο είναι, ακόμα μπορούμε να προγραμματίσουμε κάτι, να προγραμματίσουμε κάτι που θα μας κάνει να νιώσουμε, να αποφορτιστούμε από τα όσα μας βάρυναν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και ξέρουμε ότι θα μας βαρύνουν την ερχόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, στο επίκεντρο της ειδησιογραφίας σαφέστατα παραμένει η υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, έστω και αν έχουν περάσει αυτές οι αρκετές ημέρες. Νομίζω οι αποκαλύψεις είναι τέτοιες που δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει ειδησιογραφικά αυτή την υπόθεση. Φυσικά είναι και το μεγάλο θέμα της ενεργειακής κρίσης που το νιώθουμε όλοι στο πετσί μας, στην τσέπη μας, για να μην πω πουθενά αλλού, και μας κόψει το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο. Τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα με τις τιμές των καυσίμων. Νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει παρέα, δεν υπάρχει σπίτι, δεν υπάρχει οικογένεια. Για μας μιλάμε τους απλούς ταπεινούς, έτσι, δεν μιλάμε τώρα για άλλες κατηγορίες πολιτών, που δεν σκέφτεται που έχουν πάει τα καύσιμα, πώς θα περιορίσει μετακινήσεις. Έβαλα 50 ευρώ βενζίνη και δεν γέμισε το μισό ντεπόσιτο. Πώς θα το σταματήσω το αυτοκίνητο, θα αρχίσω να πηγαίνω έτσι, θα το αφήνω στο μετρό. Όσοι εν πάση περιπτώσει εξακολουθούσαν να κυκλοφορούν με τα αυτοκίνητα. Τώρα και έχουμε μπροστά μας και το επίδομα θέρμανσης. Ακόμα δεν φαίνεται να μας χρειάζεται και νομίζω όλα τα τελευταία χρόνια, με τα δεδομένα και της κλιματικής κρίσης να εντείνονται, όλο και πιο αργά έρχονται τα κρύα του χειμώνα. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έρθουν τα κρύα, και μπορεί και κάποιες περιόδους συγκεκριμένες να είναι και ιδιαιτέρως έντονα, με το δεδομένο ότι η κλιματική κρίση έχει απορριθμίσει πολλά θέματα στον πλανήτη και φυσικά και στη χώρα μας. Ας μην ξεχνάμε ότι η Μεσόγειος αποτελεί ένα hot spot της κλιματικής κρίσης. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας και το επίδομα θέρμανσης, έχουμε έτσι και αλλιώς και το ντίζελ, έχουμε τη βενζίνη, έχουμε όλα αυτά που ως έναν βαθμό είναι απαραίτητα για την καθημερινότητά μας. Ως εκ τούτου και είναι πάρα πολύ τον οικονομικό μας προϋπολογισμό, τον προϋπολογισμό των οικοκυριών και όλων εμάς. Είχαμε αυτή την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, νομίζω είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα μπορούμε να το συζητήσουμε και ενδεχομένως να διαφωνήσουμε κιόλας για το μέγεθος και για το αν και κατά πόσο φτάνει κτλ. Σαφέστατα μπορεί να γίνει αυτή η κουβέντα, αλλά οτιδήποτε, νομίζω πως αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε, είναι το στοιχειώδες, οτιδήποτε είναι προς την ανακούφιση των οικοκυριών είναι έχει θετικό πρόσημο. Τώρα, αν αυτό το πρόσημο είναι μικρό ή μεγάλο, ή αν η κουβέντα αποδείξει ότι μπορούν να κάνει η κυβέρνηση συγκεκριμένα και ο Πρωθυπουργός περισσότερα πράγματα, αυτό είναι άλλου παπαευαγγέλιο. Υπάρχει λοιπόν ένα σχεδιασμός από την κυβέρνηση για τη στήριξη των νοικοκυριών απέναντι σε αυτές τις ενεργειακές τιμές που φτάνουν σιγά σιγά όλο και πιο ψηλά, στο Θεό που έχουμε συνηθίσει να λέμε. Αναφέρεται σε αυτό το θέμα ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, με το οποίο κάνει ανασκόπηση γενικά του κυβερνητικού έργου, της δραστηριότητας του ιδίου κτλ. Όπως γράφει λοιπόν, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθεί νέα παρέμβαση σε συνεργασία με τα δηληστήρια, με στόχο η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης, νομίζω στο μέσον του Οκτώβρη αρχίζει η διάθεσή του, αν θυμάμαι καλά,
να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75. Κάτω από το 1,75. Δεν είναι χαμηλή η τιμή αυτή. Φανταστείτε όμως χωρίς τις όποιες παρεμβάσεις, μικρές ή μεγάλες, μικρές κατά ταπεινή μου άποψη, φανταστείτε που θα μπορούσε να διαμορφωθεί. Προαναγγέλλει οριζόντια αύξηση του επιδέρματος θέρμανσης που θα αφορά όχι μόνο τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και εκείνα που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Επισημαίνει ότι η μεγαλύτερη ενίσχυση θα κατευθύνεται στις περιοχές όπου οι ανάγκες θέρμανσης είναι αυξημένες λόγω των κλιματικών συνθήκων, και αυτό νομίζω ότι είναι απολύτως λογικό. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Πρωθυπουργός αναφέρει ότι η επιδότηση στο ντίζελ επεκτείνεται για ολόκληρο τον Οκτώβριο ως μέτρο αντιμετώπισης της ενεργειακής επιβάρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται και στην αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας κτλ. Ξέρετε, χωράνε στο ίδιο κείμενο και στην ίδια ανάρτηση οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Από τη μία, αναστενάζουν τα νοικοκυριά από την αύξηση των καυσίμων. Από την άλλη, να χαιρόμαστε, να ενθουσιαζόμαστε και να παρηγυρίζουμε για τα εύσημα που λαμβάνουμε από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης σχετικά με την πορεία της ελληνικής οικονομίας κτλ. Είναι ένα θέμα που συζητάγαμε και χθες και το έθεσα. Πώς γίνεται τελικά και ποιος μπορεί να το εξηγήσει? Φαντάζομαι οι άνθρωποι που έχουν εντρυφήσει τα οικονομικά θα ξέρουν καλύτερα πώς γίνεται οι οικονομίες και οι αριθμοί να ευημερούν και οι άνθρωποι από κάτω να δεινοπαθούν και να προσπαθούν να παρακολουθήσουν, να προσπαθούν να αντέξουν την καθημερινότητα, να προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα. Λοιπόν, αυτά μετά τις... θα υπάρξουν σαφέστατα και εξειδικεύσεις, θα τα δούμε και πιο αναλυτικά συνέχεια, αλλά νομίζω το θέμα των καυσίμων είναι ένα ζήτημα που δεν μπορεί να αφήσει κανέναν αδιάφορο. Λοιπόν, πριν πάμε στην πρώτη μας μουσική ανάσα, να σας πούμε ότι σε ό,τι αφορά στα κυκλοφοριακά δεν υπάρχει κανένα απολύτως ζήτημα στο λεκανοπέδιο. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ ήσυχα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι τις Κυριακές. Υπάρχει έτσι μια μικρή ανάσχεση και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου στο ύψος του Παναθηναϊκού Σταδίου. Μόνο αυτό, όλα τα υπόλοιπα είναι εξαιρετικά.

0: Αυτό είναι το αποτέλεσμα όταν μπλέκουν τρεις μεγάλες προσωπικότητες. Έτσι, ο Νίκος Καπαδίας, φυσικά, ο ποιητής της θάλασσας, ο Θάνος Μικρούτσικος, πολύ μεγάλος συνθέτης του ελληνικού τραγουδιού, της ελληνικής μουσικής, και φυσικά ο Γιώργος Νταλάρας. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο την πρόγνωση για το καιρό, να δούμε τι ακριβώς μας επιφυλάσσει ο καιρός. Θα είναι γενικά αίθριο σήμερα σε όλη τη χώρα. Θα έχουμε αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά από το μεσημέρι. Οπότε και στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσχεροι όμβροι. Και στα βυτικά, τα βόρεια και ίσως και στο Ιόνιο, με μονωμένες καταιγίδες. Αυτή είναι η γενική πρόγνωση για σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κάντε τα κουμάντα σας. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, θα φτάσει 27 με 30 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τοπικά έως 31. Αυτή είναι λοιπόν η πρόγνωση και στην Αττική, όπως διαπιστώνουμε, φυσικά έχει αραιή συννεφιά. Ενδεχομένως από το μεσημέρι να υπάρχει και κάποιο έτσι ασθενής βροχούλα, και η θερμοκρασία από 19 έως 30, από 18 έως 29 η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Έθριος θα είναι ο καιρός και τις επόμενες ημέρες, θα κυμανθεί σε αυτά τα επίπεδα εκεί περίπου στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, αν και γενικά μακροπρόθεσμοι μετεωρολόγοι λένε ότι έρχεται και ένα φθινοποράκι, το οποίο νομίζω πως όλοι μας λίγο πολύ το περιμένουμε, αν και δεν ζήσαμε τις υπερβολικές ζέστες. Έτσι. Η αλήθεια είναι πως έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση, δεν θέλουμε ούτε τη ζέστη γιατί πρέπει να κάνουμε το air condition, δεν θέλουμε ούτε το κρύο γιατί πρέπει να βάλουμε πετρέλαιο για να λειτουργήσει τα καλοριφέρ. Θέλουμε εκεί κάπου στους 20. Κάπου στους 20 χρειαζόμαστε. Να μην χρειάζεται το ένα ούτε το άλλο. Θάνο. Λοιπόν, είναι και σε εξέλιξη η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Έφυγε προχθές σε ηλικία 103 ετών. Οικογένεια, φίλοι, πολιτική στο τελευταίο αντίο. Είναι αυτή την ώρα προγραμματισμένη από το πρώτο νεκροταφείο. Επικίδιους θα εκφωνήσουν οι γη της Γιώργος και Νίκος Παπανδρέου, καθώς και η Άννα Διαμαντοπούλου. Η οικογένεια δήλωσε αντιστεφάνων, επιθυμεί να κατευθούν δωρεές στη μη κερδοσκοπική οργάνωση Κέντρο Διοτήμα με δράση ενάντια στην έμφυλη βία. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για τις διαφημίσεις. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πούμε ότι δεν ξέρω αν τελικά έχει προγραμματιστεί αυτό που λέγαμε χθες, μια μεγάλη γιορτή για την αναβάθμιση από τον Νίκο Μούντις. Είναι κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, θα τρέξει πολύ τις επόμενες ημέρες στην ειδησιογραφία. Και δικαιολογημένα ενδεχομένως θα θέλει η κυβέρνηση να, αυτό που θέλει να πει στον πολίτη είναι ότι η πολιτική που ασκεί έχει αποτελέσματα, θεωρώντας ότι αυτά είναι τα αποτελέσματα που μάλλον θεωρεί ότι αφορούν τον πολίτη και τον πείθουν εν πάση περιπτώσει για την πορεία της χώρας. Στέκομαι σε μια, επειδή από χθες ήδη σχολίασε ο Πρωθυπουργός και δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά φυσικά, σχολιάζοντας λοιπόν την αναβάθμιση της χώρας μας από τον Moody's, από τον Διεθνή Οίκο Αξιολόγησης, χαρακτήρισε την Ελλάδα ως νησίδα πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας. Αυτό που δεν αποσαφήνισε, αν εμείς αυτή την νησίδα είμαστε οι ναυαγοί, εάν με αντιλαμβάνεστε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Πρωινό Κυριακής ή μη φθινοπορεινό πρωινό Κυριακής, λόγω της συννεφιάς. Η θερμοκρασία βέβαια είναι σε υψηλά επίπεδα. Δεν κάνει φοβερή ζέστη, αλλά όπως και να το κάνεις, για φθινόπορο δεν το λες. Εδώ είμαστε, Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τη μία. Καλημέρα σε όλους. Καλή Κυριακή να έχετε. Πάμε να δούμε λίγο τις καλημέρες. Μισό λεπτάκι να δούμε εδώ. Η Μαριάμ, μας στέλνει την καλημέρα της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με έτσι ένα ωραίο εικονίδιο. Καλημερούδια, Νικόλα, λέει και η Βούλα. Ο Βαγγέλης, καλώς Βαγγέλη. Καλημέρα, Νικόλα. Καλή εκπομπή. Σας ακούω από νοσοκομείο. Ευαγγελισμός, λέει. Κάνουμε τελικές ρυθμίσεις μονάδες ψύξης θέρμανσης, οποίες στους θαλάμους, λέει, που έχει γίνει ανακαίνιση στο καρδιολογικό τμήμα. Μάλιστα. Έτσι, παιδιά, βάλτε όλοι ένα χεράκι. Θα είστε και στα εγγένεια που θα κάνει, γιατί κάποια εγγένεια θα κάνει και ο Άδωνης. Δεν γίνεται. Φιλιά στην πρικύψα του σταθμού Έλλης Πυροπούλου. Θα τη τα δώσουμε. Καλημέρα και στο Δημήτρη, έστω και κάνα από κάπου λάθος σας μήνυμα και γράφεις από κάτω λάθος σταθμό, sorry. Λοιπόν, καλημέρα επίσης να στείλουμε στην Φωτεινή, για να δούμε. Καλή Κυριακή με υγεία, μας λέει και η Φωτεινή. Επίσης εδώ άλλοι φίλοι που έχουν μπει με απλές καλημέρες, όπως είναι ο Δημήτρης, η Βούλα, η Κέτη, καλημέρα και στο Δημήτρη, τον έτερο Δημήτρη, στο Μάκη, στην Εύη και στο Μανώλη. Ο Στάθης εδώ από τους σταθερούς στη ραδιοφωνική παρέα και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Καλημέρα, λέει. Δεν είναι παράδοξο ούτε οξύμορο το πνευματικό ή υλικά, τα πνευματικά υλικά αγαθά που μας αναζωογονούν αποκτώνται συνήθως με κόπο. Α, γι' αυτό που έλεγα πριν ότι συνήθως ότι μπορεί κάποιες φορές αυτό μας αναζωογονεί να μας κουράζει. Και προσθέτει μηχανή μικρού κυβισμού η λύση για αστικές και υπεραστικές μετακινήσεις, τουλάχιστον για 1-2 άτομα, που και όταν το επιτρέπει ο καιρός, λέει ο Στάθης. Με ποια αφορμή μου το λες αυτό, Στάθη μου? Όχι τίποτα, με βρίσκει σε μια ευαίσθητη περίοδο που δεν ξέρω τι να κάνω. Να πάρω ένα μικρό αυτοκίνητο αυτόματο, γιατί δεν το έχω και πολύ με την οδήγηση, ή να πάρω πάλι μηχανή. Και με έχει προβληματίσει. Με προβληματίζει δηλαδή αυτό. Έχω διάφορες παρεμβάσεις από διάφορες πλευρές, όπως καταλαβαίνεις, κυρίως από την οικογένεια, και προβληματίζομαι. Καλημέρα και στην Τίνα εδώ, και η Τίνα στη συντομιά, στη συντροφιά. Για τη θυμία των καυσίμων, λέει ο Στάθης. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η μηχανή είναι πολύ πιο οικονομική. Βέβαια, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, Στάθη, δεν ξέρω αν συμφέρει. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία, επειδή ουδέν κακό άμυγες καλού, όπως λέγανε οι αρχαίοι μας πρόγονοι, να πάρουμε όλοι ποδήλατα και να γίνουμε σαν την Κίνα, να κυκλοφορούμε όλοι ποδήλατα, και μικρότερο κόστος θα έχεις και θα κάνεις και γυμναστική, που οι περισσότεροι, ειδικά όσοι κάνουμε δουλειά σε γραφείο κτλ., δεν κάνουμε γυμναστική. Ρε παιδί μου, δύσκολα μπαίνεις στη διαδικασία μετά κουρασμένος να πας σε ένα γυμναστήριο, να πας να περπατήσεις, να τρέξεις, ξέρω κτλ. Κάποιοι πάνε και εγώ τους θαυμάζω. Οπότε με ένα μπάρο δύο τριγώνια. Τώρα, αν πεις να πηγαίνεις στη δουλειά και θα είσαι μουσκιμα στον υδρότα. Εκεί μετά μπορεί να υπάρξει ένα αίτημα από το σωματείο της δουλειάς που είσαι, να γίνει ένα ντουζάκι με τους γέρα και από τον εργοδότη. Κάπως θα το φτιάξουμε. Έτσι και όσοι εργοδότες πάντα το καλό μας θέλουν. Καλημέρα και στον Θανάση. Ναι, ρε Θανάση, έχεις δίκιο. Και το είχα σκοπό να το συζητήσουμε σήμερα. Δεν είπαμε, λέει, τίποτα για όλο αυτό που έγινε στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Η αλήθεια είναι ότι είχα σκοπό από χθες να το συζητήσουμε, το αμέλησα, αλλά θα το συζητήσουμε στη συνέχεια, έτσι. Και θέλω και τις δικές σας απόψεις, έτσι, γιατί απ' τη μια σαφέστατα εκφράστηκε ένα τεράστιο κύμα αγάπης και θαυμασμού και ένας έτσι λαϊκός θρήνος, νομίζω γνήσιος, για έναν εξαιρετικά δημοφιλή λαϊκό τραγουδιστή. Απ' την άλλη, επειδή είμαστε ένας λαός με αντιφάσεις, έντονες αντιφάσεις, δεν αποφύγαμε και το καγκουριλίκι και την κακογουστιά και την υπερβολή, που εντάξει, δεν ξέρω αν στιγμάτισαν ή όχι, πάντως σίγουρα γκριζάρισαν κάποια σημεία. Άμε στραβουδάκι.
1: Λα Σάγω κοίματε το όνειρο, κοίτα μην το ξυπνήσεις και σου θυμίσει τη ζωή που ξέχασες να ζήσεις. Λέγε τα ψέματα ζωή και την αγάπη λάθος, δε σου λείψαν τα όνειρα, μα σου λείψε το πάθος.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 11.30. Πάμε να βάλουμε μια άνω τελεία. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με ένα θέμα που ασχοληθήκαμε και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και νομίζω ότι έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αφενός γιατί είναι προς την κατεύθυνση αξιοποίησης των φυσικών πόρων της χώρας, όπως είναι για παράδειγμα ο ήλιος. Αφετέρου, γιατί έχει να κάνει με τη τσέπη μας και τις δυνατότητες που δίνει να περικόψουμε κάπως λογαριασμούς σε μια ιδιαιτέρως κρίσιμη περίοδο, που νομίζω ότι αυτό είναι πρώτη προτεραιότητα για όλους.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Είναι πρωινό Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου. Το φάγαμε και το δεύτερο δεκαήμερο του μήνα. Και μπαίνουμε σιγά σιγά στην ολοκλήρωση του πρώτου φθινοπορεινού μήνα. Ο Θεός να τον κάνει τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στις καιρικές συνθήκες. Συνεχίστε να στέλνετε τις καλημέρες σας. onair@alfaradio989.gr. Αυτό είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Και το Messenger μπορεί να μας φέρει πιο κοντά. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ και εκεί μπορούμε να τα συζητάμε όλα. Λοιπόν, θα καλημερίσω τον Ενεργειακό Σύμβουλο και Επιθεωρητή, τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, τον φίλο μου τον Μιχάλη. Μιχάλη, καλώς ήμουν, καλή σου μέρα.
1: Καλό μεσημέρι να έχουμε και τα χαιρετίσματα και στο σταθμό και στους φίλους, στους ακροατές που μας ακούνε.
0: Και καλό από καλό καιρό.
1: Καλό από ό,τι βλέπω θα συνεχιστεί λίγο η καλοκαιρία, γιατί αυτό καλό είναι για να μην ξεκινήσουμε νωρίς. Θέρμανση,
0: αυτό έλεγα πριν, Μιχάλη, ότι δεν θέλουμε τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες γιατί αναγκαζόμαστε να καίμε το air condition και έρχονται οι λογαριασμοί του ρεύματος υπέρογγοι. Δεν θέλουμε όμως και το κρύο γιατί θα χρειαστεί να βάλουμε πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Όπως θα λες.
0: Κάπου στους 20 βαθμούς νομίζω να ήμασταν ικανοποιημένοι να μείνει όλο τον χρόνο η θερμοκρασία. Λοιπόν, να σου ερωτήσω κάτι. Ήθελα τα φώτα σου τώρα για αυτή την ιστορία με τα φωτοβολταϊκά που έχει ξεκινήσει. Νομίζω ότι και εσύ έχεις ακούσει πάντα, ρε παιδί μου, πολλά χρόνια αυτή την κουβέντα, ότι η χώρα μας με τον ήλιο, με τον αέρα κτλ. Θα μπορούσε να καλύπτει τις ανάγκες και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτή η πρωτοβουλία για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, για αυτό το πρόγραμμα.
1: Κοίταξε, επί της αρχής είναι στη σωστή κατεύθυνση, επί της αρχής, έτσι. Ναι. Δηλαδή εγώ το να μπορώ να τοποθετήσω στο μπαλκόνι μου δύο πάνελ φωτοβολταϊκά μαζί με όλο το kit, δηλαδή το plug and play kit, έτσι λέγεται, για να μπορώ να έχω μια εξοικονόμηση της τάξης του 15-20% στο μηνιαίο λογαριασμό του ρεύματος, μετά από κάποιες, θα έλεγα, προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται, γιατί αν εμένα το σπίτι μου είναι βορεινό ή παραδείγματος χάρη το μπαλκόνι που θα το τοποθετήσω είναι μάλλον ασκίαστο. Εντάξει, αν όμως δεν είναι, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή θέλω να πω ότι
0: προφανώς αφορά μόνο διαμερίσματα, έτσι, σπίτια που είναι προσανατολισμένα κατάλληλα.
1: Νότια, νοτιοανατολικά, νοτιοδυτικά και δεν έχεις απέναντι ψηλά κτίρια ώστε να σε σκιάζουν. Εντάξει, με αυτή την άποψη, το ότι το σπίτι σου χρειάζεται και κάποιον έλεγχο, γιατί όταν θα πάει να κουμπώσεις αυτό το kit στο κύκλωμα, σε κάποιο κύκλωμα ηλεκτρολογικό, να δεις αν αντέχει η γραμμή, αν ο πίνακας του σπιτιού σου έχει όλα τα όργανα προστασίας. Για λόγους ασφαλείας πάντα συζητάμε, θέλει έναν έλεγχο από κάποιον ηλεκτρολόγο να γίνει.
0: Από έναν απλό ηλεκτρολόγο, Μιχάλη, έτσι, όχι από τον ΔΔΕ, ναι, απαραίτητα κτλ.
1: Από έναν απλό ηλεκτρολόγο.
0: Ναι.
1: Και εντάξει, αν εσύ το μεσημέρι που υπάρχει ηλιοφάνεια και δουλεύει το φωτοβολταϊκό, έχεις τη δυνατότητα, πρακτικά πάντα συζητάμε, να βάλεις σε λειτουργία κάποιες συσκευές σου προκειμένου να παίρνεις ρεύμα από τον ήλιο, αυτό είναι μια, θα έλεγα, ορθή επιλογή.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω αυτό, όμως, σε διακόπτω λίγο, Μιχάλη, γιατί δεν θα υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης, θα υπάρχει ενέργειας.
1: Ό,τι μπορεί, που δίνει το πρόγραμμα, όχι το πρόγραμμα, δεν είναι πρόγραμμα, το project αυτό. Ναι. Δεν είναι επιδοτούμενο, δηλαδή, για να λέμε πρόγραμμα. Ναι, μπορείς να βάλεις και μπαταρίες, ώστε όταν δεν καταναλώνεις το ρεύμα το μεσημέρι, για παράδειγμα.
0: Την ώρα αιχμής που έχει τον ήλιο, ναι, και το παράγεις.
1: Ναι, μπορείς να το αποθηκεύεις, ώστε να το χρησιμοποιήσεις κάποιες ώρες που δεν δουλεύει το φωτοβολταϊκό, ας πούμε το απόγευμα, το βράδυ κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Όλο αυτό το πακέτο, βέβαια, με τις μπαταρίες για 800 βατ, μαζί με όλο το plug and play kit, συν τις μπαταρίες, αυτό θα πάει γύρω στο 1,5 με 1.700 περίπου ευρώ.
0: 1.500 με 1.700 ευρώ, μάλιστα.
1: Ναι, ενώ σκέτο τα φωτοβολταϊκά, το kit αυτό χωρίς τις μπαταρίες, θα πάει γύρω στα 800-700 ευρώ ανάλογα.
0: Θεωρητικά, δηλαδή, με την εξοικονόμηση που κάνεις, σε πόσο καιρό θα έχεις κάνει απόσβεση?
1: Σε 4 χρόνια κάνεις.
0: Ήμουν σίγουρος ότι έχεις άμεση την απάντηση, ότι το έχεις υπολογίσει, ότι έχεις κάνει τέτοια έρευνα.
1: Ναι, γιατί πρόκειται να δεις, πω απλά για να το ξέρεις. Τα 800 βατ για το λεκανοπέδιο Αθηνών, με βάση το ηλιακό πεδίο, με τη βάση την ηλιακή απόδοση, ας το πούμε, σου δίνει γύρω στα 1000 με 1200 κιλοβατόρες το χρόνο. Ένα τυπικό νοικοκυριό καταναλώνει περίπου το χρόνο 5.000 κιλοβατόρες, άρα είναι ένα 20% ουσιαστικά το παίρνεις από τον τζάμπα ήλιο. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις ότι αυτό σημαίνει ένα 20% στην εξοικονόμηση ενέργειας, άρα και στην τσέπη σου. Εκεί δηλαδή που θα πλήρωνες το χρόνο 1.000 ευρώ για ρεύμα, θα πληρώνεις τώρα 800. Τα 200 θα τα ουσιαστικά θα τα παίρνεις από τον τζάμπα ήλιο.
0: Άρα αφού λοιπόν, σου μένουν 200 το χρόνο, σε 4 χρόνια καλύπτεις αυτά τα 800 που κοστίζει.
1: Χοντρικά σου λέω.
0: Χοντρικά. Μάλιστα. Άρα είναι μια συμφέρουσα. Τι θα μπορούσε να προσθεθεί, λες, ώστε να δώσει παραπάνω
1: το
0: έτσι.
1: Το κίτα αυτό δεν με επιτρέπει. Υπάρχουν αυτοματιστικές διατάξεις να κάνεις έγχυση στο δίκτυο. Δεν μπορείς να κάνεις έγχυση. Αυτό είναι μόνο για παραγωγή, ιδιοκατανάλωση ή για αποθήκευση. Δηλαδή εντός του σπιτιού σου η χρήση. Ναι. Δεν μπορείς, δηλαδή δεν είναι όπως είναι τα άλλα τα προγράμματα φωτοβολταϊκά στη στέγη κλπ. Που μπορείς και να καλύπτεις τις ανάγκες σου, αλλά και όταν περισσεύει το ρεύμα να το δίνεις στο δίκτυο και να γίνεται ένας συμψηφισμός είτε κιλοβατόρες είτε χρήμα, δηλαδή ναι. Είτε με το net metering είτε με το net bill.
0: Τεχνικά θα μπορούσε να γίνει, φαντάζομαι, έτσι. Τεχνικά θα μπορούσε να γίνει.
1: Και σε, ναι, αλλά και δεν, σε το επιτρέπει, δεν το επιτρέπει η οικία.
0: Η σχετική απόφαση.
1: Η πολιτική απόφαση δεν το επιτρέπει αυτό για λόγους ασφαλείας κυρίως. Έτσι, γιατί να σου πω κάτι, άμα γίνει ένα blackout στην περιοχή και φύγει ρεύμα από τα διάφορα σπίτια έχοντας αυτή την ανεξέλεγκτη έγχυση, μπορεί να δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα στο δίκτυο. Μέχρι και η ηλεκτροπληξία κάποιος...
0: Θεωρεί ότι δεν υπάρχει ρεύμα, ναι, καταλαβαίνω τι λες.
1: Ναι, δηλαδή εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Όμως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
1: Εγώ να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, εύχομαι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ενεργειακός σύμβουλος και επιθεωρητής, για αυτή τη δυνατότητα που δίνεται για πάνελ, φωτοβολταϊκά πάνελ στα μπαλκόνια. Φυσικά πρέπει να πληρούνται αυτές τις προϋποθέσεις που συζητήσαμε. Φυσικά υπάρχει ένα κόστος, το οποίο σταδιακά, θεωρητικά, γίνεται μια απόσβεση από τα νοικοκυριά. Θα μπορέσουν να, με την εξοικονόμηση που θα κάνουν στην ενέργεια, θα μπορέσουν να βγάλουν σε εισαγωγικά τα λεφτά που θα έχουν δώσει για την εγκατάσταση αυτού του συστήματος. Τραγουδάκι.

Λοιπόν, εδώ είμαστε λίγο πριν από τις 12 παρατέταρτο και την απαραίτητη διακοπή για τις διαφημίσεις. Μετά, μόλις επιστρέψουμε από τις διαφημίσεις, να κάνουμε λίγο αυτή την κουβέντα για όλα όσα έγιναν στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Ενδεχομένως για υπερβολικά για κάποιους, ενδεχομένως γραφικά για κάποιους άλλους, ενδεχομένως να περιείχαν και μία χαρακτηριστικό νομίζω του λαού μας, έναν οχαδερφισμό για το τι νιώθει ο διπλανός. Γενικά νομίζω ότι πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις βγάζουμε και τα θετικά και τα αρνητικά του εαυτού μας. Λοιπόν, να πούμε για το θέμα της κυκλοφορίας, έτσι να έχουμε λίγο το νου μας, αν και είναι Κυριακή, αν και τα πράγματα πάντα τις Κυριακές είναι αρκετά ήπια σε ό,τι αφορά στην κυκλοφορία, όμως οφείλουμε να σας ενημερώνουμε, να ξέρετε πως υπάρχει μία ανάσχεση στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, εκεί στο ύψος της Παλίνης. Στο ύψος της Μαραθώνος, να ξέρετε, αυτό είναι το σημείο που μπορεί να σας απασχολήσει. Για ένα μικρό από την Παλίνη έτσι μέχρι την Ανθούσα, έτσι, και έχει έτσι λίγο πυκνήριο και λίγο πιο πίσω μέχρι το Γέρακα. Γενικά πάντως αυτό το σημείο στο ρεύμα της, επαναλαμβάνω, της Αττικής Οδού προς το αεροδρόμιο μπορεί να κολλήσετε λιγάκι, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Στο κέντρο λίγο η κάθοδος Βασιλείου Κωνσταντίνου στο τελειωμά της και λίγο η Βασιλής Σοφίας εκεί στο Σύνταγμα, στην κάθοδο. Αυτά είναι σημεία που ενδεχομένως σας απασχολήσουν και λίγο και η έξοδος του Κηφισού προς την Αττική Οδό στη μεταμόρφωση και εκεί λίγο μπλοκάρει. Γίνονται κάποια έργα στο σημείο. Μόλις επιστρέψουμε θα πάμε και στη συζήτηση αυτή που λέγαμε για την κηδεία Μαζονάκη. Φυσικά θα πάμε και στα δικά σας μηνύματα. Προς το παρόν θα πω λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον και εγώ. Νέα σεζόν λοιπόν, νέα αρχή, και αν είσαι νέος φοιτητής, το να βρεις το κατάλληλο σπίτι δεν είναι εύκολο, γι' αυτό άκου τι πρέπει να προσέξεις. Καταρχάς να είναι στον προϋπολογισμό που θες. Από εκεί και πέρα να είναι σε στρατηγικό σημείο, δηλαδή και σχετικά κοντά στη σχολή, αλλά και σε καλή απόσταση από καφετέρειες και μπαράκια. Να ελέγξεις αν είναι επιπλωμένο με τα βασικά, για να μην έχεις επιπλέον έξοδα, και να σιγουρευτείς πως υπάρχει θέρμανση για να μην βγάλεις το χειμώνα τέζα. Όσο για το ρεύμα, φρόντισε να βάλεις το σωστό, το διαβασμένο, το φοιτητικό, το ΔΕΗ My Home for Students, ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Κρατά σημειώσεις, καφές κάθε μέρα δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβο.

0: εύκολο. Φοιτητικό σπίτι χωρίς The My Home for Students δεν γίνεται. Μπες στο day.gr και θα καταλάβεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. 11 και 48 πρώτα λεπτά. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο του Αλφα Radio 989. Συνεχίζετε και εσείς να στέλνετε τις καλημέρες σας. Να πούμε κάποιες από αυτές σε φίλους που έχουν μπει από ώρα εδώ στη συντροφιά μας και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα να στείλουμε λοιπόν στην Αθηνά, στην Αγγελική, στην Άννα, στο Γρηγόρη, στο Γιάννη, στο Βασίλη και στον Κώστα. Απλές καλημέρες και τους ευχαριστούμε. Καλημέρα και στη Σμαράγδα. Ανεκδοτάκι μας στέλνει. Άντε να το πούμε. Τηλεφωνεί μια κυρία στο γυναικολόγο της, λέει. Τώρα γιατί το προσδιορίζεις δηλαδή στο Κολωνάκι? Θα μπορούσε να ήταν σε οποιαδήποτε περιοχή, φαντάζομαι. Χρήζει συζήτηση έτσι, γιατί μου το έχεις βάλει και σε παρένθεση. Εν πάση περιπτώσει, τηλεφωνεί μια κυρία στο γυναικολόγο της στο Κολωνάκι. Γιατρέ, μήπως ξέχασε το εσώρυχό μου στο εξεταστήριο? Απαντά ο γιατρός. Όχι. Δεν βλέπω τίποτα. Δεν πειράζει, λέει, ούτε απαντά. Μάλλον θα το ξέχασε στον οδοντίατρο. Σμαράγδα. Πονηρούλα. Λοιπόν, η Έφη, καλώς την. Καλημέρα, Νικόλα. Καλή Κυριακή. Κάνουμε προπόνηση με τα παιδιά με τα πόδια, λέει, στη δουλειά. Θα αρχίσουμε να πηγαίνουμε με τα πόδια, μην νομίζεις. Έτσι, κάπως θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ακρίβειας των καυσίμων. Ή να μας δώσουν αυξήσεις οι εργοδότες. Πιο πιθανό είναι τα πόδια, το ποδήλατο, οι έρποντας. Όσο δεν τα διεκδικούμε κιόλας, έτσι, να βάλουμε και τη δική μας ευθύνη μέσα. Λοιπόν, να δούμε και άλλους διάβλους. Όχι, δεν έχουμε εδώ κανένα φίλο να έχει επικοινωνήσει, οπότε μπορούμε να πάμε στην κουβέντα που λέγαμε να κάνουμε νωρίτερα. Όχι, η Μάρια μας λέει καλημέρα σε όλα τα καλά του σταθμού. Νομίζω ότι είστε δικοί μας άνθρωποι, τόσο απλοί και ειδικοί. Εντάξει, ειδικοί δεν είμαστε και σε πολλά πράγματα, μην νομίζεις. Και εμείς προσπαθούμε με τη βοήθεια των ειδικών. Έτσι, γιατί τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, να το διευκρινίσω. Δεν είμαι από εκείνους που τα ξέρουν όλα, που συνήθως οι δημοσιογράφοι καταξέρουν όλα. Λοιπόν, την καλημέρα μου και στο Στέφανο που μπήκε εδώ στην παρέα και θέτει ακριβώς αυτό το θέμα που λέγαμε. Λέει, υπήρξε πολύ καγκουριά στην κηδεία Μαζονάκη. Ένας εξαιρετικά δημοφιλής λαϊκός τραγουδιστής, ο οποίος νομίζω έχει μια πάρα πολύ πετυχημένη καριέρα. Δεν θα μιλήσω, δεν θα ασχοληθώ καθόλου μετά της προσωπικής ζωής του ανθρώπου, τα προβλήματα που αντιμετώπιζε συναισθηματικά, ιατρικά ή οτιδήποτε άλλο, δεν είμαι ο ειδικός. Είναι ένας εξαιρετικά δημοφιλής τραγουδιστής και να επισημάνω ότι εγώ δεν είμαι αυτής, δεν ακούω αυτό το είδος της μουσικής, έτσι, και νομίζω ότι έχω κάθε δικαίωμα. Κανείς δεν μπορεί να πει βέβαια καταρχάς ότι δεν μπορεί να λυπηθεί και οι πάντες, στεναχωρήθηκαν οι πάντες για το χαμό ενός νέου ανθρώπου. 54, έτσι, ο Γιώργος Μαζωνάκης, σε 50 στα 54, είχε πάρα πολύ δρόμο μπροστά του, είχε πάρα πολλά να ζήσει και να δημιουργήσει στο χώρο του. Ένας εξαιρετικά λοιπόν δημοφιλής λαϊκός τραγουδιστής. Ως ένα σημείο θεωρείται πια, δεν θα το πω κακοπροαίρετα, αλλά μια παράδοση όταν φεύγει ένας καλλιτέχνης που έχει απήχηση στον κόσμο να πηγαίνει ο κόσμος στην κηδεία να τον αποχαιρετήσει. Και ως ένα σημείο αυτό είναι θεμητό, είναι ανθρώπινο. Έχει να κάνει, θεωρώ πως, χωρίς να είμαι ειδικό στα της ψυχολογίας, αλλά έχει να κάνει ότι η κοινωνία μας θέλει είδωλα, θέλει ήρωες. Δηλαδή ξεκινάει από το προσωπικό, το θαυμασμό του καθενός για τον καλλιτέχνη και το ότι έχει περάσει διάφορα με τα τραγούδια του, αυτό που υπόθηκε πάρα πολλές άπειρες φορές όλη αυτή την περίοδο. Έχει ζήσει χωρισμούς, έχει ζήσει χαρές, επανασυνδέσεις, διαζύγια, τα πάντα μπας περιπτώσει με αυτά τα λαϊκά τραγούδια που έλεγε ο Μαζωνάκης. Δηλαδή θέλουμε και προσωπικά νιώθουμε να ταυτιζόμαστε με τον καλλιτέχνη, νομίζω γίνεται και σε όλους τους χώρους, έτσι. Δηλαδή αυτό ήταν, μιλάμε τώρα για το λαϊκό τραγούδι. Νομίζω, ξέρω εγώ, και οι άλλοι που είναι στο, ακούνε το λεγόμενο έντεχνο, οι άλλοι που ακούνε, ξέρω εγώ, hard rock, οι άλλοι που ακούνε, όλοι ταυτίζονται λίγο πολύ με τον καλλιτέχνη που τους εκφράζει σε διάφορες φάσεις της ζωής τους, καλές ή κακές. Και αυτό νιώθεις δικό σου άνθρωπο, έχει τραγουδήσει το δικό σου πόνο και τη δική σου ευτυχία. Και θες να πας να συμμετέχεις. Καλώς, ένα σημείο θεμητό. Αυτό ως πρόσωπα, ως κοινωνία, δείχνει ότι θέλουμε να έχουμε κάποια σημεία αναφοράς. Ειδικά αυτή την περίοδο που διανύουμε, που έχουν καταρριφθεί πάρα πολλά, που έχουν καταρρεύσει πάρα πολλά. Θέλουμε σημεία αναφοράς, θέλουμε λαϊκούς ήρωες. Και μέσα σε αυτές τις υποψηφιότητες να γίνουν λαϊκοί ήρωες, είναι φυσικά και οι καλλιτέχνες και οι τραγουδιστές. Όμως το να βλέπεις 10-15 συγκεντρωμένους και να φωνάζουν όπως φωνάζουν στις κερκίδες του γηπέδου έξω από την εκκλησία, όσο ζω μα ζω, όσο ζω μα ζω, αυτό το γνωστό σύνθημα που δεν ξέρω καν αν βγήκε από τον κόσμο, αν προωθήθηκε από στο ενέλη λέω δημοσίων σχέσεων, εν πάση περιπτώσει και δεν είναι και το σημαντικό. Να βλέπεις τώρα τους τύπους να φωνάζουν στην κηδεία το σύνθημα αυτό που έχει συνόδευε αυτό το δημοφιλή καλλιτέχνη. Ή το άλλο με τα κινητά. Δεν υπήρχε άνθρωπος που δεν τράβαγε την κηδεία με το κινητό. Και αυτό νομίζω ότι στρεβλώνει και αμαυρώνει την όλη αυτή αγαθή διάθεση που περιέγραψα νωρίτερα. Δείχνει ότι ισορροπείς ανάμεσα στο πήγα να τιμήσω τον καλλιτέχνη με τον οποίο έχω ταυτιστεί και ο οποίος με έχει εκφράσει σε διάφορες φάσεις της ζωής μου, ισορροπεί με το πήγα για να το ανεβάσω μετά στο διαδίκτυο, στους λογαριασμούς μου, στο Instagram, στο Facebook, στο TikTok, δεν ξέρω που αλλού, και να πω α, ήμουν και εγώ εκεί, και να λέω μετά ας πούμε α, είχα πάει στην κηδεία του Μαζωνάκη, λες και είναι κανένα event, ξέρω εγώ, κανένα γεγονός για να το διαφημίσεις, να πας σε μια κηδεία. Νομίζω πως αυτό ήταν λίγο από τα... Θα μου πεις, ζούμε την εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και όλα, δηλαδή τρώμε κάτι, ας πούμε τρώω το μεσημέρι μακαρόνια με κιμά και το βγάζω στο διαδίκτυο, κοίτα τι ωραία μακαρονάδα έφτιαξε η γυναίκα μου ή έφτιαξα εγώ ή και πήγα τα παιδιά μου και φάγανε σουβλάκια εκεί. Τα βάζουμε όλα στο διαδίκτυο, θεωρούμε ότι τα πάντα που κάνουμε στην καθημερινότητά μας αφορούν και τους πάντες γύρω μας, όχι μόνο τους προσωπικούς μας φίλους, όχι μόνο τους ανθρώπους που γνωρίζουμε και προσωπικά και είμαστε φίλοι στο διαδίκτυο, αλλά και τους άσχετους. Έχει να κάνει με αυτή την παράνοια που μας έχουν βάλει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μετά, η οικογένεια του Μαζωνάκη από την αρχή είπε ότι θέλει να γίνει σε στενό κύκλο. Παρ' όλα αυτά, ακολούθησε ο κόσμος στο νεκροταφείο και ήταν σε μια απόσταση, υπήρχε ένα κυκλίδωμα, ξέρω, 2-3 μέτρων από το σημείο ταφής του ανθρώπου. Προσωπικά, αν έλεγε η οικογένεια, παιδιά, θέλουμε να γίνει, δεν θα πήγαινα καθόλου στο νεκροταφείο. Δεν θα πήγαινα. Θα σεβόμουν την οικογένεια. Και το χειρότερο, πήγαινα και μετά τις επόμενες ημέρες. Και αυτό είναι ένα σημείο θεμητό. Αλλά μου περιέγραψαν σκηνές. Ξέρετε, το τρίτο νεκροταφείο είναι πολύ μεγάλο. Και αναγκαστικά πολλοί μπαίνουν με το αυτοκίνητο για να πάνε κάπου μέσα του. Μου περιέγραψαν κοντά στον τάφο του Μαζονάκη αυτοκίνητα με ανοιχτές πόρτες να παίζουν τραγούδια του Μαζονάκη. Σαν φόρο τιμής προφανώς θεωρούσαν αυτοί οι συγκεκριμένοι που το έκαναν. Τώρα παιδιά, αυτό αν δεν είναι καγκουριά, τι είναι? Και κυρίως, και για το Μαζονάκη εγώ θα πω, αλλά κυρίως και για τους υπόλοιπους. Γύρω-γύρω από το Μαζονάκη υπάρχουν μνήματα και υπάρχουν άνθρωποι που πάνε εκεί για να θρηνήσουν τους δικούς τους ανώνυμους. Και ουδής τους σεβάστηκε. Αυτό δείχνει νομίζω μια καγκουριά και μάλιστα ασυγχώρητη.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στην κορυφή της ώρας. Φτάνουμε στις 12. Σε πολύ λίγο θα πάμε σε αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Αλφα Radio 989 και τη Βασιλική Γιούτσου. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μέρος, το δεύτερο κομμάτι της σημερινής ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας. Συνεχίζετε φυσικά να στέλνετε τις καλημέρες σας και τα σχολιά. Θέλω την άποψή σας για όλα αυτά που έλεγα νωρίτερα σχετικά με την κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Τι σας ενόχλησε, τι σας χάλασε, τι θεωρήσατε υπερβολή, τι θεωρήσατε αγένεια, απρέπεια. Όλα όσα σκεφτήκατε, είτε είστε από τους ανθρώπους που πήγατε. Γιατί μπορεί κάποιος να πήγε και να είχε ενστάσει για αυτά που είδε. Ή κάποιος να πήγε και να συμμετείχε σε αυτό. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Μόλις επιστρέψουμε, θα πάμε λίγο να διερευνήσουμε αυτή την υπόθεση της Γρυλανδίας με τη συμφωνία που προέκυψε μεταξύ ΗΠΑ και Δανίας. Υπάρχουν ασάφειες ακόμα και το έχουμε συνηθίσει, η αλήθεια είναι, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στην αμερικανική διπλωματία και πολιτική τα τελευταία χρόνια με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο φαίνεται πως αρχίζουν και ξεκαθαρίζουν κάποια πράγματα στο μια πλευρά, παραμένουν σαφή κάποια άλλα που μπορεί να γίνουν πηγή ένταση στο μέλλον, έτσι.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αλφα Ρέντιο 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, σε περίπτωση που, όπως γράφει, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια των δαπανών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει πως στις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των δηληστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, χαμηλότερα από το επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Επιπλέον, η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά τα οποία θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Η μεγαλύτερη ενίσχυση κατευθύνεται παγίως στις περιοχές όπου οι ανάγκες είναι αυξημένες λόγω των κλιματικών συνθήκων. Επίσης, επεκτείνουμε την επιδότηση στον ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο, συμπληρώνει ο Πρωθυπουργός. Στο προσκήνιο παραμένει η ανησυχία για το ενεργειακό κόστος του χειμώνα στην Ευρώπη και ενώ κλιμακώνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν δεν θα ξανανοίξει τα στενά του Ορμούζ έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του και εφαρμοστούν οι αμερικανικές δεσμεύσεις, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος συντόμευσε τη διαμονή του στην προεδρική κατοικία του Καμπ Ντέιβιντ, όπου επρόκειτο να περάσει όλο το Σαββατοκύριακο και επέστρεψε στο Λευκό Οίκο. Η απόφαση αυτή συνδέεται από αναλυτές με την τελευταία επίθεση που εξαπέλυσαν οι φιλοί. Οι Ιρανοί αντάρτες Χούθη της Ιεμένης εναντίον της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας. Κρίσιμο τεστ για το μέλλον του Φρίντριχ Μέρτς στη γερμανική καγκελάρια, θεωρούνται σημερινές εκλογές στο Βερολίνο και το Μεκλεβούργο Δυτική Πομερανία. Στο Μεκλεβούργο Δυτική Πομερανία, η μάχη έχει πάρει χαρακτήρα αναμέτρησης μεταξύ του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος και του ακριδεξιού AfD, ενώ η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του Μέρτς κινδυνεύει να καταρρεύσει στο όριο του 5% για την είσοδο στο τοπικό κοινοβούλιο. Καλύτερη αλλά εξίσου σημαντική είναι η εικόνα για το κόμμα του Μέρτς στο Βερολίνο, που δημοσκοπικά προηγείται η αριστερά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με στόχο την ανάδειξη του ρόλου της Ελλάδας ως αξιόπιστου γεωστρατηγικού παίκτη στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, αλλά και την προσέλκυση επενδύσεων. Πρώτος σταθμός του Κυριάκου Μητσοτάκη το Σαν Φρανσίσκο, που αύριο θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Κατέληξε ο 17χρονος, ο οποίος είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς έξω από σχολείο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής την περασμένη Παρασκευή και είχε μεταφερθεί στο Ιπποκράτη Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Σήμερα οδηγείται ενώπιον της δικαιοσύνης στο πλαίσιο του αυτοφόρου 14χρονος, ο οποίος συνελήφθη για τον άγρο ξυλοδαρμό συμμαθητή του το βράδυ της Παρασκευής στα Βρυλίσια. Το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση με ρήξη νεφρού, κινδυνεύοντας ακόμα και να το χάσει. Τη ζωή του έχασε 40χρονος οδηγός αυτοκινήτου σε τροχαίο χθες το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Σερών Υγρήτας. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 40χρονος εξετράπη της πορείας του και ανετράπη εκτός του δρόμου με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Το τελευταίο αντίο στη Μαργαρίτα Παπανδρέου λένε αυτή την ώρα στο πρώτο νεκροταφείο οικογένεια, οι φίλοι αλλά και ο πολιτικός κόσμος. Τον αποχαιρετιστήριο λόγο για τη μητέρα του, ο Γιώργος Παπανδρέου είπε πως μπορεί να μην ήταν Ελληνίδα, όμως έγινε, αγάπησε βαθιά την Ελλάδα, την υπηρέτησε και αγωνίστηκε για αυτήν. Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από το ύψος της Δουκίσης Πλακεντίας μέχρι και τον Γέρακα. Σε ισχύ είναι μέχρι τις 11 το βράδυ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Οδό Αθηνάς και τους γυροδρόμους, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Για το ίδιο χρονικό διάστημα τροποποιούνται οι διαδρομές των λεωφορειακών γραμμών 227, 025, 026 και 035. Οι Ρώσοι προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για την τρίτη και τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών, στις οποίες αναμένεται να επικρατήσει το κόμμα του Πούτιν 4,5 και πλέον χρόνια από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Η επικεφαλής της Ρωσικής Εκλογικής Επιτροπής δήλωσε σήμερα ότι η επίθεση με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα κατά λεωφορείου στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, ανάμεσά τους έναν αξιωματούχο που συμμετείχε στην διενέργεια εκλογών σε ελεγχόμενο από τη Ρωσία τμήμα της περιφέρειας της Χερσόνας στην Ουκρανία. Thank you. Και ο καιρό σήμερα γενικά έθριο σε όλη τη χώρα. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές τα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές και στα δυτικά, τα βόρεια και πιθανώς το Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7. Στην Αττική είναι αφελώδη σήμερα ο καιρό με τη θερμοκρασία ως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 989. Επιστρέφει ο Νικόλας Καμακάρης. We'll be right back.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τη μία. Για ακόμη μία ώρα θα είμαστε μαζί. 12 και 6 πρώτα λεπτά, πρωινό Κυριακής, 20 Σεπτεμβρίου. Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Τάνος Μπούπα στη ρύθμιση του ήχου. Και εσείς εδώ, συνοδοιπόροι και συνταξιδιώτες με τα μηνύματά σας, είτε στο mail onerpapaki@alfaradio989.gr, είτε στο Viber 6947-989-989 και στο Messenger μπορούμε να τα συζητάμε όλα. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ και εκεί ευπρόσδεκτες καλημέρες, σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο θέλετε να συζητήσουμε. Λοιπόν, ο Κηφισός έχει λίγο έτσι αυξημένη ροή, όχι ποτηλιάρισμα σε καμία περίπτωση, εκεί στο ύψος της Αχαρνών, στην άνοδο στο ρεύμα προς την Κηφισιά. Και παραμένει και αυτό, το ακούσατε και από το δελτίο των ειδήσεων, αυτό το ποτηλιάρισμα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, από τον Γέρακα και πάνω μέχρι την Παλίνη, μέχρι τη Μαραθώνος εκεί και λίγο μετά. Και στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας στο Σύνταγμα έχει κάπως αυξημένη κίνηση. Αυτά είναι τα σημεία που μπορεί να σε απασχολήσουν αυτή την ώρα σε ό,τι αφορά στην οδήγηση στο λεκανοπέδιο. Λοιπόν, είπαμε και νωρίτερα ότι θα ασχοληθούμε και πάλι λίγο με αυτή την υπόθεση της Γροιλανδίας. Είναι ένα ζήτημα που είχε, νομίζω, βρεθεί στο επίκεντρο και μάλιστα είχε προκαλέσει ανησυχίες για έτσι, ρήγμα στις σχέσεις Ευρώπης-Ηνωμένων Πολιτειών, για ρήγμα εντός του ΝΑΤΟ, για απειλές από τον Τραμπ, ακόμα και για στρατιωτική κατάληψη του νησιού. Και όλο αυτό το διάστημα, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, υπήρχε μία προσπάθεια να βρεθεί ένας τόπος, ένας κοινός τόπος που θα ικανοποιούσε μέρος τουλάχιστον των απαιτήσεων, των αμερικανικών απαιτήσεων της υπερδύναμης και στο ΝΑΤΟ και παγκοσμίως. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ηλία Τασόπουλο, είναι διδάκτορ πολιτικών επιστημών και διεθνών σχέσεων, να συζητήσουμε λίγο το θέμα. Κύριε Τασόπουλε, καλώς μεσημέρι.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να τα πούμε για αυτή τη συμφωνία που δεν έχει, νομίζω, έχει ακόμα, έχουν αρχίσει και φαίνονται, διαφαίνονται κάποια από τις προβλέψεις της. Δεν έχει όμως, δεν είναι απολύτως ξεκάθαρη και έχει πολλά ασαφή σημεία που ενδεχομένως να κρύβουν και παγίδες. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
1: Κοιτάξτε, οτιδήποτε εμπλέκει τον πρόεδρο Τραμπ σίγουρα δεν θα είναι σαφές.
0: Μ' αρέσει η διαπίστωση με την οποία ξεκινάτε, κύριε καθηγητά.
1: Εδώ βλέπουμε ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, υπό την έννοια ότι όλη αυτή η συζήτηση για την διάρρηξη των σχέσεων μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής είχε έρθει σε πρώτο πλάνο, δηλαδή φαινόταν ξεκάθαρα πού μπορεί να έχουμε αυτή την μεγάλη σύγκρουση μεταξύ των συμμάχων.
0: Εκείνες τις ημέρες θυμάμαι ότι εγώ, κάνοντας έτσι πλάκα μεταξύ Ευρωκαστίου, έλεγα ότι κοιτάξτε, κοίτα που φοβόμαστε τον Πούτιν και τελικά θα μας την πέσει ο Τραμπ.
1: Ναι, είναι παραδοσιακά ο μεγαλύτερος κίνδυνος έρχεται από τους πιο κοντινούς σου.
0: Έτσι.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση βλέπουμε πως έχουν επικρατήσει και από τις δύο μεριές, δηλαδή και στην πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, άμα δούμε το τελευταίο διάστημα την αντιμετώπιση του ζητήματος, είναι σίγουρα πιο μετριοπαθής από εκεί που ο Τραμπ είχε ξεκινήσει με απειλές κατάληψης του νησιού. Σίγουρα βέβαια υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα, δηλαδή γιατί ασχολείται ο Τραμπ με αυτό, γιατί εν μέσω όλων αυτών των ζητημάτων που έχει ανοίξει θέτει την Γροιλανδία ως βασικό στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής. Επειδή νιώθουν να απειλείται οι Ηνωμένες Πολιτείες, νιώθουν να απειλούνται από αυτές τις εξελίξεις. Γιατί η Γροιλανδία προέκυψε ως ζήτημα λόγω της κλιματικής αλλαγής, αν το θέτουμε έτσι. Όλο αυτό το ζήτημα που αντιμετωπίζουμε, το λιώσιμο των πάγων, με τους κινδύνους που υπάρχουν στην περιοχή, ταυτόχρονα υπάρχουν και ευκαιρίες, υπάρχουν δηλαδή και δυνατότητες που ανοίγονται, δηλαδή η κλιματική αλλαγή ουσιαστικά έχει δώσει τη δυνατότητα στο να είναι αυτή η περιοχή μια σημαντική πλέον περιοχή από εκεί που δεν την ήθελε κάποιος και γι' αυτό είχε καταλήξει.
0: Γιατί δεν υπήρχαν οι δυνατότητες να εκμεταλλευτεί κανείς εκεί το υπέδαφος της, έτσι, μέσα στους πάγους.
1: Ναι, αλλά και πιο σημαντικά, πλέον υπάρχει μια διαδρομή. Υπάρχει δηλαδή μια θαλάσσια οδός mm-hmm. που μπορεί να την αξιοποιήσει οποιοδήποτε θέλει και για, την, και για σκοπούς εμπορικούς, αλλά και για στρατηγικούς. Άρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες ως υπερδύναμη, η πιο ισχυρή στρατιωτικά χώρα, αποτελεί μια απειλή. Άρα για αυτόν τον λόγο ήταν είτε με τον Τραμπ είτε χωρίς τον Τραμπ ένα ζήτημα που θα τους απασχολούσε. Η ύπαρξη βέβαια ενός προέδρου όπως ο Ντόναλντ Τραμπ έφερε τα πράγματα σε πιο ακραίες καταστάσεις.
0: Τώρα φαίνεται πως οι Αμερικανοί με τα μέχρι τώρα γνωστά που έχουν γίνει, ότι οι Αμερικανοί μπορούν να αυξήσουν τη στρατιωτική παρουσία τους στο νησί, γιατί είχαν, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είχαν ήδη στρατιωτική παρουσία στο νησί, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ήταν μικρή πάντως. Και το ζήτημα δυνατότητα... ήταν ότι δεν, mm-hmm. δεν μπορούσε να κάνει αυτά που ήθελε να κάνει, δηλαδή να προστατευτεί από οποιαδήποτε, χτύπημα ή να ελέγχει αυτή την περιοχή.
0: Έχει τη δυνατότητα λοιπόν να έχει μεγαλύτερη στρατιωτική παρουσία και ταυτόχρονα αποκλεί άλλους από τη δυνατότητα επενδύσεων στο νησί, και εκεί πάμε στην κουβέντα που λέγαμε για το υπέδαφος, για ενδεχομένως πράγματα που υπάρχουν από κάτω και μπορεί να είναι χρήσιμα για τους διάφορους τομείς βιομηχανίας, τεχνολογίας κτλ.
1: Αυτό θα το δούμε. Δηλαδή είναι ο ισχυρισμός του Τραμπ. Η κυβέρνηση της Δανίας δεν λέει κάτι τέτοιο. Οπότε θα πρέπει λίγο να δούμε το ακριβές κείμενο της συμφωνίας για να δούμε αν όντως ισχύει αυτό. Υπό την έννοια ότι το βασικό διακύβευμα για τη Δανία είναι να διατηρήσει την κυριαρχία της και την ουσιαστικά την παραμονή της Ιρλανδίας στην επικράτειά της. Οπότε μου φαίνεται δύσκολο το να αποδεχτεί έναν τέτοιο όρο. Είναι πιο πιθανό το να αποδέχτηκε να υπάρξει τώρα με τις παρούσες συνθήκες, δηλαδή μια υπερδύναμη όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες που ενδιαφέρεται να αναλάβει την άμυνα της περιοχής, δηλαδή να διαθέσει πόρους, μια υπερδύναμη που είναι στην ίδια συμμαχία αυτή την χρονική περίοδο, που αντιμετωπίζουν ένα κοινό εχθρό, η Ρωσία, γιατί αν μην ξεχνάμε ποιος είναι ο πιο βασικός παίχτης στην Αρκτική, είναι η Ρωσία.
0: Από την, και φοβούνται και την Κίνα, βέβαια, που είναι ένας μεγάλος εμπορικός αντίπαλος των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ναι, αλλά στρατηγικά...
0: Στρατηγικά είναι η Ρωσία, βέβαια.
1: Η Ρωσία έχει και την κληρονομιά της Σοβιετικής Ένωσης, που λόγω και των άλλων περιοχών που είχε στην Αφρική είχε και τις τεχνικές και τις τεχνολογικές δυνατότητες να κινείται στην περιοχή. Άρα έχοντας κληρονομήσει αυτό τον στόλο, αυτά τα παγωθραυστικά, όλη αυτή την τεχνογνωσία και ικανότητα, είναι ταυτόχρονα και μια δυνητική απειλή. Άρα ναι, όπως αναφέρεται, οικονομικά η Κίνα μπορεί να απειλήσει δυνητικά, αλλά αυτός που όντως μπορεί να απειλήσει στρατιωτικά είναι η Ρωσία. Μην το βλέπουμε τόσο αψήφιστα, δηλαδή ότι πλέον η Ρωσία είναι μια μικρή περιφερειακή δύναμη, θα μπορούσε να πει κάποιος, που δεν έχει οικονομικές δυνατότητες, η οικονομία της είναι σε πρωτογενές στάδιο, πλέον έχει γυρίσει πίσω.
0: Πολλές φορές νομίζω
1: είναι μια δύναμη.
0: Οι δυτικοί προσπαθούν να περάσουν μια τέτοια εικόνα, αλλά νομίζω ότι πραγματικά είναι πολύ δύσκολο κανείς να την πιστέψει.
1: Ναι, και για την Δανία, παρακαλώ, δηλαδή, ναι, για μια χώρα που είναι κοντά στη Ρωσία, είναι δηλαδή μια χώρα μετά από τον πρώτο πυρήνα των κρατών που απειλούνται από την Ρωσία, μετά την Ουκρανία, είναι η Φινλανδία, είναι η Πολωνία. Είναι και αυτή μέσα στις χώρες που νιώθει την ανάσα της. Άρα για την Δανία είναι σημαντικό το ότι η υπερδύναμη θέλει να επενδύσει, θέλει να αφιερώσει τους πόρους. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η συζήτηση όλη αυτή που γινόταν ήταν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να πληρώνουν οι Ευρωπαίοι για τα αμυντικά, τις αμυντικές δαπάνες που κάνουν.
0: Από την πρώτη θητεία Τραμπ.
1: Ναι, οπότε έχουμε εδώ κάτι που έχουμε μια εξαίρεση στο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι θα τα κάνουμε εμείς. Αυτό, επειδή είναι πολύ σημαντικό για εμάς, θα το αναλάβουμε εμείς. Θα επενδύσουμε, θα δώσουμε δυνάμεις,
0: θα φέρουμε στρατό.
1: Δυναμικό, ακριβώς. Άρα σε αυτό το πλαίσιο η Δανία επιβεβαιώνει την κυριαρχία της, γιατί είναι δικό μου έδαφος, δεν αμφισβητείται αυτό. Θα κάνουμε μια συμφωνία, θα έρθουν οι αμερικανικές δυνάμεις, γιατί έχουμε ένα κοινό εχθρό. Το είναι το βασικό στοιχείο μιας συμμαχικής σχέσης, mm-hmm. η ασφάλεια και η αίσθηση μιας κοινής απειλής, και θα το δούμε από εδώ και πέρα. Οπότε να είμαστε λίγο ας πούμε συγκρατημένοι σε αυτά που λέει ο Τραμπ. Δεν νομίζω να υπάρχει αυτό το στοιχείο που αναφέρεται στην ανάρτησή του.
0: Κύριε Τασόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εύχομαι καλή συνέχεια. Καλή Κυριακή.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Ηλίας Τασόπουλος, διδάκτορ πολιτικών επιστημών και διεθνών σχέσεων, για αυτή την υπόθεση που θα έχει και την επόμενη εβδομάδα συνέχεια και τι θα γίνει. Νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε αυτή την επισήμανση ότι ασχέτως τι λένε οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, γιατί μέχρι τώρα από διαρροές έχουν βγει το ότι προβλέπει συμφωνία, δεν είναι το σίγουρο ότι η Δανία θα έχει δεχθεί αυτό τον όρο ότι ουδής άλλος έρχεται να επενδύσει εδώ. Πάμε σε τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 12 και 20, άρα σε απαραίτητη διαφημιστική διακοπή. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ, ακούστε τις διαφημίσεις, επιστρέφουμε εδώ να πούμε καλημέρες επί προσωπικού, καλημέρες σε δικά σας μηνύματα, καλημέρες στις διαφωνίες σας, σε ό,τι μηνύματα έχετε στείλει. Εδώ είμαστε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
3: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε 12 και 22 πρώτα λεπτά. Μεσημέρι πια, πάμε προς το μεσημέρι της Κυριακής που πάντα έχει μια ιδιαιτερότητα και πάντα μας φέρνει πιο κοντά, είτε με την οικογένεια, στα οικογενειακά τραπέζια που έχουν τους κινδύνους τους, νομίζω το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά, είτε σε φιλικά τραπέζια, με φίλους, με παρέες, σπίτι ή έξω. Να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα, παιδιά. Καλημέρες. Πάμε να πούμε καλημέρες σε φίλους που μπήκαν στην παρέα και δεν έχουν ακούσει την καλημέρα τους, κάτι το οποίο φυσικά δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να γίνεται. Εδώ, ο Κώστας, η Πέπη, η Μέρη, η Φρόσο, ο Γιάννης, ο Παναγιώτης, η Μαρία και ο Μαρσέλο, την καλημέρα μας. Ο Στάθης, για τη συζήτηση που ανοίξαμε νωρίτερα με τα όσα συνέβησαν στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Τα λίγα λεπτά δημοσιότητας, λέει, ή δίθεν δημοσιότητας, είναι αυτά που επιθυμούν εκείνοι που ποστάρουν στα social οτιδήποτε κάνουν. Είτε είναι το φαγητό που έφαγαν, που έψαν, είτε η κηδεία του διάσημου προσώπου στην οποία βρέθηκαν. Πρόκειται για τεράστιο κενό και αίσθημα ανικανοποίητου. Μόνο με κατάλληλες δραστηριότητες ή και ψυχοθεραπεία μπορεί να καλυφθεί κάτι τέτοιο, λέει ο φίλος ο Στάθης, προσεγγίζοντάς το από το θέμα της ψυχολογίας και νομίζω ότι έχει τη σημασία και ψυχολογία σε ό,τι αφορά στο πρόσωπο, στο άτομο και σε ό,τι αφορά στη μάζα, έτσι. Η Έφη, καλημέρα. Νικόλα λέει: δεν χοροπηδάμε στις κηδείες. Σεβόμαστε τον άνθρωπο κατά τη γνώμη μου, λέει η Έφη. Ναι, δεν χοροπηδάμε. Για το περιστατικό που κάποιοι φώναζαν το σύνθημα που συνόδευε τις εμφανίσεις του συγκεκριμένου τραγουδιστή, το Όσο Ζωμαζό. Και το φώναζαν εν είδη οπαδικού συνθήματος, έτσι. Με χέρια υψωμένα, Όσο Ζωμαζό. Στην κηδεία τώρα, που θεωρητικά είναι ο αποχαιρετισμός ενός ανθρώπου και μάλιστα νέου που έφυγε από τη ζωή. Δεν χοροπηδάμε. Είδα βιντεάκι, δεν ξέρω, φαντάζομαι, ξέρετε, ξέρεις, κάπου χάνεσαι και λίγο στον κικαιώνα όλων αυτών των αναρτήσεων, των αυτών των στοιχείων. Είδα βιντεάκι με ανθρώπους να έχουν ανέβει πάνω, να έχουν πατήσει πάνω στα μνήματα, φυσικά, για να μπορέσουν να έχουν καλή οπτική επαφή με το χώρο της ταφής. Λες και θα προσδώσει κάτι παραπάνω, είτε στο σεβασμό τους προς τον νεκρό, είτε στο θρήνο τους, είτε στον αποχαιρετισμό τους. Και υποχώρησε το μνήμα. Προφανώς ήταν καινούριο, φτιαγμένο καινούριο μνήμα. Υποχώρησε, βρήκαν το μακαρίτι. Είδα τέτοιο βιντεάκι. Καλημέρα, να στείλουμε. Χαλάρωσε ρε Άγγιση. Καλημέρα στη Μαργαρίτα. Η αντίδραση του κόσμου στην κηδεία του Μαζονάκη κυρίως νομίζω είναι κοινωνική. Σε μια κοινωνία και ένα κράτος που έχει καθιερώσει την αδικία, την ασυδοσία, την ανασφάλεια, την απαξίωση της ζωής των πολιτών. Περίμενε λίγο, γιατί τώρα η Μαργαρίτα γιατί με έβαλε σε ένα τεράστιο θέμα. Ο Μαζονάκης ήταν ένας λαϊκός τραγουδιστής με ένα, από ό,τι μαθαίνεται εκ των υστέρων, από ό,τι ακούγεται εκ των υστέρων, ότι είχε πάρα πολύ πλούσιο έργο, βοήθησε πολύ κόσμο λόγω της οικονομικής δυνατότητας που είχε, χωρίς να ζητάει ανταλλάγματα, χωρίς να το ξέρει κανένας, και μπράβο, και δεν το συζητάμε, ήταν ένα εξαιρετικά αξιέπαινο κάτι τέτοιο. Από εκεί και πέρα όμως δεν είχε μια παρουσία στο κοινωνικό τραγούδι, στο πολιτικό τραγούδι, στο τραγούδι της διεκδίκησης. Ένα λαϊκό τραγούδι που είναι απολύτως σεβαστό, έτσι δεν το συζητάμε, και με εξαιρετική απήχηση. Πώς το συνδέεις τώρα? Δηλαδή αυτό που μου λες, πώς λέγαμε, ας πούμε, ότι όταν πέθανε ο Σεφέρης βγήκε ο κόσμος στους δρόμους και ήταν ουσιαστικά μια αντιδικτατορική, κάτι αντίστοιχο κατά της κοινωνικής αδικίας η συμμετοχή στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Θεωρώ πως το προσεγγίζεις λίγο υπερβολικά. Φυσικά το συζητάμε, έτσι, όλα τα συζητάμε. Καλημέρα να στείλουμε και στον Αντώνη. Αν η αλήθεια τους θα τους σκοτώσει, ας τους να πεθάνουν. Πότε θα το διευθύνσουμε αυτό στην Ελλάδα, ειδικά για αυτή την κυβέρνηση, λέει ο φίλος ακροατής. Ήθελα να αναφερθώ, έχει μια σημαντική λεπτομέρεια, επειδή το ξέχασα νωρίτερα, η ανάρτηση του Πρωθυπουργού, πέρα το ότι ανακοινώνει αυτή την παρέμβαση για να παραμείνει σε κάποιο λογικό όσο γίνεται επίπεδο η τιμή του πετρελαίου θέρμανση, του ντίζελ κτλ. Αφήνει και ένα παραθυράκι ανοιχτό για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφόσον επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που το λέει ο Πρωθυπουργός. Μέχρι τώρα ήταν ένα πάγιο αίτημα να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, κυρίως από την αντιπολίτευση, την οποία καταχαιριάζει ο Πρωθυπουργός, την ασκεί σκληρή κριτική, και το απέκλειε η κυβέρνηση όλους τους τόνους. Και νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που το αφήνει ανοιχτό. Τραγουδάκι.

0: Ρε τι έχουμε ζήσει με αυτά τα τραγούδια. Όσοι έχουμε παιδιά έτσι, φαντάζομαι οι περισσότεροι από εσάς που έχετε πιτσιρίκια έτσι, τα έχετε λιώσει αυτά τα CD τότε. Το Ελεφαντάκι, όλα αυτά, τον Τεμπέλη Δράκο. Α, έχουμε ζήσει απίστευτες στιγμές, αξέχαστες. Λοιπόν, πάμε σε απαραίτητη σύντομη διακοπή. 12:30, επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο και τη σημερινή ραδιοφωνική μα επικοινωνία εδώ στην Αλφα Radio 989. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλή Κυριακή να περνάμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, περίπου 29 λεπτά απομένουν και για τη σημερινή ραδιοφωνική μας επικοινωνία. Πάμε λίγο στην ειδησιογραφία, γιατί εδώ η Βασιλική Γιούτς μας έχει φέρει μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο που προέκυψε, εξαιρετικά δυσάρεστη.
2: Και απίστευτη.
0: Βασιλική.
2: Απίστευτη που έχουμε φτάσει. Ναι. Μία είδηση την οποία μετέδωσαν πριν από λίγο οι συνάδελφοι στο ΕΡΤ News. 10 και 10 το πρωί ειδοποιήθηκε η αστυνομία για τον άγριο ξυλοδαρμό ενός 83χρονου στην ακτή Βουλιαγμένης από έναν 76χρονο για μία ξαπλώστρα. Ο 83χρονος τελικά κατέληξε. Μιλάμε για άγριο ξυλοδαρμό. Η αστυνομία πήγε στο σημείο, εντόπισε τον 76χρονο.
0: Το ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου δηλαδή.
2: Ναι, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Για μία ξαπλώστρα στην ακτή Βουλιαγμένης. Είναι απίστευτο αυτό το περιστατικό. Δηλαδή δεν μπορώ να το πιστέψω που μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. Δηλαδή για το τίποτα. Για το τίποτα, πραγματικά. Και μιλάμε για μεγάλους ανθρώπους, έτσι. Δεν μιλάμε.
0: Αυτό είναι βασικό
2: για ανθρώπους
0: σημείο του ρεπορτάζ. Δεν είναι πιτσιρικάδες που βράζει το αίμα.
2: Αποτίθεται στο στερόνι, δεν ξέρω τι τους γίνεται.
0: Ναι, ναι,
2: μιλάμε
0: ναι.
2: για μεγάλους ανθρώπους. Μιλάμε για έναν 76χρονο άνθρωπο, ο οποίος δεν μπορούσε να συγκρατήσει. Δεν ξέρω, εντάξει. Όσο και να φτάσει στην αψυμαχία με έναν άνθρωπο,
0: όσο
2: όλα καταλήγουν
0: ότι...
2: στο λόγο.
0: Έτσι.
2: Όχι το να φτάσει να ξυλοκοπήσει τον άλλον. Και γιατί, για μία ξαπλώστρα. Δηλαδή, ποιο έφτασε πρώτο ή πιανού είναι. Σίγουρα δεν είναι κανενός και αυτή τη στιγμή έχει χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν, ήταν το πρωί όταν ο 83χρονος πήγε στην ακτή Βουλιαγμένη. Τσακώθηκε λοιπόν με έναν 76χρονο για μία ξαπλώστρα. Ο 76χρονος τον ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου. Συνελήφθη ο 76χρονος και μία κοπέλα 21 ετών που ήταν μαζί του. Οι δύο κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα Βάρης Κοροπίου, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Περισσότερα στοιχεία θα δούμε φυσικά και στην συνέχεια.
0: Βασιλική, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Βασιλική Γιούτσου, να μας έχετε εμάς τους ανθρώπους που διαχειριζόμαστε τις ειδήσεις, να μας αντιμετωπίζετε με στοργή και φροντίδα και προδέρμα. Γιατί καλούμαστε να διαχειριστούμε τέτοια πράγματα. Το διανοείστε. Δύο παππούδες πλακωθήκαν στο ξύλο για μια ξαπλώστρα στην ακτή, εκεί στην Μπλάζ, και ο ένας κατέληξε. 76 και 83. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το διανοηθούμε. Λοιπόν, ξέρετε ότι ο Πρωθυπουργός είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι εκεί η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στην οποία θα μιλήσει, αν δεν κάνω λάθος, την ερχόμενη Τρίτη, αλλά κάνει και ένα tour, και δεν το λέω καθόλου ειρωνικά, κάνει μια περιοδία και θα έχει συναντήσεις σημαντικές που έχουν να κάνουν με τις επενδύσεις. Θέλει να καταστήσει σαφές προς τους ξένους επενδυτές ότι η χώρα είναι ένας ελκυστικός προορισμός, ότι η οικονομία της αναβαθμίζεται συνεχώς και δίνει δυνατότητες, έχει δυνατότητες για επενδύσεις. Νομίζω ότι είναι ουσιαστικά, βγαίνεις και δεν το λέω κακοπροαίρετα, έτσι με παρεξηγήσει κανένας και δει οι φιλοκυβερνητικοί ακροατές, έτσι, οι άνθρωποι που παθεί της Νέας Δημοκρατίας, βγαίνει σαν πολιτής, ρε παιδί μου, λες, λέτε, εδώ έχω ένα μαγαζί που είναι. Μαγαζί γωνία. Ελάτε να ρίξετε τα λεφτά σας. Με σκοπό να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης, να έρθει πλούτο στη χώρα, να ανέβει κι άλλο η οικονομία και η ανάπτυξη κτλ. Όλα αυτά τα μακροοικονομικά που, στα οποία θα πάμε πάρα πολύ καλά. Και απομένει να δούμε να πέφτουν και ψίχουλα από το τραπέζι και στη δική μας την πλευρά. Την ίδια ώρα διαβάζω, για να δείτε δηλαδή σε τι επενδυτικό ίστρο βρίσκεται η χώρα, γράφουν οι Times ότι η Αθήνα μπορεί να γίνει το νέο Ντουμπάι. Μη γελάς φιλαράκο. Οι Times το γράφουν, δεν το γράφει να πούμε ο κύριος Πιθοκούκουρας στο The Site. Το γράφουν οι Times. Η Αθήνα μπορεί να γίνει το νέο Ντουμπάι. Ουρανοξύστες, hedge funds και δισεκατομμυρίουχοι αλλάζουν την πόλη. Εχμή φυσικά του άρθρου, το θέμα του ελληνικού με αυτό το τερατούργημα εκεί, αυτό τον ουρανοξύστη. Η Times λοιπόν περιγράφει μια Αθήνα που αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς, παρουσιάζοντας την ελληνική πρωτεύουσα ως έναν ολοένα και πιο ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις, διεθνείς επιχειρήσεις και ιδιαίτερα εύπορους ανθρώπους του χρηματοπιστωτικού κλάδου. Το δημοσίευμα εστιάζει στην εικόνα που διαμορφώνεται στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, με το ελληνικό να αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας εποχής που ανοίγεται για την πρωτεύουσα. Εκεί όπου δεσπόζει ήδη ο Riviera Tower, ένας ουρανοξύστης 50 ορόφων και ύψους περίπου 200 μέτρων, ο οποίος εντάσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα έργα αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη. Βάζεις αυτούς τους τίτλους, έργο αστικής ανάπλασης, και ακούγεται τόσο ωραίο. Και ξαφνικά βλέπεις ένα μαρκούτσι να καλύπτει τον Παρθενώνα. Έτσι τα λέμε εμείς οι παλιωμοδίτες, έτσι. Όπως αναφέρουν οι Times, όταν ολοκληρωθεί η επένδυση, το ελληνικό θα περιλαμβάνει περίπου 9.000 κατοικίες, μην ετοιμάζετε, δεν είναι για εσάς. Ξενοδοχεία, γραφεία, καταστήματα, σχολεία, ιατρικές εγκαταστάσεις και μαρίνα. Οι πρώτοι κάτοικοι αναμένεται να εγκατασταθούν το επόμενο καλοκαίρι. Να ξέρετε. Επαναλαμβάνω, μην ετοιμάζετε ακόμα πράγματα. Δεν είναι για εσάς. Οι Times συνδέουν τη μεταμόρφωση της Αθήνας με τη γενικότερη οικονομική πορεία της Ελλάδας την τελευταία δεκαετία, επισημένοντας ότι η χώρα έχει περάσει από την περίοδο της βαθιάς οικονομικής κρίσης σε μια φάση ισχυρότερης ανάπτυξης και προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. Γι' αυτό το σκοπό βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός στην Αμερική, επαναλαμβάνω. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα φορολογικά κίνητρα που έχουν θεσπιστεί προκειμένου να προσελκυστούν επενδυτές, στελέχη επιχειρήσεων και άνθρωποι του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Συστήματος. Δεν είναι για εσάς τα φορολογικά κίνητρα, δεν είστε εσείς αυτές τις κατηγορίες. Στο επίκεντρο βρίσκεται η μετακίνηση στην Ελλάδα του Βρετανού δισεκατομμυριούχου διαχειριστή hedge funds Chris Rokos. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, διαθέτει περιουσία που υπολογίζεται σε περίπου 4 δις δολάρια και σχεδιάζει να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα και εξετάζει τη δημιουργία παρουσίας της Rokos Capital Management στην Αθήνα. Αναφέρουν διάφορες τέτοιες περιπτώσεις για να δείτε ότι γινόμαστε ένας, και ξέρετε, θα σπεύσουν αμέσως οι άνθρωποι που θεωρούν όλο αυτό ότι είναι πραγματικά σπουδαίο και ευκαιρία για τη χώρα και και τα λοιπά. Θα σπεύσουν να πούνε ότι μας οχυρώνει και απέναντι στους κακοπροαίρετους όπως είναι η Τουρκία, ας πούμε. Γιατί άμα έρθουν εδώ πέρα κεφάλαια διεθνή και επενδύσεις και βάλει όλα τα λεφτά του και τα λοιπά, φυσικά θα απαιτήσει και θα πει να είναι. Παιδιά, και το Ντουμπάι το βομβαρδίζαν οι Ιρανοί, το ξέρετε, έτσι. Πρόσφατα. Υπολογίζαμε όλοι ότι το Ντουμπάι είναι στο πυρόβλητο, γιατί ακριβώς έχει μαζευτεί εκεί ο παγκόσμιος πλούτος και πάνε όλοι οι φραγκάτοι και κάνουν εκεί πέρα τη ζωάρα. Οπότε αποκλείεται να το πειράξει κανένας το Ντουμπάι. Το βομβαρδίζαν οι Ιρανοί τώρα με την ιστορία με την Μέση Ανατολή. Θέλω να πω ότι ξέρετε, αυτά είναι και λίγο. Αχ, τι άλλο θα δούμε. Άρε να γίνουμε. Ντουμπάι θα μας κάνει ο Κυριάκος, παιδιά. Ντουμπάι θα μας κάνει.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι πλησιάζουμε σιγά σιγά στη μία παρατέταρτο. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ, μόλις διακόψουμε για τις διαφημίσεις, όχι ακόμα, έτσι, θα επιστρέψουμε με το θέατρο, όπως πάντα. Προς το παρόν να μπω λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι δικές της, είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο day.gr. Σε ό,τι αφορά στα της κυκλοφορίας, να ξέρετε ότι τα πράγματα δεν έχουν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα στο λεκανοπέδιο. Τα πράγματα είναι μια χαρά. Υπάρχουν επιμέρους ζητηματάκια. Η ανάσχεση που είχε δημιουργηθεί νωρίτερα εκεί στο ύψος της Παλαινής στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, παραμένει. Μικρότερης έκτασης βέβαια, ωστόσο παραμένει, περίπου από την Παλαινή μέχρι την Ανθούσα. Αυτό είναι ένα ζητηματάκι. Νομίζω θα σας ταλαιπωρήσει λίγο εκεί πέρα, εάν βρίσκεστε στην περιοχή. Κατά τα άλλα, δεν έχουμε κάτι άλλο σοβαρό τουλάχιστον που θα μπορούσε να επηρεάσει τη διάθεσή σας, αν είστε στο τιμόνι. Πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά επιστρέφουμε για το τελευταίο τέταρτο και τη σημερινή ραδιοφωνική μας επικοινωνία. Θα επιστρέψουμε με το χώρο του θεάτρου. Συνεχίζετε όμως να στέλνετε και τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας και τις απόψεις σας. onair@alpharadio989.gr. Αυτό είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Το Messenger Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Είναι από τις στιγμές που ζω και αναπνέω για το Castle Trust.
4: Τέτοιο θησαυρό μας έφερε.
5: Και τριγκάρομαι πάρα πολύ.
4: Εμένα μου φαίνεται σαν ταμπλό αυτοκινήτου.
6: Cash or Trust. Κάθε μέρα στις 5:20 το απόγευμα. Στο Star.
7: Oh.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, περίπου 14 λεπτά απομένουν και για τη σημερινή ραδιοφωνική μας επικοινωνία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ στην παρέα μας. Εύχομαι να κρατάμε καλή συντροφιά. Ειδικά επειδή είναι και Κυριακή μεσημεράκι και είμαστε σε μια φάση πιο χαλαρή, κοιτάμε λίγο να ξεκουραστούμε από τα της εβδομάδας που πέρασε και να προετοιμαστούμε να αντιμετωπίσουμε τα της εβδομάδας που έρχεται. Ένας τρόπος, το λέω και το ξαναλέω, που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με μεγαλύτερη δύναμη τα πράγματα είναι επαφή μας με την τέχνη. Θα πάμε στο χώρο του θεάτρου όπως πάντα αυτήν την ώρα και θα μιλήσουμε για μια παράσταση που συνδυάζει, και επιλέγω να κάνω αυτόν τον πρόλογο για τον καλεσμένο μας, συνδυάζει το Μεσαίωνα, το musical και τους Monty Pythons. Θα μας τα εξηγήσει ο σκηνοθέτης της παράστασης, ο κ. Μιχάλης Κυλάκος, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλώς μεσημέρι, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για το κάλεσμα.
1: Εγώ ευχαριστώ που αποδεχτήκατε να τα πούμε. Πώς τα καταφέρετε και τα συνδυάζετε όλα αυτά?
2: Η μπαλάντα ενός ευαίσθητου δήμιου είναι ένα κείμενο του Γιάννη Κεντρωτά. Είναι το πρώτο κείμενο που έχει γράψει το 2011.
1: Είναι ένα φρέσκο έργο, λοιπόν.
2: Ναι. Γραμμένο πάλι μέσα στην κρίση, την οικονομική κρίση. Και μεταφέρει το Μεσαίωνα στο σήμερα. Δηλαδή έχουμε ένα δήμιο, ένα δημόσιο υπάλληλο που ετοιμάζει να κάνει μια εκτέλεση, όταν ξαφνικά έρχεται ένα βασιλικό περιστέρι με ένα διάταγμα του βασιλιά που είναι ένα μεσοπρόθεσμο. Ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο οικονομικής εξυγίανσης. Όλα ανατρέπονται, ο Δήμιος συνδικαλίζεται και ξεκινάει μια επανάσταση. Όλα αυτά μέσα από ένα χιούμορ που θυμίζει τον Monty Python, δηλαδή είναι γραμμένο, ο Γιάννης Κεντρωτάς είναι φαν των Monty Python.
1: Όπως νομίζω και πολλοί που μας ακούνε αυτήν την ώρα, έτσι.
2: Και επιπλέον αυτό το κείμενο εξηγεί και πράγματα που οι Monty Python μας τα άφησαν ανεξήγητα.
1: Αυτό για να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Για πείτε μας.
2: Πώς πάνε, γιατί οι υπότες που πήγαν τα άλογα των υποτών. Ένα. Γιατί τα βασιλικά περιστέρια δεν πετάνε πολύ ψηλά. Και από πού βγήκε το αγαπημένο σε όλους, Silly Walk. Το Υπουργείο... Silly Walk.
1: Ναι. Μάλιστα. Ξεκινάτε πότε?
2: Τώρα. Ξεκινάμε 28 Σεπτέμβρη, τη Δευτέρα, 9 η ώρα στο Όρμιο.
1: Την μεθ' επόμενη, ναι.
2: Είμαστε στην τρέλα των προβών τώρα.
1: Φαντάζομαι.
2: Ναι.
1: Θέλω, εσείς είπαμε είναι ένα κείμενο του Γιάννη Κεντρωτά, εσείς έχετε τη σκηνοθεσία, φυσικά θέλω να αναφέρουμε και τους υπόλοιπους συντελεστές της παράστασης και τους ανθρώπους που θα απολαύσουν ο κόσμος στη σκηνή.
2: Ναι. Παίζει ο Άγγελος Λιάντος, ο Γιάννης ο Οικονομίδης, η Μαρία Ιμπαλούτσου, ο Γιώργος Ντούσης και ο Θάνατος.
1: Και ο Θάνατος...
2: Επί σκηνής. Είναι και στάρ.
1: Είναι και στάρ.
2: Ναι.
1: Μάλιστα, ακούτε όλα εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Για πότε ο προγραμματισμός έχει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα απεχτεί η παράσταση ή βλέποντας και κάνοντας?
2: Ξεκινάμε για 12 παραστάσεις και βλέποντας και κάνοντας.
1: Μέρες και ώρες παραστάσεων, υπενθυμίστε μας.
2: Είναι Δευτέρα και Τρίτη, 9 η ώρα, στο Θέατρο Όλυμπιο.
1: Μάλιστα. Κύριε Κυλάκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εύχομαι καλό ταξίδι παράσταση. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εσείς.
1: Ο κύριος Μιχάλης Κυλάκος, σκηνοθέτης για την παράσταση «Η μπαλάντα ενός ευαίσθητου δήμιου» στο θέατρο Όλβιο. Αρχίζει, η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για τις 28 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Θα είναι Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο θέατρο Όλβιο για 12 παραστάσεις. Νομίζω προκαλεί το ενδιαφέρον, έτσι, Μεσαίωνας, musical, Monty Python. Δεν ξέρω αν υπάρχει κόσμος εδώ στην παρέα μας που να παρακολουθούσε φανατικά τους Monty Python. Φαντάζομαι αρκετοί, ειδικά τις δικές μας ηλικίες, έτσι, δηλαδή 50+. Γιατί κουνάς έτσι το κεφάλι σου, Θάνο? Θάνο, δεν μου άρεσε αυτό. Δεν έχεις δει Monty Python?
3: Έχω δει μία ταινία.
1: Δεν σου άρεσε?
3: Μου άρεσε, αλλά το χιούμορ ήταν λίγο.
1: Σε ξένησε λίγο.
3: Ναι, ήταν λίγο ξένο από την άποψη.
1: Τη ηλικία. Ναι. Μάλιστα. Ο Γιθάνος είναι στα 30.
3: Αλλά ακούω θριαμβευτικά σχόλια γενικά για τους Monty Python. Μπορώ να σεβαστώ.
1: Μάλιστα. Να... Πάλι καλά.
3: Την αξία.
1: Σεβάσμιος νέος. Πάλι καλά. Λοιπόν, πάμε να... Όχι, θα πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε να πούμε τις τελευταίες καλησπέρες ή να το κάνουμε αντίθετα. Ε, Θάνο, τι λες? Πρώτα απ' όλα να απαντήσω εδώ στο φίλο μου τον Γιώργο. Γιατί εντάξει, ζητάει πότε έχουμε εκπομπή. Είναι 11 με 1 κάθε Σάββατο Κύριακο. Προφανώς είναι φίλος ακροατής, ο οποίος είχε συνηθίσει και μας άκουγε το μεσημέρι 2 με 4 που ήμασταν πέρσι. Που ήμουνα πέρσι. Μην νομίζω ότι μιλάω στον εαυτό μου συμπληθυντικό, δηλαδή το έχω χάσει. Φέτος, Γιώργο, 11 με 1 Σαββατοκύριακα. Θα είμαστε εδώ. Αν σε διευκολύνει αυτή η ώρα, αν μπορείς, συντονίζεσαι. Έτσι. Και φυσικά περιμένουμε τις καλημέρες σου. Πάμε σε τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε με τα τελευταία μηνύματα και την αποφώνηση.

0: Λοιπόν, πάμε να πούμε τις τελευταίες καλησπέρες, καλημέρες, τα τελευταία μηνύματα. Ο Αντώνης μας λέει: πριν πανηγυρίσουν μερικοί νεοδημοκράτες, λέει, να διαβάσουν τι είναι τα hedge funds. Η λέξη επένδυση είναι υπερεκτιμημένη για αυτούς. Παίζουν τζόγο και μια ωραία μέρα φαλιρίζουν και πάνε για αλλού, λέει ο Αντώνης, δίνοντας μια άλλη οπτική, μια άλλη προσέγγιση για το τι σημαίνει ακριβώς αυτό που λέμε επενδύσεις κτλ. Και τι μένει συνήθως στη χώρα αυτή που προσελκύει αυτές τις επενδύσεις, τι μένει συνήθως? Κουφάρια κτηρίων, ερημιά, ανεργία. Κατεστραμμένες ζωές, κατεστραμμένες υποδομές, κατεστραμμένο περιβάλλον. Καλημέρα στην Τίνα. Καλή και καλό η υπόλοιπη Κυριακή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Στάθης μας λέει, μισό λεπτάκι, στο ίδιο μήκος ποικίματος πάντα λέει κυριακάτικη ανάρτηση του ηγέτη, ωστόσο ότι η επενδυτική βαθμίδα βελτιώνει από μόνη της την καθημερινότητα του πολίτη, ούτε είναι επιτυχία να έχει σήμερα το diesel 2.15 και μάλιστα με την επιδότηση στην Αντλία σε ισχύ. Επιπλέον ούτε στο ελάχιστο δεν έχει μειωθεί ο ψηφιακός εθισμός των ανηλίκων από τις δίθεν πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Να του ξαναδώσουμε την εξουσία το 2027 για να συνεχίσει τα θεματικά έργα. Το θεαματικό έργο του κανιβαλισμού της κοινωνίας, λέει ο Στάθης. Αναφέρεται και στο θέμα αυτό της κηδείας του Μαζονάκη και φαντάζομαι με αφορμή και μήνυμα που προηγήθηκε από άλλη φίλη ακροάτρια. Αν εξώνουμε, λέει, το Μαζονάκη με το Σεφέρι, τον Ελί, τον Θοδωράκη και τον Σαββόπουλο, τότε κάτι δεν πάει καθόλου καλά στην κοινωνία, με όλο το σεβασμό προς τον Εκλειπώντα. Και προσθέτει μια παροδία, ζούμε, για να μην πω μια τραγωδία, λέει. Την ώρα που ο Έλληνας δεν μπορεί να βάλει βενζίνη, κάποιοι ονομάζουν ανάπτυξη τον οικισμό για πάμπλου τους που έφτιαξαν στο χώρο όπου θα έπρεπε να είχε γίνει Μητροπολιτικό Πάρκο. Μιλάμε για το ελληνικό, έτσι. Ναι, Στάθη, η Παρασκευή καταργήθηκε. Δεν έχουμε πια το απόγευμα της Παρασκευής. Είμαστε μόνο Σάββατο, Κύριακο πρωί, 11 με 1. Καθαρά νοικοκυρεμένα. Και η Ευαγγελία εδώ στην παρέα μας και την ευχαριστούμε με την καλημέρα της, και ο Πέτρος και η Θεανό επίσης, και η Θεανό εδώ. Λοιπόν, και ο Πάτροκλος τελευταίος και καταεδρωμένος τώρα μπήκε στην παρέα. Το πρόβλημα, λέει, της εναλλαγής εξουσίας στην Ελλάδα μπορεί να λυθεί πολύ απλά: να εκλεγεί πρόεδρος ηλικίας όχι νεότερος των 80 ετών. Μ' αρέσουν αυτές οι προσεγγίσεις, ρε Πάτροκλο, μ' αρέσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, τελευταία καλημέρα στην Δήμητρα, που λέει ότι ήταν ντροπή αυτά που συνέβησαν στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Λοιπόν, σιγά σιγά λέμε να σας αποχαιρετήσουμε. Ολοκληρώνεται και αυτή μας η εκπομπή εδώ Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, με ελαφρώς φθινοπορεινό καιρό, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στη συννεφιά. Έχει αραιή συννεφιά στην Αττική. Η ζεστούλα βέβαια παραμένει. Όχι σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, εκεί στους 30 βαθμούς Κελσίου. Νομίζω πως είναι μια χαρά για να πορευτούμε. Μένετε συντονισμένοι εδώ, πιστοί, στους 9.89. Γιατί φεύγει η Έλλη Σπυροπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, φεύγει και ο Θάνος Μπούπας που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Όχι, δεν φεύγει κυριολεκτικά, ενώ προσπαθώ κάπως εύσχημα να κάνω αποφώνηση της εκπομπής. Ρε Στάνο, μην αγχώνεσαι. Δεν σε διώχνουμε. Το σίγουρο ότι φεύγει ο Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο. Μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί το δελτίο των ειδήσεων με τη Βασιλική Γιούτσου. Αμέσως μετά κοντά σας η Μαρία Νικόλτσιου. Το ερχόμενο Σάββατο Κυριακό, Θεού θέλοντος και καιρό επιτρέποντος, εδώ θα είμαστε και πάλι στη ραδιοφωνική σας παρέα. Έως τότε να θυμάστε πως όλοι στο ίδιο καράβι είμαστε. Απλώς τα σωσίβια δεν φτάνουν για όλους.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τραγική κατάληξη είχε ο καυγάς που είχαν σήμερα, λίγο πριν τις 10 το πρωί, ένας 82χρονος με έναν 76χρονο στην Ακτή Βουλιαγμένη. Όλα έγιναν για μία εξαπλώστρα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, με τους δύο άνδρες να έρχονται στα χέρια και τον 82χρονο να ξυλοκοπείται από τον 76χρονο και μία 20χρονη που ήταν μαζί του. Ο 82χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, στο Ασκληπείο Βούλας, όπου κατέληξε περίπου μία ώρα μετά το περιστατικό. Ο 76χρονος και 21χρονοι που ήταν μαζί του κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ενώ κατά πληροφορίες έχει προσαχθεί ο ιδιοκτήτης του καταστήματος στο οποίο έγινε ο καυγάς. Κατέληξε ο 17χρονος, ο οποίος είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς έξω από το σχολείο του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής την περασμένη Παρασκευή και είχε μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Σήμερα οδηγείται ενώπιον της δικαιοσύνης στο πλαίσιο του αυτοφόρου 14χρονος, ο οποίος συνελήφθη για τον άγριο ξυλοδαρμό του συμμαθητή του το βράδυ της Παρασκευής στα Βρυλίσια. Το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση με ρήξη νεφρού, κινδυνεύοντας ακόμα και να το χάσει. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, σε περίπτωση που, όπως γράφει, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια των δαπανών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει πως τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των δηληστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή κίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, χαμηλότερα από το επίπεδο στο οποίο έκλεισε υπό την περσινή περίοδο. Επιπλέον, η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και σε επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο. Στο προσκήνιο παραμένει η ανησυχία για το ενεργειακό κόστος του χειμώνα στην Ευρώπη και ενώ κλιμακώνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν δεν θα ξανανοίξει τα στενά του Ορμούζ έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του και εφαρμοστούν οι αμερικανικές δεσμεύσεις, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος συντόμευσε τη διαμονή του στην προεδρική κατοικία του στο Καμπ Ντέιβιντ, όπου επρόκειτο να περάσει όλο το Σαββατοκύριακο, και επέστρεψε στο Λευκό Οίκο με φόντο την τελευταία επίθεση των Χούθη της Ιεμένης εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης στο ΙΕ, με στόχο την ανάδειξη του ρόλου της Ελλάδας ως ενός αξιόπιστου γεωστρατηγικού παίκτη στην περιοχή, αλλά και την προσέλκυση επενδύσεων. Πρώτος σταθμός του Κυριάκου Μητσοτάκη το Σαν Φρανσίσκο, που αύριο θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Τη ζωή του έχασε ένας 40χρονος οδηγός αυτοκίνητου σε τροχαίο χθες το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Σερών Ιγρήτας. Το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ο 40χρονος εξετράπη της πορείας του και ανετράπη εκτός δρόμου με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Δύο άνδρες συνελήφθησαν τα ξημερώματα στην Αμαλιάδα, καθώς κατηγορούνται ότι προκάλεσαν έκρηξη και εμπρισμό σε είσοδο πολυκατοικίας. Το τελευταίο αντίο στη Μαργαρίτα Παπανδρέου είπαν στο πρώτο νεκροταφείο οικογένεια, οι φίλοι αλλά και πολιτικός κόσμος. Στον αποχαιρετιστήριο λόγο για τη μητέρα του, ο Γιώργος Παπανδρέου σημείωσε πως μπορεί να μην ήταν Ελληνίδα, όμως έγινε, αγάπησε βαθιά την Ελλάδα, την υπηρέτησε και αγωνίστηκε για αυτήν. Πολύ αυξημένη παραμένει κίνηση στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος της Δουκίσης Πλακεντίας μέχρι και το Γέρακα. Σε ισχύ είναι μέχρι τις 11 το βράδυ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Οδό Αθηνάς και τους γυροδρόμους με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Κρίσιμο τεστ για το μέλλον του Φρίντριχ Μέρτς στη Γερμανική Καγκελαρία θεωρούνται σημερινές εκλογές στο Βερολίνο και το Μεκλεβούργο Δυτική Πομερανία. Οι Ρώσοι προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για την τρίτη και τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών, στις οποίες αναμένεται να επικρατήσει το κόμμα του Πούτιν 4,5 και πλέον χρόνια από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Η επικεφαλής της Ρωσικής Εκλογικής Επιτροπής δήλωσε σήμερα ότι η επίθεση με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα κατά λεωφορείου στήχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Ανάμεσά τους ένας αξιωματούχος που συμμετείχε στη διενέργεια των εκλογών σε ελεγχόμενο από τη Ρωσία τμήμα της περιφέρειας της Χερσόνας στην Ουκρανία. Και ο καιρός σήμερα γενικά έθριος όλη τη χώρα, αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές και στα δυτικά, τα βόρεια και πιθανώς το Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική είναι εφελώδης ο καιρός με τη θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, ακολουθεί Μαρία Νικόλτσιου.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Αλφα Radio 989. Να είστε όλοι και όλες καλά. Μαρία Νικόλτσου στα μικρόφωνα. Ο κύριος Μπούπας είναι στην κονσόλα του ήχου. Η Έλλη Σπυροπούλου έχει την δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή. Και βεβαίως εμείς θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με το τελευταίο αντίο στη Μαργαρίτα Παπανδρέου, που είπαν πριν από λίγο στο πρώτο νεκροταφείο, η οικογένεια, οι φίλοι, αλλά και έτσι σύσσωμος θα έλεγα ο πολιτικός κόσμος. Είδαμε κόσμο από όλα τα κόμματα. Στον αποχαιρετιστήριο λόγο για τη μητέρα του, ο Γιώργος Παπανδρέου, πρώην πρωθυπουργός, είπε πως μπορεί να μην ήταν Ελληνίδα, όμως έγινε. Αγάπησε βαθιά την Ελλάδα, την υπηρέτησε και αγωνίστηκε για αυτό. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή έναν πολύ έτσι γνωστό διπλωμάτη, τον πρώην αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον μόνο Έλληνα που έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο στα Ηνωμένα Έθνη, τον κύριο Σωτήρη Μουσούρη, που είναι στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Μουσούρη, με την αείμνηστη Μαργαρίτα Παπανδρέου σας συνέδε βαθιά φιλία για την νέα γενιά που δεν γνωρίζει το έργο της. Τι ήταν αυτό που άφησε η Μαργαρίτα Παπανδρέου?
1: Ήταν μια ουσιαστική, έξυπνη, ελληνική φωνή, που η καταγωγή της, η παιδεία της, οι εμπειρίες της είχαν ανεκτήμητο βάθος και βάρος. Την καθιστούσαν μια εξαίρετη εκπρόσωπο της χώρας μας στο εξωτερικό και σχολιαστή επίσης και κριτικό της διεθνούς σκηνής. Δηλαδή η Μαργαρίτα παρακολουθούσε τις εξελίξεις της διεθνής και είχε μια καλή ανάλυση, εξαιρετική ανάλυση για αυτές. Και επίσης και την ελληνική σκηνή, την οποία φυσικά την παρακολουθούσε. Τώρα, στην Ελλάδα αυτό που προσέφερε ήταν στο οικογενειακό δίκαιο για τη θέση της γυναίκας. Οι αλλαγές που έγιναν ήταν πίσω από τις αλλαγές, ήταν της Μαργαρίτας η προώθηση και η εμπειρία και αυτές έμειναν. Και οι γυναίκες χρωστάν πολλά.
0: Και ο ρόλος της βεβαίως, της Αίγιας, ήταν...
1: Ακριβώς. Ήταν μια μεγάλη Ελληνίδα.
0: Σε διαπροσωπικό επίπεδο, γιατί σας συνέδε και βαθιά φιλία, πολύχρονη, πολυετής φιλία.
1: Ήταν υπέροχος άνθρωπος. Μια γυναίκα που την αγαπούσα πολύ και είχαμε μια θαυμάσια σχέση. Ήταν ζεστός, με πολύ... έτσι ενδιαφέρον για τα πάντα και για τους ανθρώπους με τους οποίους συζητούσε, αλλά για τη χώρα μας, για το διεθνές, τη διεθνή κατάσταση. Και είχε πάντα τα σχόλια της, ήταν πολύ όρημα και πολύ βαθιά. Δηλαδή ήταν πολύ ευχάριστο να μιλάς και να ανταλλάσσεις απόψεις με τη Μαργαρίτα.
0: Και στο τέλος είχε μετατραπεί σε Ελληνίδα. Ήταν μια διεθνής μεν γυναίκα, αλλά
1: βέβαια,
0: κατά βάθος Ελληνίδα.
1: Ήταν τελείως Ελληνίδα, ναι. Ήταν μια μεγάλη ελκυστική ελληνική φωνή.
0: Έτσι. Κύριε Μουσούρη, κύριο Σωτήρη Μουσούρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας, για αυτά τα λίγα αλλά πολύ ουσιαστικά λόγια για την εκλειπούσα Μαργαρίτα Παπανδρέου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Να είστε καλά. Είμαστε λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber 6947-989-989, email onair-papaki, alfaradio989.gr, μας ακούτε ζωντανά στο www.alfaradio989.gr και βεβαίως μην διστάσετε να στείλετε τα δικά σας μηνύματα, τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας παρατηρήσεις στα προσωπικά μου social media, Μαρία Νικόλτσου, δηλαδή και στο Facebook και στο Instagram και στο Twitter, όπου εσείς επιθυμείτε και με όποιο τρόπο θέλετε να επικοινωνήσουμε, και είναι πολύ σημαντικό να αναδείξουμε τα δικά σας θέματα, τις δικές σας καταγγελίες και ό,τι άλλο βεβαίως όμορφο συμβαίνει, γιατί έχουμε πει ότι από αυτήν εδώ την εκπομπή είναι και Σαββατοκυριακάτη και προσπαθούμε να είμαστε σε λίγο πιο γλυκό κλίμα. Αναδεικνύουμε και πολύ όμορφες πρωτοβουλίες. Λοιπόν, επειδή έχει τώρα λίγο συννεφιά, και θέλουμε ακόμα να κρατήσουμε το καλοκαίρι. Κύριε Μπούπα, τώρα το επόμενο τραγούδι ποιο είναι? Μην μου βάλεις κανένα βρέχει φωτιά στη Στράτα και το φθινόπωρο. Κάτι λίγο πιο, υπάρχει τίποτα λίγο πιο καλοκαιρινό να κρατήσουμε την καλοκαιρινή διάθεση? Ό,τι είναι τώρα, ό,τι είναι. Εντάξει, πάτα το να δούμε τι θα βγει η quiz. Έλα. Εντάξει, πολύ καλό, πολύ καλοκαιρινό.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, και τώρα θέλω να δώσω το λόγο στον κύριο Νικόλτσιο. Γεια σας κύριε Νικόλτσι, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας κύριε Νικόλτσιο.
0: Είστε καλά κύριε Νικόλτσι? Λοιπόν, εμείς οι Νικόλτζοι, τελικά ξέρετε ο Μανώλη Νικόλτζοι, ο Μανώλης είναι συγγραφέας παιδικών βιβλίων, είναι δικηγόρος, είναι ακτιβιστής, κάνει πάρα πολλά πράγματα. Το ακτιβιστής το λέω στο δικό σου χώρο, έτσι. Είμαστε μάλλον μακρινό σόι, πρέπει να το λύσουμε με κάποιο τρόπο, και βεβαίως ανήκουμε στην πολύ περιορισμένη και κλειστή κάστα των Νικόλτζων. Ξέρω ότι υπάρχει και ένα site στο Facebook, μας λένε και εμάς Νικόλτζιους.
1: Δεν ξέρω εδώ, πρέπει να παραδεχτώ ότι είμαι διαχειριστής.
0: Α, εσύ το έχεις κάνει. Αλήθεια. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι καθόλου στημένο αυτό. Αλήθεια.
1: Ναι, ήταν από τα πρώτα πράγματα όταν πρώτο ξεκίνησε να μεγαλώνει το Facebook. Ήταν από τα πρώτα πράγματα που είχα σκεφτεί να κάνω, να ψάξω τους ομοίους μας.
0: Πόσοι είμαστε τελικά?
1: Δεν είμαστε πολύ γραμμένοι εκεί ακόμα. Ίσως θα πρέπει να το διευρύνουμε.
0: Λοιπόν, όσοι Νικόλτσι ακούτε, δεν εννοώ τα σόγια μας μόνο, εννοούμε συνωνυμίες. Ξέρετε, το όνομα Νικόλτσι σημαίνει Νικόλαϊου. Είναι σαν να λέμε Νίκολσον ένα πράγμα. Στα ελληνικά, Νικόλαϊου, Νικόλτσιου. Λοιπόν, όσοι είστε Νίκολσον, παρακαλώ, όπως μπείτε στο site. Λοιπόν, Μανώλη, έχουμε πει για το υπέροχο νέο παιδικό σου βιβλίο. Όμως σήμερα, σκρολάροντας για να χρησιμοποιήσω και εγώ σε άπτες στα ελληνικά την ορολογία των νέων, είδα ότι έχετε μία πολύ ωραία παράσταση, όνειρο καλοκαιρινής νυχτός, Φεστιβάλ Κολονού, η θεατρική ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Τι θα δούμε, ποιοι θα είστε, πώς θα είναι?
1: Καλημέρα και καλή Κυριακή.
0: Μαρία, λοιπόν.
1: Καλημέρα σε όλους τους Νικόλτσιους του κόσμου. Καλημέρα στους ακροατές του σταθμού σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Είναι πάντα φιλόξενο το βήμα του σταθμού σας. Είναι η θεατρική ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Όπως πολύ σωστά είπες, παρουσιάζουμε το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας. Mm-hmm. Είναι το έργο του William Shakespeare. Να πω για τα στοιχεία της παράστασης και την ταυτότητά της, ότι είναι σε σκηνοθεσία της Πέννης Παπαδοπούλου. Η μετάφραση είναι του Διονύση Καψάλη και μέσα στην παράσταση ακούγονται και σονέτα του Σέξπιρ, κάποια επιλογή. Mm-hmm. Σε μετάφραση της Λένιας Ζαφυροπούλου. Να πούμε ότι αυτή η παράσταση είναι το αποτέλεσμα της θεατρικής μας πορείας πέρυσι. Ο Δικηγορικός Σύλλογος έχει με θεατρική ομάδα πάρα πολλά χρόνια. Έχουν κάνει πολλές παραστάσεις και αναφέρομαι σε τρίτο πρόσωπο γιατί εγώ είμαι πρόσφατο μέλος της. Η παράσταση μας παρουσιάστηκε τον Ιούνιο. Πήγε μάλλον καλά και δεν είναι μια κρυφή ικανοποίηση.
0: Καλή είστε δηλαδή.
1: Οι δικηγόροι και οι φίλοι μας και το κοινό της Αθήνας μας αγκάλιασε. Ήταν τρεις πολύ πετυχημένες παραστάσεις τον Ιούνιο. Και έχουμε μια κρυφή ικανοποίηση ότι μάλλον πήγαμε καλά, γιατί στα πλαίσια του Φεστιβάλ Κολονού που διοργανώνει ο Δήμος της Αθήνας και ο Πανδά, μας επιλέξανε να πάρουμε μέρος κι εμείς. Και έχουμε τη χαρά να επαναλάβουμε την παράστασή μας. Είναι η παράσταση του Ιούνιου που την επαναλαμβάνουμε ξανά τώρα το φθινόπωρο για τη σημερινή παράσταση, σήμερα στις 9, είμαστε στο θέατρο του Κολονού και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Φαίνεται ότι η συννεφιά δεν θα μας τα χαλάσει.
0: Είναι ανοιχτό το θέατρο, έτσι?
1: Είναι ένα πολύ όμορφο θέατρο, είναι ανοιχτό, βρίσκεται λίγο, είναι στην περιοχή του Κολονού, είναι λίγο πιο κάτω από το σταθμό Λαρίσης. Και θα χαρούμε πάρα πολύ όσες και όσους τα καταφέρουν και βρίσκονται στην Αθήνα και δεν έχουν πάει για κάποιο μπάνιο ή δεν θα έχουν καθυστερήσει τόσο ακόμα, να έρθουν να μας δούνε.
0: Εσείς ποιον κάνετε, κύριε Νικόλτσι?
1: Εγώ έχω το ρόλο του Δημήτριου. Για να πω πολύ λίγα, αν έχουμε και χρόνο.
0: Να πούμε, γιατί δεν ξέρουν όλοι. Είναι ένα υπέροχο έργο.
1: Είναι ένα από τα πιο γνωστά.
0: Ναι, είναι ακριβώς, υπέροχο.
1: Ένα από τα πιο γνωστά και από τα πιο αγαπημένα για το κοινό έργα του William Shakespeare. Μπορεί να έχει γραφτεί από ό,τι διάβασα και εγώ τώρα, δεν σας λέω κάποια σοφία, είτε λίγο πριν είτε λίγο μετά το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα. Η βασική πλοκή είναι η γάμη του Θησέα Δούκα της Αθήνας με την Ιπολίτη, όπου στα πλαίσια αυτής της μεγάλης γιορτής που θα γίνει για το γάμο τους ετοιμάζεται να παρουσιαστεί από κάποιους εργάτες της Αθήνας μια παράσταση προς τιμήν του γάμου. Οπότε είναι ένα έργο που έχει θέατρο μέσα στο θέατρο και είναι πάρα πολύ αγαπημένο και στα σχολεία και για τους μαθητές να έχουν μια πρώτη επαφή με το θέατρο. Είναι
0: έχει ζώα, έχει πουκ, έχει υπέροχους χαρακτήρες.
1: Έχει υπέροχους πραγματικά χαρακτήρες. Και γίνεται μια μεγάλη παρεξήγηση μεταξύ των ερωτευμένων, των μη ερωτευμένων, αυτών που νομίζουν ότι είναι ερωτευμένοι αλλά δεν βρίσκουν ανταπόκριση, περιστρέφεται γύρω από αυτή τη φάρσα, ας το πούμε, που διαδραματίζεται ένα βράδυ μιας καλοκαιρινής νύχτας. Είναι γραμμένο, υποτίθεται, για την 21η Ιουνίου, εκείνο το διάστημα που είναι η μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου.
0: Υπέροχα, υπέροχα. Λοιπόν, και πόσοι είστε επί σκηνής, είστε μεγάλη ομάδα?
1: Είμαστε μεγάλη ομάδα.
0: Καλύπτετε όλους τους ρόλους, δηλαδή και όμπερον και όλα τα κάνετε, δηλαδή ο καθένας έχει το ρόλο του.
1: Για να μην ταλαιπωρήσω, γιατί είμαστε πραγματικά πάρα πολύ, είμαστε πάνω από 20 άτομα, να αναφερθώ ότι η υπεύθυνη της ομάδας μας είναι η Κατερίνα και ένας συνάδελφος επίσης. Δεν θέλω να δικήσω κανέναν, οπότε
0: δεν χρειάζεται.
1: Είμαστε πολύ καλοί συνάδελφοι. Να πούμε ότι η ομάδα μας είναι ανοιχτή σε νομικούς και μη, κυρίως νομικούς, αλλά όχι απαραίτητα σε δικηγόρους. Έχουμε μέλη που είναι μέλη συμβολιογραφικών συλλόγων. Και είναι μια ωραία εμπειρία να έρθει.
0: Καλά, είναι και εκτόνωση. Αντί να τα λέτε και να δικηγορείτε μόνο, γιατί εντάξει, ομολογώ ότι εσείς οι δικηγόροι κάτι καλό μπορείτε να κάνετε και στο θέατρο, γιατί καταρχήν δεν τρέπεστε το κοινό. Πώς το ισοπεδώνω τώρα, πολύ ισοπεδωτική είμαι. Λοιπόν, οπότε νομίζω ότι όσοι έχετε ξεπεράσει έτσι και το, πώς λέγεται, performance aptitude στα ελληνικά anxiety, και φαντάζομαι δικηγόροι που κάνατε και δικαστήρια κάπου το ξεπερνάτε, φαντάζομαι θα είστε υπέροχοι και στο θέατρο. Λοιπόν, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε 9 η ώρα απόψε. Θέατρο Κολονού, κυρίες και κύριοι, William Shakespeare, όνειρο καλοκαιρινής νυχτός, από τη θεατρική ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου. Να είστε εκεί, αν μπορείτε. Πιστεύω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον και θα είναι ένα όμορφο καλοκαιρινό βράδυ και ας βρέξει, δεν πειράζει. Κύριε Μανώλη Νικόλτσιε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξασης της γρήπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Διζυγλικινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors.
5: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι

Είμαστε κυρίες και κύριοι, Αλφα Ρέντιο 989, Μαρία Νικόλτσου στα μικρόφωνα. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber 6947-989-989 και mail onerpapaki@alfaradio989.gr. Να ευχαριστήσω τον Γιώργη, τον Βελονάκη για το σχόλιο του. Λέει καλησπέρα σας από την πανέμορφη, καταπράσινη, πλούσια σε ιστορία αλλά και ξεχασμένη από την υπόλοιπη Ελλάδα Σάμο. Λέει πρώτον, για ψηλό πείδημα πρέπει να πηγαίνουμε Αθήνα για θέματα υγείας, ένεγκα έλλειψης γιατρών, μαγνητικού τομογράφου. Δεν υπάρχει και πρέπει να πηγαίνουμε Αθήνα, Χίο ή Μυτιλίνη. Δεν υπάρχει ούτε ιδιωτικός. Φήμες λένε ότι ίσως ανήκει σε μια ιδιωτική κλινική και πανηγυρίζουμε. Κατάντια, ε. Άρε, Γιώργο, γεννηματά που είσαι. Και δεύτερον, από το σεισμό του 2020, σχεδόν όλα είναι ίδια. Σχολεία με παιδιά σε κοντέινερ, εκκλησίες γκρεμισμένες, κτίρια του πανεπιστημίου ακόμη άφτιαχτα και άλλα πολλά. Για να έρθεις με καράβι, στοιχίζει σχεδόν το ίδιο μαροπορικό. Τα σχόλια δικά σας είναι το μήνυμα του Γιώργου του Βελονάκη για τη Σάμο. Κυρίες και κύριοι, στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα σε σχέση με το ότι πάρα πολλά οικόπεδα είναι ακόμη ακαθάριστα. Ακόμα και τώρα που μπαίνει το φθινόπωρο, μου λέτε ότι στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Ράφτη, λέτε ότι μάλλον ευχόμαστε πότε θα βρέξει να τελειώνει και αυτή η αγωνία με τα καθάριστα οικόπεδα. Ξέρετε, αυτό ήταν το τεράστιο θέμα αυτού του καλοκαιριού, παρόλο που τα πρόστιμα είναι πολύ μεγάλα, παρόλο που υπήρξαν πάρα πολλές καταγγελίες, υπήρξαν πάρα πολλοί άνθρωποι που τα αφήσαν έτσι, που τους ψάχνανε, δεν ξέρω καν αν έχουν πάρει τα πρόστιμα. Και όντως, πολλοί είναι αυτοί που περιμένουν απλά να βρέξει να τελειώνει η ιστορία. Γιατί ακόμα και τώρα, την τελευταία στιγμή, αυτοί έχουν αρχίσει να ξεραίνονται, δηλαδή 2-3 καλές μέρες και γίνονται παρανάλωμα του πυρός. Οπότε, ναι, άντε να κοιτάμε λίγο τον ουρανό όλοι. Αυτός ο ουρανός, από ό,τι φαίνεται, θα μας σώσει. Σας έχω πει ότι είπαμε τώρα είμαστε σε κλίμα σιγά-σιγά τέλος καλοκαιριού, αλλαγή εποχής, επιστροφή στους κανονικούς ρυθμούς, σχολεία, γραφεία και φυσικά αρχίζουν να κάνουν την εμφάνισή τους και τα πρώτα κρυολογήματα. Γι' αυτό αυτή την περίοδο είναι σημαντικό να φροντίζουμε λίγο παραπάνω τον οργανισμό μας και την καθημερινή μας ευεξία. Και φυσικά η βιταμίνη C έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στην καθημερινότητά μας. Το Vitorans Immuno με την συνεργική δράση της βιταμίνης C και του ψευδαργύρου ενισχύει την καλή λειτουργία του νοσοποιητικού και την προστασία των κυττάρων από το οξυδωτικό στρες. Η εύχρηστη μορφή του μασόμενου δισκίου για άμεση δράση με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι το καθιστά ιδανικό συμπλήρωμα για όλη την οικογένεια από 9 ετών και άνω. Ειδικά εμείς τώρα, να σας πω κάτι, είναι αυτά τα πέσια κρυώματα που έχουν. Είναι μια βάση κρύο, μια ζέστη, μια air condition, μια αυτό, είναι ό,τι πρέπει για κρυώματα. Για όσους θέλουν μόνο τα ωφέλη της βιταμίνης C, Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου, με απίθανη γεύση πορτοκάλι, τώρα και σε νέα πρακτική συσκευασία Tube.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: είμαστε, κυρίες και κύριοι. Αλφαρέντιο 989, να είστε όλοι και όλες καλά. Μαρία Νικόλτσου στα μικρόφωνα, ο κύριος Μπούπας είναι στην κονσόλα του ήχου. Η Έλλη Σπυροπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή. Και ένα τεράστιο θέμα, βεβαίως, που έχει προκύψει με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, είναι μια πολύ πολύ μεγάλη συζήτηση και θα ήθελα να την κάνουμε με τον πρώην Πρίτανη και καθηγητή και αιματολογίας, ογκολογίας, παθολογίας, τον κύριο Δημόπουλο. Δηλαδή, οι ειδικότητες του είναι και άπτονται ακριβώς του θέματος. Τι κάνετε, πώς είστε, κύριε Πρίτανη, είστε καλά?
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Επίσης δεν ήξερα ότι σας λένε Μελέτιο, γιατί βλέπω τώρα το βιογραφικό σας, για να το πω σωστά, Μελέτιος ο Αθανάσιος Δημόπουλος, καθηγητής. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, τώρα έτσι λίγο χαριτολογώ για να μπορέσουμε να γλυκάνουμε το κλίμα, είναι και Κυριακή. Υπάρχει μια τεράστια συζήτηση σε σχέση με το τι κάνουν οι άνθρωποι προκειμένου να νιώσουν καλά. Και τι εννοώ. Και εγώ δεν διαφωνώ καθόλου με την ολιστική προσέγγιση που θέλει να φόμαστε καλά, να γυμναζόμαστε, να κοιμόμαστε, να προσέχουμε την υγεία μας, τη διατροφή μας, γιατί αν όλα αυτά είναι καλά, είναι και η ψυχή μας και η υγεία μας καλά. Αυτό είναι το ένα. Απ' την άλλη όμως, επειδή όλα αυτά έχουν γίνει και λίγο μόδα, είδαμε με αφορμή, βεβαίως το λόγο έχει δικαιοσύνη, όλες αυτές τις θεραπείες που γίνονται από μη εξειδικευμένους, πολλοί θα λέγανε από κομπογιανίτες. Οπότε, ποιο είναι το όριο? Καταρχήν, θα ήθελα και επειδή έχετε και τη θεσμική ιδιότητα, ήσασταν Πρίτανες, τα γνωρίζετε πολύ καλά, ποιο είναι το όριο της ιατρικής τελικά, της παραιατρικής, της αισθητικής και της ευεξίας?
1: Πολύ εύστοχες ερωτήσεις. Είναι επόμενο ότι ο άνθρωπος όσο ζει περισσότερο θέλει να είναι σε καλύτερη κατάσταση, να έχει ευεξία και να παίρνει μέτρα για αυτό που λέμε για την αντιγύρανση.
0: Προφανώς.
1: Υπάρχουν αρκετές μελέτες οι οποίες πραγματοποιούνται και οι οποίες έχουν αυτό ως στόχο, να δούμε αν υπάρχουν φαρμακευτικές ουσίες που μπορεί να συμβάλλουν σε αυτό που λέμε επιγενετικές αλλαγές, δηλαδή αλλαγές οι οποίες κατά κάποιο τρόπο θα μας δώσουν κάποια σημάδια ότι μπορεί να αυξάνουν το προσδόκιμο ζωής ή να μειώνουν την πιθανότητα και το ρυθμό της γύρανσης. Αυτή τη στιγμή αυτό που μπορεί να κάνει κανείς είναι αυτό που είπατε εσείς, δηλαδή αερόβια άσκηση, άσκηση αντιστάσεων, ιδίως όσο μεγαλώνει κανείς, επαρκής λήψη πρωτεϊνών, όχι κάπνισμα, καλός ύπνος, ρύθμιση αρτηριακής πίεσης, σαχαρόδιους διαβήτου, χοληστερίνης.
0: Και λιγότερο αλκοόλ, φαντάζομαι.
1: Σωστά, και λιγότερο αλκοόλ. Από ουσίες τώρα που μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει, όχι ότι έχει αποδειχθεί ότι κατά κάποιο τρόπο θα ζήσει κανείς περισσότερο, αλλά τέλος πάντων υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι μπορούν να βοηθούν. Είναι τα ωμέγα 3, τα οποία μπορεί να τα παίρνει κανείς με τη μορφή χαπιού, βιταμίνη D, γιατί συχνά έχουμε έλλειψη βιταμίνης D, επομένως είναι σημαντικό να ελέγχονται τα επίπεδα βιταμίνης D όσο μεγαλώνουμε.
0: Φτιάχνει και τα κέφια μας η βιταμίνη D, είναι αντίδοτο στην κατάθλιψη, έτσι.
1: Σωστό. Βιταμίνη B12, γιατί με την, όσο μεγαλώνουμε η απορρόφηση της βιταμίνης B12 είναι μικρότερη.
0: Τι κάνει η B12, τι καλό κάνει?
1: Η B12 επιδρά θετικά και στην λειτουργία, μάλλον στην δημιουργία των ερυθρών αιμοσφαιρίων, των αιμοπεταλίων και των λευκών. Δηλαδή, άμα έχουμε έλλειψη βιταμίνης B12, έχουμε ανεμία, λευκοπενία, θρομποπενία, αλλά επίσης και συμβάλλει στην καλή υγεία, να πούμε, των νευρικών ινών.
0: Ναι.
1: Επομένως, είναι σημαντικό να μην έχουμε έλλειψη βιταμίνης B12. Επίσης, μαγνήσιο. Μερικές φορές είναι κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει με τις μύκες, κράμπες κλπ. Και άτομα τα οποία είναι κάποιες ηλικίες και γυμνάζονται ιδιαίτερα, μπορεί να χρησιμοποιήσουν και κρεατίνη.
0: Η κρεατίνη τι κάνει?
1: Συμβάλλει στην αύξηση της μυϊκής μάζας όταν σε άτομα τα οποία όμως γυμνάζονται.
0: Δηλαδή, ναι, γιατί αν πάρεις κρεατίνη έτσι θα πριστείς.
1: Ναι. Και άσκηση αντίστασης, αυτό που λέμε, που είναι η άσκηση η οποία ενδείκνεται εκτός από την αερόβια, να κάνει κανείς και αυτή την άσκηση. Μέχρι εκεί μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι αυτά τα σκευάσματα, αν μη τι άλλο, δεν δημιουργούν κάποιο πρόβλημα και μπορεί να βοηθούν. Τώρα, υπάρχουν μελέτες που εξετάζουν σπερμιδίνη, παράγωγα του NAD, μετφορμίνη, διάφορα, αλλά δεν έχουν αποδειχθεί, δεν ενδείκνυται και πολύ βέβαια περισσότερο δεν ενδείκνυται να κάνει κανείς αλλαγή του πλάσματος.
0: Εδώ τώρα λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο στα... Αυτή ήταν σε ό,τι βάζουμε, να το πω έτσι, από το στόμα μας, τι τρώμε, τι συμπληρώματα παίρνουμε κτλ. Τώρα υπάρχει μια τεράστια...
1: Γενικά συμπληρώματα δεν προτείνουμε, ούτε γενικά βιταμίνες. Μέχρι αυτά που αναφέρουμε...
0: Μέχρι εκεί και μακάρι να τα πάρουμε και από το φαγητό. Τώρα υπάρχει μια ολόκληρη, να το πω έτσι, και βιομηχανία, η οποία από τη μία είναι το κομμάτι της αισθητικής, δηλαδή το μπότοξ, όλα αυτά τα πράγματα που και εγώ κάνω, το έχω πει, δεν το αρνούμε. Πάρα πολλές κυρίες κάνουν και καλά κάνουν και το κάνουν, και το μπότοξ και το λουρανικά κτλ. Και όλα αυτά μας βοηθούν να νιώθουμε καλύτερα και να είμαστε ωραιότερες με έναν φυσικό τρόπο. Από εκεί και πέρα υπάρχει όμως μια βιομηχανία, είδαμε τώρα, ξαναλέω, το λόγο έχει δικαιοσύνη, να τώρα, πλασμαφαίρεση π.χ. ή διάφορα άλλα που έρχονται ως ολιστικά, τα οποία δεν γίνονται από εξειδικευμένους. Εκεί πώς μπορεί κάποιος να τον πιάσει, δηλαδή πώς μπορεί κάποιος να καταλάβει ότι αυτό δεν είναι σωστό, δεν είναι υγιές. Δηλαδή ακούει κάποιος πλασμαφαίρεση, εδώ κάνεις μια αιμοκάθαρση, δηλαδή φίλοι, γονείς φίλων που κάνανε αιμοκάθαρση, έβλεπα πώς το κάνανε όλο αυτό, δηλαδή πήγαιναν στο νοσοκομείο, μετά ήταν χάλια, τρώγανε συγκεκριμένα πράγματα.
1: Δεν είναι μόνο να γίνεται από ειδικούς, είναι ότι πρέπει να υπάρχουν ενδείξεις. Δηλαδή να κάνει κανείς πλασμαφαίρεση ως μέτρο αντιγύρανσης.
0: Ναι, η detox στη συγκεκριμένη περίπτωση θεωρήθηκε, βεβαίως, εντάξει, δεν λέμε, είναι προσωπικά δεδομένα και τα λοιπά, ως detox. Δηλαδή είμαι, να το πω πολύ χοντρά, είμαι κουρασμένος, είμαι εξαντλημένος ή εξαντλημένη, κάνω μια πλασμαφαίρεση να συνέλθω.
1: Όπου και να γίνεται και σε νοσοκομείο κλπ, δεν πρέπει να γίνεται για αυτή την ένδειξη. Υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις. Δεν έχει αποδειχθεί ότι βοηθάει. Και βεβαίως και κάθε παρέμβαση η οποία γίνεται έχει και κινδύνους.
0: Τι σημαίνει πλασμαφαίρεση, λίγο να καταλάβουμε?
1: Πλασμαφαίρεση σημαίνει ότι σου βάζουμε δύο φλέβες στα χέρια, μία στο ένα χέρι και μία στο άλλο χέρι, και το αίμα περνάει από ένα μηχάνημα το οποίο διαχωρίζει τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια, δηλαδή τα κύτταρα του αίματος, από το υγρό μέσα στο οποίο αυτά κολυμπούν, που είναι το πλάσμα. Επομένως και αντικαθίσταται το πλάσμα του ασθενούς, είτε από άλλο πλάσμα απ' έξω, που παίρνουμε από όταν κάνουμε αιμοδοσία, παίρνουμε ερυθρά αιμοσφαίρα, παίρνουμε και πλάσμα από τον αιμοδότη, είτε από αλβουμίνη, μια άλλη ουσία. Αυτό όμως γίνεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου θέλουμε να αφαιρέσουμε αντισώματα, θέλουμε να αφαιρέσουμε μεγάλα μόρια, δηλαδή όταν έχουμε συγκεκριμένες παθήσεις. Για παράδειγμα, μια ασθένεια γκράβις είναι μια νευρολογική πάθηση που σου πέφτουν τα βλέφαρα, δεν μπορείς να μιλήσεις καλά, μπορεί να... ή μερικές
0: αυτό
1: φορές...
0: Αυτό που είχε ο Νάσης.
1: Ναι. Ναι, ή φερρυπίν κάποιες περιφερικές νευροπάθειες ή ένα σύνδρομο Γκιλέμπαρε που σιγά σιγά παραλύεις. Υπάρχουν νευρολογικές παθήσεις με συγκεκριμένες ενδείξεις και συγκεκριμένη φάση της νόσου που ξέρουμε ότι συνεδρίες πλασμαφαίρεσης μπορούν να βοηθήσουν. Αιματολογικές παθήσεις, διάφορες καταστάσεις. Αλλά δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι είτε μπορείς να κάνεις πλασμαφαίρεση γενικά για αποτοξίνωση ή για να νιώσεις καλύτερα, ή βεβαίως για να αντικατασταθεί το πλάσμα σου από αυτό που λένε νέο πλάσμα. Έχουν γίνει κάποιες υποτίθεται μελέτες όπου γίνεται αντικατάσταση του πλάσματος του ατόμου από πλάσμα από άτομο νεαρής ηλικίας. Αυτά όμως δεν έχουν
0: δείξει. Και πώς ένας άνθρωπος λέει σε κάποιον άλλον, ξαναλέω, το λόγο έχει δικαιοσύνη, έλα να στο κάνω, δεν έχει καμία παρενέργεια, δεν είναι επικίνδυνο. Δηλαδή τα ακούμε αυτά και είναι...
1: Όμως είδατε ότι όλες οι παρεμβάσεις έχουν κίνδυνο αφενός, αφετέρου. Είναι μια επεμβατική διαδικασία. Δεν είναι δηλαδή κάτι απλό. Ναι. Επομένως, δεν είναι μόνο ότι πρέπει να γίνεται σε εξειδικευμένους χώρους. Συνήθως είναι αιμοδοσίες ή μονάδες θνητού νεφρού από εξειδικευμένο προσωπικό με παρακολούθηση των ζωτικών σημείων του ασθενούς, γιατί σε ασθενείς απευθύνεται, αλλά πρέπει να υπάρχουν και συγκεκριμένες ενδείξεις. Και οι ενδείξεις απευθύνεται, αλλά πρέπει να υπάρχουν και συγκεκριμένες ενδείξεις. Και οι ενδείξεις γενικά

0: επίπεδο ελέγχων, ερευνών, με πάντα γνώμονα την προστασία του πελάτη, πολίτη, ασθενούς.
1: Κοιτάξτε, ήδη από τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται τις τελευταίες ημέρες με αφορμή αυτό το τραγικό συμβάν, προφανώς υπάρχει έλλειμμα στα θέματα αυτά. Αλλιώς δεν υπήρχε λόγος πολύ γρήγορα να παίρνονται πρωτοβουλίες και να γίνονται νομοθετικές ρυθμίσεις. Σίγουρα απαιτείται μια πολύ πιο αυστηρός έλεγχος ιατρικών πράξεων, ενδείξεων, παρεμβάσεων και βεβαίως ακόμα και μέσω του διαδικτύου, των διαφημίσεων, των καταχωρήσεων που κάνει κανείς. Υπάρχει πρόβλημα. Νομίζω ότι σε διάφορα ευρωπαϊκά κράτη υπάρχουν ειδικοί μηχανισμοί ελέγχων. Δεν ξέρω ακριβώς να σας πω τι, αλλά νομίζω ότι ξεχωριστά και πέρα από τους τοπικούς ιατρικούς συλλόγους.
0: Νομίζω ότι ζητούμενο είναι καλή ενημέρωση, κύριε Πρίτανη, γιατί δεν πρέπει να φτάσουμε και στο άλλο άκρο. Προφανώς, δηλαδή ακούω τώρα διάφορες κυρίες λένε «Α, δεν πάνε να κάνω τώρα, πώς το λένε, το PRP, αυτό λέγει μεσοθεραπεία, μην πάθω και εγώ το ίδιο». Αυτό που δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο και βλέπουμε και πόσο πίσω είμαστε τελικά, ακόμα και στα απλά πράγματα. Δηλαδή νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται είναι ο καθένας συμπέρασμα, λέω εγώ τουλάχιστον, να έχει το γιατρό του, να έχει τον ειδικό του, να έχει τον πλαστικό του, να έχει τον αισθητικό του, την αισθητικό του, ο οποίος όμως να είναι πιστοποιημένος και σωστός, δηλαδή ο οποίος βάζει βελόνα πάνω σας, πρέπει να είναι πιστοποιημένος, έτσι δεν είναι?
1: Σαφώς, αλλά βεβαίως δεν μπορεί όμως να εναπόκειται σε κάθε άνθρωπο να μπορεί να αξιολογήσει έτσι αυτά τα οποία διαβάζει. Πρέπει να υπάρχει και έλεγχος γενικότερος. Εάν κάποιος προτείνει ή λέει ότι κάνει μια θεραπευτική τεχνική παρέμβαση, να μπορεί όντως και να είναι πιστοποιημένος όπως το είπατε και να κάνει κάτι το οποίο έχει αποδειχθεί ότι ωφελεί.
0: Λοιπόν, να σε ελπίσουμε ότι αυτή η τραγική ιστορία, υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη να κινητοποιήσει περισσότερο τις αρχές, εσάς, την ιατρική κοινότητα, την πάρα ιατρική κοινότητα, που όντως κάνει ωραία δουλειά. Δηλαδή, τα θέματα της αντιγύρανσης και τα θέματα της ευεξίας ευζωής, όλα αυτά είναι ένας υπέροχος κλάδος. Αλλά το θέμα είναι να προστατευτούν όλοι οι κλάδοι, προκειμένου να μην έχουμε τέτοια αποτελέσματα. Λοιπόν, κύριε Πρίτανη, κύριε Δημόπουλη, ήταν πολύ ωραία που τα είπαμε, που είχαμε χρόνο, γιατί στην τηλεόραση τα λέμε pat cute, τα λέμε γρήγορα.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
0: Κύριος Δημόπουλος, γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.

0: Τελικά, είναι Κρικρί ή Φορντ Ρέιντζερ?
1: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
2: Αλφα Ρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Εδώ είμαστε, Αλφα Ρέιντιο 989, ο κύριος Μπούπας είναι στην κονσόλα του ήχου, Μαρία Νικόλτζου στο μικρόφωνο, Έλλη Σπυροπούλου. Η Έλλη είναι στη Σαντορίνη και κάνει συναυλία με τον Γιώργο Νταλάρα. Περιμένουμε να μας τα πει όταν γυρίζει. Λοιπόν, θέλω να σας πω, ξυπνητήρι δόντια, Vitafix Gummies και φύγαμε για σχολείο. Είναι τα ζελατάκια Vitafix από την ίντερνετ. Είναι η συνήθεια των παιδιών που έγινε λατρεία. Να σας πω, το δοκιμάζω και εγώ, είναι πάρα πολύ ωραία. Γιατί η υπέροχη γεύση φράουλας με ουρού και το σχήμα αρκουδάκι ή αστεράκι κυκλοφορούν σε αυτά τα σχήματα και στις γεύσεις, και κυρίως γιατί συνδυάζουν μοναδικά όλες τις απαραίτητες βιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία που χρειάζεται ένα δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα. Το VitaFix Immuno περιέχει σε ένα μονό ζελε... πώς λέγεται, να δεις αυτό τώρα, ζελεδάκι... Α, μόνο έχει κολλήσει καλέ, σε ένα μόνο ζελεδάκι βιταμίνη C, ψευδάργυρο και φυτικά εκχυλίσματα πρόπολης, εχινάκιας και σαμπούκου, όχι σαμπούκας, σαμπούκου, αυτό είναι βιταμίνη. Ενώ τα VitaFix Multi Probio συνδυάζουν προβιωτικά και πρεβιωτικά μαζί με βιταμίνες Α, D, C, B και φολικό, με υψηλή περιεκτικότητα σε δόδυμες ίνες, χωρίς ζάχαρη, λιπαρά, νάτριο, γλουτένη, σόγια και συνθετικά χρώματα. Στα φαρμακεία από την ίντερνετ, είπαμε, είναι τα VitaFix Gummies, τα VitaFix ζελεδάκια από την ίντερνετ, τα VitaFix Immuno και τα VitaFix Multi Probio. Όλα αυτά από την ίντερνετ για καλή υγεία. Πάμε λίγο τραγουδάκι και μετά θα πάρουμε τον κύριο Κερίδη να μας πει τι γίνεται κάτω στην Σαουδική Αραβία με αυτά τα χτυπήματα στο Ριάντ.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Αλφαρέντιο 989, να είστε όλοι και όλες καλά. Πολλά τα μηνύματά σας. Από τη Χαμολιά ο Δημήτρης μας στέλνει: καλημέρα, η Πευκοβελόνα και η Τζουγκράνε είναι το καλύτερο φάρμακο για την υγεία μας. Ευχαριστώ, Δημήτρης Γασπαράτος, κάτοικος Χαμολιάς από το 1960. Γεια σου Δημήτρη, ωραία η Χαμολιά. Η Πευκοβελόνα κανλή, μόνο να μην πιάνει φωτιά, γιατί πάρα πολλά οικόπεδα δεν καθαρίστηκαν. Να δώσω τα φιλιά μου στο Βασιλάκι, στον Κώστα, στην Αθηνά, ξέρουν αυτοί που είναι αυτή τη στιγμή καθοδόν, μας ακούν από το δρόμο, που ακριβώς είστε, στείλτε μου μήνυμα για να μου πείτε αν έχει κίνηση, αν και είναι νωρίς ακόμα, είναι τώρα η Κυριακή που είναι οι τελευταίες τριήμερες, διήμερες εκδρομές, γιατί σιγά σιγά ξεκινάνε και τα πανεπιστήμια, χαλάει και ο καιρός. Στον Κώστα, στην Αθηνά, στο Βασιλάκι, πολλά πολλά φιλιά, ειδικά στην Αθηνά, γύρνα πίσω Αθηνά, λένε εδώ τα μηνύματα. Σε περιμένουμε πώς και πώς. Λοιπόν, θέλω να αλλάξουμε τώρα κλίμα, να αλλάξουμε θέμα, να μιλήσουμε με τον αγαπημένο μας καθηγητή, όχι πολιτικό, όχι με το καπελάκι του πολιτικού, τον κύριο Κερίδη που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, τον γνωστό διεθνολόγο, παντιακό πάντα, once παντιακός, always παντιακός. Τι κάνετε, πώς είστε κύριε καθηγητά μας?
1: Καλησπέρα, εγώ καλά είμαι, δεν ξέρω ο κόσμος πώς πάει, αλλά... Ναι.
0: Τώρα μη με κάνετε να σας κάνω πολιτική κουβέντα, να σας πω τι λέει ο κόσμος για τη Νέα Δημοκρατία και αν τη βγάζει δεν τη βγάζει μέχρι τις 15 του μήνα. Είπαμε εδώ τώρα θα συζητήσουμε, δεν είστε υπουργός, είστε διεθνολόγος. Λοιπόν, θα πάμε τώρα διεθνολογικά. Μην το σηκώσετε το γάντι γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Τι έγινε χτες στο Ριάντ? Είδαμε άλλο ένα χτύπημα από πλευράς των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Και όλο αυτό βεβαίως δημιουργεί τεράστια αγωνία γιατί μπαίνει ο χειμώνας, το ενεργειακό είναι τεράστιο. Κάνατε κι εσείς κάποιες κυβερνητικές εξαγγελίες για το ενεργειακό κόστος. Το θέμα είναι πόσο ασταθής είναι αυτή η κατάσταση, κύριε Κερίδη.
1: Κοιτάξτε, έχουμε μια σοβαρή κλιμάκωση, δεν υπάρχει εμβολία. Η επίθεση των Χούθη στην πρωτεύουσα του Σαουδαραβικού Βασιλείου, στο Ριάντ, σε συνέχεια της κατάληψης της ακτής της Ιεμένης στην Ερυθρά και της πόλης του λιμανιού της Μόκα εκεί και σε συνέχεια και του βομβαρδισμού του πετρελοαγωγού που φέρνει πετρέλαιο από την Ανατολική στη Δυτική ακτή της Σαουδικής Αραβίας. Φαίνεται ότι έχουμε μεγάλη σοβαρή κλιμάκωση, είναι η στρατηγική του Ιράν να πιέσει όσο μπορεί τώρα που ο Τραμπ είναι αδύναμος εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών.
0: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η πίεση αυτή του Ιράν και πόσο αυτό μπορεί να αποσταθεροποιήσει ακόμη περισσότερο τη διεθνή κατάσταση και να έχουμε άνοδο στις τιμές, γιατί μπαίνει χειμώνα σε λίγο.
1: Ναι, κοιτάξτε, ο στόχος είναι να ιτηθεί ο Τραμπ και νομίζω θα επιτευχθεί αυτό στις ενδιάμεσες. Η τιμή του πετρελαίου έχει ήδη πάει στα 110 και οδεύει προς τα 120. Αν υπάρξει διαταραχή και στην Ερυθρά, όπως έχουμε στο Ορμούς, τότε καταλαβαίνω ότι τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ σοβαρά, καθώς τα αποθέματα εξαντλούνται. Αυτά που είχαμε δηλαδή στην αρχή της αναταραχής, ο χειμώνας μπαίνει και οι ενεργειακές ανάγκες πολλαπλασιάζονται εδώ στο βόρειο ημισφαίριο λόγω καιρού. Και βέβαια δεν έχουμε δηληστήρια τα οποία έχουν βγει εκτός παραγωγής είτε στον κόλπο είτε στη Ρωσία λόγω του Ρώσο-Ουκρανικού εκεί πολέμου. Άρα έχουμε μια πάρα πολύ σφιχτή ενεργειακή αγορά. Με τον Αμερικανό να μην μπορεί, να μην θέλει εν ώψη εκλογών να παρέμβει. Νομίζω θα το κάνει όσο θα το κάνει μετά τις ενδιάμεσες και το Σαουδαραβικό Βασίλειο, τη Σαουδαραβική ηγεσία στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Πραγματικά διότι έχει χάσει δισεκατομμύρια. Έχει μπλέξει σε μια κατάσταση την οποία μόνο εν μέρη η ίδια έχει προκαλέσει. Δεν ήθελε αυτή τη σύγκρουση με το Ιράν και τώρα έχει υποστεί τις συνέπειες. Είναι και διασπασμένο το αραβικό μέτωπο μεταξύ Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων από τη μια και Σαουδικής Αραβίας από την άλλη, που κάνει την αντιμετώπιση των Χούθη ακόμα πιο δύσκολη.
0: Τώρα, ο παράγοντας Τουρκία, γιατί βλέπουμε ότι όλη αυτή η κατάσταση δημιουργεί νέες μαχίες στην περιοχή, νέους εχθρούς, νέους αντιπάλους. Η Τουρκία πώς επηρεάζεται από όλο αυτό και τι ρόλο μπορεί να παίξει?
1: Κοιτάξτε, είχαμε τη συμμαχία της Μέκας, η οποία μικρή αξία έχει για τους Σαουδάραβες από ό,τι φαίνεται, διότι έχουν υποστεί επίθεση και δεν βλέπω ούτε το Πακιστάν ούτε την Τουρκία να προστρέχουν. Από εκεί και πέρα είναι προφανές ότι κινούνται οι τεκτονικές πλάκες και αναδιανέμεται η περιοχή και η επιρροή στην περιοχή. Θα δούμε τι θα γίνει με τις εκλογές στο Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Έχει πολύ μεγάλη σημασία, αν και εκεί υπάρχει μια διακομματική, να πούμε, αντίθεση προς την Τουρκία του Ερντογάν. Η Τουρκία έχει αποκομίσει κάποια κέρδη στη Συρία, αναμφισβήτητα, που έχουν ενοχλήσει πάρα πολύ το Ισραήλ και ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο αυξάνεται. Από εκεί πέρα υπάρχουν όλοι οι άλλοι παίκτες, καθώς προσπαθούν να κάνουν τα κουμάντα τους μετά το φιάσκο της Αμερικής στην περιοχή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, στα τρία λεπτά που μένουν, να πούμε ότι σε λίγες μέρες ξεκινάει η νέα, όχι μόνο σχολική, και η νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Οι φοιτητές έτσι επιστρέφουν ή πηγαίνουν στα πανεπιστήμια τους. Χτες είχαμε τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Μπούρα, σε σχέση με μια πολύ ωραία εκδήλωση που κάνουν στις εκδηλώσεις υποδοχής των φοιτητών. Πολλοί φοιτητές θα πάνε και στην Πάντιό σας. Γιατί η Πάντιος είναι καλή σχολή, τι προσφέρει, κύριε Κερίδη? Εσείς έχετε την έδρα Κωνσταντίνου Καραμαλής εκεί, στο Τμήμα Διεθνών Σπουδών. Γιατί είναι ωραία η Πάντιος?
1: Λοιπόν, να πούμε ότι το Πάντιο
0: το Πάντιον Πανεπιστήμιο, εμείς λέγαμε Πάντιος.
1: Με τα 8 τμήματα, έτσι, με τα 8 τμήματα.
0: Ποια είναι τα 8 τμήματα?
1: Έχουμε τμήμα ψυχολογίας, μέσων ενημέρωσης, διεθνών σχέσεων, πολιτικής επιστήμης, δημόσιας διοίκησης, κοινωνιολογίας, περιφερειακής ανάπτυξης. Μην βάλετε τώρα.
0: Και κοινωνική ανθρωπολογία. Εντάξει, τα ξέρετε.
1: Και κοινωνική ανθρωπολογία, ναι, είδατε. Παρόλο που είμαι σε αναστολή από το 19, τα θυμάμαι λοιπόν. Κοιτάξτε, είναι η πιο παλιά σχολή, τμήμα, πανεπιστήμιο κοινωνικών επιστημών στην πατρίδα μας. Μετράει έναν αιώνα ζωής. Mm-hmm. Έχει πάρα πολύ καλούς καθηγητές, πολύ, έτσι, ειδικά οι νεότερες γενιές διδασκόντων είναι εξαιρετικοί, όλοι με εξαιρετικά διδακτορικά από το εξωτερικό. Και έχει και πάρα πολύ καλό υλικό φοιτητών, ακριβώς επειδή είναι στο κέντρο, με υψηλές βάσεις και μεγάλο ανταγωνισμό. Προφανώς έχει και αυτή τα προβλήματά της και τις αριθμίες της, όπου τις αντιμετωπίζουμε εκεί με την Πρίτανη, τη Χριστίνα, την αγαπημένη Χριστίνα Κουλούρη.
0: Να, και είναι σημαντικό ότι αποτελεί μια βάση για να κάνουν πολλά πράγματα μετά τα παιδιά. Δηλαδή δίνει μια εξαιρετική, έτσι, ένα εξαιρετικό πρωτοβήμα για να επιλέξει κανείς πάρα πολλά πράγματα σε επίπεδο μεταπτυχιακό. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα σημαντικά.
1: Για κάποιον που δεν έχει καταλήξει το 100% να γίνει γιατρός, να γίνει μηχανικός, να γίνει δικηγόρος και θέλει μια ευρύτερη παιδεία, κατά το αμερικανικό πρότυπο, να πούμε, τον liberal arts είναι ό,τι καλύτερο έχουμε στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, εσείς είστε εδώ της άλλης όχθης, είστε λίγο από την πιο δεξιά όχθη, είναι αριστερό το πανεπιστήμιο, αλλά από ό,τι ξέρω σας αγαπάνε και στην Πάντιο, έτσι δεν είναι?
1: Το Πάντιο έχει πράγματι μια παράδοση, έτσι, προοδευτική, να πούμε. Ναι. Αλλά νομίζω ότι όλοι χωράμε.
0: Ναι, είναι δημοκρατικό.
1: Είναι αρμονική.
0: Να είστε καλά, κύριε Κερίδη. Δημήτρης Κερίδης, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά, καλή σεζόν να έχουμε και καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, σε ό,τι κάνουν από εδώ και πέρα. Λοιπόν, κύριε Μπούπα, κάπου εδώ, φτάσαμε στο τέλος. Η κυρία Βασιλική Γιούτσου είναι εδώ για τους τίτλους των ειδήσεων. Είδαμε αυτή τη φοβερή είδηση, θα τη δούμε και το βράδυ στο Δελτίο. Ένας 80χρονος σκότωσε 79χρονο ή το ανάποδο?
2: 76χρονος, 82χρονος.
0: Για μία ξαπλώστρα.
2: Και φαντάσου, έχει καλοκαίρι.
0: Και δεν είχε και τόσες ζέστες. Τι να πω, δηλαδή.
2: Ίσως είναι άκερος αυτός ο σχολιασμός, αλλά βρε Μαρία, δεν ξέρω τι να πω πραγματικά.
0: Ναι, δηλαδή, τώρα για μία
2: δεν ξέρω πραγματικά τι να πω.
0: Τι να πει κανείς, το λόγο έχει δικαιοσύνη και μάλλον η ιατρική σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, Βασιλική Γιούτσου, τίτλους ειδήσεων, αμέσως μετά στα ΝΤΕΚ. Πόπι, ματζίκα. Να είστε όλοι και όλες καλά. Εμείς θα το πούμε στο κεντρικό δελτίο. 7 παρα 10, Μαρία Νικόλου στα μικρόφωνα, Έλλη Σπυροπούλου, ο κύριος Μπούπας. Να είστε καλά. Τα λέμε το άλλο Σάββατο στη Μία Νταν. Τα λέμε σε λίγο 7 παρα 10, κεντρικό δελτίο, τηλεόραση Αλφα, Βασιλική Γιούτσου και Χάρης Διγρυντάκης, Αλφα Radio 989. Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
3: Η ώρα είναι 2.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τραγική κατάληξη είχε ο καυγάς που είχαν σήμερα Κυριακή λίγο πριν τις 10 το πρωί. Ένας 82χρονος με έναν 76χρονος στην ακτή βουλιαγμένη. Όλα έγιναν για μία εξαπλώστρα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, με τους δύο άνδρες να έρχονται στα χέρια και τον 82χρονο να ξυλοκοπείται από τον 76χρονο και μία 20χρονη που ήταν μαζί του. Ο 82χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ασκληπίου, όπου κατέληξε περίπου μία ώρα μετά το περιστατικό. Ο 76χρονος και 21χρονοι που ήταν μαζί κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Κατά πληροφορίες έχει προσαχθεί και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος όπου έγινε ο καυγάς. Κατέληξε ο 17χρονος, ο οποίος είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς έξω από το σχολείο του στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής την περασμένη Παρασκευή και είχε μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Το Υπουργείο Παιδείας τονίζει πως σε αυτή τη δύσκολη στιγμή προτεραιότητα είναι και η στήριξη της σχολικής κοινότητας. Γι' αυτό το λόγο από αύριο θα βρίσκονται στο σχολείο ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός προκειμένου να υποστηρίξουν τους συμμαθητές του 17χρονου και τους εκπαιδευτικούς. Επίσης αύριο θα υπάρχει παρουσία στελεχών του Υπουργείου στο σχολείο και για την παρακολούθηση της διερεύνησης του περιστατικού. Σήμερα οδηγείται ενώπιον της δικαιοσύνης στο πλαίσιο του αυτοφόρου 14χρονος, ο οποίος συνελήφθη για τον άγριο ξυλοδαρμό συμμαθητή του το βράδυ της Παρασκευής στα Βρυλίσια. Το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση με ρήξη νεφρού, κινδυνεύοντας ακόμα και να το χάσει. Αύριο εξειδικεύονται από την κυβέρνηση τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα, και ενώ εντείνεται στην Ευρώπη ανησυχία για το ενεργειακό κόστος του χειμώνα. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, σε περίπτωση που, όπως γράφει, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς αυτές να επικεντρώνονται στα όρια δαπανών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει πως θα ανακοινωθεί σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των δηληστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο. Η Τεχεράνη διαβίβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες τους όρους της για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, διαμηνύοντας πως τα στενά δεν θα ξανανοίξουν έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του Ιράν και εφαρμοστούν οι αμερικανικές δεσμεύσεις. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συντόμευσε τη διαμονή του στην προεδρική κατοικία του Καμπ Ντέιβιντ, όπου επρόκειτο να περάσει όλο το Σαββατοκύριακο, και επέστρεψε στο Λευκό Οίκο με φόντο την τελευταία επίθεση των Χούθη της Ιεμένης εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με στόχο την ανάδειξη του ρόλου της Ελλάδας ενός αξιόπιστου γεωστρατηγικού παίχτη στην περιοχή της Νότιο-Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και την προσέλκυση επενδύσεων. Πρώτος σταθμός του Κυριάκου Μητσοτάκη το Σαν Φρανσίσκο, όπου αύριο θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης τελέστηκε στο πρώτο νεκροταφείο πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή το πρωί της Παρασκευής σε ηλικία 103 ετών. Στον αποχαιρετιστήριο λόγο για τη μητέρα του, Γιώργος Παπανδρέου είπε πως μπορεί να μην ήταν Ελληνίδα, όμως έγινε, αγάπησε βαθιά την Ελλάδα, την υπηρέτησε και αγωνίστηκε για αυτήν. Σε ισχύνε μέχρι τις 11 το βράδυ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Οδό Αθηνάς και τους γυροδρόμους με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Κρίσιμο τεστ για το μέλλον του Φρίντριχ Μέρτς στη γερμανική καγκελαρία θεωρούνται οι σημερινές εκλογές στο Βερολίνο και το Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Και ο καιρός αύριο, αρκετά διαστήματα ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με νεφώσεις που κατά τόπους θα αυξηθούν. Στα βόρεια δεν αποκλείονται τοπικά φαινόμενα. Η θερμοκρασία θα βρίσκεται σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα σε αρκετές περιοχές. Η εικόνα όμως σταδιακά θα αλλάζει από τα βόρεια πριν την απότομη αλλαγή από την Τρίτη, με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας. Και στην Αττική, αύριο υδράργυρος θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου, μέχρι 23 με 24 θα φτάσει την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 89. Ακολουθεί ο Χάρης Δεγκριτάκης.
2: Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι. Σήμερα έχει 20 ο μήνας, 20 Σεπτεμβρίου. Έχουμε διανύσει τα 2/3 αυτού του υπέροχου μήνα με ωραίες θάλασσες, οφείλω να ομολογήσω. Είναι ζεστή η θάλασσα. Καμιά φορά εντάξει φυσάει λίγο, αλλά δεν πειράζει, είναι ζεστή. πιστή στο ραντεβού μαζί σας. Εμείς είμαστε 2 και 3 και το Σάββατο Κυριακή εδώ από τη συχνότητα του Α989 με ειδήσεις σε διάφορα κομμάτια της οικονομίας. Εμείς αγαπάμε τον τουρισμό, αγροδιατροφή, business stories, αλλά και φορολογικά. Σήμερα θα έχουμε κοντά μας τη Φιλοθέτη Μαχριδάκη. Φίλες και φίλοι, η Πόπη Ματζίκα είναι στον ήχο μαζί μας, η Βίκης Γιάμπρα στην παραγωγή, είμαι ο Χάρης Τιγρητάκης και ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Και θα ξεκινήσουμε με το προσφυλές για μας θέμα του τουρισμού, ο οποίος εχαράσει σημαντικές οικονομικές πολιτικές για τον περιφερειακό ιστό της χώρας, δίνει σημαντική όθηση στην οικονομία. Πάμε σε μια περιοχή η οποία σταδιακά αλλάζει προφίλ, όπως είναι η Δυτική Μακεδονία, μετά την απολιγνητοποίηση βέβαια και αυτό παίξει το ρόλο της, μετά τον Ε65, ο οποίος πλέον φτάνει στην Εγνατία και φέρνει πολύ πιο κοντά την Αθήνα με την Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο βέβαια, αλλά από Αθήνα περνάνε όλοι. Και λίγα προσφάτως η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας παρουσίασε τη νέα τουριστική της ταυτότητα με το μήνυμα «Τόπος να επιστρέφεις πάντα». Έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή την Πολυτίμη Φαρμάκη, αντιπεριφερειάρχη τουρισμού, πολιτισμού και περιβάλλοντος της Δυτικής Μακεδονίας, να κτηνογραφήσουμε αυτή την νέα τουριστική ταυτότητα. Καλησπέρα σας, κυρία Φαρμάκη, τι κάνετε?
3: Καλησπέρα. Καλά είμαστε. Μια χαρά, κύριε Τικριντάκη. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές σας.
2: Και έτσι πάμε στο ψητό. Ήθελα να μας πείτε ποια είναι η στρατηγική πίσω από την νέα τουριστική ταυτότητα και τι θέλει να αλλάξει η περιφέρεια στον τρόπο με τον οποίο προβάλλεται ο προορισμός.
3: Η τουριστική στρατηγική της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είναι αυτή που θα μπορούσα να συνοψίσω με μία πρόταση, ότι εμείς δεν περιμένουμε, κύριε Τικριντάκη, τον τουρισμό, τον σχεδιάζουμε. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε ακολουθήσει κάποια πολύ συγκεκριμένα βήματα. Έχουμε κάνει ανάλυση δεδομένων, δηλαδή πλέον έχουμε στοιχεία και γνωρίζουμε ποιοι είναι οι επισκέπτες η Δυτική Μακεδονία και τι θέλουν από εμάς. Παράλληλα, λαμβάνουμε πάρα πολύ υπόψη μας τη δημόσια συμμετοχή, ακούμε δηλαδή την τοπική κοινωνία, ξέρουμε τι μπορούν να παρέχουν οι ξενοδόχοι, τι μπορούν να παρέχουν οι επαγγελματίες του τουρισμού, τι μπορεί να παρέχουν ο κάθε ένας από τους φορείς χωριστά. Επενδύουμε πάρα πολύ στο ψηφιακό μάρκετινγκ, πάμε δηλαδή πλέον τη Δυτική Μακεδονία σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, χτίζουμε την ταυτότητά μας με το branding μας και πιο σημαντικό απ' όλα, επενδύουμε στο βιωματικό μάρκετινγκ για να δημιουργούμε εμπειρίες. Αυτό είναι η Δυτική Μακεδονία για μας. Δημιουργούμε εμπειρίες για τον επισκέπτη που θέλει να μας επισκεφτεί.
2: Παρουσιάσετε επίσης και κάποια νέα εργαλεία. Τι καινούριο φέρνει το καθένα στην προβολή της Δυτικής Μακεδονίας?
3: Κύριε Τικριντάκη, η αλήθεια είναι ότι η Δυτική Μακεδονία δεν υπήρχε στον τουριστικό χάρτη και αυτό φαίνεται και από τα στοιχεία του INSET που τα γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, ότι η Δυτική Μακεδονία είναι τελευταία από όλες τις περιφέρειες στον τουρισμό. Αυτό συνέβαινε γιατί, όπως είπατε, υπήρχε από τη μια πλευρά ο Λιγνίτης, από την άλλη πλευρά η Γούνα, βασιζόταν αλλού το παραγωγικό μας μοντέλο. Τώρα όμως είναι μια νέα εποχή για τη Δυτική Μακεδονία, στη μεταλιγνίτη εποχή που συνηθίζουμε να λέμε εδώ στην περιοχή, όπως είπατε, με τη μετάβαση. Τι κάναμε λοιπόν? Ετοιμάζουμε ένα ολοκληρωμένο και το ετοιμάσαμε πλέον και το παρουσιάσαμε πριν από 3 εβδομάδες στη Δυτική Μακεδονία, ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν. Για να το κάνουμε, κάναμε μία μελέτη συλλογής, καταγραφής και αποτύπωσης των τουριστικών πόρων της Δυτικής Μακεδονίας με 4.502 φόρμες καταγραφής. Έχουμε δηλαδή καταγράψει με αυτοκίνητο ομάδα όλα τα δεδομένα των τουριστικών πόρων στη Δυτική Μακεδονία και με βάση αυτό δημιουργήσαμε τα 3 καινούργια εργαλεία μας. Τα 3 καινούργια εργαλεία μας είναι το site μας, που ζητάω και από τους ακροατές να το επισκεφτούν, γιατί είναι ένα σύγχρονο, πάρα πολύ ωραίο site. Είναι το Visit West Macedonia, όπου κάθε σελίδα του λειτουργεί ως ένας ολοκληρωμένος ψηφιακός οδηγός, με αξιοθέατα, πολιτισμό, εκδηλώσεις, δραστηριότητες, γαστρονομία. Είναι μια πολύ σύγχρονη εμπειρία πλοήγησης και έχει και δύο πολύ σύγχρονα εργαλεία ψηφιακά που είναι νέα για μας, αλλά είναι απαραίτητα θεωρώ σε κάθε site. Το ένα είναι, έχει διαθέτει πλέον, κάνει τον προορισμό προσωπικό, γιατί διαθέτει ένα AI το οποίο ανατροφοδοτείται από τα ίδια τα στοιχεία του site και όχι από όλο το ίντερνετ, το οποίο συνομιλεί με τον επισκέπτη στη γλώσσα του, γιατί έχει πάρα πολλές γλώσσες, και βάζεις μέσα το ταξίδι σου όπως το σκέφτεσαι, κάνεις μια ερώτηση και λες είμαι μια οικογένεια, τετραμελή, τα παιδιά μου είναι σε αυτές τις ηλικίες, έχουμε αυτά τα ενδιαφέροντα, και σου χτίζει ένα ταξίδι στη Δυτική Μακεδονία. Προσαρμόζεται τα δεδομένα σου και σου κάνει ένα δομημένο ημερήσιο πρόγραμμα ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σου. Επίσης, σε αυτό το στην ίδια λογική βασίζεται και το chatbot που έχουμε μέσα, και έτσι πλέον ο προορισμός γίνεται πολύ εύκολος για όλους μέσα από αυτό το εργαλείο. Παράλληλα όμως έχουμε και ένα άλλο εργαλείο το οποίο είναι πάρα πολύ ζωντανό. Έχουμε μια πολιτιστική πλατφόρμα. Αν μπείτε και τη δείτε, πραγματικά θα εντυπωσιαστείτε, γιατί μέσα, για διάρκεια περίπου 1,5 μήνα από σήμερα ο επισκέπτης μπορεί να δει στη Δυτική Μακεδονία όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που γίνονται αναπεριφερειακή ενότητα. Θέλει να φιλτράρει. Ναι. Είναι περασμένα όλα, τα περνάμε εμείς κύριε Ντικριντάκη με δεδομένα που αναζητάει η ομάδα μας κάθε μέρα και την ανανεώνει αυτή την πολιτιστική ατζέντα. Έτσι ο ταξιδιώτης όταν έρθει μπορεί να μπει μέσα και να δει την εκδήλωση που γίνεται και την αφίσα της εκδήλωσης και όλες τις πληροφορίες σχετικά.
2: Πολύ ωραία.
3: Έτσι παραμένει και ζωντανή η πλατφόρμα. Αυτό είναι το ένα εργαλείο.
2: Για πάμε στα άλλα.
3: Έχουμε και άλλα δύο πολύ σύγχρονα. Το ένα είναι χάρτες της Δυτικής Μακεδονίας σε έντυπη μορφή, αλλά με κάθε λεπτομέρεια και δουλεμένη με τέτοιον τρόπο που πλέον δίνουμε ένα εργαλείο στα χέρια των ξενοδόχων και των εστιατορίων, αλλά και των επισκεπτών. Γιατί οι έρευνες έχουν δείξει, κύριε Ντικριντάκη, ότι το 80% των επισκεπτών περίπου επιθυμεί να έχει το χάρτη σε έντυπη μορφή και όχι GPS. Έτσι λοιπόν, εμείς το παρέχουμε πλέον αυτό στον επισκέπτη με μια πολύ σύγχρονη έτσι μορφή, και ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη μορφή που θα υπάρχουν στα ξενοδοχεία. Και τέλος, ίσως και το πιο έτσι θελκτικό, είναι ότι έχουμε δημιουργήσει ένα συνολικό βίντεο για τη Δυτική Μακεδονία, πάρα πολύ όμορφο, και 4 θεματικά και 4-1 για κάθε περιφερειακή ενότητα, που τα θεματικά μας έχουν για τον προσκυνηματικό τουρισμό, για τις outdoor δραστηριότητες, για τη γαστρονομία και για τον πολιτισμό.
2: Τώρα, στην πράξη, κύριε Φαρμάκη, πώς μπορεί να συνδεθεί ο πλούτος των 4 περιφερειακών ενότητων ώστε να δημιουργηθεί μια ενιαία τουριστική πρόταση και να αυξηθεί η επισκεψιμότητα σε ολόκληρη την περιφέρεια?
3: Κοιτάξτε, στην πράξη αυτό που βοηθάει τη Δυτική Μακεδονία είναι ότι ο κόσμος που ζει εδώ έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι μιλάμε πλέον για μια ενιαία περιφέρεια και όχι για Καστοριά, Φλόρινα, Γρεβενά και Κοζάνη. Η κάθε μία από αυτές έχει ξεχωριστά πράγματα να προσφέρει και στην πράξη μπορούν να ενωθούν με τον εξής τρόπο. Η Καστοριά, ας πούμε, έχει πάρα πολλά καταλύματα και είναι φυσικά η ναυαρχίδα μας σε ό,τι αφορά τον τουρισμό. Ένας επισκέπτης λοιπόν ερχόμενος στην Καστοριά μπορεί να δει με τα εργαλεία μας και το AI και το site τα αξιοθέατα και να επισκεφτεί τα Γρεβενά, τα οποία έχουν τη φύση, να επισκεφτεί τη Φλόρινα, η οποία έχει τις πρέσπες και τα Ινοπία, άρα και τον Ινοτουρισμό, και από εκεί να έρθει και στην Κοζάνη και να γνωρίσει και Ινοτουρισμό, αλλά και παραδοσιακά χωριά όπως είναι στο Βόλιο και στη Σιάτιστα, να ζήσει και τον ιστορικό τουρισμό, να δει και το μουσείο στην Αιανή. Οπότε αποτελούν οι 4 περιφερειακές ενότητες μία ενότητα τουριστική, όπου ο τουρίστας μπορεί να πάρει ποικιλία δραστηριοτήτων και να κάνει. Και φυσικά και εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε με ειδικά προγράμματα. Ας πούμε, τώρα έχουμε ξεκινήσει πρόγραμμα για τον προσβάσιμο τουρισμό. Έχουμε καταγράψει τα ξενοδοχεία, τις υποδομές. Θα δημιουργήσουμε τώρα το 27 οδηγούς για τον προσβάσιμο τουρισμό. Και έχουμε κάνει και ένα πολύ μεγάλο project και για το σχολικό τουρισμό. Έχουμε πάρει και έγκριση και από το Υπουργείο Παιδείας, όπου πλέον η Δυτική Μακεδονία με 7 ηλεκτρονικά βιβλία που έχει δημιουργήσει και είναι μέσα στο site μας, μπορεί να γίνει και ένας προορισμός για τα σχολεία.
2: Πολύ όμορφα. Σχολεία, τα πάντα, όλα αυτά βοηθάνε και ίσως απαντούν εν μέρη στην ερώτηση για το τι χρειάζεται η Δυτική Μακεδονία για να γίνει ένας προορισμός 12 μηνών και ποια είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν για να επιτευχθεί η ουσιαστική επιμήκυση της τουριστικής περίοδου.
3: Ναι. Με βάση τα στοιχεία του INSET, κύριε Ντικριτάκη, αυτό που έχει η Δυτική Μακεδονία είναι, έχουμε τη δεύτερη θέση στη γαστρονομία και στη φιλοξενία, που αυτά είναι για μας τα πολύ, ας πούμε, θετικά μας στοιχεία. Έχουμε ήδη, οι τουρίστες έχουν αναγνωρίσει ότι η Δυτική Μακεδονία είναι ένας προορισμός στον οποίο μπορεί να απολαύσει τη γαστρονομία και να είναι και φιλόξενος πολύ ο κόσμος. Εμείς λοιπόν αναγνωρίζουμε και ποιες είναι οι αδυναμίες μας. Έχουμε μεγάλη ανταγωνιστικότητα από άλλους προορισμούς, έχουμε μικρή προβολή και είναι και ένας δύσκολος προορισμός επειδή ίσως δεν έχουμε αεροδρόμια παρά μόνο στην Καστοριά με σύνδεση με την Αθήνα. Και δεν έχουμε δηλαδή αεροδρόμια, τις υποδομές ακόμη, γιατί είναι κάτι
2: να σας πω κάτι. Τώρα με τους νέους οδικούς άξονας είναι πολύ εύκολο και μέσω Θεσσαλονίκης και μέσω, Ιωαννίνων, που είναι διεθνές το αεροδρόμιο, έτσι.
3: Φυσικά.
2: Και φυσικά και μέσω των Αθηνών, γιατί κάποιοι τουρίστες που έρχονται ειδικά για τουρισμό έτσι ορεινό και αρέσκονται στον ΑΠΕΑ. Δεν έχουν πρόβλημα να φύγουν από το Ελευθέριος Βενιζέλος και σε 3 ώρες, 4 ώρες να είναι πάνω.
3: Και πλέον, μάλιστα πλέον. Αυτό το έλεγα σε κάποιους νέοι, οι οποίοι μου είπανε ότι σταματάνε μεγάλα κρουαζιερόπλαια στην Αθήνα και πάνε στα Μετέωρα. Τώρα από τα Μετέωρα είμαστε ένα τίποτα. Εμείς αυτό το πρόβλημα που έχουμε, έχουμε κάνει 2 μελέτες, κύριε Ντικριτάκη. Μία είναι σε τοπικό επίπεδο με δείγμα 1034 άτομα και μία σε πανελλαδικό μελέτη τηλεφωνική. Έρευνα 1600 άτομα. Εκεί φάνηκε ότι έχουμε διανυκτέρευση 1 με 3 νύχτες συνήθως και ότι η κύρια πηγή ενημέρωσης για μας είναι το word of mouth. Αυτό που έχουμε ως στόχο να αλλάξουμε και είναι η στρατηγική μας είναι να γίνουμε πάνω από 3 διανυκτερεύσεις, 3 με 5 διανυκτερεύσεις και πλέον η πληροφόρηση να είναι μέσω από την ψηφιακή προβολή μας και από την πιο έντονη παρουσία μας τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό. Και το είδαμε αυτό το καλοκαίρι, δεν σας το κρύβω, που είχαμε, είναι οι πρώτες φορές που ο INSET δίνει αύξηση στον τουρισμό μας μέχρι και 7,9%.
2: Ναι. Εγώ κοιτάω βέβαια και τα στοιχεία του Ινστιτούτου Τουριστικών Ευρώπων και Προβλέψεων, που αν μου επιτρέπετε και σε αυτά λαμβάνω υπόψη μου, βλέπω τη μεγάλη προοπτική που έχει προορισμός και θεωρώ ότι πρέπει να κάνετε δράσεις έμεσης προβολής, όχι άμεσης, έμεσης προβολής, στοχευμένου κοινού για να το προσελκύσετε. Αυτή είναι η άποψή μου, κρατήστε τη, σας το αναφέρω. Πότε τα επόμενα βήματα που ετοιμάζει, τι άλλο θα δούμε από την περιφέρεια, κύριε Φαρμάκη?
3: Ήδη τώρα το προηγούμενο διάστημα έγινε η παρουσίαση όλων αυτών εδώ. Κάνουμε συνέχεια farm trip, ας πούμε αυτές τις μέρες που μιλάμε και σήμερα βρίσκονται στα Γρεβενά. Φιλοξενούμε μια εκπομπή Kitchen TV από την Σερβία, που μας κάνουν ένα αφιέρωμα 6 διαφορετικές εκπομπές για μαγειρική και τουριστική προβολή στη Σερβία από το τοπικό κανάλι. Αυτό όμως που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι, και σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να το πω, είναι ότι στις 24 με 25 Σεπτεμβρίου η Δυτική Μακεδονία κατεβαίνει στην Αθήνα. Έχουμε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Μετρό του Συντάγματος δημιουργήσει μία πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, η οποία έχει απ' όλα. Έχει outdoor activities, έχει ξενοδόχους, έχει μαγειρική, με την έννοια ότι προβάλλουμε όλα τα pop και pugwe προϊόντα μας μέσα από προβολή, και έχει και ίνο, γιατί θα έχουμε τη Μερόπη την Παπαδοπούλου από τον Ινοχώ, η οποία θα μιλήσει με τους Ινοποιούς μας. Και κυρίως το πιο σημαντικό για τους ακροατές σας, έχει ένα πολύ μεγάλο διαγωνισμό που θα δώσουμε διαμονές και outdoor activities σε όσους έρθουν εκεί, μας γνωρίσουν και ετοιμάσουν μαζί μας με το AI το ταξίδι τους στη Δυτική Μακεδονία.
2: Σπουδαίο αυτό, είναι πάρα πολύ. 24-25 λοιπόν στο μετρό της Αθήνας, στο Σύνταγμα.
3: Στο Σύνταγμα. 10 με 8 είναι στις 25 του μήνα και 10 με 4 στις 24 του μήνα και 10 με 4 είναι στις 25 του μηνός, και ήδη στις οθόνες στο Σύνταγμα, σε 10 σταθμούς και στο μετρό διαφημίζεται το event. Μπορεί και να το δείτε εσείς που είστε τυχεροί που είστε στην Αθήνα τώρα.
2: Πολυτίμη Φαρμάκη, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος της Δυτικής Μακεδονίας. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Θέλεις καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι? Το Regency Casino Montparnasse σου δίνει τη λύση. Με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα. Ζήσε τη βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Regency Casino Montparnasse, εκεί που η εμπειρία ξεκινά σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κάθε μέρα φέρνει κάτι νέο και θέλεις να το ξέρεις. Ξεκινάμε όσα τρέχουν και είναι είδηση. Ξεκινάμε παρέα που τα μοιράζεται όλα. Όσα αξίζουν και είναι έμπνευση. Όσα έχουν μια γεμάτη γεύση ζωής.
10: Πρώτος καφές με τη Ζήνα. Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 9.30 το πρωί στο Star.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού αλλά και εμβαλωματικών παρεμβάσεων εισέρχεται η ελληνική ασφαλιστική αγορά, με τις εταιρείες που ακολουθούν τους μεγαλύτερους ομίλους να ενισχύουν τη θέση τους, διεκδικώντας μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας. Το περιβάλλον γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρον, καθώς η ίδια η αγορά αναπτύσσεται με διψήφιο ρυθμό, με την παραγωγή ασφαλίστρων να φτάνει τα 3,26 δισεκατομμύρια ευρώ το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Μάλιστα και οι πρόσφατες δηλώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ αναφορικά με την ενίσχυση του ρόλου της ασφαλιστικής αγοράς στο θεσμό. Ξέρετε αυτό που για την αποταμίευση για να πάρουν τα παιδιά στα 18 τους. Δηλαδή αυτό είναι εξόχως σημαντικό. Ο κλάδος ζωής κινείται ανωδικά από ό,τι βλέπω, όπως το τελευταίο διάστημα, αλλά η αύξηση πηγάζει κυρίως από τα unit-linked προϊόντα, τα επενδυτικά με λίγα λόγια ασφαλιστικά προϊόντα. Οι γενικοί κλάδοι επίσης διευρύνουν τα μεγέθη τους στην περίμετρο του 6%, όμως αν βγάλεις τον πληθωρισμό δεν εμφανίζουν ουσιαστικό κέρδος. Είναι κοινός τόπος ότι οι ισορροπίες στην ελληνική ασφαλιστική αγορά βρίσκονται σε διαδικασία ανακατατάξεων. Πίσω από τους μεγάλους ομίλους έχει διαμορφωθεί μια ομάδα ασφαλιστικών εταιρεών που ενισχύουν σταδιακά την παρουσία τους, αυξάνουν την παραγωγή τους και δημιουργούν νέα δεδομένα στον ανταγωνισμό. Στο επίκεντρο βρίσκονται εταιρείες όπως η Intersalonica, η Interlife, δηλαδή η Intersalonica, έτσι όπως το βλέπω, είναι πολύ φερνινήφη κιόλας, έτσι. Η Interlife επίσης, και οι δύο από τη Θεσσαλονίκη. Η Υδρόγειος Ασφαλιστική, η Μινέτα, η Ατλαντική Ένωση, η Νέος Ποσειδών, ή αν το πω σωστά μάλλον, η NP Ασφαλιστική, η Ντεράσκο, η Δύναμης, η Συνδέα και η Ευρώπη Ασφαλιστική, υπό την, έτσι, με την ηγετική, στην παγκέτα ο Νίκος ο Μακρόπουλος. Πρόκειται για επιχειρήσεις με διαφορετικό μέγεθος, μετοχική σύνθεση και στρατηγική, οι οποίες όμως έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Επιχειρούν να αξιοποιήσουν την ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης για να διευρύνουν το αποτύπωμά τους. Η εικόνα των μεγεθών δείχνει ότι οι αποστάσεις μεταξύ αρκετών εταιριών περιορίζονται. Η Intersalonica Ζημιών έκλεισε το 2025 με παραγωγή περίπου 139 εκατομμύρια ευρώ και αύξηση 8,2, ενώ τα κέρδη προφόρων ανήλθαν στα 16,7 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, η εταιρεία για την Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική έχει περάσει στον έλεγχο της Ευρώπη Holdings, η Ευρώπη Ασφαλιστική, ενώ οι εξελίξεις γύρω από τη συμφωνία απορρόφησης τελευταίας από την Credit Bank δημιουργούν ένα διαφορετικό πλαίσιο για την επόμενη ημέρα της. Έτσι θα κάνει προϊόντα και bank insurance και όλα αυτά που θα την ενισχύσουν. Ο ανταγωνισμός δεν εξαντλείται στην παραγωγή ασφαλίστρων, φίλες και φίλοι. Η κερδοφορία, η κεφαλαιακή επάρκεια, η δυνατότητα πρόσβασης σε ισχυρά δίκτυα διανομής και η οικονομική επιφάνεια των μετόχων αποκτούν μεγαλύτερη σημασία. Παράλληλα, η στενότερη σύνδεση τραπεζών και ασφαλιστικών εταιριών, βλέπουμε τώρα το μεγάλο deal της Alpha Bank με την Allianz, έχει προηγηθεί αυτό της Πειραιός με την Εθνική Ασφαλιστική, εξαγορά κιόλας της Εθνικής Ασφαλιστικής, δείχνει ότι πάμε σε μεγάλες μάχες. Αυτές λοιπόν εταιρείες μέσω του Bank Insurance δημιουργούν ένα ακόμη παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει τα μερίδια της αγοράς. Την ίδια στιγμή η παρουσία διεθνών ασφαλιστικών ομίλων και οι συμφωνίες εξαγορών και συνεργασιών ενισχύουν την τάση της συγκέντρωσης, μόνο ότι δεν βλέπω εγώ καμία εξαγορά στο κοντινό οριζόντιο, σε βραχυχρονικό διάστημα. Όπως είπα, 3,26 δις παραγωγή στο εξάμηνο. Η ασφαλής ζωής άνοδο 20%, πρωταθλητές. Οι ζημιές 5,5%, φίλες και φίλοι. Ο ιδιαίτερα δυναμικός ήταν ο Ιούνιος. Έχουμε 18% σε ετήσια βάση η άνοδος. Σημαντικά, να δούμε πώς θα πάει και το 9 μήνο, φίλες και φίλοι. Και φέτος το καλοκαίρι, στον κήπο του 1055 Garden, του Regency Casino Montparnasse, ο γύρος κάνει το γύρο του κόσμου με ένα απολαυστικό ταξίδι στις γεύσεις. Με ένα ολοκένουργιο και δροσερό κόμπο μενού, ο αγαπημένος γύρος κάνει δημιουργικά blends με αρώματα, μπαχαρικά και γεύσεις από διάφορες χώρες του κόσμου και μεταμορφώνεται σε μοναδικά πιάτα με κοσμοπολίτικο χαρακτήρα. Mexican tacos, American burger, Ιταλική πίτσα και κουασαντίγιας με ισπανικό ταπεραμέντο. Το απολαμβάνεις με ένα ποτήρι μαργαρίτα, κρασί, μπύρα ή ένα ψυχτικό και για το τέλος έχει sweet corner στα 19 ευρώ το άτομο. Όλα μαζί αυτά. Πιο δροσερό μέρος της Αθήνας, με μαγευτική θέα που κόβει την ανάσα. Το τενό καροκαίρι, στο Regency Casino Montparnasse, ο γύρος είναι κοσμογυρισμένος. Γεύσεις από όλο τον κόσμο συναντούν την ελληνική παράδοση σε μοναδικούς συνδυασμούς, με την πόλη να απλώνεται στα πόδια μας. Γιατί τα πιο απολαυστικά ταξίδια ξεκινούν εκεί, ψηλά, στα 1055 μέτρα, ρυθμιστής έψη με το χίλια άτομα άνω 20 ετών, παίξει υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Και είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο, φίλες και φίλοι. Πριν από την περίοδο της κρίσης, θυμάμαι μια επιχείρηση. Όπως καταλάβετε, πάμε σε ένα business story που έχει το δικό του ενδιαφέρον. Μια επιχείρηση η οποία, αντί να βαίνουν οι αριθμοί της, τα μεγέθη της μειούμενα, εκείνη μεγάλωνε. Μεγάλωνε γιατί σεβόταν τον πελάτη, είναι προφανές, αυτό έτσι είναι αυταπόδεικτο. Και δεν είχαν τα μυαλά της πάρει αέρα να ζητάει ό,τι να είναι. Value for money προϊόν. Αναφέρομαι στον Όμιλο Τινιακό. Έχουμε κοντά μας τον Γρηγόρη τον Τινιακό, τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, της φερόνιμης εταιρείας Έπιπλα Τινιακός. Κατασκευάζει έπιπλα από το 1979 με ελληνικά προϊόντα αρίστης ποιότητας. Κύριε Τινιακέ, καλησπέρα. Τι μου κάνετε?
13: Καλησπέρα κύριε Τινιακή. Χαίρομαι πολύ που θα μου δώσετε την ευκαιρία να συνομιλήσω μαζί σας και να επικοινωνήσω και με τους ακροατές σας.
2: Και τις ακροατές. Μας ακούνε και πολλές.
13: Και τις ακροατές.
2: Μας ακούνε πολλές.
13: Παράληψή μου, ζητώ συγγνώμη.
2: Έτσι χαίρομαι που σας έχω μετά από χρόνια στην εκπομπή μου. Και ήθελα έτσι να μας πείτε, για να μην τα λέω εγώ, λίγα με τα δικά σας λόγια, το προφίλ της εταιρείας και σε ποιες περιοχές πλέον διαθέτετε καταστήματα, γιατί μεγαλώνετε.
13: Είναι το μεγαλύτερο προφίλ της εταιρείας, το ανακοινώσατε εσείς, δεν θέλω να γίνομαι κουραστικός για τους ακροατές. Τα καταστήματά μας αυτή τη στιγμή βρίσκονται γύρω από το λεκανοπέδιο της Αττικής για συγκεκριμένους λόγους. Εκεί που τελειώνει η εμβέλεια του ενός καταστήματος, αρχίζει η εμβέλεια του αλλού, έτσι ούτως ώστε να μην ταλαιπωρούμε τους πελάτες μας και να είμαστε όσο το δυνατόν κοντύτερα. Άρα ξεκινάμε με το ιστορικό κατάστημα, θα το έλεγα εγώ, το οποίο είναι στη Νέα Ιωνία. Μετά κάναμε το δεύτερό μας κατάστημα, το οποίο είναι στο Χαλάνδρι. Κατόπιν κάναμε το επόμενο κατάστημα, το οποίο ήταν στη Νίκαια. Τέταρτο κατάστημα στην Ηλιούπολη. Και το πέμπτο κατάστημά μας μέχρι στιγμής είναι στο Ήλιον. Όλα τα καταστήματά μας είναι σε κέρια σημεία, εύκολα για τον τελικό καταναλωτή. Και προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο.
2: Ναι. Θέλω να μας πείτε, επειδή βλέπω ότι κινείται ο χώρος των κατασκευών και βλέπω ότι αυξάνονται οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, είναι δύο κλάδοι που επηρεάζουν τον τομέα του επίπλου και ήθελα να μας πείτε πώς κινείται ο κλάδος αυτή την περίοδο και έτσι, εσείς πώς καταγράφετε τη ζήτηση.
13: Σε αυτή την περίπτωση το κομμάτι το δικό μας χωρίζεται σε δύο κλάδους, θα έλεγα. Ο πρώτος κλάδος είναι το οικιακό έπιπλο, το οποίο όπως καταλαβαίνετε αυτό τα τελευταία χρόνια βάλετε, λόγω και όλης αυτής της κατάστασης. Καταλαβαίνετε ότι πάντα όταν συμβαίνει κάτι, πάντα εμείς είμαστε από τους πρώτους που θα υποστούμε τη μείωση. Πάντα. Το δεύτερο κομμάτι είναι το ξενοδοχειακό, όπως το είπατε, το οποίο εκεί θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι σε μια καλή σε μια καλή φάση και είναι και θα έλεγα και σε άνοδο για ευνοϊκούς λόγους, όπως καταλαβαίνετε. Η χώρα μας είναι ένα μέρος το οποίο είναι και φιλόξενο και ηλιόλουστο. Και αυτός βοηθάει να έχουμε κάθε χρόνο αυξημένο τουρισμό. Που σημαίνει ότι αυτό θα πρέπει να είμαστε και προετοιμασμένοι για να τους υποδεχτούμε. Και θεωρώ ότι αυτό συμβαίνει. Η εταιρεία η δική μου συμμετέχει και στα δύο κομμάτια αυτά, και στο οικιακό έπιπλο με την αλυσίδα καταστημάτων που διαθέτουμε, αλλά έχουμε και το ξεχωριστό τμήμα του ξενοδοχειακού, το οποίο και εκεί προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν.
2: Έτσι ήθελα να μας ενημερώσετε για τις τάσεις που έχει σήμερα ο καταναλωτής όταν αγοράζει έπιπλα και ποιες τι ακριβώς να το πω έτσι, πού κινείται η μόδα.
13: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ύστερα από κάποια χρόνια που υπήρξε αυτή η εισβολή, θα την έλεγα, των πολυεθνικών εταιριών και δημιούργησε μια αναταραχή. Αυτή τη στιγμή σε δύο με σιγουριά ο τελικός καταναλωτής ψάχνει να βρει έπιπλα, τουλάχιστον που είναι το κομμάτι που γνωρίζω και εκπροσωπώ, που να είναι ποιοτικά. Έχουν γίνει τόσα πολλά που πλέον ο τελικός καταναλωτής έχει καταλάβει ότι θα πρέπει να το ψάξει πάρα πολύ και να βρει πράγματα τα οποία θα μπορέσει να τα ευχαριστηθεί και να τα χρησιμοποιήσει χωρίς να έχει περαιτέρω προβλήματα. Εμείς αυτό το κομμάτι το αντιπροσωπεύαμε από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε επαγγελματικά στο χώρο, το διατηρούμε και προσπαθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο να το βελτιώνουμε και δόξα τω Θεώ είμαστε σε μια αξιοπρεπή κατάσταση.
2: Η είσοδος, αναφερθήκατε αυτό, και η επέκταση αυτών των μεγάλων διεθνών αλυσίδων, πώς έχει αλλάξει τους όρους του ανταγωνισμού και πώς μια ελληνική επιχείρηση όπως η δικιά σας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις αγοράς?
13: Ύστερα από τόσα χρόνια, όπως σας είπα και πρώτα, έχει γίνει πιο εύκολο. Εκείνο τον καιρό, όταν αρχίσαν να έρχονται αυτές οι εταιρείες, καταλαβαίνετε, ήταν κάτι πρωτόγνωρο.
2: Υπήρχε,
13: για
2: το είπατε,
13: την
2: υπήρχε ένα μπουμπούλα στην αγορά.
13: Τώρα όμως, ύστερα από.
2: Έχει κάτσει η σκόνη, η στάχτη.
13: Ακριβώς. Τώρα ο κόσμος ξέρει, ρωτάει, αυτό δεν αγοράζει πλέον έπιπλα στο κουτί που θα τα φορτωθεί στην πλάτη ή θα του τα πάνε να τα αφήσουν έξω από την πόρτα και θα χρειαστεί να τα ανεβάσει επάνω, να τα σπίσει, να τα μοντάρει, να του λείπουν πράγματα, να χρειάζεται διπλό κόστος για να τα φέρει εκεί που πρέπει να τα φέρει. Τώρα έχει καταλάβει ότι πλέον πηγαίνοντας σε ένα κατάστημα θα πρέπει όχι μόνο να βλέπει την πρώτη τιμή, την αρχική, αλλά να βλέπει και πόσο θα του κοστίσει μέσα στο σπίτι του, μονταρισμένο, έτσι όπως πρέπει να είναι το δικό μας αντικείμενο. Έχει γίνει λοιπόν, θα έλεγα, λίγο πιο εύκολη, πιο κατανοητή πλέον το τι ψάχνει και τι πρέπει να ψάχνει μάλλον ο τελικός καταναλωτής.
2: Αναφερθήκαμε στις κατηγοριοποίησεις αγοράς στον ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Πώς είναι η εικόνα της αγοράς και πώς έχουν διαμορφωθεί οι ανάγκες των ξενοδοχείων?
13: Οι ανάγκες των ξενοδοχείων, πέραν τα τελευταία χρόνια που υπάρχει μια έξαρση και συνεχώς ανοίγουν καινούργια ξενοδοχεία και μάλιστα αξιόλογα, συμβαίνει το εξής, ότι σε μια παρόδο χρόνου των 3, 4, 5 ετών το πολύ, όλα τα ξενοδοχεία κάνουν κάποιες ανακαινήσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό το πράγμα ευνοεί το κλάδο το δικό μας. Όπως επίσης τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μεγάλη έξαρση στα Airbnb.
2: Υπάρχει γι' αυτό, και εκεί, λοιπόν, γι' αυτό αναφέρθηκα για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις που υπάρχει ζήτηση. Ειδικά σε εσάς υπερβλάχονται πολύ.
13: Ακριβώς. Είναι υπαρκτό λοιπόν το κομμάτι αυτό ότι υπάρχει ενδιαφέρον και συνεχώς εξελίσσεται και αναπτύσσεται.
2: Ναι. Επειδή πέρασε ο χρόνος και ήθελα να ακούσω και τα νέα σας σχέδια, πέστε μας ποια είναι αυτά και τι ετοιμάζετε για το επόμενο διάστημα.
13: Τα νέα μας σχέδια, το βασικότερο για μας είναι να γινόμαστε όσο το δυνατόν καλύτεροι οργανωτικά αλλά και ποιοτικά, να μπορούμε να εξυπηρετούμε τους πελάτες μας, που αυτή τη στιγμή θα ήθελα να διευκρινίσω ότι παντρεύουμε τα εγγόνια των πελατών που παντρέψαμε ύστερα από 47 χρόνια πορείας η εταιρεία, να τους δίνουμε ό,τι το δυνατόν καλύτερο ποιοτικά και όσο το δυνατόν πιο οργανωμένα και σωστά, να προλαβαίνουμε τις εξελίξεις γενικότερα και όταν θα είναι το έδαφος έτοιμο να συνεχίσουμε να επεκτείνουμε με ένα συγκεκριμένο μπλαμπίτ την εταιρεία για να μπορέσει να πάει ακόμα πιο μπροστά.
2: Εγώ να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Γρηγόρη Τινιακό, πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο τη εταιρεία Έπλα Τινιακό. Καλώ απόγευμα, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
13: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
2: Το Ρίτζεσι Καζίνο Μοπαρνέ έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τι 9 και μετά και κάθε Κυριακή μετά τι 8 στο Καζίνο τη Πάρνθα απολαμβάνει πάστα μπολονέ, καρμπονάρα ή Νάπολη μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 6 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδασης με την παρέα σου στην Πάρνηθα, θα βρεις τα πιο cool summer vibes με θέα που κόβει την ανάσα. Είτε είσαι pasta lover είτε όχι, στο Ρίτζεσι Καζίνο Μοπαρνές θα ερωτευτείς τις γεύσεις αλλά και την ατμόσφαιρα που κάνει ξεχωριστό το καλοκαίρι σου. Ρυθμιστή ΣΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
10: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
9: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
10: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
9: Radio Player.
10: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Και πάμε στη στιγμή που όλοι περιμένατε. Έχουμε κοντά μας τη γνωστή φοροτεχνικό, ο Φιλοθέη Μακρυδάκη. Είναι η πρώτη παρουσία της στο νέο πρόγραμμα, το δικό μας, έτσι, στο 2 με 3 που κάνουμε. Γιατί περίμενα να ανακοινωθούν τα μέτρα από τη ΔΕΘ, να αναλυθούν και τώρα πλέον να έχουμε και τα σχόλια που πρέπει. Καλησπέρα Φιλοθέη μου, τι κάνεις?
12: Καλησπέρα Χάρη μου, καλή σεζόν. Πάντα επιτυχίες εύχομαι και σούπερ ακροαματικότητα που άλλωστε την έχεις και είναι τιμή μου η πρόσκλησή σου να συνομιλούμε κάθε χρονιά και να προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους φορολογούμενους όσο περισσότερο γίνεται.
11: Πάμε λίγο στους φίλους μας συνταξιούχους. Τα 400 ευρώ που ανακοινώθηκαν για τους συνταξιούχους είναι ένα έκτακτο βοήθημα ή μιλάμε πλέον για μόνιμη ενίσχυση? Και κυρίως ποιοι θα τα πάρουν και πότε θα τα δουν, θα τα δούμε στην πράξη, ρωτάει Παντελής.
12: Είναι μια ερώτηση που δυστυχώς καίει όλους τους συνταξιούχους μας. Τι ακριβώς θα συμβεί και τι μένεται να γίνει με αυτό το βοήθημα. Όλοι γι' αυτό απορούν. Έχουμε λοιπόν μια από τις σημαντικότερες αλλαγές

0: Γιατί δεν μιλάμε πλέον απλώς για μια εφάπαξ παροχή. Η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου θα αυξηθεί από τα 300 στα 400 ευρώ, όπως σωστά είπες, καθαρά. Και ταυτόχρονα διευρύνεται και το πλήθος των συνταξιούχων που θα μπορέσει να τα λάβει, μια και μιλάμε πλέον για όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Η πρώτη καταβολή για το νέο ποσό έχει προγραμματιστεί για τις 30 του Νοέμβρη και η ενίσχυση θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Εδώ η ανακοίνωση μας λέει από το Υπουργείο που έχουν συλλέξει στοιχεία ότι περίπου 2,2 εκατομμύρια είναι οι συμπολίτες μας που θα μπορέσουν να δουν την ενίσχυση, και βεβαίως εδώ μέσα είναι και τα άτομα με αναπηρία, η ανασφάλιστη υπερήλικη, σύμφωνα με την εξειδίκευση που έχει δοθεί. Βεβαίως τώρα ο συνταξιούχος πρέπει να κρατήσει εδώ δύο πράγματα που μας ακούει και αναρωτιέται. Πρώτον, ότι τα 400 ευρώ είναι καθαρά, και δεύτερον, ότι πρόκειται για μόνιμη ετήσια ενίσχυση και όχι για ένα βοήθημα που θα δοθεί μόνο φέτος. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και το θέμα των ετήσιων αυξήσεων στις συντάξεις. Κατά συνέπεια, όπως καταλαβαίνεις, ένας συνταξιούχος θα έχει στο νου του ότι συνδυάζονται δύο διαφορετικές επιδράσεις. Από τη μία η ετήσια αύξηση της σύνταξης και από την άλλη τα 400 ευρώ της μόνιμης ενίσχυσης.
1: Ναι. Πάμε σε μια άλλη ερώτηση. Αλλά τώρα αυτό είναι πολύ υποκειμενικό, Γιώργο. Λέει, ο εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα πότε θα δει πραγματικά χρήματα στη τσέπη του? Μιλάμε μόνο για αύξηση του κατώτατου μισθού ή υπάρχει και δεύτερη ελάφρυνση μέσω των ασφαλιστικών εισφορών?
0: Εδώ πρέπει να ξεχωρίσουμε δύο διαφορετικές παρεμβάσεις. Μία παρέμβαση χάρη έχει να κάνει με τον κατώτατο μισθό, ο οποίος θα αυξηθεί 1η Απριλίου του 2027. Και εδώ η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει προς τα πάνω και άλλες αμοιβές και παροχές που συνδέονται με αυτό για κάθε μισθωτό. Και η κυβέρνηση έχει θέσει σαν στόχο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028, από 920 σήμερα με τις τριετίες να προστίθονται. Και η δεύτερη παρέμβαση είναι η νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5% μονάδα. Αυτή έχει προγραμματιστεί για τον Απρίλιο του 2027 για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Και αυτό, όπως καταλαβαίνεις και εδώ χάρη, σημαίνει ότι δεν πρέπει να βλέπουμε την αλλαγή ως αύξηση μισθού. Υπάρχει και η πλευρά των κρατήσεων. Για τον εργαζόμενο λοιπόν που μας ακούει αυτή τη στιγμή, το ζητούμενο είναι το καθαρό ποσό που τελικά καταλήγει στον τραπεζικό του λογαριασμό ποιο είναι. Και εδώ θα πρέπει να περιμένουμε την ακριβή εφαρμογή των νέων κλιμακίων και τις αντίστοιχες μισθολογικές μεταβολές, ώστε να μπορέσουμε εν τέλει να υπολογίσουμε το όφελος αναεισόδημα. Άρα αν κάποιος ακούει μείωση εισφορών, δεν σημαίνει ότι παίρνει ολόκληρη τη μείωση, τη μισή μονάδα ως επιπλέον μισθό, γιατί η επίδραση περνάει μέσα από τη μισθοδοσία, τις κρατήσεις, και πρέπει να εξετάζουμε μαζί με το μισθό και τη φορολογία για να δούμε τι τελικά θα μείνει στην τσέπη μας για να καταναλώσουμε.
1: Ο εργαζόμενος, μάλιστα. Τώρα εδώ πέρα λέει η Ελένη, για ένα μισθωτό που δεν παίρνει αύξηση από τον εργοδότη του, πώς μπορεί να αυξηθεί το καθαρό εισόδημα, το καθαρό εισόδημα που έχει μέσω της φορολογίας, και πότε θα φανεί αυτή η αλλαγή?
0: Κοίταξε, αυτή είναι μια ερώτηση περίεργη, γιατί εδώ είναι ένα σημείο το οποίο μπερδεύεται από τους συμπολίτες μας συχνά. Το διαθέσιμο εισόδημα δεν αυξάνεται μόνο να αυξάνεται ο μεικτός μισθός. Το ξέρεις πολύ καλά και εσύ, μπορεί να αυξηθεί και όταν μειώνεται ο φόρος που παρακρατείται. Άρα, αν εγώ σου κάνω σε ένα λιγότερη παρακράτηση, μειωθεί το κόστος ζωής σου, αυξάνεται το μισθός χωρίς να σου έχει αυξηθεί ο μισθός ουσιαστικά. Η μισθωτή εδώ του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα έχουν ήδη δει από την αρχή του 2026 επίδραση με τη φορολογική μεταρρύθμιση που είχε ψηφιστεί. Οι νέες παρεμβάσεις από τη ΔΕΘ έρχονται να προσθέσουν στο συνολικό φορολογητέο σχέδιο και τα επόμενα χρόνια. Και για παράδειγμα, ας σκεφτούμε, μερικές φορές εδώ ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι οικογενειακές κατηγορίες. Ίσως είναι σε ιδιαίτερη κατηγορία η φίλη μας που μας ακούει. Γιατί για παράδειγμα για τους τρίτεκνους προβλέπεται μηδενικός φορολογικός συντελεστής για εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ από το 2027. Άρα σημαίνει ότι ένας τρίτοκνος μισθωτός με εισόδημα 20.000 ευρώ δεν θα έχει φόρο εισοδήματος για αυτό το τμήμα του εισοδήματος. Άρα η σωστή εικόνα για έναν εργαζόμενο είναι να μην κοιτάζει μόνο τον μεικτό μισθό. Πρέπει να κοιτάζουμε μεικτές αποδοχές, ασφαλιστικές εισφορές, φόρο εισοδήματος, γιατί όλα αυτά είναι που θα καθορίσουν το καθαρό ποσό που τελικά θα το μείνει.
1: Ερώτηση εδώ πέρα, πάλι από φίλη μας, την Εύα. για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ποια είναι η μεγάλη αλλαγή στα τεκμήρια, ποιος θεωρείται συνεπής επαγγελματίας και πότε θα δει τη διαφορά στη φορολογική του δήλωση.
0: Εδώ έχουμε αυτό που συζητάμε μαζί και πέρυσι και πρόπερσι, ειδικά πέρυσι και στην περίοδο των δηλώσεων που τα λέγαμε, ότι έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη αλλαγή, η οποία αφορά το τεκμαρτό εισόδημα. Και το φωνάζαμε. Εδώ οι συνεπείς ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν σαν αποτέλεσμα να καταργηθούν δύο σημαντικές προσαυξήσεις στον υπολογισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος. Η προσαύξη, η χάρη που συνδέεται με τον κύκλο εργασιών, και εκείνη που συνδέεται με το κόστος της μισθοδοσίας του προσωπικού. Όμως εδώ υπάρχει κρίσιμη λεπτομέρεια, φίλοι που μας ακούς και είσαι και εσύ μαχόμενη ελεύθερη επαγγελματίας ή μπορεί να έχεις κάποιο κατάστημα, εν πάση περιπτώσει, δεν αρκεί απλώς να δηλώνει κάποιος ότι είναι συνεπής. Για να υποχθείς τη συγκεκριμένη, για να μπορείς να μπει στη συγκεκριμένη ρύθμιση, πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις και μεταξύ άλλων να έχουν υποβληθεί τα στοιχεία στο My Data, θα είσαστε συνεπέστατοι. Να υπάρχει διασύνδεση πώς και ταμιακής. Πολλοί δεν θέλουν να το κάνουν και έχω υπόψη μου αυτή τη στιγμή και επαγγελματίες που αρνούνται συστηματικά να μην έχει υπάρξει φορολογική εργατική παράβαση την τελευταία πενταετία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο, χάρη. Και το μέτρο έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί δεν αφορά μόνο μικρό αριθμό επαγγελματιών. Σκέψω ότι μιλάμε για 155.000 επαγγελματίες. Και το σημαντικότερο για κάποιον που ακούει τη συζήτησή μας αυτή τη στιγμή είναι το εξής. Η αλλαγή αφορά το φορολογικό έτος, φίλες και φίλοι, του 26 και θα αποτυπωθεί στις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβάλλεται του χρόνου, του 27. Άρα δεν πρέπει να περιμένει κάποιος να αλλάξει άμεσα η φετινή του δήλωση. Η αλλαγή θα φανεί στο εισόδημα που θα φορολογηθεί του χρόνου. Προσπαθήστε να κάνετε τα δέοντα για εσάς.
1: Ναι. Άλλη ερώτηση τώρα εδώ πέρα. Από το Σταύρο. Χρόνια πολλά για προχθές. Λέει ότι ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα για ένα επαγγελματία είναι ότι πληρώνει φόρο και ταυτόχρονα προκαταβολή φόρου για την επόμενη χρονιά. Τι αλλάζει από το 27?
0: Έχουμε ανακοινώσεις χάρη για τις αλλαγές στην προκαταβολή φόρου. Έχουμε μια παρέμβαση που αφορά
1: από τον Νταβατζηλίκη. Τον Νταβατζηλίκη εννοείς? Ναι.
0: Ορθά μιλάς. Λοιπόν, για το φορολογικό έτος του 27, η προκαταβολή για τους ελεύθερους επαγγελματίες θα μειωθεί από το 55% στο 50%. Αυτό έχει σημασία γιατί η προκαταβολή φόρου δεν είναι ένας δεύτερος φόρος πάνω στο ίδιο εισόδημα. Είναι ουσιαστικά μια προκαταβολή έναντι του φόρου της επόμενης χρονιάς. Δηλαδή εδώ πέρα δεν μπορούμε να πληρώσουμε το φόρο ουσιαστικά που μας προκύπτει. Πληρώνουμε και προκαταβολή, προκαταβάλλουμε και για το φόρο του επόμενου έτους, δηλαδή που έχει ακουστεί. Λοιπόν, αυτό λοιπόν από 55 θα γίνει 50, αυτό το 5% αυτό ήρθε μόνο, μακάρι να κομβόταν τελείως, δεν έγινε. Θα δούμε τη μελιγενέστε, προσπαθήστε και εδώ όσο μπορείτε, γιατί με τη μείωση από το 55 στο 50 μειώνεται το ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί ως προκαταβολή. Αυτό να κάνω την εξής διευκρίνηση. Η επίδραση δεν είναι μόνο λογιστική, αφορά τη ρευστότητα της επιχείρησης και μιλάμε, προσέξτε, για το ποσό της προκαταβολής του φόρου. Όχι ότι θα αλλάξει ο φόρος σας.
1: Ναι.
0: Αυτό να διευκρινίσω.
1: Είναι και άλλες ερωτήσεις την άλλη εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν σήμερα κοντά μας. Να
0: έχεις
1: καλό
0: ευχαριστώ.
1: Απόγευμα και καλή εβδομάδα σου εύχομαι. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ. Επίσης θα εύχομαι τα καλύτερα και πάλι καλή αρχή και τιμή μου να μιλάμε και να είμαστε εδώ να βοηθάμε.
1: Και εμάς, και εμάς, τιμή μας. Σε ευχαριστούμε πολύ. Φιλοθέα Μακρυδάκη, γνωστή φοροτεχνικός. Και φίλες και φίλοι, υπάρχουν πολλοί λόγοι για να ανηφορήσει την Πάρνηθα. Και τώρα υπάρχει ένας ακόμη. Τα ολοκένουργια Cherry Taigo 4. Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes οι κληρώσεις συνεχίζονται και το Σεπτέμβριο με σούπερ δώρα. Αν θέλεις να είσαι μέσα στις κληρώσεις, η Πάρνηθα είναι ο προορισμός σου, γιατί ακόμα 2 Cherry Taigo 4 περιμένουν τους τυχερούς ιδιοκτήτες τους μόνο στα Regency Casino Mon Parnes. Ήρθε η στιγμή να διεκδικήσεις το δικό σου Cherry Taigo 4 στις 11 και 25 Σεπτεμβρίου, 25 τώρα είναι αυτό. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Στον ήχο ήταν η Πόπη Ματζίκα, στην παραγωγή Βίκης Γιάμπρα, ήμουν ο Χάρης Τιγρυντάκης. Καλό έτσι βραδάκι σας εύχομαι για την απόγευμα, το βραδάκι της Κυριακής. Καλή εβδομάδα σε όλους. Εμείς το προσεχές Σαββατοκύριακο, Σάββατο 2 με 3, Κυριακή 2 με 3 θα είμαστε κοντά σας. Μέχρι τότε, γεια σας.
2: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: Τι τραγουδάρα είναι αυτή. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώ σας βρίσκουμε. Άλλη μια Κυριακή, 3 με 4 εδώ μαζί σταθερά. Κάθε Σαββατοκύριακο στον Αλφα Radio 989. Σταμάτης Καρλούτσος σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Βίκυ Καρατζαφέρη στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα. Μείνετε μαζί μας, θα πούμε και σήμερα πολλά και ελπίζω ενδιαφέροντα και για σας, όπως είναι και για μας. Θα καλωσορίσω τώρα τον πρώτο μας προκεκλημένο. Είναι ο κύριος Πλούταρχος Τζούλης, ενδοκρινολόγος διαβητολόγος. Επίτιμος αναπληρωτής καθηγητής ενδοκρινολογίας στην Ιατρική Σχολή του UCL. Καλησπέρα κύριε Τζούλη.
1: Καλησπέρα κύριε Καρατζαφέρη, μεγάλη μου χαρά να μιλήσουμε σήμερα.
0: Πάλι για τα φάρμακα της παχυσαρκίας θέλω να μιλήσουμε. Δεν φταίω εγώ τώρα, ξέρετε, είναι ένα θέμα που είναι full στην επικαιρότητα και η αλήθεια είναι ότι παρόλο που έχουν βοηθήσει μέχρι τώρα πάρα πολλούς ασθενείς να χάσουν τα παραπανήσια κιλά και να βλέπουν τη γενικότερη κατάσταση της υγείας τους να πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο, υπάρχουν πάντως κάποιες απόψεις που τις μοιράζονται με εσάς τους ειδικούς που καλό είναι να τις βάλουμε λίγο στη σωστή τους βάση. Δηλαδή εξακολουθούν να υπάρχουν, πώς να το πω, όχι κενά στην πληροφορία, αλλά λίγο κάπως σαν να τα έχουμε λίγο περισσότερο οικειοποιηθεί, σαν να νιώθουμε ότι μπορούμε εμείς να κάνουμε κουμάντο πάνω στο φάρμακο από μόνοι μας και να μην ασχολούμαστε τόσο με αυτά που μας λέτε εσείς οι ειδικοί. Τι εικόνα έχετε εσείς κύριε Τζούλη?
1: Κοιτάξτε, έχει περάσει σχεδόν μία τετραετία που έχουμε τα σύγχρονα εβδομαδία σκευάσματα, τους ενέσιμους αγωνιστές GLP-1 και όπως και εσείς πολύ εύστοχα αναφέρατε, το ενδιαφέρον δεν μειώνεται όπως γίνεται συνήθως, αυξάνεται και επιστημονικά αλλά και στο ευρύ κοινό με πολλές προεκτάσεις. Τώρα, αυτό που βλέπουμε στην καθημέρα πράξη, βλέπουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Πρώτα απ' όλα, πάρα πολλοί άνθρωποι στην εποχή μας έχουν δοκιμάσει, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα, από αυτά τα φάρμακα.
0: Ναι.
1: Είναι εντυπωσιακό ότι πρόσφατες μελέτες στις ΗΠΑ έδειξαν ότι περίπου 1/8 Αμερικανούς έχει πάρει έστω και μία από αυτές τις ενέσεις.
0: Mm-hmm.
1: Άρα, τα προβλήματα αυτά σε σχέση με το πώς χορηγούνται και με το κατά πόσο γίνεται ορθή χρήση είναι παγκόσμια. Δεν είναι μόνο ελληνικά.
0: Ναι.
1: Άρα πρέπει να νιώθουμε καλύτερα, νομίζω. Λάχιστα. Είναι το παγκόσμιο φαινόμενο της εποχής.
0: Σωστά.
1: Τώρα, πολλοί άνθρωποι αποφασίζουν μόνοι τους, είτε επειδή έμαθαν από κάποιο φίλο, κάποιο συγγενή, ή επειδή συζήτησαν με κάποιο πρόσωπο στο οικείο περιβάλλον, να ξεκινήσουν αγωγή. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε κάθε μέρα, παρόλα αυτά παραμένει δυσεπίλυτο.
0: Το δηλαδή, το ότι δεν συνεργάζονται με κάποιο γιατρό που να τους το προτείνει, αλλά ακούνε τι τους λέει κάποιος γνωστός που μπορεί να το έχει πάρει και να έχει χάσει και κιλά, οπότε αναθαρεύουν. Λέει εντάξει, το έκανε ο γνωστός μου, γιατί όχι και εγώ.
1: Ναι, να σου το πω πολύ απλά. Στην καθημερινότητα βλέπουμε πάρα πολλούς ασθενείς. Δυσκολεύομαι να θυμηθώ την τελευταία φορά που θυμάμαι έναν άνθρωπο να πήρε μόνος του ένα αντιπερταστικό διοχείο.
0: Ναι.
1: Ή να πήρε μόνος του ισουλίνη, ή να πήρε μόνος του
0: θυροξίνη,
1: το στερόνι, τόσα φάρμακα.
0: Ποτέ νομίζω.
1: Ποτέ ακριβώς. Ναι. Και μάλιστα μπορεί να καταβάλουμε για μεγάλη προσπάθεια για φάρμακα που ενδείκνυνται και ο κόσμος πολλές φορές είναι επιφυλακτικός ή ανησυχεί. Αυτά τα φάρμακα για κάποιο λόγο. Αυτό που συζητάμε.
0: Ναι.
1: Για κάποιο λόγο δεν αντιμετωπίζονται ως φάρμακα από πολλοί κόσμο. Αντιμετωπίζονται ως τα ενεσάκια που χάνεις βάρος, άρα κάτι μεταξύ lifestyle ή ενός προϊόντος που χάνεις βάρος. Είναι φάρμακα και μάλιστα ισχυρά φάρμακα. Γι' αυτό γνωρίζουμε και μια επανάσταση παγκοσμίως στον τομέα της παχυσαρκίας του διαβήτη. Αλλά είναι ισχυρά φάρμακα. Άρα είναι δεδομένο ότι πρέπει να συνταγογραφηθούν από κάποιον ειδικό, υπό παρακολούθηση, υπό αξιολόγηση για το αν κάποιος αφαιρεθεί από τα φάρμακα και μετά στην πορεία για το κατά πόσο πρέπει να συνεχίσει.
0: Σας ρωτάνε καθόλου εσάς κύριε Τζούλη αν είσαστε υπέρ ή κατά των ενέσεων για την απώλεια σωματικού βάρους?
1: Αυτό είναι μια ερώτηση που τη ρωτά σχεδόν όλοι και μάλιστα είναι και μια κλασική ερώτηση από αυτούς τους οποίους τους απογοητεύονται εκ εισαγωγικών όταν τους εξηγώ ότι δεν υπάρχει ένδειξη να πάρουν τα φάρμακα. Και τότε πολύ συχνά.
0: Δεν τους αρέσει αυτό. Αυτό που ακούνε. Ναι, ναι.
1: Η απλή απάντηση είναι ότι είμαι υπέρ της ορθής και σωστής χρήσης των φαρμάκων στους ανθρώπους που μπορούν να ωφεληθούν και κατά της αλόγησης χρήσης στους ανθρώπους που έχουν πιο πολλούς κινδύνους παρά ωφέλη. Και το φαινόμενο, το πρόσφατο θα έλεγα, των τελευταίων μηνών, είναι ότι πλέον αρχίσουμε να βλέπουμε, και αυτό αναγνωρίζεται και από όλους συναδέλφους, στα γιατρία και στα νοσοκομεία, και πολλά άτομα που ξεκίνησαν και μετά από 2-3 μήνες, είτε επειδή δεν έχασαν βάρος, είτε επειδή είχαν επιθυμίες ενέργειες, έρχονται για να ζητήσουν τη βοήθειά μας για το τι πρέπει να κάνουν τώρα.
0: Εκ των υστέρων δηλαδή, αφού τα πήρανε. Άρα είναι άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται, γιατί και εγώ το έχω ακούσει στο περιβάλλον μου αυτό, ότι να κάνω αυτή την ένεση έστω για 2-3 μήνες, γιατί εντάξει, αν δεν αδυνατήσω δεν θα έχω πληρώσει, ας πούμε, φοβερό κόστος από την τσέπη μου, αλλά αν καταφέρω να αδυνατήσω και μετά να μην το συνεχίσω, θα έχω πάρει ένα μπουστάρισμα, θα μπορέσει να έχει βοηθηθεί ο μεταβολισμός. Αυτό είναι κάτι που το ακούτε και εσείς στο ιατρείο?
1: Το ακούμε και αυτό από πάρα πολλούς ανθρώπους, γιατί κατανοώ ότι ως ιδέα είναι ελκυστική. Και αυτή είναι συνήθως και έκφραση, ότι θα βοηθηθεί ο μεταβολισμός και μετά εγώ, μην ανησυχείτε γιατρές, θα τα κρατήσω μετά το βάρος μόνος.
0: Για να πούμε εδώ την αλήθεια όμως, τι ισχύει τελικά?
1: Η απάντηση είναι, θα σας πω τα επιστημονικά δεδομένα και μετά θα σας πω ότι τα επιβεβαιώνει και η ζωή η καθημερινή, ναι, στο γιατρείο και στο νοσοκομείο. Όλα αυτά τα φάρμακα έχουν μελετηθεί και έχουν γίνει συγκεκριμένες μελέτες για άτομα που τα σταμάτησαν μετά από 6 μήνες, 9 μήνες ή 12 μήνες. Όλες οι μελέτες έδειξαν σχεδόν τα ίδια ευρήματα. Ότι οι άνθρωποι που τα σταμάτησαν τον πρώτο χρόνο μετά τη διακοπή τους, κατά μέσο όρο επανάκτησαν 2 τρίτα του βάρους. Αλλά ένας άνθρωπος που ξεκινάει 100 κιλά και ας πούμε χάνει 15 κιλά, μετά από ένα χρόνο επιστρέφει και είναι από τα 85 πλέον έστω 95, έχει χάσει μόνο 5 κιλά.
0: Τραγικό.
1: Δεν ξέρει κανείς τι συμβαίνει και τον επόμενο χρόνο. Και πιο πολύ, να συμπληρώσω, αυτά είναι σε περιβάλλον κλινικών μελετών. Στην καθημερινή ζωή, οι πιο πολλοί παίρνουν σχεδόν όλο το βάρος και όχι σε βάθος ενός χρόνου, σε βάθος λίγων μηνών. Είναι όπως κάνει κάποιος μια πολύ στερητική δίαιτα, η οποία εντός εισαγωγικών πετυχαίνει, αλλά μετά από λίγους μήνες το βάρος του επιστρέφει ψηλότερο και από εκεί που βρισκόταν.
0: Τόσο εύκολα δηλαδή ανοιγοκλίνει το στομάχι? Γιατί θεωρητικά αυτά, επειδή δρούν στο κέντρο του εγκεφάλου που ελέγχουν τη διάθεση για φαγητό και την όρεξη, θα περίμενε κανείς ότι αν το πάρεις το φάρμακο για κάποιο χρονικό διάστημα και τρως σταδιακά ελάχιστη ποσότητα φαγητού ή τέλος πάντων πολύ λιγότερη ενδεχομένως από αυτή που έτρωγες, άρα γι' αυτό και χάνεις, θα περίμενε κανείς να κρατήσουμε το στομάχι μας, ας πούμε, σε αυτό το μέγεθος. Ξαφνικά αυτό αρχίζει πολύ εύκολα να επανακτά το χαμένο του έδαφος. Αυτό συμβαίνει.
1: Όχι απλά επανακτά. Πρώτα απ' όλα τα φάρμακα λειτουργούν όσο τα παίρνεις. Αυτό είναι ένας κανόνας που το ξεχνάμε, ναι, πολλές φορές και οι ίδιοι γιατροί. Ναι. Όχι μόνο οι ασθενείς. Άρα όταν σταματάει κάποιος την ένεση, σταματάει να έχει τη βοήθεια του φαρμάκου. Αλλά επιπλέον, και αυτή είναι και η δυσκολία στο θέμα της παχυσαρκίας, και ο λόγος που υπάρχουν τα σκευάσματα δεν είναι η μείωση βάρους. Εδώ και δεκαετίες ξέρουμε ότι με πολλούς τρόπους και πιο πολλοί άνθρωποι μπορεί να χάσουν πολύ βάρους. Λιγότερο από 5% μπορεί να διατηρήσει τη μείωση του βάρους. Και ο λόγος είναι όχι ότι οι άνθρωποι δεν είναι επιθαρχημένοι, όπως συνηθίζουν πολλοί να λένε, ή δεν είναι στρατιώτες. Ο λόγος είναι ότι υπάρχουν περίπλοκοι μηχανισμοί που κάνουν τα πάντα το σώμα μας να επιστρέψει στο βάρος που ήταν. Άρα μειώνεται ο μεταβολικός ρυθμός, αυξάνονται πάρα πολύ οι ορμόνες στον εγκέφαλο της όρεξης, του αισθήματος πείνας. Άρα ο οργανισμός μας το βλέπει ως κίνδυνο και προσπαθεί να επανακτήσει το βάρος. Και αυτό μάλιστα ξέρουμε, για να συνεχίσει το προηγούμενο, ότι ακόμα και ένα χρόνο μετά τη μείωση του βάρους, οι μηχανισμοί είναι ακόμα πολύ έντονοι. Γι' αυτό συζητάμε για μακροχρόνια χορήγηση, ώστε αυτοί οι μηχανισμοί σε κάποιο βαθμό να είναι λιγότεροι έντονοι.
0: Κύριε Τζούλη, θα κάνουμε εδώ την απαραίτητη διακοπή και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε την κουβέντα.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Με τον κύριο Πλούταρχο Τζούλη, ενδοκρινολόγο, διαβητολόγο, επίτιμο αναπληρωτή καθηγητή ενδοκρινολογίας στην ιατρική σχολή του Παγκοσμίου Κύρους UCL, του University College of London, συζητάμε για τα σκευάσματα νέας γενιάς για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Και μιας και μας είπατε ότι συστήνεται, κύριε Τζούλη, η μακροχρόνια χρήση αυτών των φαρμάκων, ήθελα να ρωτήσω, από τα μέχρι τώρα λίγα χρόνια που υπάρχουν άνθρωποι, ας πούμε, που αυτή την τετραετία θεωρητικά παίρνουν σταθερά κάποιο σκεύασμα, η απόδοση του σκευάσματος παραμένει το ίδιο με την αρχή? Υπάρχει περίπτωση στην πορεία να μας αφήσουν οι ευεργετικές τους ιδιότητες και να είναι σαν να μην τα παίρνουμε? Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο?
3: Ναι, αυτό συζητιέται πολύ και είναι και κοινό ερώτημα. Η απάντηση είναι ότι ξέρουμε ότι με όλα αυτά τα φάρμακα, μετά από περίπου ένα χρόνο λήψης του φαρμάκου, κάποιος καταφέρει να φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδο που μπορεί να φτάσει με την πρόχεια του φαρμάκου.
2: Ναι.
3: Από εκεί και πέρα, τα φάρμακα, όσο διάστημα κάποιος τα παίρνει, και αυτό έχει αποδειχθεί σε μελέτες μέχρι και πενταετίας, όσο κάποιος συνεχίζει να τα λαμβάνει, βρίσκεται σε ένα πλατό, άρα συνεχίζει να διατηρεί το μειωμένο βάρος. Εννοείται ότι δεν συνεχίζει να μειώνει το βάρος, γιατί πολλοί το ερμηνεύουν ότι χάνει τη δραστικότητα.
2: Ναι.
3: Αλλά αυτό συμβαίνει με τον ίδιο τρόπο που αν κάποιος πάρει ένα φάρμακο για να μειώσει το ζάχαρό του, δεν θα το μειώνει συνέχεια, θα το μειώσει και θα διατηρήσει τη μείωση.
2: Ναι. Πάντως όμως, ούτε τις παρενέργειες που μπορεί να έχει στην αρχή θα είχε. Μας λέτε τώρα ότι και το βάρος φτάνει σε ένα ανώτατο, ας πούμε, επίπεδο απώλειας, αλλά μας βοηθάει. Παραμένει το σήμα του εγκεφάλου να μην τρώμε πολύ και άρα διατηρούμαστε σε αυτό το βάρος που έχουμε ήδη απολέσει. Σωστά.
3: Διατηρούμαστε σε αυτό το βάρος. Εννοείται ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το φάρμακο διατηρεί τη δράση του, αλλά είναι πολύ σημαντικό και εμείς και από άποψη διατροφής, σχέσεις με το φαγητό, γυμναστικής, το τι προσπάθεια καταβάλουμε να έχουμε έναν υγιεινό και ισορροπημένο τρόπο ζωής. Αλλά τα φάρμακα διατηρούν. Κάτι που θα ήθελα να προσθέσω, ότι πλέον, και αυτό γίνεται ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια, προσπαθούμε, καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια από την αλήθεια, έχει πολύ επιτυχημένη μέχρι τώρα,
2: ναι,
3: να ξεφύγουμε από το βάρος. Θέλω να πω με αυτό, ένας άνθρωπος που δεν έχει 3-4 κιλά παραπάνω επειδή έφαγε παραπάνω, πήγε διακοπές, ένας άνθρωπος που έχει παχυσαρκία, που έχει ένα χρόνιο νόσημα, ο σκοπός μας δεν είναι να του μειώσουμε το βάρος. Ο σκοπός μας είναι να βελτιώσουμε την υγεία του μέσω της μείωσης βάρους. Και τα φάρμακα αυτό, και εδώ πλέον γίνονται πολλές μελέτες, ξέρουμε ότι έχουν ωφέλη καρδιολογικά, έχουν ωφέλη σε σχέση με την προστασία των νεφρών, έχουν ωφέλη σε σχέση με τη μείωση φλεγμονής, με τα λιπίδια. Άρα όλο και περισσότερο ασχολούμαστε με τα πολλαπλά ωφέλη στην υγεία παρά με το τι δείχνει η ζυγαριά.
2: Ναι, αυτό θα πρέπει να είναι για όλους μας το ζητούμενο, αλλά ξέρετε, μας αρέσει λίγο όταν δείχνει και πιο κάτω η ζυγαριά και φαινόμαστε και καλύτεροι και εννοείται ότι είμαστε και καλύτερα στην υγεία. Ευκαιρία Δοθήσης, θέλω να μας επαναλάβετε, σας παρακαλώ, αυτή τη στιγμή τις δραστικές ουσίες που κυκλοφορούν και στην Ελλάδα και να μας πείτε ενδεχομένως και κάποια νεότερα ερευνητικά δεδομένα πάνω σε αυτά, πέρα από το κομμάτι των περαιτέρω ωφελιών για την δημόσια υγεία γενικότερα. Αν, ας πούμε, έχουν δείξει μελέτες ότι κάποια ουσία είναι ακόμα πιο δραστική έναντι των υπόλοιπων, αν είναι περίπου ανάλογη η δράση τους, αν έχουν κάποια πολύ σημαντική ομοιότητα ή πολύ σημαντική διαφορά.
3: Αυτή τη στιγμή στα φάρμακα που κυκλοφορούν στη χώρα μας και είναι διαθέσιμα, υπάρχουν τρία φάρμακα στην κατηγορία των αγωνιστών GLP-1, στα ενέσιμα φάρμακα.
2: Ναι.
3: Το πρώτο και παλαιότερο είναι η λιραγλουτίδιο, πολλοί κόσμος το γνωρίζει ως Αξέντα. Αυτό είναι ημερήφιο. Και μάλιστα σε σχέση με την αποτελεσματικότητα, η μείωση του βάρους είναι πολύ μικρότερη από τα εβδομαδιαία. Γι' αυτό και αυτή τη στιγμή σταδιακά η χρήση του μειώνεται. Το σημαντικό φυσικά γι' αυτό είναι ότι είναι το μόνο φάρμακο που αποζημιώνεται υπό αυστηρούς όρους από τον ΕΟΠΗ και τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ναι.
3: Το οποίο είναι σημαντικό να το τονίσουμε. Ελπίζουμε ότι σύντομα μπορεί να υπάρχει αποζημίωση και για άλλα φάρμακα και είμαστε αναμονή. Τώρα τα εβδομαδιαία σκευάσματα, που είναι μια φορά την εβδομάδα, που είναι σημαντικό πλεονέκτημά τους, είναι πολύ πιο αποτελεσματικά. Το ένα είναι σεμαγλουτίδι. Η σωστή εμπορική ονομασία είναι Wegovy, αλλά πολλοί κόσμος το ξέρει ως Ozempic.
2: Ναι.
3: Και υπάρχει μια μείωση βάρους στις τάξεις του 15-17% κατά μέσο όρο. Και το τρίτο φάρμακο και τελευταίο που προεξαμήνου ήρθε στη χώρα μας είναι η τριζεπατίδη, το Μουντζάρο, που πλέον η μείωση βάρος είναι γύρω στο 20-21%.
2: Αυτό έχει να κάνει με το αν σε πιάνει το σκεύασμα για να φτάσει σε αυτή την απώλεια βάρους ή όλους όσοι το παίρνουν άπαξ και αρχίσουν να χάνουν, καταφέρνουν και φτάνουν σε αυτό το επίπεδο. Η μέχρι τώρα χρήση τι μας έχει δείξει?
3: Αυτή είναι η μέση όρη και οι οποίοι μάλιστα έχουν επιβεβαιωθεί σε πολλές μελέτες. Ένα από τα πολλά ενδιαφέροντα των φαρμάκων είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ετερογένεια από άτομο σε άτομο. Άρα, ξέρουμε κατά μέσο όρο ότι ένας άνθρωπος θα χάσει 15%, έχουμε κάποιο ποσοστό, όχι αμελητέ, γύρω στο 15-20% που δεν χάνουν ελάχιστο, και έχουμε και ένα ποσοστό παραπλήσιο, οι οποίοι μπορεί να χάσουν 25% του βάρους τους. Και δεν μπορούμε να το προβλέψουμε, όταν συναντάμε έναν άνθρωπο πριν ξεκινήσουμε, αυτή είναι και η δυσκολία, δεν μπορούμε να προβλέψουμε σε ποια κατηγορία ανήκει.
2: Άρα, επί της ουσίας, αυτό είναι κάτι που μπορεί να συμβεί με οποιοδήποτε από αυτά τα σκευάσματα που συζητάμε, γιατί υπάρχει εξατομίκευση και κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός. Οπότε φαντάζομαι ότι γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να γίνει μια εκτίμηση αποτελέσματος.
3: Ακριβώς, και δεν έχει βρεθεί και ακριβώς για ποιο λόγο κάποιοι, δηλαδή το σύνηθες που συμβαίνει στην καθημερινότητα είναι ότι κάποιος έχει ένα συγγενικό πρόσωπο φιλικό που έχει χάσει 30 κιλά και ο ίδιος έρχεται με την ίδια ελπίδα και βλέπει ότι χάνει μόνο 5 κιλά. Ναι, δηλαδή δύο άνθρωποι παίρνουν το ίδιο φάρμακο, μπορεί να κάνουν και παρόμοιες αλλαγές στον τρόπο ζωής, αλλά έχουν μεγάλη διαφορά στην ανταπόκριση.
2: Ναι. Και κάτι άλλο ήθελα να σας ρωτήσω τώρα και το ξέχασα. Μάλλον είχε να κάνει με το ότι αν περιμένουμε τα κλινικά αποτελέσματα από μελέτες για την χορήγηση από του στόματος, δηλαδή το επόμενο βήμα είναι σε μορφή δισκίου στα σκευάσματα για την παχυσαρκία, θα φύγουμε από τις ενέσεις?
3: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μελέτες και υπάρχουν διοσκευάσματα τα οποία είναι παραπλήσια με τα ενέσιμα σκευάσματα. Το ένα μάλιστα είναι σημαγλουτίδι, είναι ακριβώς το ίδιο, σε πιο υψηλές δόσεις από του στόματος. Τώρα το κατά πόσο οι πιο πολλοί άνθρωποι θα προτιμήσουν ένα χάπι, δύο χάπια την ημέρα σε σχέση με την εβδομαδία ένεση, αυτό θα φανεί στην πράξη. Πάντως η αποτελεσματικότητα τους θα είναι παραπλήσια, μπορεί και λίγο μικρότερη. Απλά η λογική είναι ότι κάποιοι θέλουν να αποφύγουν τις ενέσεις.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τζούλη. Πολύ χρήσιμη συζήτηση όπως πάντα. Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Εδώ είμαστε και τώρα καλωσορίζω τον κύριο Παναγιώτη Καλλιδόνη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, ο οποίος εργάζεται στην Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας. Κύριε Καλλιδόνη, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Θα μιλήσουμε για τον καρκίνο του προστάτη και θέλω να ξεκινήσουμε με ένα έτσι αισιόδοξο τρόπο, εάν εξακολουθεί να ισχύει αυτό που συζητούσαμε κάποτε, ότι είναι ένας καρκίνος που αν διαγνωστεί εγκαίρως μπορεί να θεραπευτεί.
2: Βεβαίως, ο καρκίνος του προστάτη είναι ένας από τους καρκίνους που με άμεση διάγνωση, με έγκαιρη διάγνωση μπορεί να πάει εξαιρετικά καλά και πρακτικά πολλούς από τους ασθενείς μας τους θεραπεύουμε. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια σταθερή παρακολούθηση από τον ουρολόγο, η οποία να μας επιτρέπει να του διαγνώσουμε έγκαιρα.
1: Έχουμε καθόλου στοιχεία για το πόσο συχνός είναι, αν όχι απαραίτητα στην Ελλάδα, γενικώς κάποια στοιχεία για τους πληθυσμούς ή και σε ποιες ηλικίες εντοπίζεται συχνότερα ενδεχομένως?
2: Αυτό που γνωρίζουμε, και να το πούμε σχετικά απλά, να μην μπούμε στη λογική της επιδημιολογίας, επί της ουσίας αυτό που ισχύει είναι ότι μετά τα 50 υπάρχει ένας αυξημένος κίνδυνος για τους άντρες να παρουσιάσουν καρκίνο του προστάτη. Οπότε από τα 50 και μετά πρέπει να έχουμε μια τακτική παρακολούθηση, συνήθως αναέτος, από τον ουρολόγο. Είναι αρκετά συχνός καρκίνος, υφίσταται περίπου ο ένας στους 8 άντρες να έχει πιθανότητα να παρουσιάσει καρκίνο του προστάτη στη διάρκεια της ζωής του. Μεγαλώντας με την ηλικία, αυτό που γνωρίζουμε από επιδημιολογικά στοιχεία και από μελέτες είναι ότι αυξάνεται η πιθανότητα κάποιος να κρύβει καρκίνο στον προστάτη του, και μάλιστα σε μεγάλες ηλικίες, στα 80, στα 90, είναι αρκετά πιο συχνός από αυτό που περιμένουμε σε μικρότερες ηλικίες. Απλά δεν αλλάζει συνήθως κάτι για την ζωή, για την πορεία των ανθρώπων αυτών των ηλικιωμένων.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, δηλαδή αν είναι ένας ασθενής 70-75 ή ακόμα και 80 ετών, έχει πολύ πιο αργή εξέλιξη το νόσημα και άρα μπορεί να μην χρειαστεί να γίνει και κάτι σε επίπεδο θεραπευτικό?
2: Είναι άλλο να θεωρήσουμε ότι έχει αργή εξέλιξη που δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Παίζει ρόλο με την εκάστοτε βιολογία που έχει η νόσος, το πόσο γρήγορα θα μπορούσε να εξελιχθεί κάτι ή να μας φέρει σε κάποια κατάσταση στην οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί, να έχει κάποιο ογκολογικό σοβαρό πρόβλημα ο ασθενής.
1: Ναι.
2: Δεν παίζει ρόλο η ηλικία για αυτό, αλλά αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι μετά, για παράδειγμα, την ηλικία των 80, δεν χρειάζεται να κάνουμε χειρουργείο, γιατί, για παράδειγμα, το χειρουργείο δεν θα προσφέρει κάτι σε ό,τι αφορά την επιβίωση του ανθρώπου αυτού.
1: Ναι.
2: Οι άνθρωποι που είναι άνω των 80 ετών, ακόμα και να διαγνωστεί η κακοήθεια του προστάτη, συνήθως αυτό μπαίνουμε σε μια διαδικασία παρακολούθησης και πιθανότατα, το πιο πιθανό να το πούμε σωστά, είναι να μην επηρεαστεί η ζωή τους από το θέμα της κακοήθειας του προστάτη, της διάγνωσης. Οι άνθρωποι αυτοί ουσιαστικά θα φύγουν κάποια στιγμή, θα ολοκληρώσουν την πορεία τους στη ζωή έχοντας τον καρκίνο του προστάτη, αλλά το πιο πιθανό είναι να μην πεθάνουν από το καρκίνο του προστάτη.
1: Ναι. Είναι πάντως αυτός ο καρκίνος ένας καρκίνος που δίνει σημάδια, φωνάζει, ή είναι αθόρυβος και αν δεν πας στο γιατρό μπορεί να μην έχεις ενόχληση και να προχωράει αυτό?
2: Η πραγματικότητα είναι ότι δεν μας δίνει συμπτώματα ο καρκίνος του προστάτη. Οι περισσότεροι άνδρες που θα έχουν συμπτώματα στην ούρηση, αυτό σχετίζεται με καλοήθη υπερπλασία του προστάτη,
1: ναι,
2: και όχι με κακοήθεια. Η κακοήθεια συνήθως εξελίσσεται αργά και εξελίσσεται ύπουλα χωρίς να μπορούμε να την καταλάβουμε από άποψη συμπτωματολογίας. Συνεπώς, ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει διάγνωση του καρκίνου του προστάτη, συνήθως αυτή τη διάγνωση την κάνουμε αφού έχουμε κάνει τον βασικό έλεγχο του PSA,
1: που είναι αιματολογικό, να το εξηγήσουμε λίγο, ότι είναι ένας δείκτης της αιματολογίας, γιατί μπορεί να μην το γνωρίζουν κάποιοι άνθρωποι.
2: Ναι, το PSA είναι μια εξέταση αίματος η οποία ουσιαστικά μας δείχνει αν κάποιος άνθρωπος έχει πιθανότητα να κρύβει στο προστάτη του καρκίνο. Συνεπώς, αυτή σαν εξέταση μπορούμε να την κάνουμε σχετικά εύκολα, Αυτό είναι ένα σημείο σημαντικό. Mm-hmm. Είναι μια εξέταση η οποία έχει το χαρακτηριστικό, μπορούμε να δούμε ένα αυξημένο PSA, χωρίς απαραίτητα κάποιος να έχει καρκίνο στο προστάτη, γιατί έχει μια τάση να αυξάνεται ο συγκεκριμένος δείχτης και σε άλλες καταστάσεις, όπως την καλοήθη υπερπλασία, αν κάποιος έχει μια, κάνει μια προστατήτιδα, μια αντίστοιχη λίμωξη του προστάτη, mm-hmm. μπορούμε να δούμε υψηλό PSA. Όμως, κάθε φορά που βλέπουμε ένα υψηλό PSA, θα πρέπει να μας χτυπάει ένα καμπανάκι για να μπούμε στη διαδικασία διερεύνησης. Είναι μια απλή εξέταση, δεν είναι δύσκολη. Την κάνει κάποιος μαζί με τις εξετάσεις αίματος που μπορεί να κάνει μια φορά το χρόνο, για παράδειγμα, για την παρακολούθησή του. Και μπορεί από αυτό, έχοντας μια πληροφορία, αν δούμε ότι είναι αυξημένο το PSA, να μπούμε στη διαδικασία διερεύνησης και αν υπάρχει κάτι, να το διαγνώσουμε πρώιμα.
1: Δηλαδή, κυρία Καλλιδόνη, τι άλλες εξετάσεις μπορεί να γίνουν από τη στιγμή που είναι ανεβασμένες αυτές οι τιμές, για να φτάσετε να πείτε ότι αυτός ο ασθενής μπορεί να έχει καρκίνο? Τι άλλες εξετάσεις απαιτούνται? Δηλαδή, είναι ακτινολογικός έλεγχος, είναι πρακτικός έλεγχος στο ιατρείο, τι γίνεται?
2: Βεβαίως, είναι ένα συνδυασμός εξετάσεων. Την καθαυτό διάγνωση, αν υπάρχει κακοήθεια του προστάτη ή όχι, την κάνουμε μέσω βιοψίας προστάτη. Πριν όμως καταλήξουμε να κάνουμε την βιοψία προστάτη, ένας μοντέρνος τρόπος διάγνωσης είναι να κάνουμε τη λεγόμενη πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία προστάτη. Είναι μια μαγνητική τομογραφία με ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίσουμε ύποπτες αισθίες μέσα στο προστάτη. Εφόσον έχουμε αυτές τις αισθίες, μπαίνουμε στη λογική να κάνουμε στοχευμένες βιοψίες και από τις αισθίες αυτές, και φυσικά παίρνουμε και από τον υπόλοιπο προστάτη, κάνοντας μια βιοψία καλή, δηλαδή του προστάτη στοχευμένη, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τη διάγνωση. Η αλήθεια είναι ότι η πορεία είναι PSA, η πρώτη μας εξέταση. Mm-hmm. Αν το PSA είναι αυξημένο, τότε μπαίνουμε στη λογική της πολυπαραμετρικής μαγνητικής τομογραφίας προστάτη και στη συνέχεια προχωράμε προς βιοψία.
1: Και όταν μπει η διάγνωση, ξεκινάει κάποια φαρμακευτική θεραπεία, πάμε για χειρουργείο, ή αυτό έχει να κάνει, δεν υπάρχει ένα στάνταρ πρωτόκολλο και είναι ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση και ίσως και το στάδιο ενδεχομένως στο οποίο βρίσκεται το νόσημα?
2: Ακριβώς. Ανάλογα με το τι θα δούμε στη βιοψία από άποψη επιθετικότητας της νόσου, την έκτασή της, που σε αυτό μας βοηθάει και η βιοψία, αλλά μας βοηθάει και η πολυπαραμετρική μαγνητική του προστάτη, θα προχωρήσουμε σίγουρα να κάνουμε τη λεγόμενη σταδιοποίηση, η οποία σταδιοποίηση περιλαμβάνει αξονική τομογραφία στην κοιλιά και περιλαμβάνει αντίστοιχα και σπιθυρογράφημα οστών. Κάνουμε λοιπόν ένα συνολικό έλεγχο να δούμε αν υπάρχει μεταστατικής νόσος μέσα σταδιοποίησης, και αντιστοίχως, έχοντας τις πληροφορίες της βιοψίας και της πολυπαραμετρικής, αποφασίζουμε για τον άνθρωπο εξατομικευμένα πλέον στο πώς θα το διαχειριστούμε. Πολλοί από τους άνδρες θα οδηγηθούν στο να αντιμετωπιστούν χειρουργικά,
1: ναι,
2: με την επέμβαση της ριζικής προστατεκτομής, που αφαιρούμε όλο τον προστάτη μαζί με τις σπερματοδόχες κύστης. Οι επέμβασεις αυτές πλέον γίνονται και ελάχιστα επεμβατικά, είτε ρομποτικά είτε λαπαροσκοπικά. Υπάρχει βέβαια πάντα, αναλόγως και της επιθυμίας του ασθενούς αλλά και αντίστοιχα της νόσου που έχει, το ενδεχόμενο κάποιος να κάνει ακτινοθεραπεία στον προστάτη. Υπάρχουν και νεότερες τεχνικές, οι οποίες κάνουμε πολύ στοχευμένη εστιακή εντοπισμένη αντιμετώπιση της κακοήθειας του προστάτη. Και αναλόγως το αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με μετάσταση, εκεί μπαίνουμε σε μια διαδικασία στην οποία δίνουμε φαρμακευτική αγωγή.
1: Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να συνεχίσουμε τη συζήτηση.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Για τον καρκίνο του προστάτη κουβεντιάζουμε με τον κύριο Παναγιώτη Καλλιδόνη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, ο οποίος εργάζεται στην Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας. Και θέλω στο σημείο αυτό, κύριε Καλλιδόνη, να μου πείτε εάν υπάρχουν κάποιες κοινέ συστάσεις ευρωπαϊκές για τον προσυμπτωματικό έλεγχο αλλά και για τη διάγνωση του νοσήματος, με δεδομένο ότι είναι ένα νόσημα που υπάρχει μια αυξητική πορεία τα τελευταία χρόνια.
7: Βεβαίως, τα κατευθυντήριες γραμμές, αυτό που ορίζουν είναι οι πανευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές και πρακτικά και ανά τον πλανήτη η κυριότερος τρόπος στον οποίο μπορούμε να διαγνώσουμε την κακοήθεια του προστάτη είναι να κάνουμε σε πρώτη φάση ως screening, ως βασική παρακολούθηση, βασικό έλεγχο, είναι τη μέτρηση του PSA στο αίμα.
6: Ναι.
7: Είναι μια απλή εξέταση αίματος. Αυτό είναι μια βασική εξέταση στην οποία μπορούμε να έχουμε υποψία αν κρύβεται κακοήθεια του προστάτη και να οδηγηθούμε στη διαδικασία της βιοψίας. Ένα σημαντικό σημείο που θα ήθελα να σημειώσω δεν είναι μόνο να δούμε ένα PSA. Σημαντική είναι και η εξέταση του προστάτη, η ψηλάφιση του προστάτη από τον ουρολόγο.
6: Εκεί ήθελα να το συζητήσουμε. Δεν έρχονται εύκολα να την κάνουν αυτήν.
7: Η πραγματικότητα είναι ναι, ότι είναι μια, για τον ουρολόγο είναι μέρος της δουλειάς του και για πολλούς γιατρούς είναι μέρος της δουλειάς η συγκεκριμένη εξέταση. Είναι μια απλή γρήγορη εξέταση. Δεν πονάει, δεν δημιουργεί κάποιο θέμα. Είναι περισσότερο ένα

0: ένα προσωπικό άγχος, ένα ταμπού ουσιαστικά των ανδρών που δεν θέλουν να υποβληθούν σε συγκεκριμένη εξέταση. Αλλά στην πραγματικότητα είναι κάτι πάρα πολύ απλό και έχει βοηθήσει πάρα πολλούς άνδρες να έχουμε μια έγκαιρη διάγνωση της κακοήθειας του προστάτη. Το PSA σε συνδυασμό με την ψηλάφιση του προστάτη έχει πολύ μεγαλύτερη διαγνωστική ακρίβεια από ότι να κάνουμε μόνο ένα PSA.
1: Ναι.
0: Η πραγματικότητα λέει ότι υπάρχουν άνδρες οι οποίοι είχαν PSA που δεν ήταν πολύ υψηλό, ήταν εντός των φυσιολογικών ορίων και από την δαχτυλική εξέταση, από την ψηλάφιση του προστάτη, καταφέραμε και διαγνώσαμε την κακοήθεια. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ουσιαστικά θα αναμέναμε να ανέβει αυτό το PSA και όταν θα ανέβαινε μπορεί να ήταν πολύ πιο προχωρημένη η κακοήθειά τους.
1: Αυτό το κουβεντιάζετε εσείς με τους ασθενείς που έρχονται για άλλους λόγους στο ιατρείο, αυτό το ταμπού που κουβεντιάζουμε τώρα και το πόσο πραγματικά πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο έχει αυτή η απλή και γρήγορη δαχτυλική εξέταση? Γιατί με αυτό που μας λέτε, όταν είναι η τιμή εντός νορμάλ πλαισίου, μπορεί να είναι σε λανθάνουσα μορφή το νόσημα, να εξελίσσεται και ο ασθενής να μην έχει ιδέα. Ενώ με τη δαχτυλική μας είπατε ότι μπορεί να βρεθεί πολύ πιο γρήγορα ή και σε συνδυασμό.
0: Ακριβώς. Εννοείται ότι πρέπει να γίνει η εξέταση αυτή. Οι ασθενείς οι οποίοι θα έρθουν στο ιατρείο, θα δούμε το PSA τους, φυσικά και θα κάνουμε την αντίστοιχη εξέταση, ώστε να μπορέσουμε να είμαστε πιο σαφείς στη συνολική εικόνα που έχουμε για τον ασθενή. Είναι σημαντικό κομμάτι της ουρολογικής εξέτασης, και πρέπει να γίνεται. Είναι πολύ ειδικές οι περιπτώσεις στις οποίες δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε μια αντίστοιχη εξέταση. Είναι κάτι το οποίο το συζητάμε εννοείται με τους ασθενείς. Οι περισσότεροι όταν προσέλθουν στον ουρολόγο μπορεί την πρώτη μια-δυο φορές να έχουν τις αναστολές τους, αλλά μετά καταλαβαίνουν ότι είναι μια απλή εξέταση, σύντομη, κάτι που μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ και πλέον δεν υφίσταται θέμα για να ξαναγίνει η εξέταση. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν λίγο περισσότερο συζήτηση, αλλά νομίζω μέσα στα πλαίσια της λογικής, της ιατρικής και της πραγματικότητας θα πρέπει να τα διαχειριστούμε αντιστοίχως στους ασθενείς. Δηλαδή αυτό που πρέπει να γίνει πρέπει να πραγματοποιηθεί για να είμαστε και ακριβείς στη διάγνωσή μας.
1: Κατά την άποψή σας, ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση στον καρκίνο του πνεύμονα που θα κληθείτε εσείς οι ειδικοί να αντιμετωπίσετε τα προσεχή χρόνια?
0: Ναι, εννοείται στον καρκίνο του προστάτη. Ναι,
1: ναι, ναι, στον καρκίνο του προστάτη.
0: Ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση είναι πόσο ακριβείς θα μπορούσαμε να είμαστε διαγνωστικά, ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε αντίστοιχα και την καλύτερη δυνατή θεραπευτική μέθοδο για τους ασθενείς μας. Έχουμε διάφορες απεικονιστικές μεθόδους, όπως είπαμε την πολυπαραμετρική μαγνητική του προστάτη, έχουμε αντίστοιχα PET scan, έχουμε διάφορες μεθόδους οι οποίες μπορούν να μας καθοδηγήσουν στο να έχουμε όσο γίνεται πιο σαφή διάγνωση. Όμως η πραγματικότητα λέει ότι υπάρχουν σημεία τα οποία μπορεί να έχουν υποδιαγνωστεί, να μην έχουμε την πλήρη κλινική εικόνα. Γι' αυτό κάποιες φορές καταφεύγουμε στην αντιμετώπιση της νόσου με λίγο πιο επιθετικό τρόπο. Με τον καιρό, όσο βελτιώνονται όσο βελτιώνεται η διαγνωστική μας ακρίβεια, θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές όπως η εστιακή θεραπεία και θα μπορούμε να αντιμετωπίζουμε πολύ συγκεκριμένες περιοχές του προστάτη που κρύβουν την κακοήθεια και όχι το σύνολο του οργάνου, οπότε θα μειώσουμε τον αριθμό πιθανότατα των χειρουργείων μας που κάνουμε για την κακοήθεια του προστάτη. Αυτό ίσως δηλαδή είναι ίσως η πιο σημαντική μας πρόκληση για το μέλλον, είναι η ακριβής διάγνωση του σταδίου της νόσου.
1: Αυτό θα καθορίσει και τη θεραπεία και τη μετεξέλιξη του νοσήματος και την έκβαση του νοσήματος γενικότερα, από ό,τι καταλαβαίνω, και με δεδομένο ότι, όπως μας είπατε κύριε Καλλιδόνη και στην αρχή της κουβέντας, ότι υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που αν διαγνωστεί έγκαιρα αυτός ο καρκίνος μπορεί να ιαθεί πλήρως, και αυτό είναι το σημαντικό μήνυμα. Κλείνοντας, θέλω να μου πείτε τι κάνετε ως ελληνική ουρολογική εταιρεία για την νόσο, πού πιστεύετε ότι υπάρχει κενό ενδεχομένως ενημέρωσης μεταξύ των πολιτών και πώς το έχετε αντιμετωπίσει στα χρόνια, έτσι ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν περισσότερα πράγματα για νοσήματα που άπτονται αυτού το οποίο συζητάμε τώρα, δηλαδή και για τον καρκίνο του μαστού και γενικότερα για τις παθήσεις του προστάτη και τα άλλα ουρολογικά προβλήματα. Αλλά εν προκειμένου για τον καρκίνο του προστάτη, έχει κάποιες πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία?
0: Η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία είναι πολύ δραστήρια σε αυτό το θέμα, το θέμα της ενημέρωσης του κοινού. Υπάρχουν κατά καιρούς διάφορες δράσεις, οι οποίες δράσεις περιλαμβάνουν από αντίστοιχες ημερίδες ενημέρωσης του κοινού, από αντίστοιχες δραστηριότητες οι οποίες περιλαμβάνουν την ενημέρωση του κοινού στα πλαίσια είτε πόστερ, είτε ραδιοφωνικές εκπομπές, είτε ραδιοφωνικά σποτ ή αντίστοιχα σποτ online. Mm-hmm. Υπάρχουν πληροφορίες αντίστοιχα στο site της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας. Μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει και το newsletter για νεότερα δεδομένα και πληροφορίες νέες για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα.
1: Είναι ανοιχτό για το κοινό, δηλαδή αυτό το newsletter είναι γραμμένο με απλά λόγια για να το καταλάβουν.
0: Μπορεί να παρακολουθήσει κάποιος το site της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας και να έχει μια πληθώρα πληροφοριών για διάφορες παθήσεις ουρολογικές. Παρόλα αυτά, η εταιρεία αναχρονικά διαστήματα εστιάζει σε συγκεκριμένες παθήσεις, κάνοντας μια συνολική δράση προβολής προς το κοινό, ώστε να μπορέσει να απλώσει τη βασική γνώση που απαιτείται, ώστε κάποιος να έχει πρόληψη σε τέτοια σοβαρά και συχνά θέματα όπως είναι η καρκοήθεια του προστάτη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ χρήσιμη κουβέντα, κύριε Καλλιδόνη. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Κάπως έτσι φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο, λίγο μετά τις 3, εδώ φυσικά στον αγαπημένο σας σταθμό, στον Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ένα ταξίδι έχει πτήσεις, ξενοδοχεία, διαδρομές, ώρες, ανθρώπους και εκατοντάδες μικρές λεπτομέρειες. Όταν όλα πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα, εσύ πρέπει να κάνεις μόνο ένα πράγμα, να το απολαμβάνεις. Και αν κάτι αλλάξει, μία πτήση, μία διαδρομή, ένα πρόόπτο, τότε έχει αξία να υπάρχει κάποιος που γνωρίζει το ταξίδι σου και μπορεί να αναλάβει. Πριν φύγεις, όσο ταξιδεύεις, μέχρι να επιστρέψεις. Manesis Travel. Γιατί οργανωμένο ταξίδι σημαίνει και κάποιος δίπλα σου όταν τον χρειαστείς.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Τα σχέδια είναι έτοιμα. Κάθε διαρροή απειλεί την έκπληξη. Άκρα μυστικότητα.
3: Έχω ζητήσει να κινηθούν όλοι με απόλυτη διακριτικότητα.
2: Περιμένω αναφορά.
3: Έχουμε πρόβλημα. Ο Λάκης περπατάει λες και κάνει πασαρέλα και τον φωτογραφίζουν το πλήθη.
2: Την περίπτωσή του ίσως το σώσουμε.
3: Αυτή η αιμονή της με το styling θα μας κάψει.
2: Έπρεπε να το περιμένω. Ζεν και απαρατήρητη δεν πάνε μαζί.
3: Κατάλαβε τη μυστικότητα λίγο πιο κινηματογραφικά.
2: Έπρεπε να το προβλέψω. Λατρεύει τις ταινίες fashion noir.
3: Βέβαια. Καταστροφή. Είπα διακριτική είσοδο.
2: Χρησιμοποίησες λάθος λέξη. Είναι diva. Αυτό είναι το διακριτικό της.
3: Αυτό είναι το διακριτικά.
4: Καλά, εσύ γιατί είσαι τόσο απλή.
3: Μισό και θα δεις. Τα μυστικά της μόδας και του GNTM έρχονται.
5: Next Top Model. Πρεμιέρα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Στο Star.
6: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο.

0: Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

τρία λεπτά μετά τις 5, πιστή στο ραντεβού μας, Λαπουταμέντο. Η μικρή μας πόλη είναι εδώ, στον Αλφα Radio 98 και 9. 989. Σας έταξα ότι σήμερα θα κάνουμε ένα ταξίδι. 3 ώρες. Για 3 ώρες λοιπόν θα ταξιδέψουμε στην Ιταλία. Ο Νίκος Μουρατίδης παρέα σας. Κάθε Σαββατοκύριακο από τις 5 μέχρι τις 8 με τη μικρή μας πόλη ταξιδεύουμε παρέα με την Manesis Travel.

τον ήχο, παρέα μου η Πόπη Ματζίκα. Και για τα μηνύματά σας μπορείτε να μου στέλνετε ό,τι θέλετε. Σήμερα θέλω βέβαια, αν έχετε όρεξη, να μου πείτε και δύο λόγια, αν έχετε πάει στην Ιταλία, τι σας άρεσε, ποια πόλη επισκεφτήκατε κτλ. Κτλ. Στο Viber 6947 989 989. Ναι, έχει έρθει ήδη το πρώτο μήνυμα. Σήμερα νωρίς, σε περιμένω. Μια καλή φθινοπορεινή ημέρα. Συννεφιά, αεράκι, τα κύματα ήσυχα. Την καλησπέρα μου από τη Ραφίνα, δήμαρχε της καρδιάς μας. Ταξίδεψέ μας, Νικόλα μου, όπως μόνο εσύ γνωρίζεις. Την αγάπη μου και σε όλη την παρέα, όπου και αν βρίσκεται και ακούει. Ο φίλος μας, ο Γιώργος ο Βρέτας. Γιώργο, ετοίμασε καφεδάκι, είτε καπουτσίνο, είτε εσπρέσο, και τα δύο ιταλικά είναι. Και εδώ είμαστε για τρεις ώρες, θα ταξιδέψουμε υπέροχα και θα ακούσουμε μοναδικά τραγούδια και θα μιλήσουμε για αυτή τη μοναδική χώρα. Νίνο Ρότα. Θα χρησιμοποιώ διάφορους παραλληλισμούς για να καταλαβαίνουμε τα μεγέθη. Ο Νίνο Ρότα είναι ο Χατζηδάκης της Ιταλίας. Τεράστιο κεφάλαιο. Από τους πιο επιδραστικούς συνθέτες, κυρίως κινηματογραφικής μουσικής,

3 ώρες. Ένα ταξίδι μοναδικό σε αυτή τη μοναδική χώρα. Εγώ δηλαδή, αν μου έλεγες να πάω να ζήσω στην Τοσκάνη, άνετα. Έφυγα ήδη. Όχι ότι θα έλεγα όχι να πάω να ζήσω στη Ρώμη, αλλά η Τοσκάνη είναι άστο. Ο Νίνο Ρότα λοιπόν, να ακούμε μουσική από την ταινία La Dolce Vita. Φελίνη βέβαια, έχει κάνει αριστουργήματα. Έχει γράψει αριστουργήματα για τις ταινίες του Φελίνη, όπως και για του Βισκόντι. Όπως επίσης έχει πάρει Όσκαρ για την ταινία του Κόπολα, Ο Νονός Μέρος Δεύτερο. Επίσης αριστουργηματική μουσική για το 8.5 του Φελίνη. Σας λέω, είναι ο Χατζηδάκης της Ιταλίας. Μιλώντας με τους ανθρώπους της Manesis Travel, άκουσα μια φράση που κράτησα. Άλλο κλείνω ένα ταξίδι και άλλο φτιάχνω ένα ταξίδι. Μπορούμε να φτιάχνουμε το ταξίδι μας όπως το θέλουμε. Και είναι αλήθεια αυτό. Ένα εισιτήριο μπορούμε να το κλείσουμε άνετα και μόνοι μας. Ένα ξενοδοχείο επίσης. Το δύσκολο είναι να τα πάρεις όλα αυτά τα διαφορετικά κομμάτια και να τα κάνεις ένα ταξίδι που να λειτουργεί όμορφα από την αρχή μέχρι το τέλος. Νομίζω ότι κάπου εκεί βρίσκεται σήμερα και η πραγματική δουλειά ενός καλού ταξιδιωτικού γραφείου. Ένα ταξιδιωτικό γραφείο στο Manesis Travel για ένα ταξίδι στην Ιταλία είναι ό,τι πρέπει. Και το ιταλικό τραγούδι συνέχεια είναι στην επικαιρότητα για χίλιους δυο λόγους. Από ταινίες, από διαφημίσεις, από το θέμα της μόδας. Να είναι καλά η Dolce Cabana, συνέχεια χρησιμοποιούν τραγούδια παλιά ή τα διασκευάζουν για επιδείξεις τους ή για διαφημιστικά τους. Γενικώς είναι όλα ανεβασμένα στην Ιταλία. Dolce Cabana. Μινά.

Καλησπέρα σας, έτοιμη για ταξίδι, μου γράφει η Μαρία. Μαρία μου, ξεκινήσαμε. Viva l'Italia. Nostro grande amore, Nicola. Η Ορνέλα Βανώνη μαζί με Νίκο Μουρατίδη, συνδυασμός θανατηφόρος. Καλή μας εκπομπή. Όλο αυτό το μήνυμα από την αγαπημένη μας, πολύ αγαπημένη μας Σόφη, η οποία λατρεύει τα ιταλικά τραγούδια. Un grande amore. Ήταν πολλά αχ ακούω. Και πόσα θα κοστούν ακόμα. Όλα τα προσέχεις, Ροζαλία. Ταξιδάκι στην Ιταλία. Δεν λέμε ποτέ όχι. Με σένα οδηγό, Νίκο μας. Καλό απόγευμα και σε όλη την παρέα. Φιλιά, Ροζαλία. Συνεχίζουμε. Η Dolce Gabbana ζήτησαν από τη Μαντόνα να διασκευάσει La Bambola.

0: τεράστια επιτυχία της Πάτη Πράου από τη δεκαετία του 60, Λαμπάμολα, διασκευασμένο το τραγούδι, εντελώς διασκευή, εντελώς σύγχρονη διασκευή, τωρινή, ούτε χρόνο δεν είναι. Η Μαντόνα για λογαριασμό της Dolce & Gabbana. Είναι τρομερή στιγμή να πάρουν τηλέφωνο η Dolce & Gabbana, που είναι κολλητή με τη Μαντόνα, της κάνουν όλα τα χατήρια. Και βέβαια όταν τη ζήτησαν Μαντόνα μαζί μας διασκευάσει στο Μπάμπολα, το έκανε η Μαντόνα και τους το έστειλε. Και οι φίλοι μας στα Σούλα είναι παρούσα. Μόλις μπήκα σπίτι, πρόλαβα στο τσακ για να απολαύσω την παρέα μας. Στα Σούλα, καλή απόλαυση.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρύθμιστη ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μιλάμε για ό,τι ζεις. Εδώ, στον Αλφα Radio 989. Σήμερα η μικρή μας πόλη ταξιδεύει στην Ιταλία. Το κάνω quando.

Η Ιταλία είναι μια περίεργη χώρα, καταρχήν από το σχήμα της. Έχει σχήμα μπότας. Όλη η χώρα είναι μια μπότα. Έχει πληθυσμό 60 εκατομμύρια. Έχει ένα μικρό κρατηδιάκι δικό της εκτός Ιταλίας, στην Ελβετία. Ένα που λέγεται Εξκλάβιο, λέγεται αυτό το κρατηδιάκι, επειδή είναι εκτός Ιταλίας. Είναι η πόλη Καμπιόνε την Ιταλία στην Ελβετία. Αλλά και μέσα στην Ιταλία υπάρχουν δύο ανεξάρτητα κρατηδιάκια, το Σαν Ρέμο και το Βατικανό, βέβαια.

Αμέσως μετά τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό έρχεται ο ρωμαϊκός πολιτισμός και η ρωμαϊκή αυτοκρατορία, βέβαια, που ήταν ένα τεράστιο γεγονός. Μέχρι και η Ελλάδα ήταν υπόβουλη στους Ρωμαίους, στην ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Αλλά γενικώς η Ιταλία διαμέσου των αιώνων πέρασε τρομερά πράγματα και ωραία πράγματα. Καταρχήν πέρασε αναγέννηση. Την εποχή που εμείς εδώ πέρα ήμασταν σκλάβοι των Τούρκων, στην Ιταλία ήταν η αναγέννηση που όλες οι τέχνες, το πνεύμα, τα πάντα έλαμπαν. Κύριε Μουρατίδη, καλησπέρα. Amalfi Coast, για 5 μέρες λάτρεψα τη ματέρα, αλλά εκτίμησα πόση αξία έχει να επενδυθεί το ταξίδι με την κατάλληλη μουσική. Δυστυχώς 4 μέρες άκουγα εφησαρή. Εφιάλτης. Λόγω λανθασμένης παρέας. Ο Βασίλης Γαλανόπουλος μου το έγραψε αυτό το μήνυμα. Τα φιλιά μου, λέει, και τα δικά μας, Βασίλη. Να προσέχεις τις παρέες σου και να φτιάχνεις το soundtrack του ταξιδιού σου από πριν. Εντάξει, τα λέμε.

Η Ιταλία χοντρικά χωρίζεται σε 20 περιφέρειες. Παλιότερα ήταν πριγκιπάτα και βασίλεια. Αλλού ήταν το βασίλειο του Μιλάνου, της Νάπολης, της Ρώμης κτλ. Κτλ. Όλα αυτά εξελίχθηκαν σε περιφέρειες πια. Σε αρκετές από αυτές, νομίζω, σε 5 από αυτές, ισχύει το ειδικό καθεστώς της αυτονομίας, που σημαίνει ότι σε αυτές τις 5 περιφέρειες επιτρέπεται να, οι 5 αυτές περιφέρειες επιτρέπεται να νομοθετούν αυτόνομα για κάποια τοπικά θέματα. Βέβαια, το μόνιμο πρόβλημα της Ιταλίας αρκετά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, είναι η μαφία. Μεγάλο καρκίνωμα, μεγάλο. Έχει χάσει τη ζωή του πολλοί κόσμος λόγω της μαφίας. Έχει στοιχήσει τις ζωές δικαστών, ανδρών των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, θεσμικών οργάνων, τρομερά πράγματα που να τα παριθμίσει κανείς. Επίσης να πούμε ότι στην Ιταλία θεωρητικά δεν υπάρχει επίσημη θρησκεία, αλλά βέβαια ξέρουμε όλοι μας ότι κυρίως είναι καθολική. Καλησπέρα Νίκο, σε ακούμε τακτικά από παλιά χρόνια και είσαι αυτός που έχεις φτιάξει τις μουσικές μας λίστες. Μόλις φάγαμε και απολαμβάνουμε τις μουσικές σου. Έχουμε επισκεφτεί τη Ρώμη και την περιοχή της Τοσκάνης. Μας αρέσει πολύ ο εινοτουρισμός. Αριστίδης και Ιωάννα. Παρέα μας και η μικρή Χριστιανά. Παιδιά, τα χαιρετίσματά μου. Δεν είναι υπέροχη η Τοσκάνη? Δεν είναι ένα θεϊκό μέρος όλο? Εκεί θέλω να έχω ένα αγρόκτημα, ένα αγροτόσπιτο. Θέλω στην Τοσκάνη. Και βέβαια στην Τοσκάνη είναι και τα μεγαλύτερα εινοποιεία, όπου μπορείς να κάνεις αυτό που λέμε εινοτουρισμός. Καλησπέρα κυβερνήτη, καλό μας ταξίδι. Εξαιρετική η Μαντόνα, μου λέει ο Αλέξανδρος. Συμφωνώ, Αλέξανδρε.

Ζητήστε μου ό,τι θέλετε εκτός από τραγούδια, παρακαλώ. Δεν είμαι jukebox. Έχω ρίξει πάρα πολύ δουλειά για να φτιάξω αυτό το ταξίδι. Οπότε το να μου ζητάτε έτσι σκόρπια τραγούδια, άκυρο.

τόσο. Τα μηνύματά σας στο Viber 6947 989 989. Και θέλω ιστοριούλες με Ιταλία σήμερα. Πέντε λογάκια. Έλα, δεν πιστεύω να βαριέστε. Αν έχετε ταξιδέψει στην Ιταλία, ποια πόλη πήγατε, τι σας άρεσε, τι φάγατε. Στην Ιταλία τρως τα πάντα. Τρως και τα πατώματα.

0: τόσο.
1: Καλησπέρα και από μένα. Ταξίδι στην Ιταλία πριν 15 χρόνια με γκρουπ. Βάση η Ρώμη και επισκέψεις στην Πίζα, Φλωρεντία και Σιένα. Πανέμορφες πόλεις με πολλές γωνίες που θυμίζουν Ρόδο για ευνόητους λόγους. Η Βίκη από την Ρόδο. Γεια σου Βίκη. Το λέει γιατί κάποια στιγμή ήταν τα Δωδεκάνησα, κατοχή, ρωμαϊκή κατοχή, ήταν Ιταλίστη στα Δωδεκάνησα και είχαν κουβαλήσει και την αρχιτεκτονική τους μαζί και έχουν απομείνει πάρα πολλά πράγματα στην Ρόδο που, από την Ιταλική κατοχή και όχι μόνο στη Ρόδο, σε άλλα νησιά των Δωδεκανήσων. Τι λες.
2: Abbronzate tutte chiazze.
1: Ιταλία.
2: Pelli rosse un po' paonazze.
1: Amore mio.
2: Sono le ragazze che prendono il sole. Ma ce n'è una.
1: Ah.

Από μικρό παιδί άκουγα έτσι μουσικές και τραγούδια. Άκουγα τον Αμερικάνικο σταθμό που έπαιζε τα αμερικάνικες επιτυχίες. Και κάποια στιγμή στη ζωή μου μπήκε και το Σαν Ρέμο, μια τηλεοπτική εκπομπή που λεγόταν Κανσονίσιμα. Εκεί πρώτο είδα τη Μίνα και έπαθα πλάκα. Πιτσιρίκι ήμουνα και είδα ένα θηρίο με βγαλμένα φρύδια και με μια φωνάρα. Είχα μείνει και την κοίταγα έκθαμβος. Έκτοτε η Μίνα είναι ακόμα στην επικαιρότητα. Έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα 80, αλλά είναι θεά. Δεν υπάρχει. Και το λαρίγκι φρεσκότατο.

1993, Ρώμη. Να θυμηθώ να σου πω αναλυτικά από κοντά πώς μπήκα στο Κολοσσέο νύχτα, πώς χώρεσα ανάμεσα από τα κάγκελα και σκαρφάλωσα ως την κορφή του. Α, ναι, να μου το πεις. Αλλά είσαι τόσο κομψή και τόσο αδυνατούλα πως βεβαίως σου χωράς ανάμεσα από τα κάγκελα. Και στη φυλακή να σε βάλουμε, θα βγεις εσύ πάλι. Βαλέρια, αμόρε μίο.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

τρομερός Ιταλός με ελληνικό όνομα. Έρος. Τρομερή φωνή. Αναγνωρίσιμη στα χιλιόμετρα. Δεν τον μπερδεύεις με κανέναν, ναι. Έχοντας μαζί μας, ταξιδεύοντας στη μικρή μας πόλη, παρέα με την Manis Travel, ένα ταξιδάκι στην Ιταλία σήμερα είναι ό,τι πρέπει. Καλησπέρα κύριε Μουρατίδη, ψυχή της μικρής μας πόλης και της ραδιοφωνικής παρέας μας. Αχ, τι ωραίο μουσικό ταξίδι στην Ιταλία. Αγαπώ Ιταλία. Τοσκάνη, Φλωρεντία, Νάπολη, Ρώμη, Μιλάνο, Βενετία, Κόμο. Τι να πω, όλες οι πόλεις είναι πανέμορφες, ονειρικές. Πριν πολλά, 25 παρακαλώ, χρόνια, ήταν το πρώτο μου ταξίδι στην Ιταλία και από τότε έχω πάει ακόμα πιο πολλές φορές και δεν τη χορταίνω, δεν τη βαριέμαι, γιατί κάθε φορά ανακαλύπτω κάτι καινούριο. Σας ευχαριστούμε για αυτή την ευχάριστη έκπληξη. Α, και εγώ σας ευχαριστώ. Αλέκα μου, και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μιλάμε στον ελληνικό, γιατί δεν έχουμε και το πληθυντικό της μεγαλειότητας των Λουδοβίκων. Εμείς είμαστε εδώ Έλληνες, μιλάμε στον ελληνικό. Έρος Ραματσότη. Ό,τι και να πούμε για την Αλέκα μας, τα έπαιρε για τις πόλεις της Ιταλίας, που είναι όλες καταπληκτικές και όλες φροντισμένες. Δηλαδή λυπάμαι και στεναχωριέμαι για την Ελλάδα, που έχει μερικά σημεία πάρα πολύ ωραία, αλλά είναι παραδειμένα στην κακογουστιά και γενικώς άστα. Είχαμε πάει μια επίσκεψη, παράδειγμα σας λέω τώρα, στην αρχαία Ολυμπία, και πριν φτάσουμε στον αρχαιολογικό χώρο υπάρχει ένα το χωριουδάκι της αρχαίας Ολυμπίας, έτσι, το οποίο αυτό αν ήταν στην Ιταλία θα ήταν ένα κομψοτέχνημα. Εκεί στην Ολυμπία ήταν ένας φούρνος με βρώμικα τζάμια, με μπαγιάτικες τυρόπιτες, με καρέκλες του Αλβανού, αυτές τις άσπρες, ξέρετε. Ένα τέρας, το χωριουδάκι πριν από την αρχαία Ολυμπία. Έλεος. Come prima.

Νίκο, σιδερώνω και σε ακούω. Ακούω και σιδερώνω. Πειράζει. Μου γράφει η Άννα. Όχι Άννα μου, όχι Άννα μου. Πού να δεις εδώ. Η Δέσποινα μας ακούει και κάνει μαρμελάδα. Τι αγαπησιάρικη εκπομπή είναι αυτή. Σε ακούω κάνοντας μαρμελάδα δαμάσκινο. Δέσποινα.

Γεια σου Νίκο μας, καταπληκτικό το αφιέρωμα στην Ιταλία. Ξεκίνησες πολύ δυναμικά. Μια που, που αναφέρθηκε η Τοσκάνη, ζήσαμε ως νέοι τότε με τον άντρα μου μια μοναδική εμπειρία, κάνοντας αγροτουρισμό μέσα στα μπέλια της Τοσκάνης. Ελπίζω να μην κάνατε μόνο αγροτουρισμό στα μπέλια. Μέναμε σε παλιούς στάβλους, ανακαινισμένους βέβαια, που με το που έφτανε σου δίνουν ένα άλογο υπευθύνη σου. Το δικό μου ήταν λευκό και λεγότανε Μπιάνκα. Άλλη μόνο. Φαντάζεσαι να ήταν μαύρο και να το λέγανε Μπιάνκα. Θα πάθαινε ψυχολογικά το άλογο. Το βούρτσιζες, το τάιζες και το καλύτερο πήγαινες βόλτα για όσες μέρες έμεινες εκεί μέσα στους αγορούς. Μόνο τα ταξίδια αξίζουν ως αναμνήσεις τελικά, αλλά με καλή παρέα και μουσική. Ένα μήνυμα από τη φίλη μας την Ειρήνη. Ειρήνη μου, σε ευχαριστώ για αυτό το υπέροχο μήνυμα. Και εκεί που βλέπαμε την ταινία, την νοτιοκορεάτικη ταινία Παράσιτα, ξαφνικά σε εντυπώσεις όλες τις κλέβει ένα ιταλικό τραγούδι.

Αυτό το τραγούδι λοιπόν, το Τζιάνι Μοράντι, ακούγονταν στην ταινία Τα Παράσιτα, νοτιοκορεάτικη ταινία, Όσκαρ καλύτερη ταινία τη χρονιά εκείνη. Πότε ήταν Τα Παράσιτα, εν πάση περιπτώσει. Παντού, παιδί μου, πες η Ιταλία και σε ταινίες του Woody Allen και παντού, παντού. Λοιπόν, μήνυμα. Καλησπέρα, Νίκο. Να πω κι εγώ κάτι για το Κολοσσέο. Είχαμε πάει με τον τότε σύντροφό μου στη Ρώμη, μου λέει ο Γιώργης, και μας ήρθε να κάνουμε διάφορα ερωτικά κάτω από το ξύλινο δάπεδο που είχε η αρένα. Πού, εκεί που ήταν η μονομάχη. Μωρέ, μπράβο σας. Έλα όμως που έκλεισε το κατάστημα και μείναμε μέσα. Σκαρφαλώναμε τείχους για να βγούμε. Ποτέ δεν μας τσάκωσαν, τυχεροί ήμασταν. Ωραία εμπειρία όμως. Γεια σου, Γιώργη.

φίλη μας εδώ η χολύπτρια η Πόπη μου λέει αυτά. Η φίλη μας εδώ η χολύπτρια η Πόπη μου λέει αυτά τα τραγούδια στην Ιταλία κάνουν επιτυχία, ε. Ακριβώς.

Πάτρο, δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει το μήνυμά σου, αλλά θα το διαβάσω εγώ. Γιατί κάτι, αν πιάσεις έναν Ιταλό τα χέρια, θα σταματήσει να μιλάει. Δεν το καταλαβαίνω, αλλά εγώ το διάβασα, έτσι. Γεια σου, Πάτρο.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Χορεύεις, Αντωνία μου, χορεύεις. Μπράβο, χαίρομαι.
9: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

0: Όλοι μαζί.
1: Βολάρε. Καντάρε.

θεωρείται ο πρώτος Ιταλός τραγουδοποιός. Που σημαίνει ότι έγραψε τα τραγούδια και τα έλεγε μόνος του. Τα τραγούδαγε ο ίδιος. Εμφανίστηκε μέχρι και στο αμερικάνικο σόου του Ed Sullivan, εκεί που είχε εμφανιστεί και ο Elvis Presley. Και αργότερα πήγαν και οι Beatles. Το Volare τραγουδήθηκε στο φεστιβάλ της Eurovision, δεν πήρε το πρώτο βραβείο, αλλά έγινε τεράστια επιτυχία, νούμερο ένα στην Αμερική, και είναι ακόμα επιτυχία μέχρι και στις μέρες μας, και ας μην πήρε την πρώτη θέση στη Eurovision.

ίσως να μιλήσουμε και για την ιταλική μόδα, λιμονό, τεράστιο κεφάλαιο. Να δώσω τα χαιρετίσματά μου στη φίλη μας, στην Άντα, που μας ακούει στο Παρίσι και είναι φίλη από τα χρόνια της Μανίνας. Πω, πω, πω. 40 χρόνια πριν, ε. Γεια σου, Άντα. Δεν ξέρω αν έχεις πάει επίσκεψη στη Γαλλία, στο Παρίσι, ή αν μένεις εκεί. Αλλά ένα από τα επόμενα ταξίδια μας θα είναι και η Γαλλία, βέβαια, λίμωνο. Ζικαντόλσα. Έζησα 3 χρόνια στη Βενετία, την πιο όμορφη πόλη του κόσμου. Γνώρισα εκεί τη γυναίκα της ζωής μου, στη χώρα του έρωτα, της τέχνης, της απληστίας, της ειδονής. Σε ευχαριστούμε για το ταξίδι. Σωτήρης. Μα τι ωραίο μήνυμα. Όντως η Βενετία είναι πολύ ιδιαίτερο μέρος και πάρα πολύ ρομαντικό, εκτός από το αισθητικό μέρος, το οποίο είναι θεϊκό βέβαια. Αυτός ήταν ο Ντομένικο Μοντούνιο και το Βολάρε. Και αυτή που έρχεται είναι πάλι από τη Φίνη Eurovision του 1974, η Τζιλιόλα Τσινκουέτη.

ora ci commenti. Sì, θα γινόταν νούμερο ένα στο Eurovision αν δεν ήταν η χρονιά που πήραν την πρώτη θέση η Άμπα με το Waterloo. Η Giulia Ricci ήρθε δεύτερη, αλλά το τραγούδι της έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία. Correvamo

Λοιπόν, μιλώντας για Ιταλία και μόδα, μεγάλο κεφάλαιο ανοίγει, γιατί η ιταλική μόδα έχει μακρά παράδοση και θεωρείται μια από τις σημαντικότερες στον κόσμο. Το Μιλάνο, η Φλωρεντία και η Ρώμη είναι τα βασικά κέντρα μόδας στην Ιταλία. Και σύμφωνα με την κορυφαία παγκόσμια κατάταξη των κέντρων μόδας, η Ρώμη κατατάσσεται έκτη και το Μιλάνο 12ο σε ολόκληρο τον κόσμο. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια αρχίζει και ανατρέπεται λιγάκι αυτή η ισορροπία. Ανεβαίνει πολύ το Μιλάνο, γιατί κυρίως οι Ιταλοί σχεδιαστές κάνουν τους μεγάλους οίκους, τους κάνουν στο Μιλάνο. Και όταν μιλάμε για μεγάλους οίκους, μιλάμε, σημειώστε, Gucci, Armani, Prada, Versace, Valentino, Dolce & Gabbana, Missoni, Fendi, Moschino, Max Mara, Trussardi, Ferragamo. Θεωρούνται από τους σπουδαιότερους οίκους μόδας σε ολόκληρο τον κόσμο. Επίσης, το περιοδικό Vogue, Ιταλία, θεωρείται ένα από τα πιο prestige περιοδικά, κύρους περιοδικά για τη μόδα παγκόσμια.

η αγαπημένη μου χώρα. Πήγα σε πάρα πολλά μέρη και πάντα αν έχεις το Θεό σου με μάνησες travel. Ιταλία forever, μου λέει η Μαριάννα Κοκκιναρά. Γεια σου Μαριάννα. Είδες, μάνησες travel. Παίζει μεγάλο ρόλο να πέσεις σε καλά χέρια και να οργανώσεις ένα ιδανικό ταξίδι που ταιριάζει σε σένα, όμως όχι φλού. Γιατί στα ταξίδια η λεπτομέρεια αλλάζει πολλές φορές ολόκληρη την εμπειρία.

Καλησπέρα κύριε Μουρατίδη. Είναι το δεύτερο Σαββατοκύριακο που σας ακούω. Είναι καταπληκτικό το μουσικό ταξίδι που μας ταξιδεύετε. Πολλά χρόνια ακούω Alpha Radio 989, αλλά εσείς φέτος είστε η έκπληξη. Ευχαριστώ για την όμορφη παρέα που μας κρατάτε. Βαρβάρα. Βαρβάρα μου και εγώ σε ευχαριστώ πολύ.

0: Alfa Radio 989.
1: Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli.
2: Una notte a Napoli.
1: Delle stelle si scordò.
2: Λοιπόν, δύο φορές έχω πάει στην Ιταλία, ο δικός δε με αυτοκίνητο, την έχω οργώσει σχεδόν όλη, αλλά από Ρώμη και άνω. Νάπολη δεν έχω πάει.
3: Con lui volando, lontano dalla terra.
2: Να, τώρα πάω με το τραγούδι.

κάθε Σαββατοκύριακο στον Αλφα Radio 989, ο Νίκος Μουρατίδης παρέα σας με τη μικρή μας πόλη. Μια εκπομπή ακριβώς όπως τη θέλουμε, όπως την έχουμε ονειρευτεί, που σήμερα αυτή η εκπομπή ταξιδεύει στην Ιταλία και μας κάνει να ονειρευόμαστε και να σκεφτόμαστε διάφορα πράγματα, όπως πίτσα, μακαρονάδες. Τα μηνύματά σας μπορείτε να μου τα στέλνετε στο Viber 6947 989 989. Κάθε Σαββατοκύριακο η μικρή μας πόλη ταξιδεύει παρέα με την Manesis Travel. Πόσο μάλλον σήμερα που πάμε στην Ιταλία. Λέγαμε πριν λοιπόν για την ιταλική μόδα που καθορίζει πάρα πολλά πράγματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Μην ξεχάσουμε να πούμε ότι η Ιταλία διακρίνεται επίσης στον τομέα του σχεδίου, ειδικότερα στον εσωτερικό σχεδιασμό, στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, στο βιομηχανικό σχεδιασμό και στον πολυοδομικό. Έχει γεννήσει πάρα πολλούς σχεδιαστές επίπλων και διάφορων χρηστικών αντικειμένων. Τα ιταλικά έπιπλα είναι παγκοσμίως γνωστά και εξάγονται σε όλο τον κόσμο. Τρομερές τραπεζαρίες, τρομερές καναπέδες, εκπληκτικά πράγματα. Τα φωτιστικά τους είναι συγκλονιστικά. Ξεχνάμε ότι στο Μιλάνο μια φορά το χρόνο γίνεται η μεγαλύτερη εκδήλωση σχεδίου σε όλο τον πλανήτη. Είναι μοναδική χώρα η Ιταλία, παιδιά, όπως και να το κάνουμε. Εγώ ζηλεύω τρομερά. Λένε ότι είμαστε una faccia, una razza, αλλά μας ρίχνει στα αυτιά η Ιταλία. Καινούριο μήνυμα από τη φίλη μας τη Ροζαλία, η οποία μου λέει: Νίκο, έχω πάει στο Μιλάνο, στη Ρώμη, στη Βενετία, σε προσωπικό και επαγγελματικό ταξίδι. Πολλές φορές είχα σκεφτεί ότι θα μπορούσα να ζήσω στην Ιταλία. Τώρα με ξεσήκωσες για το σκάνι. Όπως πάντα, υπέροχο το αφιέρωμα. Ροζαλία, ψήνομαι για το σκάνι. Να φτιάξουμε παρέα, να πάμε στον Manesis να μας το οργανώσει. Α,

0: Μίλβα.
1: Βγαίνει βέλα, βγαίνει.
0: Βράχνιαξες κούκλα μου. Ουόμινι αντόσο. Μίλβα, μοναδική. Μετά θα σας πω πώς τη γνώρισα.

Όχι, όχι, δεν θα τα ξεχάσουν τα αυτοκίνητα, ηρέμησε. Παρόλο που δεν οδηγώ, δεν είμαι του αυτοκινήτου, έχω κρατήσει σημειώσεις, γιατί ξέρω ότι η Ιταλία είναι μεγάλη βιομηχανία στα αυτοκίνητα και βγάζει αυτά τα περίφημα αυτοκίνητα, τα περίεργα και τα πανάκριβα. Θα τα πω. Μη βιάζεστε, ηρεμήστε, απολαύστε. Απολαύστε το ταξίδι.

Νίκο, καλησπέρα. Δεν μπορώ να αποφασίσω αν η ζεστή φωνή σου ή τα ιταλικά τραγούδια με έχουν ανεβάσει στον ουρανό και κάνω βόλτες πάνω από τη μικρή μας πόλη. Σε ευχαριστούμε. Πάσχα 2015, 15 μέρες road trip από Σορέντο, Αμάλφη, Πομπία, Ρώμη, χωριά Τοσκάνης και λίμνη Τρασιμένο σε ένα ξενώνα με ταβερνάκι που μαγείρευε σπιτικά η Κιάρα και ο Τζιοβάνι κέρναγε ντόπιο κρασί. Τζενοβέζε, Νάπολη, πίτσα, πίζα, Ασίζη, Βενετία, αξέχαστο. Κατερίνα Κωνσταντινίδου. Κατερίνα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι αυτό το αξέχαστο ταξίδι να το ξανακάνεις κάποια στιγμή. Δύο μεγάλα κεφάλαια της Ιταλίας. Δύο μεγάλοι καλλιτέχνες, τους οποίους επίσης ζηλεύω. Ακούστε τους και τους δύο, και οι οποίοι είναι και οι δύο πάνω από τα 80. Ακούστε πώς τραγουδούν δύο ογδοντάριδες. Μίνα. Και σε λίγο, Αντριάνο Τσελένη.

Είναι δύο καλλιτέχνες με τρομακτική καριέρα. Ο Αντρέα Τσελεντάνο έχει κάνει μεγάλη καριέρα και στο σινεμά, αλλά και στο τραγούδι. Καλά, για αυτήν δεν το συζητάμε. Είναι σπάνια περίπτωση. Τρομερή φωνή, τρομερές οκτάβες. Αλλά παιδί μου, έχουν κάτι διαφορετικό οι Ιταλοί καλλιτέχνες. Κάνανε, ας πούμε, για πρώτη φορά αυτό το δίσκο μαζί με ντουέτα, η Μίνα και ο Τσελεντάνο. Πρώτη φορά συνεργαστήκανε και τι εξώφυλλο κάνανε. Ο Αντριάνο Τσελεντάνο, Ντόναλντ Ντακ, και η Μίνα, Ντέιζι Ντακ. Δύο πάπιες ήταν στο εξώφυλλο και οι οποίοι ήταν ο Τσελεντάνο και η Μίνα. Για πες μου, ποιος Έλληνας καλλιτέχνης θα το έκανε αυτό? Κατάλαβες η σοβαροφάνεια. Και ο δίσκος είχε τεράστια επιτυχία και κάνανε και έναν επόμενο δίσκο πάλι με καταπληκτικά ντουέτα. Μίνα Τσελεντάνο.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Είπαμε λοιπόν ότι η Ιταλία είναι μία από τις παλαιότερες χώρες στον κόσμο στην παραγωγή ίνου, παραγωγή κρασιού, και τα ιταλικά κρασιά είναι παγκοσμίως γνωστά για την ευρεία ποικιλία τους. Πασίγνωστα τα ιταλικά κρασιά παντού. Ανταγωνίζονται και συναγωνίζονται τα γαλλικά. Ασχέτως αν οι Γάλλοι κάνουν καλύτερο μάρκετινγκ, εν πάση περιπτώσει. Στην Ιταλία, άλλες σημαντικές βιομηχανίες της χώρας είναι η παραγωγή μηχανημάτων για αεροπλάνα, πλοία, αμάξια. Οι διάσημες ιταλικές βιομηχανίες αυτοκινήτων είναι πασίγνωστες σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για Αλφα Ρωμαίο, για Μαζεράτι, για Φεράρι, για Μπουκάτι, τρομερές μάρκες, τρομερά αυτοκίνητα, πανάκριβα και πολύ design. Βεβαίως υπάρχει το ταπεινό Φιατάκι, υπάρχει η Λάντσια, πάρα πολύ, πολλά πράγματα. Στην Ιταλία άνθησαν και επικράτησαν τα πάντα, δηλαδή είναι ασταμάτητη η Ιταλία παντού. Τους θαυμάζω γι' αυτό. Και επίσης όλα τα κάνουν με πολύ μεγάλη προσοχή και αισθητική επιμέλεια. Δεν είναι τίποτα προχειράτζα και τσαπατσουλιά, γιατί ξέρουν ότι θα πληρώσουν πολύ άσχημο νόμισμα αν τα κάνουν τσαπατσούλικα. Αχ, για τη μουσική δεν μπορώ να σας πω. Αυτό το μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλη.

έχεις δίκιο. Μου λέει η Χρύσα, δεν μας είπες για τη Μίλβα. Ναι, τη Μίλβα λοιπόν τη γνώρισα στο Λονδίνο, στο σπίτι του Βαγγέλη Παπαθανασίου, ο οποίος της έχει κάνει δύο δίσκους, της είχε κάνει της Μίλβας. Και όταν είχε έρθει η Μίλβα για πρώτη φορά να παίξει live, να εμφανιστεί live στο Λονδίνο, έτυχε να είμαι και εγώ εκεί. Και περνώντας από το σπίτι του Βαγγέλη Παπαθανασίου, ήταν εκεί και έτσι τη γνώρισα. Και το βράδυ πήγαμε να τη δούμε. Ένα μήνυμα από τη φίλη μας την Κοραλία, η οποία μου λέει: όποιος πει ότι δεν αγαπάει την Ιταλία για τις ομορφιές της και για τις τέχνες της, θέλει ψυχιάτρο. Δύο μεγάλα ξέχαστα ταξίδια έχω κάνει στην Ιταλία. Κούκλα. Δεν είσαι ο μόνος, φίλε μου, που θέλεις αγρόχωτημα στην Τοσκάνη. Κάνω πρόταση. Κάνουμε κοινόβιο, καμιά δεκαριά χαμογελαστή φίλη, γιατί ο καθένας μόνος του δεν. Την αγάπη μου, Κοραλία Μαριέλη. Αλμπάνο. Ιοντινότε.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Γεια σου Φώτη. Η Σοφία Λόρεν τραγουδάει «Μάμο Ιταλιάνο» και η Σοφία Λόρεν, ακούστε σύμπτωση, σήμερα έχει γενέθλια. Γίνεται 92 ετών. Θεάρα. Μου φτιάξατε το απόγευμά μου. Μίνα, Αντριάνο Τσελεντάνο, Τζιάνι Μοράντι. Αναμνήσεις νεανικές. Σπυριδούλα μου. Για όλους μας, για όλους μας.

Η Κατερίνα Κωνσταντινίδου μου λέει, έτσι και μαζευτούμε να πάμε Ιταλία, θα γεμίσουμε ένα αεροπλάνο, είναι το μόνο σίγουρο. Και μου στέλνει πάρα πολλές φωτογραφίες, θα τις δω. Κατερίνα, ξέρεις τι μπορείς να κάνεις? Έχουμε ομάδα δική μας στο Facebook, η μικρή μας πόλη λέγεται, στα ελληνικά είναι γραμμένη. Μπορείς να γίνεις μέλος και να τις αναρτήσεις και τις φωτογραφίες εκεί, να τις δούμε όλοι μας. Όλοι να το κάνετε αυτό. Επικοινωνούμε και στην ομάδα μας στο Facebook, η μικρή μας πόλη, στα ελληνικά.

0: Αυτό ακριβώς θέλω. Κάθε εκπομπή μας να είναι και μια διαφορετική εμπειρία. Και αυτό θα επιδιώξω να κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο. Κάθε εκπομπή και με μια διαφορετική εμπειρία. Μια διαφορετική περιπέτεια.
1: Τα φυσαρμόνικα σουώνα.
0: Τα μηνύματά σας μπορείτε να μου τα στέλνετε στο Viber 6947 989 989. Στον Alpha Radio 989.

Κάθε Σαββατοκύριακο έχουμε παρέα μας τη Manesis Travel και μιλάμε για ταξίδια. Και μιλώντας για ταξίδια, ένα πράγμα θα το λέω συνέχεια. Δεν υπάρχει το καλύτερο ταξίδι. Υπάρχει το καλύτερο ταξίδι για σένα. Και είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Άλλο το καλύτερο ταξίδι και άλλο το καλύτερο ταξίδι για σένα.

μωρί. Παιδιά, μην τηλεφωνείτε. Μόνο μηνύματα γραπτά δέχεται το μηχάνημα εδώ. Γιατί είμαστε εν ώρα εκπομπής. Βλέπω ότι κάποιοι παίρνουν τηλέφωνα. Οφείλω να σας ενημερώσω λοιπόν ότι δεν έχουμε δυνατότητα να απαντάμε στα τηλέφωνα. Διαβάζουμε μόνο τα γραπτά μηνύματα.

0: Μ' αρέσει που σας αρέσει η εκπομπή, μου αρέσει που σας αρέσουν τα ιταλικά τραγούδια. Θα κάνουμε πολλά τέτοια ταξίδια και όχι μόνο. Θα κάνουμε και στην Ιταλία. Έχουμε πολλά τραγούδια ακόμα να ακούσουμε. Θα ξαναπάμε Ιταλία, θα πάμε Γαλλία, θα πάμε Ισπανία. Έχουμε να κάνουμε πολλά ταξίδια. Νότια Αμερική θα πάμε. Ti voglio bene.
1: Per questo canto e canto te.
0: È stato μεγάλη πηγή εισοδήματος στην Ιταλία είναι ο τουρισμός βεβαίως, που μέχρι τη δεκαετία του 70 η Ιταλία, παρακαλώ, ήταν η νούμερο ένα χώρα στον κόσμο στον τουρισμό. Βέβαια μετά έχασε. Είναι, αυτή τη στιγμή είναι πέμπτη. Μισό λεπτό, έχω κάτι σημειώσει εδώ. Ναι, λοιπόν, πρώτη βρίσκεται η Γαλλία, η Αμερική, η Ισπανία, Κίνα και πέμπτη η Ιταλία. Στην δεκαετία του 70 ήταν η νούμερο ένα η Ιταλία, παρακαλώ. Βεβαίως. Πεπίνο Γκαλιάρντι. Un amore grande. Έτσι, για να λιώσουμε λίγο στο ρομαντισμό, στη μελωδία.

Canzone per te, Un amore grande, o τα τραγούδια σήμερα αφιερωμένα σε σένα, μαέστρο μας, που μας έκανες και πάλι να ερωτευτούμε τη ζωή. Μου γράφει η Σόφη. Σόφη μου, όλα τα τραγούδια απόψε είναι για σένα, που ξέρω πόσο λατρεύεις τα ιταλικά τραγούδια. Με όλη μου την καρδιά, για σένα, περτέ.

0: grande.
1: Συμφωνώ απόλυτα, Ροζαλία.
0: Grande, più del mondo.
1: Είναι απίστευτο πώς μπορεί να σε συνεπάρει ένα τραγούδι μόνο από τη μουσική και την ερμηνεία και ας μην καταλαβαίνεις τα λόγια. Ροζαλία, σύμφωνο.
0: Sorriso che oramai non c'è più.
1: Grazie di cuore. Grazie di cuore.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε.
6: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Ταξιδεύω μέσα στα μάτια σου.
9: Τι βλέπεις?
8: Το νόημα της ζωής.
9: Εγώ έτσι και το έχω ακούσει αυτό από αγόρι σε πρώτο ραντεβού. Είχα γίνει
10: μπουχός.
9: Αληθή.
8: Καλέ, θα τον είχε παντρευτεί.
11: Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έρωτα. First Dates. Πρεμιέρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Στο Star.
12: Ένα ταξίδι μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Μια μεγάλη οργανωμένη διαδρομή στην άλλη άκρη του κόσμου. Ένα Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα. Ένα ταξίδι σχεδιασμένο μόνο για δύο. Μια κρουαζιέρα. Ένα γαμήλιο ταξίδι. Ή εκείνο το ταξίδι που δεν υπάρχει έτοιμο πουθενά και πρέπει να φτιαχτεί από την αρχή. Στη Manesis Travel, εδώ και σχεδόν 4 δεκαετίες, ταξιδεύουμε με κάθε τρόπο. Στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον κόσμο. Manesis Travel. Ένας κόσμος ταξιδιών. Ο δικός σου τρόπος να τον γνωρίσεις.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Τι υπέροχη εκπομπή έχεις ετοιμάσει για αυτό το κυριακάτικο απόγευμα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Μας έχει συνεπάρει ακριβώς αυτό που είπες. Τραγούδια για τα νιάτα μας, ιερότερες αναμνήσεις. Πω, πω, πω. Και ποιος δεν έχει τραγουδήσει και χορέψει το Ακάζα Ντιρένε, το σπίτι της ειρήνης. Από τη φίλη μας την Μαρία. Μαρία, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Συνεχίζουμε στην ίδια ατμόσφαιρα. Όμοιο σινιόρε. Όμοιο σινιόρε. Βαλεριάκι μου.

μου θύμισες με το Casa di Rene. Βρέθηκα σε παιδικό πάρτι στην Κέρκυρα που χορεύαμε blues. Μα πόσο όμορφα τραγούδια. Βαλέρια μου, συμφωνώ απόλυτα. Αυτά τα υπέροχα νεανικά πάρτι με το βερμούτ, ε. Ο φίλος μας ο Αργύρης μου στέλνει μήνυμα με μία λέξη. Αλλά μία λέξη που τα λέει όλα. Ανατριχύλα.

μήνυμα από τη Χριστίνα. Χαίρε. Απολαμβάνουμε, νοσταλγούμε, ευχαριστούμε. Επίσης, Χριστίνα. Επαναλαμβάνομαι, αλλά είναι απίστευτο να ακούσεις ένα τραγούδι και να νιώθεις το ίδιο φτερούγισμα και σφίξιμο που ένιωθες όταν το ακούγες ή το χόρευες δεκαετίες πριν. Βίκη, τρελαίνομαι, Μαριάννα, τρελαίνομαι, Χρυσάνθη. Καλησπέρα κύριε Μωρατίδη, χάρηκα πολύ που σας ακούω πάλι στο ραδιόφωνο, αλλά σας θέλω και στην τηλεόραση. Μάλιστα, ό,τι πείτε. Είστε ο αγαπημένος μου, η σημερινή εκπομπή σας με τα ιταλικά, ανεπανάληπτη. Σύνθια. Να είσαι καλά. Σύνθια. Α, το Χρυσάνθη τι γίνεται, Σύνθια. Ας το Χρυσάνθη, βρε αγάπη μου, που είναι τόσο κούκλα όνομα. Όσο για την τηλεόραση θα σε στεναχωρήσω, αλλά δεν μπορώ. Γιατί όλη αυτή η τηλεόραση είναι με τα χάπια, είναι του τρελοκομείου. Εγώ δεν μπορώ. Θέλω ένα ραδιόφωνο. Θέλω μουσικάρες. Θέλω τρεις ώρες ιταλικά τραγούδια. Στην τηλεόραση δεν μπορώ να το κάνω αυτό.

και ένα ιταλικό τραγούδι συγκλονιστικό από έναν συγκλονιστικό καλλιτέχνη που πριν από 35 χρόνια το διασκεύασε στα ελληνικά ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας, Λούτσιο Μπατίστη. «Επένσω ατέ και σκέφτομαι εσένα». Τραγουδάρα. Αυτό θα μας οδηγήσει στο τέλος της ώρας και θα τα πούμε μετά.

0: Alfa Radio 989.
1: La vita è bella.

Γιώργο μου, και εσύ να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στην παρέα και επικοινωνείς. Λέω για το φίλο μας τον Γιώργο τον Βρέτα. Ειλικρινά. Και όσο για τα γαλλικά, περίμενε. Ετοιμάζω.

Η φίλη μας η Ροζαλία, η οποία είναι μεγάλη φαν του Λαβρέντι, μόλις ακούει Λαβρέντι, κάτι παθαίνει. Την καταλαβαίνω απόλυτα. Αγαπημένος ο Λαβρέντις. Και μου λέει η Λαβρέντις, και το λέω με μεγάλο πόνο, κλαίω μέσα μου κάθε φορά που τον ακούω. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Καταπληκτική μου την βρήκε στη φωτογραφία. Μπράβο, Κοραλία. Μου έστειλε φωτογραφία από την Ιταλία ταξίδι με το γιο της, 12 ετών τότε, τον Κώστα, ο οποίος σπρώχνει τον πύργο της Πίζας. Και αυτό έχει γύρει, μου λέει. Καταπληκτικό. Από Πομπία και πάνω ταξιδέψαμε οικογενειακό σε όλη την Ιταλία. Το ίδιο ταξίδι έκανα αρκετά χρόνια μετά ως συνοδός μαθητικής εκδρομής. Υπέροχα ήταν, Κοραλία. Έτσι χαίρομαι πάρα πολύ που σας ξυπνάω αναμνήσεις, γιατί οι αναμνήσεις είναι και πολλές φορές θεραπευτικές. Τέσσερα λεπτά μετά τις 7 στον Alpha Radio 989. Νικόλα Πιοβάνη, La Vita è Bella. Ο Νίκος Μουρατίδης παρέα σας στον Alpha Radio κάθε Σαββατοκύριακο από τις 5 μέχρι τις 8. Η μικρή μας πόλη είναι εδώ, που σήμερα έχει μετακομίσει στην γείτονα Ιταλία. Περνάμε θαυμάσια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα τόσα μηνύματα και για τα τόσο ωραία μηνύματα και τις ιστοριούλες. Και μετά τον Νικόλα Πιοβάνη, Amore. Ιταλία, Amore. Amore, amore. Riccardo Cocciante. Amore, amore. Mina.

0: καλησπέρα μου στη φίλη μας τη Φωτεινή. Φωτεινή μου, μάλλον τώρα άνοιξε το ραδιοφωνό σου, γιατί Αλμπάνο ακούσαμε πριν 15-20 λεπτά. Άρα δεν το άκουσες, τα άνοιξες τώρα, ε. Άτυχη σου, να. Τον ακούσαμε πριν και ήταν και πολύ καλός, ε. Η Μάτα μου λέει ερωτεύσιμα τραγούδια, Νικόλα. Δύσκολα να ερωτευτείς. Σε ευχαριστούμε. Το ξέρω. Και δύσκολο να ερωτευτείς, αλλά και τα τραγούδια αυτά είναι ερωτεύσιμα. Α, κατάλαβα, Κοραλία, έχεις ανοίξει το άλμπουμ και βγάζεις φωτογραφίες, ε. Ο τρίχρονος τότε γιος μου, Αλέξανδρος, ενθουσιασμένος στη βόλτα με τη γόνδολα στη Βενετία. Ήθελε τις απόκριες να ντυθεί γονδολιέρος. Και η τρελάρα η μάνα του δεν το χάρασε το χατήρι. Ε, είσαι θεά, μπράβο. Μπράβο και το καπελίνο, τέλεια. Είπαμε, η μουσική πέρα από όλα τα άλλα είναι και αναμνήσεις. Η μουσική είναι φάρμακο. Και το καλύτερο φάρμακο. Διασκευή Παόλο Κόντε, παρακαλώ. Βία κον με.
1: Via, via, vieni via da qui. Niente più ti legan questi luoghi, neanche questi fiori azzurri.

Luigi Catalano, via, via con me. Διασκευή Paolo Conte. Και να σας πω κάτι για τη Manessis Travel που θα είναι μαζί μας στη μικρή μας πόλη για αρκετό καιρό, φαντάζομαι. Συμφωνήσαμε κάτι που μου άρεσε πολύ. Να μην σας βομβαρδίζουμε κάθε λίγο με προορισμούς, τιμές, προσφορές κτλ. Κτλ. Τα οποία αυθονούν στη Manessis Travel. Μπορείτε να ενημερωθείτε άνετα. Θα μιλάμε βέβαια και για αυτά βέβαια, αλλά θέλω πρώτα να μιλάμε για το ίδιο το ταξίδι. Για το πώς ταξιδεύουμε σήμερα, τι έχει αλλάξει, τι αξίζει, τι πρέπει να προσέχουμε και τι είναι τελικά αυτό που μετατρέπει μια απλή μετακίνηση σε εμπειρία. Αυτό έχει σημασία. Ένα ταξίδι που μαζί με την Ορνέλα Βανώνη μας βάζει στο τρενάκι της. Il mio trenino. Θεάρα. Με αυτή τη σπάνια φωνή. Σπάνια φωνή.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Το ξέρω ότι έχουμε αφήσει έξω το κινηματογράφο, μεγάλο κεφάλαιο ο κινηματογράφος στην Ιταλία και για το παγκόσμιο στερέωμα, όχι μόνο για την Ιταλία ή για την Ευρώπη. Τροφοδότησε το παγκόσμιο κινηματογράφο η Ιταλία, ποικιλοτρόπος, θα τα πούμε όλα. Καταρχήν να πούμε ότι στην Ιταλία δημιουργήθηκε το μεγάλο ρεύμα του νεορεαλισμού, γνωστό και ως ο Ιταλικός νεορεαλισμός, που οι Ιταλοί σκηνοθέτες πήραν τις κάμερες και βγήκαν στους δρόμους, φύγαν από τα στούντιο, τα ψεύτικα, και βγήκαν και έκαναν ταινίες με αληθινά γεγονότα στους δρόμους. Αυτός είναι ο περίφημος ο Ιταλικός νεορεαλισμός, με πατέρα τον Ρομπέρτο Ροσελίνι και την περίφημη ταινία του, την μεγάλη ταινία του, Ρώμη, ανοχήρωτη πόλη. Ο Ρομπέρτο Ροσελίνι, ο οποίος ήταν και σύζυγος της Ίγκριντ Μπέρκμαν και μπαμπάς της Ισαμπέλας Ροσελίνι.

0: Eros.
1: Eros.
0: Έρωσαν οι κατεμάχαν.

ιταλικός νεορεαλισμός στο σινεμά, όπως είπαμε, με πατέρα, με ηγέτη, τον Ρομπέρτο Ροσελίνη. Αλλά και ο Βιτόριο Ντεσίκα δεν πήγαινε πίσω, έκανε τρομερές ταινίες. Ο Κλέφτης Ποδηλάτων, Τα παιδιά μας βλέπουν. Ταινιάρες μιλάμε. Βαθιά ανθρωπιστικές ταινίες. Έχουμε και το άλλο το σινεμά, του Λουκίνο Βισκόντι, που ανακατεύεται ο νεορεαλισμός με τον μπαρόκ και την όπερα. Λάτρευε την όπερα ο Λουκίνο Βισκόντι και σκηνοθέτησε την όπερα και σκηνοθετήσει και τη Μαρία Κάλλας στη Σκάλα. Ταινιάρες έχει κάνει ο Λουκίνο Βισκόντι. Τι να πρωτοθυμηθούμε? Από το Γατόπαρδο, το Φαίνοντα στη Βενετία. Τι, πάρα πολλά πράγματα λοιπόν. Φεντερίκο Φελίνι, Παναγία μου, ο Γκόλιθος, κορυφαίος δημιουργός, ονειρικός, φαντασία, χρώματα, παιδική ηλικία. Και η μία ταινία καλύτερη από την άλλη. Από τις μαυρόασπρές του και μετά στις έγχρωμές του, τι να πρωτοθαυμάσουμε? Βέβαια, αν ρωτήσεις τους κριτικούς, θα σου πούνε το La Dolce Vita και το 8,5 ως κορυφαίες ταινίες του. Μικελάντζελο Αντωνιόνι, τεράστιος, τεράστιος. Τόσο η περιπέτεια όσο και το blow up ή το επάγγελμα reporter που είχε φέρει τον Τζακ Νίκολσον να παίξει στην ταινία. Μεγάλος σκηνοθέτης ο Μικελάντζελο Αντωνιόνι, όπως και ο Πιέρ Παόλο Παζολίνι, προκλητικός, ποιητής, αιρετικός και βαθιά πολιτικοποιημένος. Είναι ο μόνος σκηνοθέτης που έπεισε τη Μαρία Κάλλας να παίξει στο σινεμά τη Μύδια. Έχουμε και το Σέρτζιο Λεόνε, που είναι ο πατέρας του Spaghetti Western, που οι ταινίες του είναι μια χαρά και τις έλεγαν υποτιμητικά Spaghetti Western. Θα τα πούμε για το Σέρτζιο Λεόνε σε λίγο, γιατί τώρα σε στιά μου, εσύ έμαι.

0: ecco il mio destino.
1: Μήπως να παραμείνει στην Ιταλία και για την επόμενη Κυριακή. Πάντως υλικό έχει σίγουρα. Και κινηματογράφο και όπερες. Μου γράφει η Μαρία. Υπάρχει υλικό. Δεν ξέρω αν θα επανέλθω την επόμενη Κυριακή, αλλά σίγουρα θα επανέλθω στην Ιταλία. Γιατί έχουμε αφήσει απ' έξω τραγουδάρες. Το αναγνωρίζω. Τώρα για την άλλη Κυριακή, αν θα κάνω κάποιο αφιέρωμα ή κάποιο ταξίδι, θα το αποφασίσω Δευτέρα Τρίτη. Θα δούμε. Αυτά είναι και θέμα διάθεση λίγο. Μιλώντας για το σινεμά, είχαμε μείνει στον Σέρτζιο Λεόνε, ο οποίος στην αρχή είχε τον υποτιμητικό τίτλο ότι είναι ο πατέρας του σπαγκέτι western. Δηλαδή γίνησε western στα στούντιο της Ιταλίας, έξω και το σπαγκέτι. Αλλά οι ταινιάρες του για μια χούφτα δολάρια, για ένα τρίπιο δολάριο, ο καλός, ο κακός και ο άσχημος, εσκίσανε. Μέχρι που έκανε βέβαια και το κάποτε στην Αμερική και εκεί έγινε το, αναγνωρίστηκε το μεγαλείο του.
0: Una parola ancora.
1: Parole. Ascoltami. Ο Bernardo Bertolucci, βεβαίως. Επίσης ταινιάρες, άλλες από αυτές. Προσπάθησα να δω μια ταινία του μια φορά, δεν βλεπόταν. Ενώ δεν μπορούσε να τη δεις, για την εποχή της ήταν ok. Αλλά ο τελευταίος αυτοκράτορας, βεβαίως, τον βλέπεις άνετα. Ένας δημιουργός γεμάτος νοσταλγία και αγάπη για το σινεμά, εξού και έκανε και το σινεμά ο Παράδεισος, ο Giuseppe Tornatore. Υπάρχει και ο Ιταλός Woody Allen, ο Νάνι Μορέτη. Υπάρχει και ο Πάολο Σορεντίνο που κάνει πολύ ωραία πράγματα. Έκανε και τον νεαρό Πάπα. Τι άλλο να πούμε για το σινεμά. Τα πάντα έχουν γίνει. Άσε δε η στάρ του σινεμά. Από Σοφία Λόρεν, η οποία όπως είπαμε σήμερα έχει γενέθλια, 92. Τζίνα Λολοπρίτζιτα, Άννα Μανιάνη, Φερίο.
2: Parla più piano. E nessuno sentirà.
1: Να ορίστε σινεμά.
2: Il nostro amore.
1: Ο Πατρίτσιο Μποάνε έβαλε στίχους και τραγουδάει το θέμα του νονού.

Ο Ιταλικός, η Ιταλία έχει τροφοδοτήσει τον παγκόσμιο κινηματογράφο και με ταινιάρες και με πρόσωπα. Είπαμε Σοφία Λόρεν, Τζίνα Λουλομπρίτζιτα, η Σοφία Λόρεν έχει πάρει και Όσκαρ, Τζίνα Λουλομπρίτζιτα, Άννα Μανιάνη επίσης Όσκαρ, Κλάουδια Καρδινάλε, Μόνικα Βίτη, Μόνικα Μπελούτσι, Μαρτσέλο Μαστρογιάννη και ο τεράστιος Βιτόριο Γκάσμαν.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία.

0: κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Η μικρή μας πόλη κάθε Σαββατοκύριακο 5 με 8 στον Αλφα Radio 989. Στον ήχο παρέα μου είχα την Πόπη Ματζίκα. Βεβαίως ένα αφιέρωμα στην Ιταλία, στο ιταλικό τραγούδι. Δεν γίνεται να μην περιλαμβάνει Αντρέα Μποτσέλη, Il Volo, Λουτσιάνο Παπαρότη. Οπότε δεν μιλάμε μέχρι να ολοκληρωθεί η εκπομπή. Τους ακούμε όλους αυτούς με δυσθεϊκές φωνές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο, πάντα στις 5 το απόγευμα. Πολλά φιλιά.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλησπέρα σε όλους και καλώ σας βρίσκουμε στον Αλφα Radio 989. Είμαστε ο Άρης και ο Αντώνης Τβαχτάρης και αυτή είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Και απόψε η αυτοκινητομηχανία κάνει κάτι που μόνο εκείνη ξέρει να κάνει τόσο ακριβά. Πατάει γκάζι και φρένο ταυτόχρονα. Αντώνη.
3: Καλησπέρα και από μένα, φίλες και φίλοι. Ξέρεις τι, με αυτή την εκπομπή τη δική μας είναι αυτό που λένε προσγειωνόμαστε ξαφνικά στη καθημερινή τροχήλατη πραγματικότητα. Ακούγα προηγουμένως την τριώρη εκπομπή του κυρίου Μουρατίδη με αυτές τις υπέροχες μουσικές και λέω τώρα εμείς ας πούμε τι έχουμε να πούμε. Παρ' όλα αυτά όμως πιστεύω ότι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται αναπαυτικά καθισμένοι στο αυτοκίνητό τους κάνουν ένα όμορφο ταξίδι, να απόλαυσαν αυτές τις υπέροχες μουσικές και τώρα να ακούσουν τα πεζά νέα που έχουμε εμείς να τους πούμε.
2: Και τι πεζά νέα. Άκου ένα σημαντικό νέο λοιπόν. Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο. Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκδηλώσεις σήμερα το βράδυ και αύριο. Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το.
3: Με πήγες κατευθείαν μπαμ, μπούμ, στο πω, πω, πω, πω. Μετάραξες.
2: Ναι, γιατί είναι σημαντικό διότι οι δρόμοι κλείνουν τώρα 8 η ώρα. Είναι πολύ λίγοι βέβαια και στο πολύ κέντρο, αλλά πάμε λίγο να εξηγήσουμε τι θα γίνει. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Το Σαββατοκύριακο αυτό. Εξαιτίας των εκδηλώσεων Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο, τις οποίες διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας χωρίς αυτοκίνητο που είναι 22 Σεπτεμβρίου. Η εβδομάδα που διανύουμε τώρα επίσης είναι η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Να πούμε λίγο τώρα ποιοι δρόμοι θα κλείσουν. Από σχετική ανακοίνωση Ελληνικής Αστυνομίας, από τις 8 το βράδυ του Σαββάτου έως και τις 11 το βράδυ της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου, ναι, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους και σημεία της πρωτεύουσας. Ποιοι δρόμοι κλείνουν. Η κυκλοφορία θα διακοπεί στην οδό Αθηνάς, στο τμήμα μεταξύ των οδών Ευρυπίδου και Ερμού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτουσες στην πρώτη παράλληλη οδό. Κλειστή θα είναι επίσης Καραγιώργη Σερβία σε όλο το μήκος της, καθώς και η οδή Περικλέους, Αθηναίδος και Αγίας Ειρήνης. Οι ρυθμίσεις θα επηρεάσουν ακόμη την πλατεία Αγίων Ασωμάτων, στο τμήμα μεταξύ των οδών Σαρή και Ερμού, στο ρεύμα προς Ερμού, καθώς και τις καθέτουσες στην πρώτη παράλληλη οδό. Παράλληλα, θα διακοπεί η κυκλοφορία στην Ερμού, στο τμήμα μεταξύ των οδών Αγίων Ασωμάτων και Αθηνάς, στο ρεύμα προς Αθηνάς, καθώς και στις καθέτουσες στην πρώτη παράλληλη οδό. Η Ελλάς λοιπόν καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από τους συγκεκριμένους δρόμους και τις πλατείες κατά το διάστημα εφαρμογής των συγκεκριμένων μέτρων, προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία και να αποφευθούν πρόσθετα προβλήματα. Έχεις κάποια ερώτηση, Αντώνη?
3: Όχι, απλά επειδή έχω ζήσει σε όλη αυτή την περιοχή που είπες, φαντάζομαι πόσο ωραία θα είναι απόψε να κυκλοφορείς όλους αυτούς τους δρόμους χωρίς αυτοκίνητα και χωρίς καμία κίνηση.
2: Και επειδή το είπες πολύ ωραία και επειδή υπάρχει και ένα πλαίσιο δράση, θέλω να το διαβάσουμε και αυτό, έχει ενδιαφέρον. Στο πλαίσιο της δράσης, λοιπόν, η οδός Αθηνά θα παραδοθεί για 24 ώρες. Αθηνά, συγγνώμη, θα παραδοθεί για 24 ώρες σε πεζούς και ποδηλάτες, όπως είπαμε, από τις 8 απόψε, Σάββατο βράδυ, έως και την Κυριακή στις 8. Οι εκδηλώσεις που θα γίνουν και οι δραστηριότητες στο κέντρο της πόλης είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα. Μπορείτε όλο αυτό να το δείτε και στο start.gr, στο Αθηνά χωρίς αυτοκίνητο. Θα διαβάσω λίγα πράγματα ακόμα, τουλάχιστον για απόψε. Περίπατο Στολικό Φως, 8 με 8.30. Athens Disco, υπαίθριο πάρτι έναρξης, 8 με 11. Και σινεμά στην Αθηνάς με το Midnight Express απόψε, σε τρεις διαδοχικές προβολές, 11.30 με 1.30 το βράδυ, 1.30 με 3.30 και 3.30 με 5.30 το πρωί.
3: 3.30 με 5.30 στο τέλος θα έχει φως, λες? Μα πιο αργά ξημερώνει, πιο αργά ξημερώνει.
2: Τι να πω.
3: Υπέροχες δράσεις, πραγματικά, ναι. Υπέροχες δράσεις. Και τι να σου πω, έχω ζήσει την Ερμού άνοδο, έχω ζήσει πάρα πολλά πράγματα εκεί στο κέντρο και πραγματικά θα ήθελα να ήμουν εκεί, θα ήθελα να περπατήσω σε αυτούς τους δρόμους απόψε, να χαρώ την Αθήνα όπως ίσως οι άνθρωποι που είναι της ηλικίας μου να την έχουν ζήσει, να την θυμώνται και να την νοσταλγούν. Πάμε στα δικά μας τώρα.
2: Μάλιστα. Πάμε στα δικά μας. Θες να πούμε για την Ευρώπη? Να ξεκινήσουμε λίγο, έχουμε κάποια θέματα που στην Ευρώπη το 1 στα 3 αυτοκίνητα, στα 3 καινούργια αυτοκίνητα του Αυγούστου, ήταν αμυγός ηλεκτρικό. Την ίδια στιγμή, όμιλος Volkswagen κατεβάζει δραματικά τις προσδοκίες του και γράφει δισεκατομμύρια σε επιβαρύνσεις.
3: Περίμενε μισό λεπτό όμως να σου πω κάτι πολύ σημαντικό. Το νούμερο αυτό της Ευρώπης δεν είναι ένα, είναι ο μέσος όρος μεν, αλλά επηρεάζεται πάρα πάρα πολύ από τις σκανδιναβικές χώρες, οι οποίες είναι σχεδόν στο 99% ηλεκτρικά αυτοκίνητα, έτσι, σε αντίθεση με τη δική μας χώρα που είναι 12% τα ηλεκτρικά. Θέλω να πω ότι ο μέσος όρος είναι αυτός που είπες, αλλά το νούμερο το φτιάχνει, αν μπορώ να το πω έτσι, πάρα πολύ η Σκανδιναβία. Με τα πάρα πολλά ηλεκτρικά, με τα μόνο ηλεκτρικά αυτοκίνητα που πωλούνται εκεί πέρα.
2: Ναι, πολύ σωστά τα λες. Okay, μέσος όρος, κατανοητό όλο αυτό. Να πούμε ότι ως δεδομένο, σε 16 βασικές ευρωπαϊκές αγορές, οι ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων τον Αύγουστο αυξήθηκαν κατά 54,2% και σε σύνολο 202.833 μονάδες. Το μερίδιο έφτασε στο 30,5 και στο οκτάμηνο καταγράφηκαν πάνω από 1,67 εκατομμύρια πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Όμως δεν είναι το μόνο. Και λέω να πάμε λίγο προς τη Θεσσαλονίκη που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Σωτήρη Βουτσελά, διότι η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είχε ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία, αν το λέω σωστά και αν δεν κάνω λάθος. Σωτήρη, καλησπέρα.
4: Το λες πολύ σωστά. Άρη, καλησπέρα. Αντώνη, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
3: Καλησπέρα.
4: Και καλή σεζόν πια.
2: Καλή σεζόν, Σωτήρη.
4: Σε όλους μας.
3: Εσείς τώρα δεν ξεκινήσατε στο στάτους, στο ραδιόφωνο το δικό σας, Σωτήρη, πότε ξεκινήσατε?
4: Εγώ έχω ξεκινήσει από τις 20 Αυγούστου.
3: Α, και οι διακοπές σου κόπηκαν στη μέση.
4: Ναι. Έχουμε ξεκινήσει, γιατί και μέσα στη ΔΕΔ είχαμε παρουσία ως ραδιόφωνο εκεί. Οπότε έχουμε ξεκινήσει νωρίς, όπως κάθε χρονιά.
2: Ωραία,
3: ηλεκτρικό.
4: Ήταν η Ιαπωνία ετοιμόμενη χώρα, όπου μέσα στο περίπτερό της το μόνο που παρουσίασε ήταν 4 ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες. Υπήρχε η Honda, η Nissan, η Toyota και η Mazda.
2: Μάλιστα.
4: Αυτή ήταν όλη η παρουσία της Ιαπωνίας ως ετοιμόμενη χώρα στην 90η ΔΕΘ.
2: Ναι.
4: Δεν ήταν δηλαδή το φοβερό.
3: Από πλευράς αυτοκινήτου μόνο λες ή γενικά ήταν μόνο αυτές οι 4
4: Ιαπωνικές? Γενικά. Όλη η Ιαπωνία είχε μόνο αυτή την παρουσία. Ενώ όλοι περιμέναμε ότι θα έχει κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το πρωτοποριακό. Όταν μιλάς για Ιαπωνία, προφανώς και περιμένεις κάτι προχωρημένο. Δεν υπήρχε τίποτα, μόνο τα αυτοκίνητα. Και ήταν και αυτά που τράβηξαν τον περισσότερο κόσμο. Διότι κατά τα άλλα η 90η ΔΕΘ δυστυχώς δεν είχε να παρουσιάσει τίποτα το φοβερό και γι' αυτό δεν υπήρχε και πάρα πολλοί κόσμος όπως τις προηγούμενες χρονιές.
2: Μάλιστα. Η Θεσσαλονίκη γενικά πώς κινείται με το fly?
4: Η Θεσσαλονίκη κινείται με μετρό πια, Άρη.
2: Αυτά είναι.
4: Από ανατολικά μέχρι και κέντρο και λίγο δυτικά, γιατί ο σιδηροδρομικός σταθμός αρχίζει πια να πιάνει τις δυτικές συνοικίες, κινούμαστε με μετρό.
2: Άρα είστε καθόλου έτοιμοι για την Τρίτη, που είναι η Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, 3η 22 Σεπτεμβρίου?
4: Είναι καθόλου έτοιμοι. Εγώ έχω δηλώσει λάτρης του αυτοκινήτου, ενώ η στάση του μετρό είναι από το σπίτι μου στα 100 μέτρα και από το ραδιόφωνο στα 200 μέτρα, εξακολουθώ να χρησιμοποιώ αυτοκίνητο. Είμαι παιδί του αυτοκίνητου, Άρη Αντώνη, τι να κάνω, μου αρέσει.
3: Τουλάχιστον την τρίτη πρέπει να κάνεις όμως να βάλεις μια ανωτελία.
2: Τίποτα δεν πρέπει. Συμφωνώ.
4: Όχι, καθόλου. Καμία άλλη. Ούτε ανωτελία, ούτε θαυμαστικά, ούτε κόμμα με το αυτοκίνητο. Θα πάω και την Τρίτη.
3: Δεν σας πιστεύω και τους δύο. Δεν σας πιστεύω.
2: Δεν μας πιστεύεις?
4: Ναι.
2: Γιατί? Τι σου κάναμε?
3: Πρέπει. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Ανέφικτο είναι όλο αυτό. Όλο αυτό είναι ανέφικτο.
2: Ποιο είναι ανέφικτο?
3: Όμως είναι το να μην κυκλοφορούμε αυτοκίνητα, έτσι. Αλλά είναι συμβολικό. Και το σύμβολο που πρέπει όλοι να έχουν στο μυαλό μας είναι το πώς θα κρατήσουμε τον πλανήτη καθαρό. Μπαίνω και εγώ σε αυτή τη διαδικασία να λέω ότι ο πλανήτης βρωμίζει από το αυτοκίνητο, εν πάση περιπτώσει. Και πώς θα διευκολύνουμε κατά κάποιο τρόπο τις σημαντικές
2: μεταφράσεις. Δεν ισχύει αυτό. Φαντάζομαι το χρησιμοποιείς, δεν ξέρω.
3: Ξέρεις ότι είμαι αντίθετος με αυτό, έτσι. Γι' αυτό λέω ότι μπαίνω και εγώ σε αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι το αυτοκίνητο αυτό που μολύνει τον πλανήτη, μην τρελαθούμε. Ή μόνο το αυτοκίνητο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το να διευκολύνουμε τις συγκοινωνίες, τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας, να διευκολύνουμε κάποιο άλλο τρόπο ενδεχομένως μετακίνησης, είτε αυτό λέγεται ποδήλατο, είτε λέγεται το να πηγαίνουμε δύο-τρεις μαζί με ένα αυτοκίνητο. Εν πάση περιπτώσει, συμβολική είναι αυτή η μέρα, ας την αποδεχτούμε και αν μπορέσουμε, ας την προωθήσουμε κι εμείς. Και αν μπορούμε κάπου να βοηθήσουμε, ας βοηθήσουμε.
4: Συμφωνούμε. Άρα, πού διαφωνούμε, Αντώνη, δεν κατάλαβα. Εντάξει, το συμβολισμό μιας μέρας, okay, το δεχόμαστε.
3: Εσείς,
4: και ο Άρης και εγώ,
3: λέτε,
4: φαντάζομαι.
3: Εσείς λέτε ότι εμείς είμαστε παιδιά του αυτοκινήτου και θα κυκλοφορούμε αυτοκίνητο. Α, κυκλοφορήστε, να σου πω.
4: Εντάξει, να κάνω. Δεχόμαστε όμως το συμβολισμό της μέρας, τον δεχόμαστε. Απλώς δεν τον υιοθετούμε.
2: Επίσης, εάν την Τρίτη σε πάρουμε ένα τηλέφωνο, ας πούμε, γύρω στις 11-12, δεν θα είσαι σε αυτοκίνητο. Λέω εγώ τώρα.
4: Την Τρίτη γύρω στις 11-12, όχι, ναι, ναι. Την Τετάρτη θα είμαι στην Αθήνα.
2: Ναι.
4: Είμαι με αεροπλάνο, με μια χαρά. Την Τρίτη.
2: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Σωτήρη, ρωτούσα τον Αντώνη, γιατί είναι σαφές όλο όπως το τοποθέτησες. Εκείνος γενικά είχε βασικές αντιρρήσεις απέναντι στο δικό μας πρόγραμμα της Τρίτης. Και δεν απαντάει τώρα κιόλα στο τι θα κάνει. Για πες μας λίγο, τι έχεις κάνει, κανένα ενδιαφέρον ταξίδι τελευταία?
4: Όχι, η αλήθεια είναι ότι το πάρτι των παρουσιάσεων, διότι για πάρτι πρόκειται,
2: ναι,
4: ξεκινάει από αυτή την εβδομάδα και νομίζω ότι μέχρι περίπου και την περίοδο των Χριστουγέννων, non-stop, πραγματικά χωρίς διάλειμμα, θα είναι κάθε εβδομάδα τουλάχιστον μία παρουσίαση και κάποιες εβδομάδες νομίζω ότι θα είναι και δύο οι παρουσιάσεις. Όχι μόνο για καινούργια αυτοκίνητα, αλλά και για νέες εταιρείες που έρχονται στη χώρα μας.
2: Πολύ.
3: Για αυτό, για κάτι πιο λιανά αυτό.
4: Ας πούμε στις 28 του μήνα, ναι, είναι η ημερομηνία που η ΛΕΠΑΣ, ακόμα δεν το έχω, δεν ξέρω αν μπορείτε να με βοηθήσετε πώς θα προφέρετε ακριβώς, ξεκινάει την εμπορική της δραστηριότητα στη χώρα μας και κάνει την παρουσίασή της.
3: Από τον Όμιλο Βασιλάκη, σωστά.
4: Σωστά, σωστά. Στην Νότο Αθήνα θα δούμε την Αλπίν. Είναι δεδομένο ότι έρχεται η iCar. Κανονικά προφέρεται iCar, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και πολύ εύκολο. Οπότε προτιμάμε να το λέμε iCar, γιατί το iCar παραπέμπει αλλού. Καταλαβαίνετε, δεν είναι ωραίο. Ξεκινάει η Avatr. Όλα αυτά τώρα, το επόμενο χρονικό διάστημα, μέχρι τα Χριστούγεννα. Ναι, ναι, ναι. Και επίσης θα έχουμε και ακόμα μία καινούργια εταιρεία στην ΟΤΟ Αθήνα, στην έκθεση, που μου διαφεύγει τώρα το όνομα, γιατί έχω και το γνωστό Alzheimer που με συνοδεύει.
3: Τι θα γίνει, ρε Σωτήρη, δηλαδή...
2: Να πούμε ότι Ίνεος επίσης θα παρουσιαστεί. Ίνεος θα κάνει επίσημη πρώτη με τον Grenadier στην ΟΤΟ Αθήνα.
4: Έχεις απόλυτο δίκαιο. Υπάρχει ένα τέτοιο για την bike ή bike, αν θα έρθει, ποιος θα τη φέρει. Οπότε μέχρι
3: τα Χριστούγεννα... Να σου πω κάτι, η bike ήταν στην Ελλάδα, απλά ήταν με κάποια αυτοκίνητα τρίκυκλα, ηλεκτρικά, φορτηγάκια, τα οποία απευθύνονται κυρίως στα νησιά και στους στενούς δρόμους των νησιών κτλ. Και τώρα έρχεται με κανονικά αυτοκίνητα και δεν ξέρω τι θέση...
4: Υπάρχει ένα θέμα εκεί με την έγκριση τύπου και με τις εκπομπές ρήπων.
3: Ναι, αυτό.
4: Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι έχει λυθεί ακόμα. Σίγουρος ότι θα λυθεί, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι έχει λυθεί στη στιγμή που μιλάμε.
2: Ναι, να πούμε ότι η ΟΤΟ Αθήνα, η μεγάλη έκθεση αυτοκινήτου της Αθήνας, θα ανοίξει τις πύλες της την Παρασκευή, το Σάββατο, συγγνώμη, 3 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως τις 11. Για περισσότερες προφορίες μπορείτε να βρείτε στο otoathina.gr σχετικά με ωράρια κλπ. Και σε επόμενες εκπομπές μας θα αναλύσουμε και περισσότερα πράγματα για την έκθεση.
3: Όπου θα μπορούν να... Είναι τεράστια η έκθεση φέτο, έτσι. Είναι πάνω από 35 εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν. Όλες οι κοινές.
2: Πάνω από 47, θέλω να σου πω.
3: 47 πήγανε. 47
2: πάνω από 47.
3: Και επίσης, οι περισσότερες εταιρείες θα διαθέτουν αυτοκίνητα Test Drive, τα οποία θα μπορείτε, αν θέλετε, να αφού πάρετε ένα ειδικό σημείωμα από τα περίπτωση.
2: Θα τα πούμε αναλυτικά σε επόμενη εικόνα, να είμαστε πιο κοντά.
3: Και να έχετε μια πλήρη εικόνα του που θα δείτε. Τεράστια έκθεση, τεράστια έκθεση θα είναι φέτο.
2: Σωτήρη, για πες, με όλα αυτά που έχουμε, με αυτά που μας είπες ότι παρουσιάζονται, πώς το βλέπεις, πονοκέφαλος ή κάτι το οποίο γενικότερα τελικά θα αλλάξει το αυτοκίνητο και την αυτοκίνηση για πάντα? Ενώ η πληθώρα.
4: Ευχάριστος πονοκέφαλος για όλους μας, νομίζω.
2: Και εγώ δεν θα πω.
4: Και για τους υποψήφιους αγοραστές, διότι πια έχουν μια πλειάδα επιλογών ανεξαρτήτως κατηγορίας, ανεξαρτήτως καυσίμου. Και επίσης ευχάριστος πονοκέφαλος και για εμάς, διότι μαθαίνουμε, βλέπουμε, οδηγούμε καινούργια πράγματα, νέες τεχνολογίες. Οπότε ναι, είναι πονοκέφαλος, θέλει πολύ περισσότερο διάβασμα από όλους μας, πολύ περισσότερη ανασχόληση, αλλά στο τέλος της ημέρας νομίζω ότι ο ανταγωνισμός λειτουργεί. Και τι σημαίνει ανταγωνισμός? Να παίρνουμε καλύτερο προϊόν σε χαμηλότερη τιμή. Αυτό νομίζω ότι το βλέπουμε πια.
2: Ναι, νομίζω ότι έχουμε αρχίσει και το βλέπουμε. Και τώρα με όλα αυτά βέβαια που συμβαίνουν γύρω μας γεωπολιτικά, μένει να δούμε πώς θα παραμείνουμε, μάλλον οι εταιρείες, πώς θα καταφέρουν να παραμείνουν σε αυτό το περιβάλλον, αλλά είναι κάτι που μένει να το δούμε τι θα γίνει. Δεν ξέρουμε αν θα συμβεί, αν. Απλώς βλέπω τα πράγματα ζορίζουν γύρω μας.
4: Ναι, αυτό είναι μια άλλη πολύ μεγάλη συζήτηση με όλο αυτό που ζούμε σε παγκόσμιο επίπεδο.
3: Να σου πω κάτι, Σωτήρη.
4: Κυρίως με τις τιμές των καυσίμων, ε.
3: Ακριβώς, αυτό ήθελα να πω. Αυτή τη στιγμή ο καταναλωτής είναι μπερδεμένος και ίσως, αν θέλεις, υπάρχει και ένα μικρό μπλοκάρισμα στην αγορά στο τι να επιλέξει. Να επιλέξει υβριδικό, να επιλέξει ηλεκτρικό, να επιλέξει θερμικό. Τρέλα. Υπάρχουν τέτοιες μεταβολές στο κομμάτι του καυσίμου που δεν νομίζω ότι εύκολο είναι για τον κάθε ένα από εμάς να το καταλάβει και να φανταστεί πως θα είναι το μέλλον του και να προγραμματίσει τα οικονομικά του. Ναι. Θα σου πω ένα μικρό παράδειγμα, σου, έτσι. Κάποτε ήταν πριν από ένα χρόνο, για να μην πω πριν από 7-10 χρόνια, το φυσικό αέριο ήταν η πιο φτηνή, τρομερά φτηνή λύση μετακίνησης. Και σήμερα το φυσικό αέριο από 0,56 που έκανε το κιλό όταν ξεκίνησε, έχει φτάσει στο 1,90. Στο 1,90. Τι να προγραμματίσεις και τι να σκεφτείς και πώς να ξέρεις τι αυτοκίνητο θα αγοράσεις, ρε παιδί μου. Απίστευτα.
2: Δεν θα ξανακάνω την ανάλυση γιατί το φυσικό αέριο έχει φτάσει εκεί. Το έχουμε ξαναεξηγήσει, απλώς επειδή αναφέρεσαι πολλές φορές. Είναι μια αλληλουχία γεγονότων που μας έχει φέρει στο σήμερα και στην υψηλή τιμή.
3: Ωραία, και η βενζίνη και το ντίζελ. Το ντίζελ.
2: Τι εννοείς?
3: Ποιος περίμενε? Αυτοί που πήραν ντίζελ αυτοκίνητα, γιατί πιστέψανε?
2: Κοίταξε να δεις.
4: Κάτι πρέπει να πάρουμε. Κόστος. Και,
2: μισό λεπτό.
4: Και το ντίζελ και η βενζίνη πλέον έχουν εκτοξευθεί. Δηλαδή, κανένας δεν μπορούσε να προβλέψει όλο αυτό που θα συμβεί και στα βόρεια και στα νότια. Οπότε.
3: Το ρεύμα, αρέσει, Σωτήρη. Αύριο το ρεύμα πόσο θα κάνει, ξέρεις?
4: Μπορείς να δώσεις, άμα θέλεις, σε μια εταιρεία για τον επόμενο χρόνο με 11 λεπτά την κιλοβατόρα.
3: Και θα τα πληρώσεις στο τέλος όμως, στο τέλος του χρόνου.
4: Και μέσα στο τέλος του χρόνου.
3: Στο τέλος του χρόνου θα τα
2: ζάρει. Σωτήρη και Αντώνη.
4: 11 λεπτά την κιλοβατόρα. Δεν πληρώνεις τίποτα.
2: Σωτήρη.
4: Στο τέλος του χρόνου.
2: Θα πρέπει να περάσουμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον και μια διακοπή. Ναι. Θες να μείνεις μαζί μας, έχεις χρόνο να συνεχίσουμε μετά.
4: Πολύ
2: ωραία.
4: Ναι.
2: Οπότε,
4: βεβαίως.
2: Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, συγγνώμη. Hands Free οδήγηση Ford Blue Cruise. Διαθέσιμη πλέον σε Puma, Puma Genie, Kuga και Ranger Plug-in Hybrid. Η τεχνολογία hands-free οδήγηση σε αυτοκινητόδρομο Blue Cruise εισάγεται και στα μοντέλα Puma, Puma Genie, Kuga και Ranger Plug-in Hybrid, προσφέροντας έτσι πρόσβαση σε χιλιάδες νέους πελάτες Ford. Πρόκειται για το πρώτο σύστημα του είδους του που έλαβε έγκριση στην Ευρώπη το 2023 και πλέον αποτελεί το πιο ευρέως διαθέσιμο hands-free iZone, προηγμένο σύστημα υποβοήθησης οδηγού. Σημαίνει ότι αυτόνομη οδήγηση, όμως μπορούμε να μην έχουμε τα χέρια στο τιμόνι, παρόλα αυτά πρέπει με τα μάτια μας να κοιτάζουμε τι γίνεται και να είμαστε έτοιμοι αν χρειαστεί να πιάσουμε το τιμόνι. Αυτό είναι το προηγμένο σύστημα υποβοήθησης οδηγού Blue Cruise της Ford και να πούμε επίσης ότι πάνω από 1 εκατομμύριο οχήματα εξοπλισμένα με το Blue Cruise κυκλοφορούν ήδη στους δρόμους παγκοσμίως, με τους οδηγούς τους να έχουν διανύσει περισσότερα από 888 εκατομμύρια χιλιόμετρα χωρίς να κρατούν το τιμόνι χάρη συγκεκριμένη τεχνολογία. Και κάπως έτσι φεύγουμε για μια διακοπή, για ένα break και σε πολύ λίγο πάλι κοντά σας.
0: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
8: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
9: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
8: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
9: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
8: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
9: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
8: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Επιστρέψαμε, είστε πάντα στον Αλφα Radio 989. Είμαστε ο Άρης και ο Αντώνης Φταχτάρης. Είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Μαζί μας από τη Θεσσαλονίκη στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο Σωτήρης Βουτσελάς. Πριν φύγουμε για το διάλειμμα, ανοίξατε Αντώνη και Σωτήρη την κουβέντα για τα καύσιμα. Θα ήθελα να πω δύο πράγματα που έχουμε διαβάσει και ακούσει αυτή τη εβδομάδα και αν θέλετε να προσθέσετε και κάτι μετά επάνω σε αυτό. Γενικότερα στο όλο κλίμα, ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης αποκάλυψε πως την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες για σημαντική στήριξη από την κυβέρνηση και τα δηληστήρια, πως το πετρέλαιο θέρμανση θα ανοίξει χαμηλότερα από το 1,75 που έγκρισε πέρσι. Προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επίδεμο θέρμανσης, επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και επέκταση της στήριξης στον ντίζελ και τον Οκτώβριο. Θέλω επίσης να πω κάτι για την Γερμανία. Η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας, Καταρίνα Ράιχε, πρότεινε προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από 19% σε 7% για τη Γερμανία. Και η Γερμανία μαζί με Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Πολωνία και Αυστρία έχουν ζητήσει να συζητηθεί σε επίπεδο φορολόγηση κτλ. Εγώ αυτά έχω διαβάσει. Βάσει αυτή τη στιγμή σαν πληροφορίες. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο πάνω σε αυτό.
4: Και ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό για πρώτη φορά και το ενδεχόμενο για μείωση της φορολόγησης στα καύσιμα.
2: Σωστά, του ειδικού
10: φορού κατανάλωσης.
2: Για ένα διάστημα.
4: Για ένα διάστημα. Είπε ότι θα το φέρει σε συζήτηση στο Συμβούλιο των Αρχηγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου, αν έχω καταλάβει καλά, να υπάρξει κάτι σαν ρήτρα διαφυγής, σαν ένα παραθυράκι, ότι ναι, μπορείτε όποιο κράτος θέλει να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και να μην συμπεριληφθεί η χαζούρα που θα υπάρχει από αυτό το κομμάτι στο δημοσιονομικό πρόγραμμα της χώρας. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο έχει στο μυαλό του.
2: Είπαμε, είμαστε σε μια γενικά δύσκολη περίοδο. Μένει να δούμε τι θα γίνει.
10: Σε ένα 60 και ένα 70 δεν πρόκειται να ξαναδούμε, παιδιά. Αυτό να είναι
3: Να είστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται ποτέ να συμβεί στο μέλλον.
4: Και για ήδη... είστε τρέλο θέρμαν της Αντώνη.
3: Όχι, όχι, όχι για καύσιμα. Για καύσιμα
2: κίνησης.
3: Για καύσιμα κίνησης.
2: Και με τρέλο θέρμανσης.
3: Το 1-10 ούτε αυτό πρόκειται να το δούμε ποτέ μας. Εν πάση περιπτώσει, εγώ ήδη, να σου πω κάτι. Εγώ δηλαδή, κοιτώντας τα πρατήρια πια, δεν κοιτάω ποιο είναι κάτω από το 2, κοιτάω ποιο είναι κάτω από το 2,20, 2,25.
2: Επειδή είναι μια δύσκολη συγκυρία για όλο τον πλανήτη πια όλο αυτό, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το περιγράψω, χρειάζεται ψυχραιμία και πρέπει να μείνουμε και να δούμε τι γίνεται γενικότερα. Σωτήρη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλα αυτά που συζητήσαμε, για τις πληροφορίες σου. Σου ευχόμαστε ένα καλό Σαββατόβραδο και να τα ξαναπούμε σύντομα με νέα της Θεσσαλονίκης, με νέες παρουσιάσεις, με ενδιαφέροντα ωραία πράγματα.
4: Με χαρά.
3: Σωτήρη, στη Θεσσαλονίκη, δεν έχετε κλειστό το κέντρο όπως έχουμε εδώ στην Αθήνα απόψε και αύριο. Εκεί στα Λαβάδικα γύρω-γύρω δεν έχετε τέτοια πράγματα.
4: Αύριο το απόγευμα έχουμε πεζοδρόμηση της Νίκης, του παραλιακού δρόμου, για να βγούμε να περπατήσουμε όποιοι θέλουμε στην παραλία.
3: Στα πλαίσια αυτού που λέγαμε πριν.
4: Ναι, ναι,
3: η Αθήνα απόψε θα είναι μαγική, γιατί όλο το κέντρο εκεί γύρω στο Ψηρή, στο Μοναστηράκι, στο Σύνταγμα κλπ. Όλοι θα είναι οι δρόμοι χωρίς αυτοκίνητα, θα είναι ένα μαγικό απόψε.
2: Θα είναι. Ευχαριστούμε και πάλι. Και κάπως έτσι, Αντώνη, ευχαριστούμε για την πάσα. Πηγαίνουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Επιστρέψαμε, είστε πάντα στον Αλφα Radio 989. Είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαστε ο Άρης και Αντώνης Φαχτάρης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η κυρία Pop Magica. Αντώνη, θέλεις να...
3: Θέλω να σου πω ότι θέλω.
2: Α,
3: θέλω να μου πεις αν φταίει η Porsche για τα 10 δις που έχει μπει μέσα η Volkswagen.
2: Εγώ δεν μπορώ να σου πω, φταίει συγγνώμη κιόλας η Porsche, αλλά μπορώ να σου πω τα πρωτοσέλιδά μας γενικότερα και αυτά που θα προσπαθήσουμε να συζητήσουμε τώρα τα επόμενα 25 περίπου λεπτά, και μέσα σε αυτά είναι και αυτό όμως που ρώτησες, χωρίς να μπορέσουμε να το αναλύσουμε στο βαθμό που με ρώτησες, αλλά να δώσουμε κάποιες πληροφορίες. Να ξεκινήσω με το ποια είναι αυτά.
3: Έλεγε.
2: Λοιπόν, στη θέση νούμερο 1 για πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων, είπαμε και στην αρχή, 30,5% το μερίδιο σε 16 ευρωπαϊκές αγορές τον Αύγουστο. Η δεύτερη είδησή μας είναι για τη Ford και το Blue Cruise αποκτά δυνατότητα hands-free οδήγησης με ρημούλκηση τρέιλερ στο Ford F-150 από το 2027 για την Αμερική. Είναι αυτό το νέο, αλλά εντυπωσιακό.
3: Στην Αμερική.
2: Εντυπωσιακό hands-free οδήγησης με τρέιλερ. Στην τρίτη θέση, Volkswagen έως 10 δις έκτακτες επιβαρύνσεις και με ένα περιθώριο μίλιο έως 1%, πολύ μικρό. Στην τέταρτη θέση, Porsche, νέα συζήτηση για χιλιάδες περικοπές. Στην πέμπτη θέση, η Bolt, συμφωνία με τη Lucid για τουλάχιστον 25.000 ρόμπο ταξί στην Ευρώπη. Ωραία. Και στην έκτη, MotoGP Αυστρίας, ο Μάρτιν στην Πολ. Προς το τέλος θα ξαναμιλήσουμε για Motorsport και θα ξαναναφερθούμε και στο MotoGP. Οπότε να πούμε και κάτι ακόμα σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρικά και να προχωρήσουμε ένα-ένα μετά στα θέματά μας, ότι το 30% στην Ευρώπη δεν σημαίνει ότι όλη η Ευρώπη κινείται το ίδιο. Και όπως είπες σωστά στην αρχή, ναι, απλά να δώσω και κάποια στοιχεία, ότι η Νορβηγία, ας πούμε, βρίσκεται στο 98,7% των ηλεκτρικών πωλήσεων. Στο σύνολο των αυτοκινήτων, το 98,7% είναι ηλεκτρικά. Η Δανία στο 85,9%. Ενώ οι υπόλοιπες μεγάλες αγορές επιταχύνουν με διαφορετικό ρυθμό η καθεμία. Η μεγάλη αύξηση γενικά μπορεί να ενισχύεται και από εταιρικούς στόλους, φορολογικές πολιτικές, νέα φθηνότερα μοντέλα, προσφορές. Δηλαδή δεν είναι αυτομάτως και ο ψήφος εμπιστοσύνης από κάθε ιδιώτη, γιατί και στην κουβέντα μας με τον Σωτήρη Ροβουτσέλα πήγαμε και λίγο εκεί. Τελικά όμως δεν το ανοίξαμε πολύ το θέμα, γιατί αναφέρατε και αναφέραμε τους τύπους καυσίμων. Έτσι. Το κρίσιμο μέγεθος όμως θέλω να πω εγώ ότι δεν είναι μόνο οι πωλήσεις. Είναι και η κερδοφορία ένα αυτοκίνητο, η μεταπολιτική αξία, το κόστος φόρτισης και ολόκληρη αξιοπιστία αυτού του οικοσυστήματος της ηλεκτροκίνησης, πια αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Διότι και εκεί μένει λίγο να μετρηθούμε απέναντι στην αξιοπιστία.
3: Έχεις προσέξει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουν γίνει και τα αυτοκίνητα όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν τα είδη τεχνολογίας. Ξεκινούσαν κάτι καινούριο επαναστατικό με μία τιμή στα ύψη, και μέσα σε ένα χρόνο η τιμή αυτή έπεφτε 20-30% κάτω. Κάπως έτσι λοιπόν γίνεται και με τα αυτοκίνητα, τα οποία όταν πρωτοπαρουσιάστηκαν πριν από 4-5 χρόνια, οι τιμές τους ήταν πολύ δύσκολες για κάποιον να τα αγοράσει. Τώρα βλέπεις ότι υπάρχει ηλεκτρικό αυτοκίνητο με 16-17 χιλιάρικα. Εντάξει, είναι αυτό που είπες και εσύ προηγουμένως, ότι ο ανταγωνισμός, οι καινούριες τεχνολογίες, τα θέματα marketing που θέλουν να βάλουν αυτοκίνητα στα αγορά κτλ. Επηρεάζουν τις τιμές. Πιστεύεις ότι στο μέλλον θα έχουμε ακόμη πιο δραστικές περικοπές στο κόστος των ηλεκτρικών αυτοκινήτων?
2: Αρχικά, πριν φτάσουμε στο μέλλον, θα σου πω ότι με βάση τα στοιχεία τα οποία όχι αναλύσαμε, αλλά αναφέραμε, φαίνεται ότι το ηλεκτρικό αυτοκίνητο έχει κερδίσει το Excel του αγοραστή. Δηλαδή, εκεί που βάζεις και υπολογίζεις το τι θες να κάνεις, ποια πρέπει να είναι τα έξοδά σου και τι γίνεται, εκεί φαίνεται το ηλεκτρικό πια κερδίζει. Όμως τώρα για την Ελλάδα τουλάχιστον πρέπει να κερδίσει και τη μάχη με το πάρκινγκ της πολυκατοικίας. Γιατί δεν ξέρω κατά πόσο έχεις παρακολουθήσει πώς και τι πρέπει να γίνει για να μπορέσει ο καθένας, αν έχει μια θέση, να βάλει και να φορτιστεί. Σε κάποιους είναι εύκολο, σε κάποιους είναι πιο δύσκολο. Γενικότερα όμως πρέπει να λυθεί το θέμα της φόρτισης. Και αυτή είναι και η πρακτική, νομίζω, συζήτηση για την Ελλάδα. Θέση φόρτισης, πολυκατοικίες, ταξίδι, τιμή αγοράς και πραγματικά συνολικό κόστος κατοχής. Τώρα, το τι θα γίνει στο μέλλον, εάν θα είναι πιο φθηνά ή όχι, πριν μάλλον από μόνοι σας με το Σωτήρι, ίσως και να απαντήσατε σε αυτή την ερώτηση. Όπως βλέπουμε το οικονομικό περιβάλλον τώρα, όταν βλέπεις την τιμή του πετρελαίου ψηλά, ξέρουμε καλά ότι όσο η τιμή του πετρελαίου ανεβαίνει, και δεν θέλουμε να ανέβει και πάρα πολύ, γενικότερα το κόστος παραγωγής αυξάνεται. Είναι αλληλένδετο.
3: Ναι, αλλά με τις τρελές τιμές του φυσικού αερίου αυξάνεται το κόστος παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο θα επηρεάσει και, και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και φαύλος κύκλος. Φαύλος κύκλος. Έχουμε μπλέξει πολύ άσχημα με όλη αυτή την ιστορία. Τέλος πάντων.
2: Θα ξαναπώ.
3: Δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι για να μπούμε σε τόσο βαθιές συζητήσεις.
2: Το μόνο που θα πω είναι ότι είναι αλληλένδετο με το κόστος παραγωγής, το κόστος του πετρελαίου. Εντάξει. Δεν είναι μόνο το τι βλέπουμε, τι βάζουμε, πώς μετακινούμαστε. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Πάμε να συνεχίσουμε.
3: Πάμε στην Πόρσε. Πες μου για την Πόρσε.
2: Αμάν με την Πόρσε.
3: Ναι, ρε φίλε, να σου πω.
2: Να σου κάνω πριν πάμε στην Πόρσε. Έχω μια ερώτηση εγώ, γιατί μου κάνεις τώρα άλλο ερωτήσεις. Αν η αγορά ανεβαίνει τόσο γρήγορα όσο συζητάμε, γιατί οι κατασκευαστές μοιάζουν πιο αγχωμένοι από ποτέ? Μου έχεις απάντηση.
3: Ποιοι κατασκευαστές από όλους?
2: Αυτοκινήτων. Αυτοκινήτων. Γενικά δεν είναι μόνο Ευρωπαίοι. Και οι Κινέζοι που έρχονται αγχωμένοι είναι. Δεν είναι χαλαροί.
3: Έχω την αίσθηση ότι όλοι έχουν βιαστεί. Βιάζονται. Ο ένας να περάσει τον άλλον. Ο ένας να παρουσιάσει κάτι πιο καινούριο. Ο άλλος να βγάλει μια μπαταρία πιο μεγάλη. Ο άλλος να βγάλει 1300 άλογα. Δηλαδή δεν έρχονται τα πράγματα σταδιακά όπως ερχόντουσαν πριν από χρόνια. Μια εξέλιξη. Το πεντάρι κυβότιο, το εξάρι κυβότιο, το αυτόματο κυβότιο, τους δύο κεντροφόρους, τις τέσσερις βαλβίδες, όλα αυτά.
2: Μας μίλησες για εξελίξεις αυτοκίνησης από το 50 ως το 80.
3: Ναι, ρε,
2: άμα θες να έρθουμε κοντά στο 2010-2015-2020.
3: Περίμενε. Όλα αυτά ερχόντουσαν πιο αργά, πιο προοδευτικά και πιο κατανοητά για τον κόσμο. Οι εξελίξεις όπως έρχονται αυτή τη στιγμή, δεν προλαβαίνεις αυτό που λέει και ο Σωτήρης προηγουμένως. Δεν προλαβαίνουμε να διαβάζουμε.
2: Εμείς, τεχνολογικά.
3: Πόσο μάλλον ο καταναλωτής, πόσο μάλλον ένας απλός άνθρωπος, πώς θα μπορείς να παρακολουθήσει όλα αυτά που συμβαίνουν καθημερινά στην εξέλιξη της αυτοκινητοβιομηχανίας? Γι' αυτό είναι αγχωμένοι όλοι.
2: Εγώ δεν νομίζω ότι οι κατασκευαστές είναι αγχωμένοι γι' αυτό. Οι κατασκευαστές προσπαθούν, βλέποντας τι γίνεται με τον ανταγωνισμό τους, να ανταπεξέλθουν σε αυτό. Και αυτό δημιουργεί άγχος. Αλλά εσύ το πήγες όπως.
3: Αυτό ακριβώς λέω.
2: Εγώ κατάλαβα ότι μιλούσες για τον καταναλωτή, γιατί και ο καταναλωτής θα πρέπει να πιστεί απέναντι σε τεχνολογικές εξελίξεις που δεν καταλαβαίνει.
3: Χίλιες φορές περισσότερο από ότι οι κατασκευαστές. Έτσι. Αλλά έχω την αίσθηση ότι τα πράγματα κινούνται πολύ πιο γρήγορα από ότι είναι αφομοιώσιμα. Κατ' εμέ τουλάχιστον, δεν ξέρω.
2: Το κρατάω να το σκεφτώ και να απαντήσω σε λίγο και να συνεχίσουμε λοιπόν με την είδηση περί Volkswagen και Porsche, ότι ο όμιλος Volkswagen προειδοποίησε για περίπου 10 δις έκτακτες επιβαρύνσεις, μεγάλο μέρος των οποίων συνδέεται με την Porsche. Η νέα πρόβλεψη λοιπόν για το λειτουργικό περιθώριο του 2026 περιορίζεται σε έως 1% έναντι προηγούμενης καθοδήγησης 4-5,5%. Παράλληλα, δημοσίευμα μιλά για πιθανές επιπλέον 4.000 περικοπές θέσεων στην Porsche, πέρα από ήδη συμφωνημένες μειώσεις προσωπικού που βρίσκονται, είναι δρομολογημένες μάλλον. Τα τέσσερα σημεία πίεσης, αν το θες έτσι, φαίνεται να είναι η Κίνα, συρρήκνωση και απώλεια της παλιάς υπεροχής των γερμανικών premium σημάτων, οι Ηνωμένες Πολιτείες, δασμοί και εμπορική αβεβαιότητα, η Ευρώπη, ισχυρότερος ασιατικός ανταγωνισμός και πόλεμος τιμών, και η μετάβαση, ότι τα ηλεκτρικά αυξάνουν όγκο, όχι κατά ανάγκη και περιθώριο κέρδους, όγκο πωλήσεων εννοούμε.
3: Να σου πω κάτι πολύ σημαντικό.
2: Πες μου, αλλά να σου πω και εγώ μετά κάτι πολύ σημαντικό.
3: Ναι, όταν κάποιος ήθελε να πάρει μια Porsche, το σκεπτικό ποιο ήτανε? Ότι παίρνει ένα αυτοκίνητο που έχει καταρχάς όνομα, έχει ένα πρεστής, έχει υποδύναμη, έχει κρατήματα, έχει τεχνολογία, έχει.
2: Αν μιλάμε για μια 9-11, μιλάμε, και, εντάξει, μιλάμε και για κάτι περισσότερο. Για πάρα πολλούς το αυτοκίνητο των ονείρων τους ενδεχομένως.
3: Την κεντρική ιδέα.
2: Ένα αναγνωρίσιμο εκπληκτικό αυτοκίνητο, ναι.
3: Ακριβώς.
2: Ναι.
3: Αυτή τη στιγμή οι Κινέζοι την έχουν χιλιοαντιγράψει την έρημη την Porsche.
2: Όχι την 9-11.
3: Την έχουν χιλιοαντιγράψει από μηχανικές παρεμβάσεις, από υποδυνάμεις, από σουλούπι, από όψη. Τι να πω, δηλαδή θεωρώ ότι δεν υπάρχει πιο πολύ αντιγραμμένο αυτοκίνητο από τους Κινέζους από την Porsche.
2: Και με αυτή τη βόμβα περί αντιγραφής που μας πέταξες, εγώ θα ήθελα να πω ότι αυτό που συζητάμε τώρα είναι η απόδειξη ότι η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση κόστησε περισσότερο, ενδεχομένως για το παράδειγμα της Porsche, ήρθε γρηγορότερα σε ορισμένες αγορές, βραδύτερα σε άλλες, συνέπεσε με την απώλεια της Κίνας ως μηχανής εύκολου κέρδους, δηλαδή εκεί που παράγουμε φθηνά, παίρνουμε αυτά που θέλουμε από εκεί και ολοκληρώνουμε ένα προϊόν ενδεχομένως κάπου αλλού, δηλαδή το χρησιμοποιούμε ως μια φθηνή χώρα παραγωγής. Και το πρόβλημα δεν είναι το σύστημα κίνησης, το πρόβλημα είναι ένα επιχειρηματικό μοντέλο που αλλάζει ταυτόχρονα απέναντι στο προϊόν, στο software, στην παραγωγή, στο δίκτυο και στη γεωπολιτική. Κοινώς, αλλαγές 360 μοιρών επί 2-3 φορές.
3: Και να σου πω και ποια είναι η δική μου, αν θέλεις, έτσι σκέψη, ότι η νεότερη γενιά, άντε πάλι με τις γενιές θα βάλω, αλλά
2: δεν ξέρω αυτό με τις γενιές, πρέπει να το δεις λίγο.
3: Ένα λεπτό να σου πω, έτσι. Για ανθρώπους, ας πούμε, πριν από τη δική σου ηλικία, τους 30-άριδες τους, που είχαν την οικονομική δυνατότητα να πάρουν μια Porsche, θεωρώ ότι με την γκατζετοποίηση όλων των κινέζικων αυτοκινήτων και όλα αυτά τα οποία προσφέρουν οι Κινέζοι και με την κουλτούρα που έχουν αυτοί οι άνθρωποι μέχρι τα 30 τους χρόνια, με τα τάμπλετ, με όλη την τεχνολογία, εν πάση περιπτώσει, εύκολα τους αποσπάς την προσοχή προς ένα άλλο προϊόν και όχι προς την Porsche.
2: Διαφωνώ.
3: Δική μου θέση.
2: Διαφωνώ, γιατί θεωρώ ότι ο παραδοσιακός αγοραστής αυτών των αυτοκινήτων δεν βλέπω κάπου
3: είναι.
2: Εγώ στον χάρτη. Μισό λεπτό. Να τελειώσω. Δεν βλέπω κάπου στον χάρτη Κίνας, μέσα εκεί, σε όλες αυτές τις μάρκες, κάποια μάρκα που να μπορέσει να στοχοποιήσει τον παραδοσιακό αγοραστή Porsche απέναντι στο να αγοράσει μία Porsche. Το να βρει κάποιο καθημερινό αυτοκίνητο Κίνας χωρίς να αλλάξει η αγορά του απέναντι στη μάρκα που αναφέρουμε, θα μπορούσε να συμβεί. Όμως δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάτι,
3: περίμενε.
2: Τα Xiaomi που δεν τα έχουμε δει στην Ελλάδα και υπάρχουν, νομίζω, σε ελάχιστες ευρωπαϊκές αγορές, μετρημένες στα δάχτυλα, που είναι πολύ δυνατά και θεωρούνται πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ εξελιγμένα, ενώ και οδηγοκεντρικά και πάρα πολύ εξελιγμένα, δεν έχουν καταφέρει να κάνουν αυτό και είναι πάρα πολύ λογικό. Έτσι.
3: Περίμενε, έκανες όμως μια βασική εισαγωγή. Ο παραδοσιακός καταναλωτής. Εγώ δεν σου μιλάω για τον παραδοσιακό καταναλωτή, σου μιλάω για τον καινούριο. Έναν άνθρωπο λίγο πριν από σένα στην ηλικία, ο οποίος θα μπορούσε, μάλλον θα ήταν μονόδρομος, να πάρει μια Porsche.
2: Βγάλε την ηλικία από την εξίσωση και από τη μέση, γιατί δεν υπάρχει.
3: Αυτό δεν είναι παραδοσιακός. Αυτό δεν είναι παραδοσιακός. Σου λέω ότι όταν κάποτε η Porsche για αυτούς τους ανθρώπους ήταν μονόδρομος, τώρα πια δεν είναι.
2: Επειδή θα πρέπει να φύγουμε και για ένα break, θα προσπαθήσω σε 30 δευτερόλεπτα να ξαναεξηγήσω τι εννοώ. Είναι πολύ δύσκολο κάποιος που στο μυαλό του έχει κάποιες μάρκες, γιατί αυτές θέλει να αγοράσει, γιατί αυτές έχει συνδυάσει και μιλάμε για εμβληματικές μάρκες, να καταφέρει οτιδήποτε άλλο να το αλλάξει τη γνώμη. Τόσο απλό.
3: Πώς
2: είναι.
3: Πόσοι είναι αυτοί?
2: Τι εννοείς?
3: Δεν είναι όσοι
2: μιλάμε για μία μάρκα η οποία
3: όχι, διαφωνώ.
2: Καλά κάνεις και διαφωνείς, μα αν συμφωνούσαμε στα πάντα δεν. Το θέμα είναι τι ισχύει στην πραγματικότητα. Τι ισχύει στην πραγματικότητα?
3: Εγώ πιστεύω ότι ένας πιθανός αγοραστής Porsche λοξοκοιτάει και προς την Κίνα. Και αν μπορέσει το λοξοκοίταγμά του να γίνει κοίταγμα, έχει πάρει κινέζικο. Λοιπόν,
2: θεωρώ ότι είσαι πολύ μακριά. Με χαρά να το ξανασυζητήσουμε. Πάμε σε ένα break.
3: Πάμε σε ένα break.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Αυτός έχει ρόδες. Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.

0: Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Είμαστε εδώ, είστε πάντα στον Αλφαρίντιο 89. Είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαστε ο Άρης και ο Αντώνης Φαχτάρης. Αντώνη, προτείνω να περάσουμε κατευθείαν σε διαφημιστικό περιβάλλον και να συνεχίσουμε μετά την κουβέντα που είχαμε πριν.
3: Okay.
2: Και θα ήθελα να μιλήσω λίγο για το Ford Puma Jenny που οδηγώ και αυτήν την εβδομάδα. Και να πω λίγα πράγματα γι' αυτό, ότι το Ford Puma Jenny δεν προσπαθεί να κερδίσει τη μάχη με τη μεγαλύτερη μπαταρία στην κατηγορία, αν κάποιος πάει να το τοποθετήσει εκεί. Όμως προσπαθεί και κατά την άποψή μου καταφέρνει να πετύχει περισσότερα με λιγότερη ενέργεια, καταναλώντας μάλλον λιγότερη ενέργεια. Να πούμε ότι η ηλεκτρική του έκδοση, το Puma Jenny, αποδίδει 166 ύπους και 290 νιουτόμετρα ροπής. Η κίνηση μεταδίδει στους ομπρός τροχούς. Η μπαταρία έχει 53 κιλοβατόρες συνολική χωρητικότητα και οι 43 κιλοβατόρες από αυτές τις 53 είναι η ωφέλιμη της χωρητικότητα. Στην αναβαθμισμένη έκδοση του Model Year 26 προσφέρει αυτονομία βάση WLTP κύκλου WLTP 417 χιλιόμετρα. Στον αυτοκινητόδρομο η αντίστοιχη επίσημη μέτρηση φτάνει ως τα 309 χιλιόμετρα WLTP. Η φόρτιση DC πραγματοποιείται με ισχύος 100 kW, με το 10 έως 80% να απαιτεί περίπου 26 λεπτά. Σε ένα οικιακό wallbox 7 kW η πλήρης φόρτιση διαρκεί περίπου 7 ώρες, ενώ σε ένα τριφασικό φόρτιση 11 kW περίπου 4 ώρες και 45 λεπτά. Τώρα, το μεγάλο του πλεονέκτημα. Η πραγματική έκπληξη βρίσκεται στην πρακτικότητα του αυτοκινήτου. Το πίσω πορπαγκάζ μαζί με το βαθύ Gigapox, το οποίο έχουμε ξανααναφερθεί για το Puma, φτάνει ως τα 523 λίτρα. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι έχουμε το Frank, δηλαδή κάτω από το κάπο, επειδή μιλάμε για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, έχουμε ένα χώρο που έχει επιπλέον 43 λίτρα, άρα ο συνολικός αποθηκευτικός του χώρος αγγίζει τα 566 λίτρα. Όλα αυτά σε ένα αυτοκίνητο μήκους μόλις 4,19 μέτρων, με ένα κύκλο στροφής 10,5 μέτρων, πολύ σημαντικό, ένα βάρος 1563 κιλά, το οποίο είναι αρκετά χαμηλό για ένα σύγχρονο ηλεκτρικό crossover, και επίσης μπορεί να ρεμουλκίσει ως 750 κιλά. Τώρα, στο δρόμο, το Puma Jenny παραμένει πιστό στο χαρακτήρα του συμβατικού Puma, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Είναι άμεσο, είναι ελαφρύ στις αντιδράσεις του, είναι πολύ ευχάριστο οδηγικά, δεν έχει κατασκευαστεί για να εντυπωσιάζει με βία επιτάχυνση. Η δύναμή του όμως βρίσκεται στην ισορροπία του. Είναι αρκετά γρήγορη η καθημερινότητα, ευέλικτο στην πόλη και δεν μεταφέρει στον οδηγό την αίσθηση υπερβολικού βάρους που συναντάμε σε αρκετά EVs. Αυτά είχα να πω. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι. Ή να ρωτήσεις.
3: Δεν το έχω οδηγήσει, πρέπει να μου το δώσεις. Αύριο να το οδηγήσω και εγώ το αυτοκίνητο για να μπορέσω να μιλήσω στην επόμενη εκπομπή μας. Αλλά επειδή έχουμε λίγο χρόνο, θα ήθελα να σε ρωτήσω τι είναι τα ρομποταξί. Το βλέπω στις σημειώσεις μας και δεν το έχω παρακολουθήσει το θέμα.
2: Είναι ταξί που κινούνται αυτόνομα και μόνα τους. Καλείς ταξί μέσω app. Έρχεται ένα ταξί.
3: Δηλαδή χρησιμοποιούν το οποίο δεν έχει οδηγό.
2: Όχι, όχι. Άλλο, μην μπερδευόμαστε. Είναι εντελώς άλλο. Είναι εντελώς αυτόνομα.
3: Αχα.
2: Και αν δεις φωτογραφίες, μπορώ να σου στείλω. Συνήθως έχουν στον ροφή τους κάμερες και λοιπά στοιχεία. Είναι αυτοκίνητα που κινούνται χωρίς οδηγό και γι' αυτό λέγονται ρομποταξί. Δεν έχουμε στην Ελλάδα κάτι τέτοιο.
3: Όχι, φυσικά.
2: Εντάξει, απλά στο λέω.
3: Και παρήγγειλε 25.000 αυτοκίνητα.
2: Η Bolt είναι η εταιρεία η οποία ουσιαστικά χρησιμοποιεί ρομποταξί και αυτό είναι το μοντέλο της. Είναι μια εταιρεία που χρησιμοποιεί ρομποταξί και η Lucid είναι μια εταιρεία που παράγει ηλεκτρικά αυτοκίνητα και η Bolt αποφάσισε να αγοράσει αυτοκίνητα της Lucid για να τα κάνει ρομποταξί στην Ευρώπη.
3: Με στόχο να έχει 100.000 ρομποταξί το 2000.
2: Δεν ξέρω, εγώ στους στόχους δεν νομίζω ότι... Εντάξει, μακάρι.
3: Άλιστα.
2: Να τα έχει, δεν ξέρω, οτιδήποτε. Να φτάσουν και στο εκατομμύριο. Τι να πω, δεν έχω να πω εγώ κάτι. Άλλη απορία.
3: Όχι, δεν έχω άλλη απορία και θα είναι κάτι σαν το μετρό της Θεσσαλονίκης, δηλαδή που δεν θα έχει οδηγό.
2: Δεν ξέρω,
3: έτσι.
2: Όχι, νομίζω ότι... κοίταξε, στην Αμερική υπάρχουν ήδη, όπως στην Ευρώπη δεν το έχω παρακολουθήσει ιδιαίτερα πού και τι υπάρχει. Έχω δει από την Αγγλία αρκετά βίντεο, αλλά δεν ξέρω πόσο μαζικά κινούνται. Να πάμε σε ένα επόμενο θέμα ή έχεις...
3: Όχι, δεν έχω... Εν πάση περιπτώσει, είμαι μακριά από αυτό που μόλις είπαμε με το ρομποταξί. Όταν θα υπάρξει πιθανότητα να έρθουν και στη χώρα μας αυτά, θα πούμε πολύ περισσότερα.
2: Ναι.
3: Πάμε.
2: Θα ήθελα να σταθούμε και σε

0: κάτι το οποίο έκανε η Volkswagen. Η Volkswagen παρουσίασε ένα πρωτότυπο, από ό,τι λένε δεν έχουν στόχο την παραγωγή. Είναι όμως ένα πρωτότυπο αυτοκίνητο ηλεκτρικό. Το ονόμασε Volkswagen Mission Efficiency. Ξαναλέω, δεν είναι μοντέλο παραγωγής. Είναι ένα road legal πρωτότυπο πάνω στη λογική της πλατφόρμας του ID Polo και λειτουργεί κυρίως ως ένα εργαστήριο αποδοτικότητας. Να πούμε κάποια νούμερα. Ένας αεροδυναμικός συντελεστής CD 0,158, κατανάλωση 6,48 κιλοβατόρες στα 100 χιλιόμετρα, με μια μπαταρία 52 κιλοβατόρων και ηλεκτροκίνητρια 114 ανήπων, δεν είναι κάτι τρομερό. Κάλυψε μια διαδρομή 794 μιλίων, αυτό είναι 1300 χιλιόμετρα περίπου, συγχωρέστε με αν δεν είμαι ακριβής, από το Wolfsburg προς τη Βιέννη, με μία μόνο στάση φόρτισης. Έχει ενεργεία αεροδυναμική, μερικούς καλυμμένους τροχούς, ελαφρά υλικά και φωτοβολταϊκή υποβοήθηση. Γιατί επέλεξα να το αναφέρω, θέλω να σας πω λίγο. Θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι το επόμενο βήμα, το πώς να ελαφρύνουν πια αυτά τα αυτοκίνητα και να μπορέσουν να γίνουν ακόμα πιο φιλικά και πιο αποδοτικά. Γιατί τώρα τι έχουμε? Έχουμε μεγάλο βάρος. Και όπως ανέφερα και πριν για το Puma Genie, παρότι είναι ηλεκτρικό αυτοκίνητο, έχει ένα βάρος το οποίο συγκριτικά προσπαθεί να μείνει χαμηλά. Τώρα αν πας απέναντι στην κατηγορία του, θα δεις ότι okay, ένα αντίστοιχο θερμικό είναι προφανώς πιο κάτω.
1: Από ό,τι μου είπες, ξέρεις τι μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση? Ο αεροδυναμικός συντελεστής,
0: ναι,
1: το 0,158, είναι ένα νούμερο το οποίο το θεωρώ εξωπραγματικό. Να σκεφτείς ότι τα καλά αεροδυναμικά αυτοκίνητα είχαν 0,7, όταν κάποια εποχή, όταν ήταν κάτω από το 0,30, λέγαμε πω ο αεροδυναμικός συντελεστής 0,28. Τώρα το 0,15 είναι ένα απίστευτο νούμερο. Έτσι.
0: Είναι, δηλαδή, είναι όντως απίστευτο.
1: Μια βολίδα είναι. Πώς
0: είναι, είναι σαν, πώς να σου πω, δεν ξέρω πώς να το... Αξίζει κάποιος να μπει να το ψάξει, να το δει. Δεν είναι κάτι που θα μπορούσε να βγει στην παραγωγή.
1: Λες μερικώς καλυμμένη τροχή και τέτοια πράγματα, ναι, ναι, ναι, τα οποία εντάξει.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε, γιατί σιγά σιγά πρέπει και να κλείσουμε. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο θέμα απ' όλα είναι το ποιος πληρώνει τη μετάβαση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Γιατί,
1: α, μπράβο.
0: Νομίζω ότι η εικόνα που περιγράψαμε στη σημερινή εκπομπή και αυτής της εβδομάδας, τέλος πάντων, με όλα αυτά τα νέα, μοιάζει τουλάχιστον εμφατική. Δηλαδή, μόνο αν κοιτάμε μια στήλη δεδομένων. Τώρα, οι ταξινομήσεις σίγουρα των ηλεκτρικών μπορούν να ανεβαίνουν. Ενώ παράλληλα οι κατασκευαστές, παρά την αύξηση, χάνουν σε κερδοφορία. Οι κυβερνήσεις μπορούν να απαιτούν καθαρότερα αυτοκίνητα. Και λέμε κυβερνήσεις, εντάξει, λίγο πολύ στην Ευρώπη υπάρχει το 2035, το οποίο προσπαθούν να επιτύχουν. Ο καταναλωτής μπορεί να θέλει τεχνολογία, χωρίς να θέλει όμως να πληρώσει premium. Επίσης, δεν ξέρω κατά πόσο ο καταναλωτής αναλαμβάνει τελικά το ρίσκο της μεταπολιτικής αξίας. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο δεν μπορούμε να το αναλύσουμε τώρα, αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Και τώρα οι τέσσερις, αν μπορώ να το πούμε έτσι, που μοιράζονται το λογαριασμό, είναι ο κατασκευαστής, ο οποίος έχει όλη την εξέλιξη, την εργοστάσια, software, αναδιάρθρωση δικτύου. Είναι τα κράτη ανά τις χώρες που έχουν επιδοτήσεις, πρέπει να δουν τι θα γίνει με τα δίκτυα φόρτωσης, τι γίνεται με την ενεργειακή υποδομή τους. Είναι οι εργαζόμενοι, οι οποίοι θα πρέπει ουσιαστικά να αλλάξουν και δεξιότητες. Και έχουμε και, όπως βλέπουμε, και απώλειες θέσεων εργασίας προς το παρόν σε κάποιες χώρες. Είναι ο καταναλωτής, που η τιμή αγοράς, η αβεβαιότητα επωλυματικής αξίας και η αλλαγή συνήθειας είναι κάτι που δεν τον φέρνει σε εύκολη απόφαση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Τώρα, εγώ πιστεύω γενικότερα ότι δεν χρειαζόμαστε οπαδούς υπέρ ή κατά του ηλεκτρικού, γιατί θα ήθελα να πω, έχουμε περάσει το στάδιο, δεν ξέρω, μπορεί να βρισκόμαστε ακόμα και εκεί προς το τέλος αυτού του σταδίου, στους οπαδούς. Χρειαζόμαστε σίγουρα καλά αυτοκίνητα, χρειαζόμαστε καθαρούς κανόνες, χρειαζόμαστε πραγματικά δεδομένα χρήσης, τεχνολογική ουδετερότητα και εκεί που αυτή έχει νόημα, και η μετάβαση θα κριθεί τελικά όταν το προϊόν γίνει καλύτερη επιλογή, χωρίς να χρειάζεται κάποιο ηθικό κήρυγμα ή λογιστικό τέχνασμα από πίσω για να το κάνουν αυτό ξεκάθαρο. Αυτή είναι η προσωπική μου θέση.
1: Να σε προσγειώσω.
0: Να με προσγειώσεις.
1: Αν τα κράτη κόψουν τις επιδοτήσεις, τι θα γίνει με τα ηλεκτρικά?
0: Δεν μπορούμε να το απαντήσουμε. Βλέπεις όμως ότι γενικότερα η αποδοχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο και με τους μέσους όρους μεγαλώνει.
1: Το θέμα είναι το εξής, ότι το ηλεκτρικό αυτοκίνητο θα μπορεί να κερδίσει επειδή είναι καλύτερο αυτοκίνητο για τη συγκεκριμένη χρήση.
0: Αυτό είπα μόλις τώρα, ότι θα μπορέσει να κερδίσει.
1: Αυτή είναι η νέα εποχή.
0: Όταν είναι ξεκάθαρα η καλύτερη επιλογή και δεν θα υπάρχει από πίσω ένα ηθικό κήρυγμα ή κάποιο λογιστικό τέχνασμα για να σε κάνει να φτάσει εκεί. Σε εισαγωγικά όλα αυτά, έτσι, η λέξη τέχνασμα, σε εισαγωγικά.
1: Η κυρία Ματζίκα μας κάνει νόημα.
0: Είμαστε πολύ κοντά στο να κλείσουμε, ναι. Απόψε λοιπόν είδαμε μια μηχανία που αλλάζει πιο γρήγορα από όσο αντέχουν οι ισολογισμοί της. Τα ηλεκτρικά κερδίζουν μερίδιο, οι παλιοί γίγαντες χάνουν βεβαιότητες, η Κίνα πιέζει, η Αμερική κλείνει την πόρτα και το αυτοκίνητο μετατρέπεται από μηχανή σε δίκτυο με τροχούς. Θα με ρωτήσει τώρα ο οδηγός. Για να κλείσουμε, ή δεν θα με ρωτήσεις. Και ο οδηγός. Ο οδηγός δεν χρειάζεται στρατόπεδο. Νομίζω ότι χρειάζεται σωστή ενημέρωση, τίμια τιμή και ένα αυτοκίνητο που κάνει καλά τη δουλειά του. Εμείς θα είμαστε ξανά εδώ αύριο στις 8 στον Αλφα Ρέντιο 89 για ακόμη μία ώρα με το αυτοκίνητο. Να οδηγείτε με μυαλό, να αγαπάτε τη μηχανή, αλλά να θυμάστε πάντα τον άνθρωπο μέσα σε αυτή. Καλό σας βράδυ, πολλά και ασφαλή χιλιόμετρα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Βγείτε απόψε εκτός κέντρου και χρειαστεί να πάρετε αυτοκίνητο. Ξέρετε τι δεν πρέπει να κάνετε. Θα έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατόβραδο, μια καλή Κυριακή αύριο. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Πόπη Ματζίκα που ήταν στον ήχο. Και ραντεβού αύριο στις 8 η ώρα στον Αλφα Ραδίο 989. Καλό σας βράδυ.
0: Γεια σας, καλό βράδυ.

0: Alfa Radio 989.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαι ο σύμβουλος μάρκετινγκ Θέμης 41. Ακούτε Alfa Radio 989. Βράδυ Κυριακής, 9 η ώρα, είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας. Σε ποιο ραντεβού? Στο ραντεβού με την επιχειρηματικότητα. Σήμερα θα μιλήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη, θα μιλήσουμε για το digital marketing, για όλα αυτά τα οποία σκέφτεστε και ίσως δεν έχετε ρωτήσει ακόμα. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητά μας. Αναζητούμε πληροφορίες, δημιουργούμε κείμενα και εικόνες, ζητάμε προτάσεις, ιδέες και όλο και περισσότερο χρησιμοποιούμε εργαλεία AI πριν πάρουμε ακόμη και μία αγοραστική απόφαση. Την ίδια στιγμή, πίσω από πολλές από τις διαφημίσεις που βλέπουμε καθημερινά, όχι μόνο online αλλά και offline, τον τρόπο λοιπόν που μας προτείνουν τα προϊόντα, το περιεχόμενο που εμφανίζεται στην οθόνη μας και την επικοινωνία μας με τις επιχειρήσεις, υπάρχει πλέον όλο και περισσότερη τεχνητή νοημοσύνη. Τι αλλάζει λοιπόν στο digital marketing το AI? Πόσο διαφορετική γίνεται η διαφήμιση? Τι γνωρίζουν πλέον οι επιχειρήσεις για εμάς? Θα συνεχίσουμε να ψάχνουμε προϊόντα στην Google ή θα ρωτάμε απευθείας στο chat GPT? Και τελικά η τεχνητή νοημοσύνη θα κάνει το marketing καλύτερο ή απλώς πιο δύσκολο? Αυτά και άλλα πολλά θα συζητήσουμε σήμερα για να δούμε όχι μόνο τι αλλάζει για τις επιχειρήσεις, αλλά κυρίως τι σημαίνουν όλες αυτές οι αλλαγές για τους ίδιους καταναλωτές. Μαζί μου εδώ στο στούντιο του Alfa Radio 989 είναι ο Σπύρος Ανδριόπουλος. Σπύρο, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
2: Καλησπέρα, Θέμη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλή σεζόν να έχουμε.
1: Μακάρι, ο πρώτος του ΣΕΔΕ και ο ιδιοκτήτης της AboutNet.
2: Σωστά.
1: ΣΕΔΕ. Θα μας πεις τι είναι?
2: Είναι ο σύνδεσμος, σωστά, είναι ο σύνδεσμος των επιχειρήσεων διαδικτύου Ελλάδος. Είναι ο σύνδεσμος ουσιαστικά που μαζεύει όλες τις επιχειρήσεις, που αντιπροσωπεύει όλες τις επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες ίντερνετ.
1: Άρα πλέον αποκτά ένα θεσμικό πρόσωπο και όργανο, μπορώ να πω, ο κλάδος σας, σωστά?
2: Σωστά.
1: Και τι θέλετε να πετύχετε με αυτή τη συσπήρωση? Γιατί ξέρεις, και το έχω ξαναπεί πολλές φορές, γιατί έχεις ξαναέρθει στην εκπομπή, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που παρέχουν υπηρεσίες digital marketing σήμερα.
2: Σωστά. Για να βοηθήσω και να υπερθεματίσω αυτό που είπες, φαντάσου, κατά μέτρες έχει δείξει ότι υπάρχουν 3.000 επιχειρήσεις με έναρξη διαδικανονικά εργασιών στην εφορία, οι οποίες παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες. Απ' την άλλη, αυτό καταδεικνύει τη μεγάλη ανάγκη την οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά για τις επιχειρήσεις. 1 εκατομμύριο κάτι περίπου είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις, καταγεγραμμένες τουλάχιστον. Οπότε δείχνει την ανάγκη την οποία υπάρχει πραγματικά για αυτές τις υπηρεσίες, προκειμένου να μπορούν να υπάρχουν τόσες πολλές εταιρείες οι οποίες παρέχουν αυτή την υπηρεσία.
1: Ξέρεις. Okay, το καταλαβαίνω. Νομίζω όμως ότι το digital marketing είναι παρεξηγημένο και πάρα πολλοί άνθρωποι ασχολούνται με αυτό επειδή απλά υπάρχει ευκαιρία και ζήτηση. Το είπες εσύ. Mm-hmm. Πάρα πολλές επιχειρήσεις ζητούν υπηρεσίες.
2: Σωστό.
1: Είναι όλοι καλοί. Γιατί ξέρεις, νομίζω ότι αν ρωτήσουμε τους ακροατές τώρα που οδηγούν, που ακούν, θα πούνε: δεν είμαι ευχαριστημένος με τα κοινωνικά δίκτυα που κάνει η εταιρεία που έχω. Δεν μου φέρνει τις πωλήσεις που θέλω η εταιρεία που έχω. Και ένα δεν θα υπάρχει κάπου.
2: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς στο δέντρο ταχυδρόμος πολλές φορές την πληρώνει φαίνοντας στο λογαριασμό. Διότι δεν φταίει πάντα η εταιρεία η οποία κάνει αυτή τη δουλειά. Η εταιρεία δεν μπορεί ούτε να κάνει τα προϊόντα πιο οικονομικά, ούτε μπορεί να κάνει τον κόσμο να μπορέσει να έχει περισσότερα χρήματα για να μπορέσει να καταναλώσει όλα τα προϊόντα, ούτε μπορεί να κάνει τα προϊόντα και τις επιχειρήσεις μέσα με τις υπηρεσίες που προσφέρουν σούπερ ανταγωνιστικές. Το μόνο το οποίο μπορεί να κάνει είναι να φροντίσει με μια σωστή στρατηγική και με έναν budget αναγκαστικά από τον πελάτη να εμφανίσει τον συγκεκριμένο πελάτη, τις υπηρεσίες του, την εταιρεία ή οτιδήποτε άλλο, για να μπορέσει ο καταναλωτής όταν αποφασίσει να κάνει μια συγκεκριμένη αγορά να προτιμήσει, αφού κάνει και την έρευνα αγοράς, τη συγκεκριμένη εταιρεία έναντι μιας άλλης.
1: Εντάξει, αυτό είναι μεγάλο θέμα και έχει αποτελέσει θέμα συζήτησης πολλές φορές εδώ σε αυτήν την εκπομπή για το πώς το digital marketing αλλάζει. Σήμερα όμως θέλω να εστιάσουμε και από την εισαγωγή που έκανα στην τεχνητή νοημοσύνη, στο AI. Άρα, αν εξηγούσε σε έναν ακροατή ο οποίος δεν ασχολείται με το μάρκετινγκ, τι έχει αλλάξει η τεχνητή νοημοσύνη τα τελευταία 2 χρόνια στο επιχείρημα, τι θα του έλεγες?
2: Έχει αλλάξει πάρα πολύ και η αλήθεια είναι ότι συνεχίζει να αλλάζει και θα αλλάζει ακόμα περισσότερο. Η τεχνητή νοημοσύνη έκανε την τεχνολογία να προχωράει με πολύ μεγάλους ρυθμούς. Δηλαδή δεν θα έλεγα πραγματικά 2 χρόνια, θα έλεγα ότι τους τελευταίους 6-7 μήνες ο καλπασμός αυτή τη στιγμή της έλευσης τεχνητής νοημοσύνης στο κομμάτι του digital marketing έχει φτάσει σε ένα χρονικό διάστημα το οποίο θα έπρεπε κανονικά να περάσουν 2 χρόνια προκειμένου να γίνει αυτό. Οπότε απαντώ ότι όντως έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή, μόλις προσφάτως ξεκίνησε, μέχρι και το ChatGPT το οποίο ανέφερες, η οποία ήταν η πιο γνωστή και είναι ακόμα από τις πιο γνωστές πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης.
1: Νομίζω εξεπέραστη.
2: Εντάξει.
1: Είναι τα παίζω όλα τα εργαλεία.
2: Ναι, εξαρτάται πλέον, δηλαδή αν καθίσεις και κάνεις μια αξιολόγηση θα δεις ότι η κάθε πλατφόρμα μέσα τεχνητής νοημοσύνης εξειδικεύεται σε κάποια πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ καλή, ας πούμε σε κώδικα, σε δημιουργία εικαστικών και τα περίπα. Θα έλεγα ότι είναι λίγο καλύτερο το Claude. Σε κάποιες περιπτώσεις δείχνει ότι είναι πάρα πολύ δυνατό το Gemini. Το Gemini, η πλατφόρμα τέλος πάντων τεχνητής νοημοσύνης της Google. Αλλά θεμεί όλα αυτά είναι σήμερα. Μπορεί σε ένα μήνα να βγάλει ένα καινούριο μοντέλο ή ξέρω εγώ, η Grok ή οποιαδήποτε τέλος πάντων άλλη μηχανή, οι Κινέζοι που είχαν ξαναβγάλει, να βγάλουν ένα μοντέλο το οποίο πραγματικά να ξεπεράσει. Αυτό είναι και το επικίνδυνο βέβαια της κατάστασης, μια και είδαμε ότι έχει αρχίσει να υπάρχουν κίνδυνοι και καμπανάκια και παρετήσεις και οτιδήποτε άλλο. Μεγάλος τηλεφώνου.
1: Και θα μας καταστρέψει, διάβαζε τις προάλλες στην εφημερίδα.
2: Ναι, φαντάζομαι ότι μέχρι και ο ίδιος ο Bill Gates έδωσε μια συνέντευξη μετά από τόσο καιρό, αλλά πρόσεξαμε, όχι μόνο ο Bill Gates, και ο πρώην πρόεδρος της Αμερικής έδωσε συνέντευξη και μίλησε για την. Ο Ομπάμα έδωσε συνέντευξη και μίλησε για την έλευση της τεχνητής νοημοσύνης. Όπως επίσης είχαμε και μέχρι πριν προλίγο ενημερών, είχαμε παρέτηση μεγάλου στελέχου τη. Μηχανής αναζήτησης της Google, ο οποίος παρετήθηκε διότι είπε ότι θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορεί να καταστρέψει τον άνθρωπο.
1: Αυτό διάβασα.
2: Αλλά τέλος πάντων, ας μην πάμε σε αυτό τώρα το σενάριο, γιατί πραγματικά δεν μπορώ να σου πω. Το ξέρω, το έχω δει σε ταινίες, αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι είμαστε ακόμα εκεί. Αυτό που μπορώ να πω λοιπόν είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη πλέον έχουμε μοντέλα που ξεκινήσαν, όπως ας πούμε οι ίδιες διαφημίσεις μέσα στο ChatGPT γίνανε πλέον διαθέσιμες και στην Ελλάδα.
1: Θα μιλήσουμε γι' αυτό.
2: Βεβαίως. Βλέπουμε ότι πλέον έχει αρχίσει με το AI να μπορέσουν να καταλαβαίνουν το τι ζητάει ο άνθρωπος, το τι ζητάει, το τι ψάχνει, να μπορέσουν να του προτείνουν αντίστοιχα προϊόντα με αυτά τα οποία ψάχνει, να μπορέσουν να καταλαβαίνουν περισσότερα πράγματα προκειμένου να του κερδίσουν χρόνο και να του δώσουν πραγματικά τα πάντα στο πιάτο. Οπότε θα έλεγα ότι το AI έχει μπει για τα καλά και όχι μόνο στο marketing, αλλά για το marketing το οποίο με ρώτησες. Και επηρεάζει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή τις αποφάσεις και τις προβολές μέσα του κόσμου. Φαντάζομαι ότι και οι ίδιες οι μηχανές αναζήτησης ή ακόμα όπως παραδείγματος χάρη η Google ή σε μικρό βαθμό η Bing, αλλά καθώς επίσης και οι διαφημίσεις στα social media βγαίνουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό με αλγόριθμους μέσα της τεχνητής νοημοσύνης που καταλαβαίνει αυτά τα οποία βλέπεις μέχρι και το περιεχόμενο αυτών των οποίων βλέπεις και σου προτείνει αντίστοιχα
1: προϊόντα. Ενσωματωμένες πλατφόρμες όμως δεν είναι κάτι που κάνουμε εμείς.
2: Όχι.
1: Εμείς κάνουμε τη διαδικασία διαφήμισης που κάναμε παλιά, όπως την κάναμε.
2: Σωστά.
1: Απλά έχει βελτιωθεί το optimization, ας πούμε.
2: Ουσιαστικά ναι, δηλαδή γίνεται μια διαφορετική στόχευση η οποία έχει να κάνει καθαρά με αυτά τα οποία ουσιαστικά καταλαβαίνει και γνωρίζει για σαν τεχνητή νοημοσύνη. Με έναν πάρα πολύ γρήγορο τρόπο, με έναν πάρα πολύ γρήγορο υπολογισμό, ξέρει πάρα πολλά πράγματα για σένα και διαφημίζει και δείχνει τις αντίστοιχες διαφημίσεις τις οποίες θέλει να προωθήσει, οι οποίες είναι πολύ σχετικές για σένα. Αν είσαι στα social media και χαζεύεις, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, αθλητικά, οτιδήποτε τέλος πάντων το οποίο έχει με αυτό το κομμάτι, μπορεί πάρα πολύ εύκολα να σου δείξει κάποιες διαφημίσεις οι οποίες να είναι μαθητικά παπούτσια. Χωρίς να θεωρήσουμε ότι ήσουν αυτό το φύλλο, αυτή την ηλικία, αυτό το τίποτα άλλο. Τα ξεπερνάει όλα αυτά, βλέπει ποιο είναι εκείνη τη στιγμή το ενδιαφέρον σου και μέσα σε πραγματικά λίγα δεύτερα μπορεί να σου δείξει αντίστοιχη διαφημίση να σου σερβίρει.
1: Άρα, θεωρήσουμε δεδομένο όταν βλέπουμε διαφημίσεις στα κοινωνικά δίκτυα, έχει εμπλακεί Βέβαια, το AI
2: βέβαια.
1: Στη δημιουργία ή στην στόχευση?
2: Στη δημιουργία όχι τόσο πολύ ακόμα σήμερα. Δηλαδή σημαίνει ότι όταν λέω τη δημιουργία, εννοώ τη δημιουργία του εικαστικού και τα λοιπά. Είναι κάπως μοιρασμένο αυτό το κομμάτι. Στο κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με την στόχευση, ναι, από 70% μέχρι και 99,9%. Δηλαδή δίνουμε κάποια signals, δηλαδή δίνουμε κάποιες στοχεύσεις. Από εκεί και πέρα όμως δεν αναγκαστικά ότι τις λαμβάνει υπόψη τους το social media, η πλατφόρμα, ότι λαμβάνει αυτή τη στιγμή αναγκαστικά υπόψη αυτά τα οποία λέμε.
1: Κατά τη γνώμη σου, τόσα χρόνια στο digital marketing, θα ήταν τολμηρό να πω ότι το AI, η τεχνητή νοημοσύνη, γνωρίζει τι θέλουμε να αγοράσουμε πριν το αποφασίσουμε εμείς?
2: Ναι, θα ήταν λίγο τολμηρό. Η αλήθεια είναι ότι θα ήταν λίγο τολμηρό, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία τα θέλουμε και τα αγοράζουμε γιατί τα έχουμε ανάγκη, γιατί έχουμε αποφασίσει ότι θέλουμε, και είναι κάποια πράγματα τα οποία μας παρακινούν επειδή τα βλέπουμε να τα αγοράσουμε. Ένα παράδειγμα θα πούμε. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι, ας πούμε, γυναίκες, δεν είναι ανάγκη ότι έχουν ανάγκη από ρούχα ή από παπούτσια ή από μια τσάντα. Τη βλέπουν από μια φωτογραφία, την ερωτεύονται, την αγαπάνε, την θέλουν και ουσιαστικά τους παρακινεί να την αγοράσουν. Δεν, ούτε δεν έχουν τσάντες, ούτε δεν έχουν παπούτσια, ούτε δεν έχουν ρούχα. Το ίδιο και για έναν άντρα. Είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά μπορεί να μην είναι ότι το έχει ανάγκη εκείνη τη στιγμή, ένα ένδυμα, ένα κάτι άλλο, αλλά είναι κάτι το οποίο τον παρακινεί εκείνη τη στιγμή να το αγοράσει. Άρα λοιπόν έχουμε το ένα, το οποίο είναι μια διαφήμιση για κάτι το οποίο ταιριάζει με σένα και το οποίο σου εμφανίζεται εκείνη τη στιγμή γιατί πιθανώς να σε ενδιαφέρει και να σου αρέσει και σου ταιριάζει. Και μετά από εκεί πέρα έχουμε την καθαρά ανάγκη την οποία λες, ότι λες ότι χρειάζομαι ένα ζευγάρι παπούτσια, άρα μπαίνεις μέχρι σήμερα στην Google και πηγαίνεις και πατάς ζευγάρι παπούτσια, άσπρα, μαύρα, ό,τι θες, τέλος πάντων, αθλητικά, μη αθλητικά και οτιδήποτε άλλο, και σου εμφανίζονται τα αντίστοιχα.
1: Έχεις ακούσει την έκφραση που είμαι σίγουρος ότι αρκετοί ακροατές θα την έχουν πει, μες άκουσε το κινητό?
2: Ισχύει.
1: Δεν τυχαίνει.
2: Καταρχάς και την έχω ακούσει και ισχύει.
1: Ισχύει, πες μου γι' αυτό. Αλλά μην μου πεις τώρα, θέλω να μου πεις αντικειμενικά, όχι φήμες.
2: Όχι, πλέον δεν είναι φήμες. Πλέον υπάρχει μια επίσημη διαβεβαίωση, η οποία υπάρχει, ότι από τη στιγμή την οποία το κινητό σου βρίσκεται, είναι ανοιχτά μέσα όλα, με τα application και οτιδήποτε άλλο, είναι ανοιχτές μέσα τα ηχεία και ακούνε επίσημα. Είναι πλέον και επίσημο, έχει βγει και από τα επίσημα χείλη μέσα, κανονικά και της Google και οτιδήποτε άλλο, ότι ουσιαστικά είναι ανοιχτό το μικρόφωνο και ακούνε τα πάντα για σένα και έτσι μπορούν να μεταφράσουν κάποιες από αυτά τα οποία θες προκειμένου να υπάρχουν συζητήσεις. Ίσως ταιριάζει εκεί περισσότερο αυτό που λες, ότι μπορεί να έχει αποφασίσει και να μας έχει δείξει κάτι το οποίο να έχει αποφασίσει ότι εμείς το θέλουμε πριν καν πούμε ότι το θέλουμε.
1: Εγώ είμαι πολύ ρεαλιστής και δεν μ' αρέσει ο συνωμοσίας. Αλλά συμβαίνει.
2: Δεν είναι πλέον συνωμοσία.
1: Συζητάς κάτι και ξαφνικά το βλέπεις μπροστά σου. Είναι με τη σύμπτωση.
2: Θέμα είναι πλέον επίσημο. Το έχουν διαφανίσει, το έχουν πριν ήταν συζήτηση, πλέον είναι επίσημο, βρίσκεται μέσα στους όρους το οποίο είναι της Google, το οτιδήποτε άλλο το οποίο κατεβάζουμε όλα τα application και τα λοιπά, ότι τα μικρόφωνα δουλεύουν και είναι ανοιχτά. Δεν τυχαίο ότι όταν μπαίνουν κάποιοι πολιτικοί και ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λοιπά, και απενεργοποιούν τα κινητά τους και τα βγάζουν και απ' έξω στην αίθουσα.
1: Και πού σταματάει, εντάξει, για τους κοινούς θνητούς, τους μη πολιτικούς, η προστασία των προσωπικών δεδομένων? Γιατί εδώ στην Ευρώπη έχουμε κάνει θέματα. GDPR και πατήστε accept. Κοίτα, και αυτά και τα λοιπά.
2: Η προστασία προσωπικών δεδομένων είναι κάτι το οποίο είναι ότι θέλω να προστατεύω τα προσωπικά σου δεδομένα, εκτός εάν εσύ έχεις συνενέσει να μην προστατεύονται. Οπότε με αυτά τα κουμπιά τα οποία πατάμε συνήθως, ναι, accept, consent ή οτιδήποτε
1: όλο
2: άλλο.
1: Όλο ναι, πατάς, δεν πατάς.
2: Μα ακριβώς, γιατί αλλιώς δεν.
1: Αφή, γιατί αλλιώς δεν σου θες.
2: Δεν σου επιτρέπουν, υπάρχουν και περίπτωση να μην μπορείς να χρησιμοποιήσεις πραγματικά το εργαλείο, αν δεν κάνεις consent εκείνη τη στιγμή.
1: Συμβαίνει.
2: Οπότε εκ των πραγμάτων είναι αυτό το πρόβλημα.
1: Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Με χαρά.

0: μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Είμαι ο σύμβουλος Μάρκιν Θέμη 41. Ακούτε την επιχειρηματική εκπομπή εδώ στον Αλφα Radio κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 10 το βράδυ. Σήμερα μαζί με τον καλεσμένο μου, τον Σπύρο Ανδριόπουλο, τον πρόεδρο του ΣΕΔΕ, του Συνδέσμου
3: Εταιριών Επιχειρήσεων Διαδικτύου Ελλάδος.
2: Είδες, δεν το λέω γιατί το θυμάμαι ποτέ.
3: Να πω και εγώ κάτι.
2: Συζητάμε λοιπόν για την τεχνητή νοημοσύνη και πώς αυτή έχει μπει στη ζωή μας και έχει αλλάξει τον τρόπο τον οποίο διαφημίζουμε online, αλλά και πώς ως καταναλωτές εισπράττουμε τις διαφημίσεις. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής είπες για τις διαφημίσεις πια που έρχονται μέσα στο ChatGPT. Μόνο στο chat και σε άλλες πλατφόρμες.
3: Σε όλες τις πλατφόρμες. Απλά οι διαφημίσεις αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει επίσημα και το έχει ξεκινήσει πρώτο το ChatGPT.
2: Πολύ ωραία.
3: Αλλά οι πλατφόρμες είναι οι πλατφόρμες AI και οι πλατφόρμες οι οποίες χρησιμοποιούν το AI. Τα μοντέλα όπως είναι το ChatGPT είναι το μοναδικό που έχει διαφημίσεις. Mm-hmm. Αν όμως σερφάρουμε και είμαστε μέσα στη Meta, δηλαδή στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok,
2: χρησιμοποιεί AI.
3: Χρησιμοποιεί AI και τότε με αυτόν τον, με τον αλγόριθμο του AI σου δείχνει διαφημίσεις.
2: Ωραία. Πάμε τώρα στις διαφημίσεις εντός των πλατφορμών τεχνητής νοημοσύνης. Με πήρε ένας επιχειρηματίας προάλλες, μου λέει, γεια σας, μου λέει, δεν ασχοληθεί με marketing, ιστορίες και τέτοια, αλλά θέλω όμως να μου πείτε για τις διαφημίσεις στο chat και τι χρειάζεται για να μπω. Δεν είμαι ο κατάλληλος φυσικά γι' αυτό, λάθος με πήρε, αλλά του είπα ότι από τη στιγμή την οποία δεν έχετε κάνει τα συμβατικά. Ποια είναι τα συμβατικά? Να έχεις λίγο Google, να έχεις ένα στο site, να κάνεις λίγο Facebook διαφήμιση, Instagram, LinkedIn, δεν ξέρω τι απαιτείται. Πώς θα πας στο chat? Σωστά.
3: Θα μου επιτρέψεις καταρχάς να σου πω ότι διαφωνώ ότι δεν είσαι κατάλληλος. Διότι απλά είσαι ο άνθρωπος ο οποίος εκ των πραγμάτων μπορεί να μην ξέρεις περσέ πώς ακριβώς δουλεύει εκείνη τη στιγμή σήμερα που μιλάμε, που μόλις
2: έχει πετύχει
3: το operation. Αλλά παρόλα αυτά είσαι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έχει σχεδιάσει. Ο αρχιτέκτονας έχει σχεδιάσει το κτίριο και από εκεί και πέρα πηγαίνουν οι μάστορες, οι εργολάβοι, οι τεχνικοί, οτιδήποτε άλλο και φτιάχνουν το κτίριο. Οπότε λοιπόν, ναι, μπορεί να μην ξέρεις πώς μπαίνει το τούβλο, αλλά παρόλα αυτά ξέρεις αυτή τη διαδικασία.
2: Αν πρέπει να μπει εκεί το τούβλο, το ξέρω. Έτσι, μα έτσι υποστηθέτεις, ναι,
3: είμαι. Οπότε λοιπόν, άρα λοιπόν, καταρχάς να θέσουμε αυτό, γιατί πραγματικά τώρα τι γίνεται, Θέμη? Έρχονται επιχειρηματίες, επιχειρήσεις, υπεύθυνοι, marketing, οτιδήποτε άλλο, μέσα εταιριών, οι οποίοι μας λένε, ναι, ξέρετε κάτι, θέλω να κάνω μια διαφήμιση. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι 2 κιλά, 3 κιλά, 5 κιλά διαφήμιση πόσο κοστίζει το παίρνω. Έχει μια στρατηγική την οποία χρειάζεται και εμείς είμαστε ένας από τους εκτελεστές αυτού του όλου πλάνου. Το πλάνο αυτό όμως δεν το βγάζουμε εμείς. Το πλάνο μέσα το βγάζει ένας γενικός σύμβουλος marketing. Αυτό
2: έτσι,
3: είναι.
2: Έτσι υποσυθέτσι, ναι. Έτσι,
3: ναι, γιατί και εγώ μπορεί να λέω κάτι, αλλά θα με στείλει ο παθολόγος μου στον ειδικό γιατρό για αυτό το πράγμα. Οπότε σωστά, ουσιαστικά αυτό κάνεις εσύ. Τώρα πάμε στην ερώτηση.
2: Έχεις την οποία. Παθολόγο,
3: Ναι.
2: Τέλειο, ωραίο.
3: Σε ένα ιατρικό.
2: Οικογενειακός γιατρός.
3: Έτσι, ακριβώς. Σε μια ιατρική αναγωγή είσαι σαν παθολόγος. Ή γενικός χειρούργος, δεν ξέρω.
2: Αυτό
3: θα αρέσει περισσότερο.
2: Όχι, τα δύο είναι πολύ καλά και πολύ χρήσιμα.
3: Ωραία. Τώρα, όσον αφορά για το θέμα τώρα τι ακριβώς γίνεται με τη συγκεκριμένη διαφήμιση. Η διαφήμιση σήμερα αυτή η οποία γίνεται και την οποία θα ήουν οι περισσότεροι είναι η λεγόμενη και παλιά οργανική διαφήμιση. Δηλαδή πηγαίνουμε και ρωτάμε το AI και του λέμε ποια είναι τα καλύτερα παπούτσια αθλητικά για να αγοράσω και μας βγάζει κάποια
2: θα
3: αποτελέσματα.
2: Σου βγάλει, brands.
3: Ακριβώς. Αλλά αυτό πρόσεξε να δεις. Αυτό είναι ο αντίστοιχος παλιός τρόπος που πηγαίναμε στην Google και δούλευε. Δηλαδή έγαμε, βγάλαμε παπούτσια και σου βγάζει κάποια αποτελέσματα χωρίς να έχει διαφημίσεις που παλιά τις είχε δεξιά.
2: Το SEO.
3: Ακριβώς. Είναι το λεγόμενο GEO λοιπόν ουσιαστικά. Δηλαδή αυτό είναι πώς μπορώ να πω στο μοντέλο ότι όταν κάποιος άνθρωπος μπει μέσα και σου ζητήσει παπούτσια, πώς μπορώ να το εξηγήσω ότι, ότι πρέπει να εμφανίσει και τα δικά μου παπούτσια, το δικό μου site, να πει ξέρεις πήγαινε από το τάδε e-shop, το τάδε να αγοράσεις παπούτσια και να του δώσει και ένα link να στραφεί για να έρθει κατευθείαν στο δικό μου κατάστημα. Κατά πόσο μπορεί να το κάνει αυτό. Αυτό λοιπόν το κάνουμε οργανικά.
2: Είναι γίνεται. Το...
3: Γίνεται. Πώς γίνεται. Δεν του λέμε ψέματα. Ξεκινάμε απλά και τον μαθαίνουμε και προσπαθούμε, δεν καθόμαστε απλά να το πούμε ξέρεις κάτι έχω και εγώ παπούτσια. Προσπαθούμε με κάποιους τρόπους ο οποίους είναι τεχνικούς αρκετά για να τους εξηγήσω αυτή τη στιγμή σήμερα στην εκπομπή μας και θα κουραστούν οι ακροατές. Ακριβώς για να μάθουμε το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης ότι εμείς έχουμε παπούτσια και ότι πρέπει να μας προτείνει και εμάς όταν κάποιος θα το αναζητήσει παπούτσια. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν είναι η λεγόμενη οργανική διαφήμιση για την οποία δεν πληρώνεται η μηχανή αναζήτηση, στη συγκεκριμένη περίπτωση του μοντέλου του LLM, αλλά ο συνάδελφος, η εταιρεία δηλαδή
2: θα το
3: η οποία θα το διδάξει, πρέπει να μπορέσει να πληρωθεί. Δεν μπορεί να το κάνει αυτός, προσοχή, δεν μπορεί να το κάνει σήμερα που μιλάμε ένας απλός χρήστης ακριβώς. Και τέλος είναι η καινούργια διαφήμιση.
2: Πριν πάμε, κάτσε γιατί μου
3: τεράστιο θέμα. Έχεις δίκιο, καταλαβαίνω.
2: Έτσι όμως, με αυτό που μας περιγράφεις τώρα, το οποίο το έχω δει να διαφημίζεται,
3: οργανικά.
2: Δεν είμαι πεπισμένος. Προσωπικά εσύ θα μου πεις ότι είναι γιατί είναι δουλειά σου και το ξέρεις. Ότι μπορείς να εκπαιδεύσεις μια τεράστια μηχανή, ένας ανθρωπάκος εδώ στην Ελλάδα, το παγκόσμιο για ένα θέμα, το θεωρώ πολύ δύσκολο, αλλά ας πούμε ότι γίνεται. Έτσι δεν χάνει σε αξιοπιστία, γιατί αν ο κόσμος μάθει, οι ακροατές που ακούνε σήμερα, να ακούσουν ότι γίνεται αυτό, όταν θα πάνε να ρωτήσουν το chat ή οποιοδήποτε AI εργαλείο, τι να αγοράσω, τι να κάνω, γιατί αυτό μπορεί να έχει προέκταση και στα ιατρικά. Γιατί ρωτάμε πια το chat, έχω αυτό, τι να κάνω, και σου προτείνει το chat και το συγκρίνεις με του γιατρού και όχι μόνο σε πολλά πράγματα, ακόμα και για το πώς θα βιδώσεις μια λάμπα στον τοίχο. Δεν χάνεις αξιοπιστία. Πώς λοιπόν οι άνθρωποι θα εμπιστευόμαστε αυτό που μας λέει το chat όταν θα σκεφτούμε ή θα μάθουμε, γιατί κάποιοι θα το μάθουν όλοι, όπως στην αρχή δεν ξέρουν πώς λειτουργεί το SEO, σήμερα θα μάθουν, αυτό που μου δίνει δεν είναι το... Αυτό που πραγματικά πιστεύει ή αυτό που είναι κατευθυνόμενο, καταλαβαίνετε να σου πω.
3: Ωραία. Απαντώ λοιπόν και ξεκινάω και λέω λοιπόν ότι όντως έχεις δίκιο σε αυτό το πράγμα, χάνει μια αξιοπιστία του, αλλά το ίδιο πράγμα γινόταν και πριν. Στη μηχανή αναζήτησης και μπαίναμε μέσα και λέγαμε φέρε μου τα καλύτερα ηλεκτρονικά καταστήματα με παπούτσια ή δείξε μου ποια είναι τα καλύτερα παπούτσια και μας βγαίνανε κάποια αποτελέσματα, τα οποία ήταν κανονικά στα οργανικά αποτελέσματα, στα κανονικά ήταν 10 και τα οποία τα υπόλοιπα ήταν πληρωμένα, είχαν και την ένδειξη πάνω που σημαίνει διαφήμιση και τα λοιπά. Οπότε ουσιαστικά δεν είναι κάτι διαφορετικό, είναι το ίδιο πράγμα με τον οποίο δούλευε. Γιατί διάλεγε κάποια να στεμφανίσει μπροστά η μηχανή αναζήτηση εκείνη τη στιγμή Google? Άρα ουσιαστικά με έναν αντίστοιχο τρόπο δουλεύει το Gemini, αλλά, το AI. Αλλά μπορείς να το ρωτήσεις, να το πεις ξέρεις κάτι, θέλω να μου πεις τα καλύτερα παπούτσια στην περιοχή μου, τα καλύτερα παπούτσια στην Ελλάδα. Όλα αυτά έχει κάποια φίλτρα και τα οποία προσπαθεί με κάποια αντικειμενικά κριτήρια να μπορέσει να δουλέψει.
2: Το θέμα είναι τεράστιο. Βάζουμε μια.
3: Με χαρά.
2: Δεν λέγεται, έχει πέρασει μισή ώρα, πρέπει να πάμε σε μια διακοπή και επιστρέφουμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας.
3: Βεβαίως.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Είμαι ο Σύμβουλος Marketing Time 41, σε 9.30. Είμαστε εδώ στον Alpha Radio 989, επιχειρηματική ώρα. Σήμερα μαζί με τον καλεσμένο μου, τον Σπύρο Ανδριόπουλο, τον πρόεδρο του ΣΕΔΕ, συζητάμε για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη έρχεται να ανατρέψει τα πάντα στο επιχείρημα. Και ανοίξαμε πριν τη διακοπή ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Μας μίλησες για το Τζέο.
2: Σωστά.
1: Είναι λοιπόν ο τρόπος που εκπαιδεύουν οι επαγγελματίες του digital marketing τη τεχνητή νοημοσύνη για να βγάζει συγκεκριμένα αποτελέσματα.
2: Σωστό.
1: Και μας έκανες ένα παραλληλισμό με το SEO, το Search Engine Optimization, που να πούμε στους ακροατές ότι τι ήταν αυτό. Παλιά στην αρχή εκπαιδεύαμε την Google με τον ίδιο τρόπο να βγάζει οργανικά, όχι πληρωμένα, κάποια αποτελέσματα.
2: Για να είμαι ακριβής, δεν εκπαιδεύαμε, προσαρμοζόμασταν με τον τρόπο τον οποίο δούλευε ο κώδικας του, ο αλγόριθμός του, προκειμένου να κάνει ranking, δηλαδή να κάνει την ποια site, να τα βγάλει με ποια σειρά, με ποια προτεραιοποίηση, και κάναμε αυτά τα οποία χρειαζόταν στα συγκεκριμένα site. Mm-hmm. Το ίδιο κάνουμε και αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε ποια είναι η προτεραιοποίηση την οποία δίνει το μοντέλο του AI, προκειμένου να βγάλουμε τα αποτελέσματα τα οποία θέλει.
1: Okay. Στο μυαλό μου και νομίζω και στο μυαλό των ακροατών, το AI είναι αμερόληπτο.
2: Όχι.
1: Δεν είναι. Αυτό αλλάζει εντελώς τον τρόπο που τοποθετούμαστε, γιατί ρωτάμε το chat πια για τα πάντα.
2: Ναι, δεν είναι. Δεν είναι αμερόληπτο, και να εξηγήσω τι σημαίνει. Ότι έχει έναν αντικειμενικό κριτήριο. Δηλαδή σημαίνει ότι για να σου προτείνει κάποιο, θα του πεις, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ποιος είναι ο καλύτερος γιατρός στην περιοχή μου. Όταν θα προτείνεις αυτό το πράγμα και θα το ρωτήσεις αυτό, ποιος είναι ο καλύτερος γιατρός μέσα στην περιοχή μου, εκ των πραγμάτων το AI θα διαβάσει κάποια αντικειμενικά κριτήρια προκειμένου να σου το δώσει. Δηλαδή θα πάει να διαβάσει τις αξιολογήσεις οι οποίες υπάρχουν. Σε γνώμη μου, βέβαια. Mm-hmm. Θα πάει να διαβάσει τις αξιολογήσεις που υπάρχουν, που βγαίνουν μέσα από το Google Map, για να κάνει μια αξιολόγηση. Θα πάει να δει τι γράφουν οι μηχανές αναζήτησης και κυρίως η Google στο αποτέλεσμα, ποια είναι η καλύτερη εταιρεία, ποιος είναι ο καλύτερος παθολόγος, ποιος είναι ο καλύτερος γιατρός στην περιοχή μου. Οπότε με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να σου βγάλει το αποτέλεσμα. Mm. Άρα το αποτέλεσμα το κάνει με αντικειμενικά κριτήρια, χωρίς όμως, τώρα εδώ θα σπροσκεφαλιαστούν, χωρίς να είναι αντικειμενικό. Δηλαδή σημαίνει ότι χρησιμοποιεί κάποια κριτήρια. Αλλά εάν εσύ έχεις 100, 200, 300 φίλους που είσαι παθολόγος ή τους λες όποιον ασθενή έρθει μέσα, ότι ξέρετε κάτι, θα σας κάνω μια έκπτωση 50%, 30% όμως βάλετε μια αξιολόγηση, και τους ζητάς να σου βάλουν και πεντάστερη αξιολόγηση, εκ των πραγμάτων σημαίνει ότι το αποτέλεσμα δεν θα είναι αντικειμενικό.
1: Είναι αντικειμενικό, ναι. Πολύ σωστά. Άρα λοιπόν, εκεί που είχαμε όλα τα εργαλεία marketing, έρχεται να προσθέσουμε ένα ακόμα, που είναι το Τζέο. Πες μας λοιπόν, Κώστη, τι σημαίνει αυτό για έναν επιχειρηματία και αν υπάρχει διαφορά σε προϊόντα, σε υπηρεσίες, σε πολυεθνικές κτλ.
2: Ωραία. Θα σου πω για κάτι το οποίο είναι πραγματικά εύκολο και αντικειμενικό να μπορέσει να πω κόστος.
1: Εδώ και ενδεικτικά, όχι.
2: Θα πω. Είναι πολύ εύκολο. Φαντάσου ότι κάποιος πλέον για να κάνει το μήνυμα ποσό για να μπορέσει να κάνει τη διαφήμιση στο ChatGPT στην Ελλάδα, για να μπορέσει να ανοίξει
1: αυτή την εκπαίδευση που μας λες.
2: Όχι. Τη διαφήμιση την πραγματική.
1: Δεν πήγαμε σε αυτό ακόμα.
2: Α, θες να σου πω για το.
1: Πάμε πρώτα στο.
2: Ήταν πιο δύσκολο, γι' αυτό προσπάθησα να το αποφύγω. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Εκεί λοιπόν εξαρτάται από το εξής. Πρώτον, πες ότι έχουμε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα το οποίο πουλάει παπούτσια αθλητικά. Πουλάει αθλητικά, ξέρω εγώ, τυχαία σου λέω, ρακέτες,
1: φόρμες,
2: καλτσες, οτιδήποτε άλλο. Όλοι λοιπόν την ένδυση, υπόδηση και τα αξεσουάρ του αθλητισμού. Άρα λοιπόν εκεί τώρα αρχίζει να είναι δύσκολη η δουλειά, γιατί θέλω να βγω. Όταν ψάχνει κάποιος που θα βρω μπάλες ποδοσφαίρου να αγοράσω, όταν θα ψάξει κάποιος που θα βρω τις καλύτερες αθλητικές τέτοιες. Οπότε λοιπόν εκεί τόσο πιο δύσκολο είναι και ακριβένει το κόστος, διότι ουσιαστικά πρέπει να τον βγάλουμε σε περισσότερες αναζητήσεις.
1: Ακριβώς.
2: Θα σου λέγα ενδεικτικά ότι ένα κόστος αυτή τη στιγμή στην αγορά για να μπορέσει να βγει ένα αποτέλεσμα, το οποίο δεν αποκλείεται κάποιος να βγει από μόνος του, έτσι, γιατί και η μηχανή αναζήτησης
1: βγάζει από μόνος
2: Βγάζει από μόνη της.
1: Τα αυθεντικά.
2: Ακριβώς.
1: Αυτά που πραγματικά αξίζουν είναι εκεί.
2: Αυτά που θεωρεί ότι πραγματικά αξίζουν. Και είπαμε ότι και αυτό είναι ερωτηματικό, έτσι. Mm-hmm. Γιατί μπορεί να βγει ένα super brand το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό στα αθλητικά και να πει καλά, βγει και αυτό το brand ότι είναι καλύτερο από μένα, mm-hmm. το οποίο δεν το ξέρει, χτες mm-hmm. βγήκε, ξέρω εγώ, και το προτείνει mm-hmm. το AI. Οπότε έχουμε και αυτή mm-hmm. την ιστορία. Φαντάζομαι ότι ένα κόστος τέτοιο ξεκινάει περίπου από τα 300, από τις τιμές τις οποίες ξέρω από τους συναδέλφους μέσα στην αγορά όλο, από τα 300 ευρώ μέχρι το και μήνα. Τα 1000 ευρώ το μήνα.
1: Εντάξει. Αν κρίνουμε τα κόστη που δίνει κάποιο digital marketing σήμερα, μέσα σε λογικά πλαίσια είναι.
2: Δεν είναι μόνο αυτό. Φαντάζομαι ότι αν κρίνουμε και την αποτελεσματικότητα την οποία έχει.
1: Πόσο καιρό θέλει?
2: Καλή ερώτηση. Μπορεί να θέλει 6 μήνες, μπορεί να θέλει 7 μήνες, μπορεί να θέλει 5 μήνες.
1: Οκ. Okay. Και μετρήσιμα στοιχεία, δηλαδή βλέπεις την εξέλιξη.
2: Έχεις, ναι. Έχεις, υπάρχουν τα εργαλεία visibility πλέον, τα οποία σου δίνει τη δυνατότητα να μπορέσεις να παρακολουθείς τι βγάζουν τα μοντέλα στις αναζητήσεις, στις αντίστοιχες αναζητήσεις και πότε εμφανίζονται τα συγκεκριμένα.
1: Άρα λοιπόν, εγώ από αυτό που μου περιγράφεις τώρα, ένα πράγμα σκέφτομαι.
2: Ναι.
1: Μην τρώμε αμάσιτο αυτό που μας δίνει η μηχανή.
2: Οπωσδήποτε. Και κυρίως, και να δώσουμε συγγνώμη ένα μήνυμα τώρα εδώ πέρα, και κυρίως προσοχή στα ιατρικά ή στα οτιδήποτε άλλο. Το γράφει και από κάτω ότι το AI μπορεί να κάνει και λάθη. Τα δεδομένα τα οποία τα παίρνει, δεν τα παίρνει από κάτι άλλο, αλλά από μία βασική, κεντρική, συνολική γνώση, βάση δεδομένων, την οποία είναι από οτιδήποτε άλλο. Αν έχουν γράψει λοιπόν 20 άνθρωποι ότι πήρε στο Άιφελ είναι στην Ακρόπολη, δίπλα από την Ακρόπολη, αυτό θα βγάλει και το AI. Βγάλει. Δεν μπορεί να βγάλει κάτι άλλο. Ό,τι έχει μάθει είναι. Απλά το καλό είναι, σε σχέση με ένα ανθρώπινο εγκέφαλο, είναι ότι μπορεί να μάθει πολύ πιο γρήγορα, πολύ περισσότερα και να προσπαθήσει να διασταυρώσει από πολλές πηγές προκειμένου να βγάλει το σωστό. Οπότε κυρίως τα ιατρικά, ακόμα για κάποιο διάστημα τουλάχιστον, οι ασθενείς μην προσπαθούν να γλιτώσουν τα λεφτά του γιατρού, έτσι.
1: Όχι, αλλά ξέρεις κάτι, είμαστε οι Έλληνες και νομίζω ότι αυτό είναι ελληνικό χαρακτηριστικό. Θέλουμε τη δεύτερη και τρίτη γνώμη.
2: Δεν κακό.
1: Ναι. Δεν κακό.
2: Όχι.
1: Άρα μπορεί να αποτελέσει μια δεύτερη και τρίτη γνώμη η μηχανή.
2: Εντάξει. Κοίτα, κυρίως εγώ επειδή και έχω δει και είμαι σίγουρος ότι και εσύ έχεις δει να βγάζει λάθη πολλές φορές πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση.
1: Μα το κοιτάς ξαναυπολόγισε το και στο φτιάχνει αλλιώς και λέει συγγνώμη έκανα λάθος και εγώ
2: έτσι.
1: Το βρίζω.
2: Έτσι.
1: Λοιπόν. Όχι, εγώ τσακωνόμαστε πάρα πολύ. Να ξέρεις. Pop Magic ρωτάει. Ναι, τσακωνόμαστε.
2: Ναι.
1: Τον βρίζω. Μου λέει συγγνώμη. Δεν το κάνω, λέω.
2: Εντάξει. Έχεις δίκιο.
1: Αλλά είμαι καλό παιδί, λέω δεν το κάνω. Αποτελεσματικό θέλω να είσαι. Κατάλαβες.
2: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Απλά πρόσεξε να δεις. Σε κάθε περίπτωση η αποτελεσματικότητα είναι κάτι το οποίο σίγουρα σε σχέση με έναν άνθρωπο έχει μια πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Απλά τι γίνεται, επειδή εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι άνθρωπος αλλά υπεράνθρωπος, έχουμε πολλές περισσότερες προσδοκίες από αυτό να κάνει.
1: Πολύ σωστό, είναι το πλαίσιο.
2: Μα εννοείται.
1: Ναι, γι' αυτό όταν κάνει.
2: Άμα εγώ σου λέγα ότι ξέρεις κάτι, συγγνώμη, έκανα λάθος στον πολιτισμό, θα μου λες: οκ, άνθρωπος είσαι, εντάξει, έκανες ένα λάθος. Εάν τυχόν ήταν η τέτοια, εάν τυχόν είναι απέναντί σου μια μηχανή, λες: δεν μπορεί να κάνει λάθος.
1: Την έχω και την πληρώνω.
2: Αυτό.
1: Και εγώ του λέω και πληρώνω, θα μου και χρήματα πίσω. Δεν μου απαντάει
2: εκεί. Ναι, λογικό. Δεν του έχουν πει τι να κάνει σε
1: συγκεκριμένη
2: περίπτωση.
1: Να έχει το θέμα για πελάτη, δεν του έχουν πει.
2: Όχι.
1: Λοιπόν.
2: Δοκίμασε μια φορά να του πεις ότι θα πάω στην Άγη. Νομίζω το έχω ξαναπεί αυτό.
1: Α, ναι.
2: Ότι θα πάω στο Gemini, είμαι Gemini, είναι καλύτερο νομίζω. Ή σε κάτι άλλο.
1: Εντάξει,
2: και θα δεις τη συμπεριφορά τι θα σου πει.
1: Θα το δοκιμάσω. Πάμε τώρα να δούμε το δεύτερο σκέλος της διαφήμισης στο AI, που είναι η επίσημα πληρωμένη διαφήμιση.
2: Σωστά.
1: Όπως πληρώνουμε στο Facebook ή στο Instagram για να κάνουμε boost. Για παράδειγμα, χοντρικά,
2: σωστά,
1: έτσι, χοντρικά.
2: Σωστά.
1: Μίλησα μου γι' αυτό.
2: Η μόνη επίσημη αυτή τη στιγμή στη μηχανή να ζήσει τώρα, στη μηχανή, συγγνώμη, τεχνητή νοημοσύνη, στο μοντέλο LLM ή αλλιώ AI, για να μην μπλέκουμε του ακροατέ μα με όρου, απλά να του δώσουμε να του ξέρουν, LLM μοντέλο ή AI τέλο πάντων μοντέλο. Στη συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση, θέλω να πω καθαρά ότι πρόκειται για μια διαφήμιση, η οποία αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμη μόνο στο ChatGPT, στο μοντέλο.
1: Και στην Ελλάδα.
2: Είναι και στην Ελλάδα πλέον διαθέσιμο σε παγκόσμιο επίπεδο. Πλέον έχει έρθει η Ευρώπη, η Αμερική ξεκίνησε, η Ευρώπη περισσότερες χώρες. Άνοιξε εδώ και, όπως είπα, μια μισθωμάδα, δύο τέλος πάντων, να άνοιξε και στην Ελλάδα.
1: Στο έχουν ζητήσει οι πελάτες.
2: Βέβαια, μας το έχουν ζητήσει.
1: Και
2: το έχουμε, ναι, βέβαια, και μας το έχουν ζητήσει και το έχουμε προωθήσει και εμείς, γιατί πραγματικά. Και δεν είμαστε και μόνοι, γιατί πραγματικά βλέπουμε ότι είναι ένα μεγάλο πεδίο αυτή τη στιγμή, το οποίο μπορεί να δώσει τέτοιο. Και αυτή η διαφήμιση, λοιπόν, επειδή ξέρω ότι αγαπάς πάρα πολύ τα κόστη και θες να μαθαίνεις τα κόστη.
1: Είναι και αυτή η ερώτηση, πες το μου.
2: Είναι αυτό η αλήθεια. Ξεκινάει από στην Ελλάδα ξεκινάει από 15 ευρώ την ημέρα. Σήμερα. Σε 6 μήνες δεν ξέρω. Γιατί έτσι θυμάσαι ότι ξεκινήσαμε και από τη Meta και από την Google με λίγα λεφτά και μετά μας ανέβηκαν.
1: Η αναλογία όμως για να καταλάβει κάποιος για να κάνει σοβαρή διαφήμιση στο Facebook και στο Instagram σήμερα, πόσο θέλει κατ' ελάχιστο την ημέρα. Για να κάνουμε μια σύγκριση.
2: Υποτίθεται
1: είναι, αν μπορούμε.
2: Ναι, υποτίθεται είναι ένα αντίστοιχο ελάχιστο κόστος, αλλά μεταξύ μας δεν είναι. Είναι πολύ οικονομικό το κόστος αυτή τη στιγμή της διαφήμισης στο ChatGPT, πολύ πιο οικονομικό σε σχέση με τη Meta και σε σχέση με την Google. Και το κακό ή καλό είναι ότι δεν είναι μόνο ότι είναι πιο οικονομικό. Προσοχή, γιατί μπορεί να πας να διαφημιστείς σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό που είναι μια εμβέλεια που τα ανακούνε στα 2 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Ας πούμε, κατά να σας πω. Ενώ ο Α, ας πούμε, είναι ένας διαφορετικός ραδιοφωνικός σταθμός στον οποίο βρισκόμαστε. Έχει διαφορά. Mm-hmm. Διότι είναι πολύ αποτελεσματικό. Δεν είναι μόνο ότι είναι τα 15 ευρώ. Θεωρητικά, σήμερα που μιλάμε, έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Διότι θα εμφανιστείς με τα 15 ευρώ σε πολύ περισσότερες αναζητήσεις από ότι θα εμφανιστείς με την Google κτλ. Και πρόσεξε με τι μου είπες πριν, ο κόσμος πάρα πολύ εμπιστεύεται το AI. Λέει μου, το είπε το AI, μου το είπε το ChatGPT. Οπότε σου δίνει ακόμα καλύτερα credentials και ακόμα περισσότερες πιθανότητες να μετατραπεί ο επισκέπτης σε πελάτη.
1: Εντάξει, εγώ θα το συζητήσουμε τώρα γιατί θα πάμε στη διακοπή, αλλά είπες τώρα είναι 15 ευρώ κατ' ελάχιστο.
2: Ναι.
1: Συν η αμοιβή του ανθρώπου θα το κάνει, αλλά δεν είναι μόνο 15. Σωστά.
2: Σωστά.
1: Σωστά. Σωστά. Γιατί και το chat GPT και διαφημίσει ένα προϊόν, αλλά το προϊόν είναι στην εισαγωγή του, στον κύκλο ζωής του. Άρα η εισαγωγή πάντα θέλει να κερδίσει πελάτες και να γίνει.
2: Μα προφανώς. Κερδοσκοπικές εταιρείες είναι. Πλέον. Έτσι. Γιατί σου θυμίζω δεν ήταν κερδοσκοπική εταιρεία.
1: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούτε Αλφα Radio 989, 10 παρά, είμαι ο σύμβουλος Marketing Time 41. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10 σε αυτή την επιχειρηματική ώρα. Σήμερα συζητάμε για την έλευση της τεχνητής νοημοσύνης στο marketing και στις διαφημίσεις μαζί με τον Σπύρο Ανδριόπουλο. Σπύρο, μας έδωσε και την εκτίμηση κόστους για τις διαφημίσεις, τις επίσημες πια στο AI. Θα σας ρωτήσω, οι διαφημίσεις αυτές εμφανίζονται στους χρήστες σε όλα τα accounts, στα free accounts, στα paid accounts ή όχι?
2: Σήμερα που συζητάμε εμφανίζονται 100% στο free account και εμφανίζονται επίσης και στα paid accounts. Όμως η προτεραιότητα είναι εμφανίζονται επίσης και στα paid accounts. Όμως η προτεραιότητα είναι τα free accounts. Ξαναλέω,

0: γιατί, για να μπορέσει η εταιρεία να βγάλει τα λεφτά, προσπαθεί να δείξει όσο πιο πολλές φορές μπορεί, χωρίς υποτίθεται να ξεπερνάει τα όρια, δηλαδή να δείχνει κάπου αλλού τη διαφημίσεις πέρα από αυτά τα οποία έχει δώσει εσύ σαν σύνταξ, δηλαδή έχει δώσει εσύ σαν κατευθυντήριες γραμμές, γιατί δεν θέλω να εμφανιστούν σε κάποιον ο οποίος εκείνη τη στιγμή ψάχνει ποιο είναι το καλύτερο, ξέρω εγώ, εστιατόριο για να παραγγείλω, το καλύτερο delivery ή οτιδήποτε άλλο. Θέλω να εμφανιστεί σε κάποιον ο οποίος πραγματικά λέει: θέλω να αγοράσω παπούτσια, ποια λες ότι είναι τα καλύτερα παπούτσια, μ' αρέσουν πάρα πολύ τα σπορ. Θα ήθελα να ξεκινήσω τένις, δώσε μου μαθήματα τένις, πες μου ξέρω ποια είναι η καλύτερη σχολή. Οπότε εκείνη τη στιγμή μπορούν να εμφανιστούν αντίστοιχα μέσα προϊόντα ή υπηρεσίες. Οπότε σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση τα 15 ευρώ υπερκαλύπτουν σήμερα που μιλάμε στις δύο εβδομάδες την διαφήμιση.
1: Γράφει πουθενά διαφήμιση δίπλα ή δεν το καταλαβαίνεις και είναι μέσα στο κείμενο?
0: Το καταλαβαίνεις, είναι μέσα στο κείμενο, εμφανίζεται ένα μικρό πλαισιάκι, στο οποίο σε αυτό το πλαισιάκι μπορεί να σου βγάλει και φωτογραφίες. Εμπλουτίζεται συνεχώς ο τρόπος. Εμπλουτίζεται συνεχώς ο τρόπος μέσα της εμφάνισης, μέσα των διαφημίσεων. Και θα μπορέσεις να είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να μην το δεις. Ιδέες, γι' αυτό σου είπα. Άμα διαφημίσουμε τώρα αυτή τη στιγμή, είναι πάρα πολύ μικρή διαφημίζομενη, πάρα πολύ λίγη διαφημίζομενη ακόμα.
1: Εσείς πώς πήγατε, η ανταπόκριση του κόσμου σε εσάς?
0: Φαντάσου ότι τις πρώτες τρεις μέρες που το ανακοινώσαμε, βγήκανε, ξέρω εγώ, 6 πελάτες τις πρώτες τρεις μέρες. Πρόσεξε με.
1: Είναι happy με το αποτέλεσμα?
0: Θα σου απαντήσω. Η αλήθεια είναι ότι καταρχάς ήταν κάτι το οποίο πολλοί ενδιαφερθήκανε. Πολλοί όμως το ξανασκεφτήκανε και το σκεφτήκανε και θα σου εξηγήσω ποιο είναι το θέμα τους. Ρωτάνε, και εδώ είναι μια ερώτηση την οποία είμαι σίγουρος ότι θα ήθελες να μου κάνεις και εσύ παρακάτω. Ωραία, σπίρω 15 ευρώ την ημέρα, μου λες, είναι το minimum budget. Ωραία. Επειδή εγώ δεν έχω τεράστιο budget και πληρώνω ήδη 20 ευρώ την ημέρα στη ΜΕΤΑ.
1: Στα υπόλοιπα.
0: Να σταματήσω τη ΜΕΤΑ και να βάλω στο ChatGPT. Δεν μπορώ να σου το πω αυτό.
1: Δεν είπαμε, είναι τόσο έξτρα.
0: Ναι. Εντάξει, εγώ στο λέω, αλλά το θέμα είναι πόσο είναι εύκολο να το κατανοήσει ο πελάτης. Οπότε λοιπόν ο πελάτης όταν μου λέει ότι θέλω να επιλέξω από τα δίχτυα, του λέω ότι δεν σου προτείνουμε να πας να αντικαταστήσεις αυτή τη στιγμή το δίχτυο το οποίο ήδη χρησιμοποιείς και κάνει σε σχέση με το άλλο, γιατί δεν έχουμε τα metrics αυτή τη στιγμή. Με ρώτησες λοιπόν πώς πάει να είναι happy. Όπως καταλαβαίνεις ότι ακόμα και στην έρευνα αγοράς πλέον για ένα...
1: Δεν έχουμε μέτρηξη τι απέδωση διαφήμιση.
0: Δεν έχουμε μέτρηξη το πόσο πολύ απέδωση διαφήμιση. Δηλαδή τι σημαίνει. Ναι, καταρχάς μέχρι προχτές καθόμασταν και βάζαμε tracking. Μας έβγαιναν σιγά σιγά τα tracking. Δηλαδή σημαίνει να μπορέσουμε να κάνουμε την πραγματική απόδοση της διαφήμισης. Δεν υπήρχαν. Ξεκίνησαν σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο. Είναι σε μια μπέτα έκδοση, θα τολμούσα να πω την έκφραση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το θέμα είναι το εξής. Εσύ βλέπεις για αθλητικά παπούτσια σήμερα. Δεν σημαίνει όμως ότι σήμερα θες να αγοράσεις τα αθλητικά παπούτσια. Μπορεί να ξαναψάξεις, να σταματήσεις την ερευνά σου, να συνεχίσεις αύριο. Οπότε θέλει λίγο χρόνο για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την απόδοση αυτού του μέσου και την απόδοση όχι μόνο σε επισκέψεις, αλλά σε επισκέψεις στην σελίδα σου ή στο κατάστημά σου, αλλά σε conversion, δηλαδή σημαίνει σε μετατροπές κάποιου που σου δίνει χρήματα. Διότι εσύ δίνεις χρήματα, άρα πρέπει να πάρεις και χρήματα. Άρα αυτό λέμε ότι παιδιά θέλει λίγο χρόνο να μπορέσουμε να το δούμε για να το αξιολογήσουμε. Έτσι ουσιαστικά την είχαμε πατήσει στην αρχή και με το TikTok. Ήταν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είπαν: OK, το TikTok γίνεται χαμός. Θα πάρω τα λεφτά μου, τα διαφημιστικά τα οποία έδινα στο Instagram ή στο Facebook και θα πάω να τα βάλω στο TikTok.
1: Ναι, έξτρα.
0: Αποδείχτηκε ότι εκείνη τη στιγμή δεν ήταν η καλύτερη κίνηση, διότι δεν είχε συνηθίσει ο κόσμος, δεν είχαμε τα σωστά metrics, δεν είχε οριμάσει για να πηγαίνει να αγοράζει από αυτό.
1: Από τον Ιούνιο και μετά υπάρχει και TikTok Shop.
0: Βεβαίως.
1: Είμαστε
0: σε άλλη εντελώς. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δείχνει ότι έχει κάποιες πωλήσεις. Δεν είναι αυτές τις οποίες περιμέναμε, η αλήθεια είναι. Αλλά είναι θέμα συνήθειας του καταναλωτή. Είναι να μπορέσει να το καταλάβει ο καταναλωτής και να μπορέσει να μάθει. Γιατί έχει συνηθίσει να φεύγει από το social media και να πηγαίνει στο ηλεκτρονικό κατάστημα και να ψωνίζει από εκεί. Οπότε τώρα που έχει δημιουργηθεί ένα TikTok shop, θέλει κάποιο χρόνο να μπορέσει να το αφομοιώσει, να το αποφασίσει, να το δει, να το ξαναδεί.
1: Υπήρχε και Instagram shop σε κάποια φάση.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά δεν τράβηξε.
0: Και το Facebook, βεβαίως. Ναι.
1: Πίσω στο AI, γιατί φύγαμε. Σωστά. Στις διαφημίσεις λοιπόν στο AI, μπορούμε, λέμε, θέλω άντρες, γυναίκες, αυτές τις ηλικίες, αυτές τις περιοχές, ή πάει μόνο ψάχνουν παπούτσια, όποιος και να είναι αυτός.

0: Ακριβώς, πάει το δεύτερο. Δεν κάνουμε πραγματική στόχευση. Υπάρχει μια στόχευση την οποία βάζουμε, την οποία μπορούμε να βάλουμε στο άντρες, γυναίκες κτλ. Αλλά όλα αυτά τα data, οι παγιοί λογαριασμοί, δεν τα γνωρίζει το ChatGPT όλους αυτούς τους λογαριασμούς. Mm. Εάν θυμάσαι τώρα και η Meta, ή μάλλον Facebook τότε, όταν είχε βγει στην αρχή πριν πολλά χρόνια, δεν μας ζητούσε τόσα πολλά πράγματα. Mm. Τώρα μας ζητάει τα δεδομένα. Mm. Ποιες είναι οι αγαπημένες μας ταινίες, mm. πού είμαστε, αν είμαστε σε σχέση, αν δεν είμαστε σε σχέση, πού σπουδάσαμε, πού δουλεύουμε, οτιδήποτε άλλο. Άρα για να μπορέσει να φτιάξει ένα καλύτερο προφίλ, για να μας δείξει συγκεκριμένες διαφημίσεις. Mm. Το AI κοιτάει ουσιαστικά...
1: Αυτό που είναι στο marketing, το profiling.
0: Ακριβώς, marketing profiling, ακριβώς. Δεν το έθεσα μια και ήταν το δικό σου feed αυτό, οπότε δεν είπα και τον όρο.
1: Λέω και τον όρο, έτσι το κάνω λίγο επιστημονικό.
0: Συμφωνώ. Αυτό λοιπόν το οποίο κάνει είναι ουσιαστικά τα ερωτήματα τα οποία δουλεύει. Είναι το τι με ρωτάς. Mm. Και ανάλογα με αυτό που με ρωτάς, το ChatGPT και μου κάνει συζήτηση, θα σου βγάλω τη διαφήμιση. Δεν πάει να είσαι άντρας, δεν πάει να είσαι γυναίκα, δεν πάει να είσαι οτιδήποτε άλλο. Εγώ θα σου βγάλω σύμφωνα με το ερώτημα.
1: Ωραία. Αρκετά λοιπόν τώρα με τις διαφημίσεις στο AI, στο chat κτλ. Να μιλήσουμε λίγο για το πώς χρησιμοποιούμε είτε ως επιχειρήσεις, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε ως agencies την τεχνητή νοημοσύνη και το AI για τη δημιουργία των διαφημίσεων. Και θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στη δημιουργία των μακετών και των βίντεο. Βλέπω πάρα πολλές μακέτες πια, οι οποίες κάνουν μπάμπο μακριά ότι είναι φτιαγμένες σε AI, δεν ξέρω να συμφωνείς αν...
0: Ισχύει.
1: Ναι, αν το καταλαβαίνεις. Και πραγματικά
0: και ο κόσμος που το καταλαβαίνει, ναι,
1: μου δημιουργεί αποστροφή.
0: Λοιπόν, Θέμη, θα σου απαντήσω. Καταρχάς, το AI μας έδωσε τη δυνατότητα να μπορέσουμε αυτή τη στιγμή, διότι ποιο ήταν το βασικότερο πρόβλημα στις πλατφόρμες διαφήμισης αυτές? Ήταν το κόστος το οποίο χρειαζόταν για την κάθε μικρομεσαία επιχείρηση ή μικρή, πολύ μικρή επιχείρηση να μπορέσει να φτιάξει δημιουργικά. Δηλαδή μέσα στο κόστος της διαφήμισης του έπρεπε να υπολογίσει τα λεφτά που θα πληρώσω για τη διαφήμιση, τα λεφτά που θα πληρώσω στο διαφημιστή για να μου τρέχει τη διαφήμιση, συν τα λεφτά που θα πληρώσω σε αυτόν ο οποίος θα μου δημιουργήσει. Τις μακέτες, το φωτογράφο, στο γραφίστα, στο οτιδήποτε άλλο το οποίο χρειάζεται, στο βιντεογράφο, άμα είναι. Οπότε λοιπόν το AI μας έδωσε τη δυνατότητα, ήρθε και βοήθησε πάρα πολύ τις πλατφόρμες, έδωσε τη δυνατότητα σε αυτές τις πλατφόρμες να μπορέσουν να χρησιμοποιούν πλέον με έναν πολύ καλό τρόπο να μπορέσουν να βγάζουν πολύ καλά και γρήγορα αποτελέσματα. Άρα λοιπόν δόθηκε δυνατότητα σε κάποιον να μπορέσει να μειώσει ως σχεδόν εκμηδενής, γιατί μπορεί να πληρώνει μια συνδρομή πλέον, δηλαδή δεν μπορείς εύκολα με τα free να κάνεις φωτογραφίες και βίντεο και τα λοιπά, να πληρώσει μια συνδρομή και να μπορέσει να βγάζει με πολύ χαμηλότερο υλικό, με πολύ χαμηλότερο κόστος υλικό προώθησης διαφήμισης στη δικιά του επιχείρηση. Οπότε να κατεβάσει αυτά τα κόστη. Άρα λοιπόν αυτό έχει αυτό το θετικό αντίκτυπο και το οποίο η αλήθεια είναι ότι βοήθησε πάρα πολύ και μικρές επιχειρήσεις να διαφημιστούν. Τώρα, το αρνητικό που λες με την αποστροφή, έχεις δίκιο, γιατί σου ξενίζει?
1: Δεν μου ξενίζει, θεωρώ ότι πάει να με ξεπετάξει. Αυτό νιώθω.
0: Ναι, αλλά όταν κάποια στιγμή αυτό θα γίνει commodity, δηλαδή ουσιαστικά θα λειτουργούν τα περισσότερα με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο, θα το συνηθίσεις.
1: Η διαφορά θα κάνει τη διαφορά.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Η διαφορά θα κάνει διαφορά.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Δηλαδή, το φτιαγμένο από ανθρώπινο χέρι ή 70% AI 30% ανθρώπινο χέρι υπογραφίστα, δεν ξέρω την αναλογία, θα κάνει διαφορά.
0: Λοιπόν, άκου να δεις. Υπάρχουν εργαλεία που στηρίζονται πάλι στο AI εξειδικευμένα, τα οποία κάνουν κάτι το οποίο φαίνεται ότι έχει φτιαχτεί από τον καλύτερο γραφίστα τον οποίο μπορεί να φτιαχτεί. Δεν είναι τα εργαλεία το ChatGPT που μπαίνει μέσα και το για να φτιάξει μια εικόνα. Είναι συγκεκριμένες πλατφόρμες οι οποίες δουλεύουν με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες έχουν εξειδικευτεί πάνω στο κομμάτι της δημιουργίας περιεχομένου. Mm. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι δυστυχώς ότι και ο άνθρωπος, γιατί αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, ότι και ο άνθρωπος, το ανθρώπινο χέρι που μου λες, κάποια στιγμή θα αντικατασταθεί με αυτόν ο οποίος θα το δημιουργεί και θα φαίνεται ότι έχει δημιουργηθεί από ανθρώπινο χέρι.
1: Μεγάλη κουβέντα.
0: Εννοείται.
1: Και σαν τελευταία ερώτηση, θέλω να μου πεις λίγο, θέλω να μιλήσουμε λίγο για το influencer marketing. Και είδα κάτι avatars να κυκλοφορούν. Πιστεύεις ότι θα δούμε AI, virtual, idols, influencers?
0: Έχουμε δει, έχουν υπάρχει ήδη μέσα στο εξωτερικό. Με πολύ καλό, βεβαίως. Βλέπουμε κάποιες πάρα πολύ όμορφα μοντέλα, τα οποία με ένα ελαχιστότατο κόστος, διότι είναι καμία σχέση με το πραγματικά να πληρώσει ένα μοντέλο, να πάει κομμωτήριο, να κάνει. Θυμάστε, τι σου έλεγα, είναι πολύ αποτρεπτικό για μικρές εταιρείες να μπορέσουν να κάνουν περιεχόμενο μέσα για τα social media. Δεν μπορούσαν. Ήταν πάλι ένα σπορ αυτό των μεγάλων εταιρείων. Πλέον με αυτόν τον τρόπο τους δόθηκε δυνατότητα με την τεχνητή νοημοσύνη να μπορέσουν να φτιάξουν. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν, με ένα πάρα πολύ μικρό κόστος, παίρνεις μια γυναίκα την οποία είναι ένα πανέμορφο μοντέλο, mm-hmm. πανέμορφο μοντέλο, το οποίο δεν ξέρω πόσο θα κόστιζε για να μπορέσεις να το πάρεις. Τώρα το μόνο που είναι είναι ότι είναι ανώνυμο εκείνη τη στιγμή, αλλά πίστεψε μου.
1: Άρα το εφέ κάνει που θέλουμε.
0: Άρα κάνει το εφέ που θέλουμε και σιγά σιγά, γιατί αυτό που σου είπα για γυναίκες ισχύει και για άντρες, έτσι. Οπότε ακόμα και παιδιά έχω δει να δημιουργούν πλέον με
1: άβατα. Μα τον εαυτό όμως μπορείς να τον κάνεις άβατα και να μην πηγαίνεις να μιλάς στο συνέδριο, να πηγαίνεις το άβατα να μιλάει.
0: Ισχύει, ακριβώς, ακριβώς.
1: Αυτό είδα.
0: Πρόσεξε, στο επόμενο συνέδριο θα το ψάξεις που όμως, άμα είσαι εσύ ή το αβατάρ σου που θα έχεις στείλει.
1: Όχι, θα είμαι εγώ, μου αρέσει η φυσική.
0: Εντάξει.
1: Σπύρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα.
0: Ήταν και εγώ ευχαριστώ.
1: Πολύ ωραία η κουβέντα, νομίζω ωραίο βράδυ Κυριακής. Δώσαμε πολύ τροφή για σκέψεις στον κόσμο που μας άκουσε και ευχαριστώ που ήρθες ξανά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ελπίζω να μην προβληματίσαμε τους ακροατές μας πάρα πολύ και να μην τους φοβήσαμε κιόλας.
1: Προβληματίστηκα. Άρα, αν προβληματίστηκα εγώ, ελπίζω ότι έχουν προβληματιστεί και όσοι μας ακούσανε. Δίνουμε ραντεβού ξανά εδώ.
0: Με χαρά.
1: Έχουμε τόσους πολλούς μήνες μπροστά μας, οπότε θα είμαστε εδώ. Φίλες και φίλοι, είμαι ο σύμβουλος Marketing Θέμης 41. Ήμασταν εδώ για μία ώρα στον Αλφα Radio 989, η επιχειρηματική ώρα. Όπως κάθε Σάββατο Κυριακή, 9 με 10 ζωντανά, είμαστε εδώ και συζητάμε για τις επιχειρήσεις, συζητάμε για την αγορά, για τους καταναλωτές και δίνουμε ιδέες, tips και προτάσεις. Στον ήχο ήταν η Πόπη Ματζίκα. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί πολύ ωραία μουσική. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα που ξεκινά αύριο. Εμείς θα τα πούμε ξανά το άλλο Σάββατο στις 9. Καλό σας βράδυ.
2: Η ώρα είναι 10.

Τα μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 989 και ακούτε την εκπομπή Μουσικές του Νότου. Ο Θάνος Μπούπας είναι στον ήχο, ο Βασίλης Ρουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών για αυτές τις δύο ώρες. Για να σας κρατήσουμε και απόψε, καλή μουσική συντροφιά με αγαπημένα τραγούδια, ελληνικά και ξένα, από διάφορες περιόδους της ελληνικής και της διεθνούς δισκογραφίας. Ξεκινήσαμε με τον Γιάννη Μιλιόκα και το τραγούδι «Για το καλό μου», ένα σπουδαίο κοινωνικό και επαρξιακό τραγούδι σε δικούς στίχους και μουσική, και συνεχίζουμε με ένα άλλο τραγούδι επίσης πολύ βαθύ και βαρύ, ιδιαίτερο κομμάτι του Νίκου Ζούδιαρη με τη φωνή του Αλκίνου Ιωαννίδη, «Ζήνωνος».

Ήταν ο Αλκίνος Ιωαννίδης και η Ζήνωνος. Και πάμε να κάνουμε τη βόλτα μας στο διεθνές ρεπερτόριο με Deep Purple και Smoke on the Water. Ενώ αμέσως μετά έρχονται Tom Waits και Crystal Gayle στο Take Me Home.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
2: Όσα συμβαίνουν στον κόσμο δεν είναι επιλογή σου. Όσα θα μπουν στο σπίτι σου είναι. Κάθε μέρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με τη Μάρα Ζαχαρέα είναι η πρώτη σου επιλογή και αυτή τη σεζόν.
3: Μάθε όσα χρειάζεται να γνωρίζεις, όσα χρειάζεται να συναισθάνεσαι με τους δικούς σου όρους, με τις αξίες και τη δεοντολογία που σε εκφράζει.
2: Συντονίσου στη Μία, στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ευγενίδη.
4: Σε όσα τρέχουν, εμείς κάνουμε μια στάση μαζί.
2: Και τα Σαββατοκύριακα και αυτά μαζί, στο κεντρικό δελτίο με τον Σπύρο Λάμπρου στις 8 παρατέταρτο.
5: Μαζί εδώ, μαζί και εκεί έξω. Με μια ομάδα δημοσιογράφων που βρίσκεται πάντα τη σωστή στιγμή στο σωστό σημείο.
3: Επιλογή σου είναι ποιοι και πώς μπαίνουν τηλεοπτικά στο σπίτι σου. Επιλογή σου είναι ειδήσεις στο Star.
2: Star News. Ειδήσεις μαζί.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Με Lana Del Rey επιστρέψαμε και Take Me Home. Είστε στον Alpha Radio 989 και στις μουσικές του Νότου. Αλλάζουμε κλίμα και ύφος με τον αλυσμόν τον Νίκο Παπάζογλου, αυτόν τον τόσο σπουδαίο και μοναδικό καλλιτέχνη. Κανείς εδώ δεν τραγουδά. Σε δική του μουσική, στις στίχους του Τάκη Σιμώτα. Ενώ αμέσως μετά θα έρθει η Ελένη Τσαλιγοπούλου σε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του Νίκου Πορτοκάλογλου. Δεν μας συγχωρώ.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ήταν η Αντέλ στο Someone Like You και ακούτε Α989, ακούτε τις μουσικές του Νότου και συνεχίζουμε το απόψινό μας μουσικό ταξίδι, συζητώντας και τα λόγια σε τραγούδια που μας έχουν όλους συντροφεύσει, με τους Πολύς και το Roxanne.

Ήταν η Police και το Roxanne και ακούτε Αλφα 89 και τις μουσικές του Νότου. Της Ιταλή παίρνει τώρα η Μελίνα Κανά σε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του Θανάση Παπακοσταντίνου. Μιλώ για σένα και αμέσως μετά έρχεται η Ανδριάνα Μπάμπαλη από τις αρχές δεκαετίας του 2000. Μία από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες σε στίχους και μουσική του Κώστα Λιβαδά. Μοίρα μου έγινες.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Επιστρέψαμε στον αέρα του Αλφαρέντιο 989 με το Amor Amor. Είστε συντονισμένοι στις μουσικές του Νότου και συνεχίζουμε τη μουσική μας διαδρομή με Ζακ Μπρέλ και το διαχρονικό γαλλικό τραγούδι «Ναι με κοίτε πά».

0: plus parler, je me cacherai là à te regarder danser, sourire, à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
1: Ήταν ο Ζακ Μπέλς, Ναι με κοίτα πά, και συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι γυρνώντας και πάλι στα δικά μας με την υπέροχη Γιώτα Νέγκα σε ένα ιδιαίτερο πρωτότυπο τραγούδι του Θέμη Καραμουρατίδη και του Οδυσσέα Ιωάννου, Δεν με κρατάει ό,τι θυμάμαι, ενώ αμέσως μετά έρχεται ο Γιάννης Κότσιρας σε μια σπουδαία στιγμή της Αβανθίας Ζεμπούτσκα και του Άρη Δαβαράκη, Ένας έρωτας φθηνός.

Ήταν η ACDC και το Back in Black και ακούτε Αλφα Radio 989, ακούτε τις μουσικές του Νότου και είναι η σειρά των Radiohead να έρθουν ευθύς αμέσως με το Creep.

Ήταν η Radiohead και το Creep. Και δίνοντας συνέχεια στο μουσικό μας ταξίδι, γυρνάμε και πάλι στα δικά μας. Πρώτα η Αλεξάνδρα στο Έγινε Παρεξήγηση του σπουδαίου Μάνου Χατζηδάκη, και αμέσως μετά η Χαρλού Αλεξίου, Η Φίλη Μου Χαράματα, σε δικούς στίχους και μουσική από τις αρχές δεκαετίας του 2000 και το πολύ επιτυχημένο άλμπουμ Ως την Άκρη του Ουρανού Σου.

Ήταν η Χαρούλα Αλεξίου και η φίλη μου Χαράματα και πάμε να δώσουμε συνέχεια στο μουσικό μας ταξίδι με Elton John και Sorry Seems to Be the Hardest Word.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

Ήταν ο David Bauer, τόσο πολύ σχεδίς και πολύ τάλαντος καλλιτέχνης, στο The Monks All The World, και συνεχίζουμε με τον Ορφέα Περίδη, έναν σεμνό αθόρυβο αλλά πολύ ουσιαστικό τραγουδοποιό, με ιδιαίτερη φωνή και μεγάλο δημιουργικό ταλέντο. Αυτή τη φορά θα ακούσουμε το «Ζηλεύει νύχτα».

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ήταν ο Χάρης Καπάνος Κατσιμίχας και το υπόγειο, αυτό το υπέροχο κομμάτι τους, βαθιά ποιητικό και ουσιαστικό, από ένα δημιουργικό δίδυμο το οποίο έχει γράψει ιστορία στο ελληνικό τραγούδι από τις αρχές της δεκαετίας του 80, με την παρουσία τους στους μουσικούς αγώνες Κέρκυρας και αμέσως μετά με το άλμπουμ τους Ζεστά Ποτά. Ήταν ένα δημιουργικό δίδυμο το οποίο πραγματικά τάραξε τα νερά και άνοιξε το δρόμο σε όλη αυτή τη γενιά, σε όλο αυτό το κλίμα των τραγουδοποιών της δεκαετίας του 80. Εδώ λοιπόν ακούσαμε το υπόγειο σε δική τους μουσική και σε στίχους της Ρίτας Μπούμης Παπά. Και πάμε να δώσουμε συνέχεια με Elvis Presley και Suspicious Minds, ενώ αμέσως μετά θα έρθει ο Stevie Wonder με το Just Call You Say I Love You.

ήταν ο Στέφη Γόντας από το σχόλιο του I Love You και συνεχίζουμε τη μουσική μας διαδρομή με Σοκράτη Μάλαμα και την σταθερή του συνεργάτηδα για αρκετές έτσι δουλειές δισκογραφικές, τη Μελίνα Κανά, στο Άσε τα Ψέματα.

Ήταν ο Μίλος Πασχαλίδης στο τραγούδι «Φωτιά μου», σε δικούς σου στίχους και μουσική, αυτός ο μοναδικός τραγουδοποιός με ευρύ έργο και μεγάλη αποδοχή, ειδικά την τελευταία 15 ετία που αποτυπώνεται και οι ζωντανές του εμφανίσεις. Και άλλα λίγο κλίμα και ύφος, πάμε να συνεχίσουμε με το «Eye of the Tiger».

Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της απόψινής μας μουσικής διαδρομής στον Αλφα Radio 989 και στις μουσικές του Νότου. Κλείνουμε για απόψε με Μονοφόνιξ και το Bang Bang. Και αμέσως μετά θα έρθει ο Μανώλης Λιδάκης με το «Κι αν τα μάτια σου» σε μουσική του Μάνου Λοΐζου και στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου. Μια υπέροχη επανεκτέλεση από αυτόν τον χαρισματικό ερμηνευτή. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της απόψινής μας μουσικής περιπλάνησης, της Νότας και τα Λόγια, εδώ στον Αλφα Radio 989 και στις μουσικές του Νότου. Ο Θάνος Μπούπας στη ρύθμιση του ήχου, ο Βασίλης Ρουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών για αυτές τις δύο ώρες. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο στις 10. Να έχετε ένα καλό βράδυ και μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα.

Τις 5 πιστή στο ραντεβού μας, Λαποταμέντο. Η μικρή μας πόλη είναι εδώ, στον Αλφα Radio 98 και 9. 989. Σας έταξα ότι σήμερα θα κάνουμε ένα ταξίδι. 3 ώρες. Για 3 ώρες λοιπόν θα ταξιδέψουμε στην Ιταλία. Ο Νίκος Μουρατίδης παρέα σας κάθε Σαββατοκύριακο από τις 5 μέχρι τις 8 με τη μικρή μας πόλη. Ταξιδεύουμε παρέα με την Manesis Travel.

στον ήχο παρέα μου η Πόπη Ματζίκα. Και για τα μηνύματά σας μπορείτε να μου στέλνετε ό,τι θέλετε. Σήμερα θέλω βέβαια αν έχετε όρεξη να μου πείτε και δύο λόγια, αν έχετε πάει στην Ιταλία, τι σας άρεσε, ποια πόλη επισκεφτήκατε κτλ. Κτλ. Στο Viber 6947 989 989. Ναι, έχει έρθει ήδη το πρώτο μήνυμα. Σήμερα νωρίς, σε περιμένω. Μια καλή φθινοπορεινή μέρα. Συννεφιά, αεράκι, τα κύματα ήσυχα. Την καλησπέρα μου τη Ραφίνα, δήμαρχε της καρδιάς μας. Ταξίδεψε μας, Νικόλα μου, όπως μόνο εσύ γνωρίζεις. Την αγάπη μου και σε όλη την παρέα, όπου και αν βρίσκεται και ακούει. Ο φίλος μας, ο Γιώργος Βρέτας. Γιώργο, ετοίμασε καφεδάκι, είτε καπουτσίνο, είτε εσπρέσο, και τα δύο ιταλικά είναι. Και εδώ είμαστε για 3 ώρες. Θα ταξιδέψουμε υπέροχα και θα ακούσουμε μοναδικά τραγούδια και θα μιλήσουμε για αυτή τη μοναδική χώρα. Νίνο Ρότα. Θα χρησιμοποιώ διάφορους παραλληλισμούς για να καταλαβαίνουμε τα μεγέθη. Ο Νίνο Ρότα είναι ο Χατζηδάκης της Ιταλίας. Τεράστιο κεφάλαιο. Από τους πιο επιδραστικούς συνθέτες, κυρίως κινηματογραφικής μουσικής.

τρεις ώρες. Ένα ταξίδι μοναδικό σε αυτή την μοναδική χώρα. Εγώ δηλαδή, αν μου έλεγες να πάω να ζήσω στη Τοσκάνη, άνετα. Έφυγα ήδη. Όχι ότι θα έλεγα όχι να πάω να ζήσω στη Ρώμη, αλλά η Τοσκάνη είναι άστο. Ο Νίνο Ρότα λοιπόν, να ακούμε μουσική από την ταινία La Dolce Vita. Φελίνη βέβαια, έχει κάνει αριστουργήματα. Έχει γράψει αριστουργήματα για τις ταινίες του Φελίνη, όπως και για του Βισκόντι. Όπως επίσης έχει πάρει Όσκαρ για την ταινία του Κόπολα, Ο Νονός, μέρος δεύτερο. Επίσης αριστουργηματική μουσική για το 8,5 του Φελίνη. Σας λέω, είναι ο Χατζηδάκης της Ιταλίας. Μιλώντας με τους ανθρώπους της Manessis Travel, άκουσα μια φράση που κράτησα. Άλλο κλείνω ένα ταξίδι και άλλο φτιάχνω ένα ταξίδι. Μπορούμε να φτιάξουμε το ταξίδι μας όπως το θέλουμε. Και είναι αλήθεια αυτό. Ένα εισιτήριο μπορούμε να το κλείσουμε άνετα και μόνοι μας. Ένα ξενοδοχείο επίσης. Το δύσκολο είναι να τα πάρεις όλα αυτά τα διαφορετικά κομμάτια και να τα κάνεις ένα ταξίδι που να λειτουργεί όμορφα από την αρχή μέχρι το τέλος. Νομίζω ότι κάπου εκεί βρίσκεται σήμερα και η πραγματική δουλειά ενός καλού ταξιδιωτικού γραφείου. Ένα ταξιδιωτικό γραφείο στο Manessis Travel για ένα ταξίδι στην Ιταλία είναι ό,τι πρέπει. Και το ιταλικό τραγούδι συνέχεια είναι στην επικαιρότητα για χίλιους δυο λόγους. Από ταινίες, από διαφημίσεις, από το θέμα της μόδας. Να είναι καλά η Dolce Cabana, συνέχεια χρησιμοποιούν τραγούδια παλιά ή τα διασκευάζουν για επιδείξεις τους ή για διαφημιστικά τους. Γενικώς είναι όλα ανεβασμένα στην Ιταλία. Dolce Cabana. Μίνα.

καλησπέρα σας, έτοιμη για ταξίδι. Μου γράφει η Μαρία. Μαρία μου, ξεκινήσαμε. Viva l'Italia. Nostro grande amore, Nicola. Η Ορνέλα Βανώνη μαζί με Νίκο Μουρατίδη, συνδυασμός θανατηφόρος. Καλή μας εκπομπή, όλο αυτό το μήνυμα από την αγαπημένη μας, πολύ αγαπημένη μας Σόφη, η οποία λατρεύει τα ιταλικά τραγούδια. Un grande amore. Ήταν. Πολλά αχ ακούω. Και πόσα θα κοστούν ακόμα. Όλα τα προσέχεις, Ροζαλία. Ταξιδάκι στην Ιταλία. Δεν λέμε ποτέ όχι. Με σένα οδηγό, Νίκο μας. Καλό απόγευμα και σε όλη την παρέα. Φιλιά, Ροζαλία. Συνεχίζουμε. Η Dolce Gabbana ζήτησαν από τη Μαντόνα να διασκευάσει

0: τεράστια επιτυχία της Πάτη Πράου από τη δεκαετία του 60, Λαμπάμολα, διασκευασμένο το τραγούδι, εντελώς διασκευή, εντελώς σύγχρονη διασκευή, τωρινή, ούτε χρόνο δεν είναι. Η Μαντόνα για λογαριασμό της Dolce & Gabbana. Είναι τρομερή στιγμή να πάρουν τηλέφωνο η Dolce & Gabbana, που είναι κολλητή με τη Μαντόνα, της κάνουν όλα τα χατήρια. Και βέβαια όταν τη ζήτησαν Μαντόνα μαζί μας διασκευάσεις το Μπάμπολα, το έκανε η Μαντόνα και τους το στείλε. Και η φίλη μας η Στασούλα είναι παρούσα. Μόλις μπήκα σπίτι, πρόλαβα στο τσακ για να απολαύσω την παρέα μας. Στασούλα, καλή απόλαυση.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Μιλάμε για ό,τι ζεις. Εδώ, στον Alpha Radio 989, σήμερα η μικρή μας πόλη ταξιδεύει στην Ιταλία. Το κάνω quando.

Η Ιταλία είναι μια περίεργη χώρα, καταρχήν από το σχήμα της. Έχει σχήμα μπότας. Όλη η χώρα είναι μια μπότα. Είναι... Έχει πληθυσμό 60 εκατομμύρια. Έχει ένα μικρό κρατηριάκι δικό της εκτός Ιταλίας στην Ελβετία. Ένα που λέγεται Εξκλάβιο, λέγεται αυτό το κρατηριάκι, επειδή είναι εκτός Ιταλίας. Είναι η πόλη Καμπιόνε την Ιταλία στην Ελβετία. Αλλά και μέσα στην Ιταλία υπάρχουν δύο ανεξάρτητα κρατηριάκια, το Σαν Ρέμο και στο Βατικανό βέβαια.

αμέσως μετά τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό έρχεται ο ρωμαϊκός πολιτισμός και η ρωμαϊκή αυτοκρατορία, βέβαια, που ήταν ένα τεράστιο γεγονός. Μέχρι και η Ελλάδα ήταν υπόβουλη στους Ρωμαίους, στην ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Αλλά γενικώς η Ιταλία διαμέσου των αιώνων πέρασε τρομερά πράγματα και ωραία πράγματα. Καταρχήν πέρασε αναγέννηση. Την εποχή που εμείς εδώ πέρα ήμασταν σκλάβοι των Τούρκων, στην Ιταλία ήταν η αναγέννηση που όλες οι τέχνες, το πνεύμα, τα πάντα έλαμπαν. Κύριε Μουρατίδη, καλησπέρα. Αμάλφι Κόουστ, για 5 μέρες λάτρεψα τη ματέρα, αλλά εκτίμησα πόση αξία έχει να επενδυθεί το ταξίδι με την κατάλληλη μουσική. Δυστυχώς 4 μέρες άκουγα εφησαρή εφιάλτης λόγω λανθασμένης παρέας. Ο Βασίλης Γλανόπουλος μου το έγραψε αυτό το μήνυμα. Τα φιλιά μου, λέει, και τα δικά μας, Βασίλη. Να προσέχεις τις παρέες σου και να φτιάχνεις το soundtrack του ταξιδιού σου από πριν. Εντάξει, τα λέμε.

Η Ιταλία χοντρικά χωρίζεται σε 20 περιφέρειες. Παλιότερα ήταν πριγκιπάτα και βασίλεια. Αλλού ήταν το βασίλειο του Μιλάνου, της Νάπολης, της Ρώμης κτλ. Όλα αυτά εξελίχθηκαν σε περιφέρειες πια. Σε αρκετές από αυτές, νομίζω, σε 5 από αυτές, ισχύει το ειδικό καθεστώς της αυτονομίας, που σημαίνει ότι σε αυτές τις 5 περιφέρειες επιτρέπεται να, οι 5 αυτές περιφέρειες επιτρέπεται να νομοθετούν αυτόνομα για κάποια τοπικά θέματα. Βέβαια, το μόνιμο πρόβλημα της Ιταλίας αρκετά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, είναι η μαφία. Μεγάλο καρκίνωμα, μεγάλο. Έχει χάσει τη ζωή του πολλής κόσμος λόγω της μαφίας. Έχει στοιχήσει τις ζωές δικαστών, ανδρών των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, θεσμικών οργάνων. Τρομερά πράγματα που να τα παρεθνήσει κανείς. Επίσης να πούμε ότι στην Ιταλία θεωρητικά δεν υπάρχει επίσημη θρησκεία, αλλά βέβαια ξέρουμε όλοι μας ότι κυρίως είναι καθολική. Καλησπέρα Νίκο, σε ακούμε τακτικά από παλιά χρόνια και είσαι αυτός που έχει φτιάξει τις μουσικές μας λίστες. Μόλις φάγαμε και απολαμβάνουμε τις μουσικές σου. Έχουμε επισκεφθεί τη Ρώμη και την περιοχή της Τοσκάνης. Μας αρέσει πολύ ο εινοτουρισμός. Αριστίδης και Ιωάννα. Παρέα μας και η μικρή Χριστιανά. Παιδιά, τα χαιρετίσματά μου. Δεν είναι υπέροχη η Τοσκάνη? Δεν είναι ένα θεϊκό μέρος όλο? Εκεί θέλω να έχω ένα αγρόκτημα, ένα αγροτόσπιτο. Θέλω στην Τοσκάνη. Και βέβαια στην Τοσκάνη είναι και τα μεγαλύτερα εινοποιεία, όπου μπορείς να κάνεις αυτό που λέμε εινοτουρισμός. Καλησπέρα κυβερνήτη, καλό μας ταξίδι. Εξαιρετική η Μαντόνα, μου λέει ο Αλέξανδρος. Συμφωνώ, Αλέξανδρε.

παίξτε μου ό,τι θέλετε εκτός από τραγούδια, παρακαλώ. Δεν είμαι jukebox. Έχω ρίξει πάρα πολύ δουλειά για να φτιάξω αυτό το ταξίδι. Οπότε το να μου ζητάτε έτσι σκόρπια τραγούδια, άκυρο.

τα μηνύματά σας στο Viber 6947 989 989. Και θέλω ιστοριούλες με Ιταλία σήμερα. 5 λογάκια. Έλα, δεν πιστεύω να βαριέστε. Αν έχετε ταξιδέψει στην Ιταλία, ποια πόλη πήγατε, τι σας άρεσε, τι φάγατε. Στην Ιταλία τρως τα πάντα. Τρως και τα πατώματα.

0: Καλησπέρα και από μένα. Ταξίδι στην Ιταλία πριν 15 χρόνια με γκρουπ. Βάση η Ρώμη και επισκέψεις στην Πίζα, Φλωρεντία και Σιένα. Πανέμορφες πόλεις με πολλές γωνίες που θυμίζουν Ρόδο για ευνόητους λόγους. Η Βίκη από την Ρόδο. Γεια σου Βίκη. Το λέει γιατί κάποια στιγμή ήταν το 12άρισα, κατοχή, ρωμαϊκή κατοχή, ήταν Ιταλοί στα 12άρισα και είχαν κουβαλήσει και την αρχιτεκτονική τους μαζί και έχουν απομείνει πάρα πολλά πράγματα στην Ρόδο που, από την Ιταλική κατοχή και όχι μόνο στη Ρόδο, σε άλλα νησιά των 12άρισων. Τι λες.
1: Abbronzate tutte chiazze.
0: Italia.
1: Pelli rosse un po' paonazze.
0: Amore mio.
1: Sono le ragazze che prendono il sole. Ma ce n'è una.

Από μικρό παιδί άκουγα έτσι μουσικές και τραγούδια. Άκουγα τον Αμερικάνικο σταθμό που έπαιζε τα αμερικάνικες επιτυχίες. Και κάποια στιγμή στη ζωή μου μπήκε και το Σαν Ρέμο. Μια τηλεοπτική εκπομπή που λεγόταν Κανσονίσιμα. Εκεί πρωτοείδα τη Μίνα και έπαθα πλάκα. Πιτσιρίκι ήμουνα και είδα ένα θηρίο με βγαλμένα φρύδια και με μια φωνάρα. Είχα μείνει και την κοίταγα έκθαμβος. Έκτοτε η Μίνα είναι ακόμα στην επικαιρότητα. Έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα 80, αλλά είναι θεά. Δεν υπάρχει. Και το λαρύγγι φρεσκότατο.

1993, Ρώμη. Να θυμηθώ να σου πω αναλυτικά από κοντά πώς μπήκα στο Κολοσσέο νύχτα. Πώς χώρεσα ανάμεσα από τα κάγκελα και σκαρφάλωσα ως την κορφή του. Α, ναι, ναι, να μου το πεις. Αλλά είσαι τόσο κομψή και τόσο αδυνατούλα πως βεβαίως σου χωράς ανάμεσα από τα κάγκελα. Και στη φυλακή να σε βάλουμε, θα βγεις εσύ πάλι. Βαλέρια, μωρέ μου.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

σοβαρός Ιταλός με ελληνικό όνομα. Έρος. Τρομερή φωνή. Αναγνωρίσιμη στα χιλιόμετρα. Δεν τον μπερδεύεις με κανέναν, ναι. Έχοντας μαζί μας, ταξιδεύοντας στη μικρή μας πόλη, παρέα με την Manis Travel, ένα ταξιδάκι στην Ιταλία σήμερα είναι ό,τι πρέπει. Καλησπέρα κύριε Μουρατίδη, ψυχή της μικρής μας πόλης και της ραδιοφωνικής παρέας μας. Αχ, τι ωραίο μουσικό ταξίδι στην Ιταλία. Αγαπώ Ιταλία. Τοσκάνη, Φλωρεντία, Νάπολη, Ρώμη, Μιλάνο, Βενετία, Κόμο. Τι να πω, όλες οι πόλεις είναι πανέμορφες, ονειρικές. Πριν πολλά, 25 παρακαλώ, χρόνια, ήταν το πρώτο μου ταξίδι στην Ιταλία και από τότε έχω πάει ακόμα πιο πολλές φορές και δεν τη χορταίνω, δεν τη βαριέμαι, γιατί κάθε φορά ανακαλύπτω κάτι καινούριο. Σας ευχαριστούμε για αυτή την ευχάριστη έκπληξη. Α, και εγώ σας ευχαριστώ. Αλέκα μου, και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μιλάμε στον ελληνικό, γιατί δεν έχουμε και το πληθυντικό της μεγαλειότητας των Λουδοβίκων. Εμείς είμαστε εδώ Έλληνες, μιλάμε στον ελληνικό. Έρος, πραγματσότητα. Ό,τι και να πούμε για την Αλέκα μας, τα έπαιρε για τις πόλεις της Ιταλίας, που είναι όλες καταπληκτικές και όλες φροντισμένες. Δηλαδή λυπάμαι και στεναχωριέμαι για την Ελλάδα, που έχει μερικά σημεία πάρα πολύ ωραία, αλλά είναι παραδειμένα στην κακογουστιά και γενικώς άστα. Είχαμε πάει μια επίσκεψη, παράδειγμα σας λέω τώρα, στην αρχαία Ολυμπία, και πριν φτάσουμε στον αρχαιολογικό χώρο υπάρχει ένα το χωριουδάκι της αρχαίας Ολυμπίας, έτσι, το οποίο αυτό αν ήταν στην Ιταλία θα ήταν ένα κομψοτέχνημα. Εκεί στην Ολυμπία ήταν ένας φούρνος με βρώμικα τζάμια, με μπαγιάτικες τυρόπιτες, με καρέκλες του Αλβανού, αυτές τις άσπρες, ξέρετε. Ένα τέρας, το χωριουδάκι πριν από την αρχαία Ολυμπία. Έλεος.

Νίκο, σιδερώνω και σε ακούω. Ακούω και σιδερώνω. Πειράζει. Μου γράφει η Άννα. Όχι Άννα μου, όχι Άννα μου. Πού να δεις εδώ. Η Δέσποινα μας ακούει και κάνει μαρμελάδα. Τι αγαπησιάρικη εκπομπή είναι αυτή. Σε ακούω κάνοντας μαρμελάδα δαμάσκινο.

Γεια σου Νίκο μας, καταπληκτικό το αφιέρωμα στην Ιταλία. Ξεκίνησες πολύ δυναμικά. Μια που το αναφέρθηκε η Τοσκάνη, ζήσαμε ως νέοι τότε με τον άντρα μου μια μοναδική εμπειρία, κάνοντας αγροτουρισμό μέσα στα μπέλια της Τοσκάνης. Ελπίζω να μην κάνατε μόνο αγροτουρισμό στα μπέλια, Μέναμε σε παλιούς στάβλους, ανακαινισμένους βέβαια, που με το που έφτανε σου δίνουν ένα άλογο υπευθύνη σου. Το δικό μου ήταν λευκό και λεγότανε Μπιάνκα. Άλλη μόνο. Φαντάζεσαι να ήταν μαύρο και να το λέγανε Μπιάνκα. Θα πάθαινε ψυχολογικά το άλογο. Το βούρτσιζες, το τάιζες και το καλύτερο πήγαινες βόλτα για όσες μέρες έμεινες εκεί μέσα στους αγορούς. Μόνο τα ταξίδια αξίζουν ως αναμνήσεις τελικά, αλλά με καλή παρέα και μουσική. Ένα μήνυμα από τη φίλη μας την Ειρήνη. Ειρήνη μου, σε ευχαριστώ για αυτό το υπέροχο μήνυμα. Και εκεί που βλέπαμε την ταινία, την νοτιοκορεάτικη ταινία Παράσιτα, ξαφνικά σε εντυπώσεις όλες τις κλέβει ένα ιταλικό τραγούδι.

Αυτό το τραγούδι λοιπόν, το Τζιάνι Μοράντι, ακούγονταν στην ταινία Τα Παράσιτα, νοτιοκορεάτικη ταινία, Όσκαρ καλύτερη ταινία τη χρονιά εκείνη. Πότε ήταν Τα Παράσιτα, εν πάση περιπτώσει. Παντού, παιδί μου, πες στην Ιταλία και σε ταινίες του Woody Allen και παντού, παντού. Λοιπόν, μήνυμα. Καλησπέρα, Νίκο. Να πω κι εγώ κάτι για το Κολοσσέο. Είχαμε πάει με τον τότε σύντροφό μου στη Ρώμη, μου λέει ο Γιώργης, και μας ήρθε να κάνουμε διάφορα ερωτικά κάτω από το ξύλινο δάπεδο που είχε η αρένα. Πού, εκεί που ήταν η μονομάχη. Μωρέ, μπράβο σας. Έλα όμως που έκλεισε το κατάστημα και μείναμε μέσα. Σκαρφαλώναμε τείχους για να βγούμε. Ποτέ δεν μας τσάκωσαν, τυχεροί ήμασταν. Ωραία εμπειρία όμως. Γεια σου, Γιώργη.

φίλη μας εδώ, η χολύπτρια, η Πόπη, μου λέει αυτά τα τραγούδια στην Ιταλία κάνουν επιτυχία, ε. Ακριβώς. Πώς εδώ κάνει επιτυχία η Κατερίνα Λιόλιου. Στην Ιταλία κάνουν αυτά. Γιατί είναι η πατρίδα της όπερας, ρε παιδί μου, όπως και να το κάνουμε. Βόλο. Καντσόνε περτέ. Και ο φίλος μας ο Γιώργος Πυριώχος μου λέει: καλησπέρα Νίκο μου. Είμαι γη στη μουσική σχολή της Ιταλίας στα αυτάκια μας. Grazie tanto. Τα σέβη μου και τα δικά μου.

κατάτροφη. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει το μήνυμά σου, αλλά θα το διαβάσω εγώ. Γιατί κάτι, αν πιάσεις έναν Ιταλό τα χέρια, θα σταματήσει να μιλάει. Δεν το καταλαβαίνω, αλλά εγώ το διάβασα, έτσι. Γεια σου, πατρό.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Χορεύεις, Αντωνία μου, χορεύεις. Μπράβο, χαίρομαι.
2: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

όλοι μαζί.

και αργότερα πήγαν και οι Beatles. Το Volare τραγουδήθηκε στο φεστιβάλ της Eurovision, δεν πήρε το πρώτο βραβείο, αλλά έγινε τεράστια επιτυχία, νούμερο ένα στην Αμερική, και είναι ακόμα επιτυχία μέχρι και στις μέρες μας, και ας μην πήρε την πρώτη θέση στη Eurovision.

μιλήσουμε και για την ιταλική μόδα, λίμονο, τεράστιο κεφάλαιο. Να δώσω τα χαιρετίσματά μου στη φίλη μας, στην Άντα, που μας ακούει στο Παρίσι και είναι φίλη από τα χρόνια της Μανίνας. Πω, πω, πω. 40 χρόνια πριν, ε. Γεια σου, Άντα. Δεν ξέρω αν έχεις πάει επίσκεψη στη Γαλλία, στο Παρίσι ή αν μένεις εκεί. Αλλά ένα από τα επόμενα ταξίδια μας θα είναι και η Γαλλία, βέβαια, λίμωνο. Ζικαντόλσα. Έζησα 3 χρόνια στη Βενετία, την πιο όμορφη πόλη του κόσμου. Γνώρισα εκεί τη γυναίκα της ζωής μου, στη χώρα του έρωτα, της τέχνης, της απληστίας, της ηγονής. Σε ευχαριστούμε για το ταξίδι. Σωτήρης. Μα τι ωραίο μήνυμα. Όντως η Βενετία είναι πολύ ιδιαίτερο μέρος και πάρα πολύ ρομαντικό, εκτός από το αισθητικό μέρος, το οποίο είναι θεϊκό βέβαια. Αυτός ήταν ο Ντομένικο Μοντούνιο και το Βολάρε. Και αυτή που έρχεται είναι πάλι από τη Eurovision του 1974, η Τζιλιόλα Τσινκουέτη.

ora ci conti. Che accade poi, non ricordo più. Sì. Θα γινόταν νούμερο ένα στο Eurovision αν δεν ήταν η χρονιά που πήραν την πρώτη θέση η ABBA με το Waterloo. Η Giulio Lecquent ήρθε δεύτερη, άρα το τραγούδι της έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία.

Λοιπόν, μιλώντας για Ιταλία και μόδα, μεγάλο κεφάλαιο ανοίγει, γιατί η Ιταλική μόδα έχει μακρά παράδοση και θεωρείται μια από τις σημαντικότερες στον κόσμο. Το Μιλάνο, η Φλωρεντία και η Ρώμη είναι τα βασικά κέντρα μόδας στην Ιταλία. Και σύμφωνα με την κορυφαία παγκόσμια κατάταξη των κέντρων μόδας, η Ρώμη κατατάσσεται έκτη και το Μιλάνο 12ο σε ολόκληρο τον κόσμο. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια αρχίζει και ανατρέπεται λιγάκι αυτή η ισορροπία. Ανεβαίνει πολύ το Μιλάνο, γιατί κυρίως οι Ιταλοί σχεδιαστές κάνουν τους μεγάλους οίκους, τους κάνουν στο Μιλάνο. Και όταν μιλάμε για μεγάλους οίκους, μιλάμε, σημειώστε, Gucci, Armani, Prada, Versace, Valentino, Dolce & Gabbana, Mission,

Fendi, Moschino, Max Mara, Trussardi, Ferragamo. Θεωρούνται από τους σπουδαιότερους οίκους μόδας σε ολόκληρο τον κόσμο. Επίσης, το περιοδικό Vogue, Ιταλία, θεωρείται ένα από τα πιο prestige περιοδικά, κύρους περιοδικά για τη μόδα παγκόσμια.

αγαπημένη μου χώρα. Πήγα σε πάρα πολλά μέρη. Και πάντα αν έχεις το Θεό σου με Manesis Travel. Ιταλία forever, μου λέει η Μαριάννα Κοκκιναρά. Γεια σου Μαριάννα. Είδες, Manesis Travel παίζει μεγάλο ρόλο να πέσεις σε καλά χέρια και να οργανώσεις ένα ιδανικό ταξίδι που ταιριάζει σε σένα, όμως όχι φλού. Γιατί στα ταξίδια η λεπτομέρεια αλλάζει πολλές φορές ολόκληρη την εμπειρία.

Καλησπέρα κύριε Μουρατίδη. Είναι το δεύτερο Σαββατοκύριακο που σας ακούω. Είναι καταπληκτικό το μουσικό ταξίδι που μας ταξιδεύετε. Πολλά χρόνια ακούω Alpha Radio 989, αλλά εσείς φέτος είστε η έκπληξη. Ευχαριστώ για την όμορφη παρέα που μας κρατάτε. Βαρβάρα. Βαρβάρα μου και εγώ σε ευχαριστώ πολύ.

0: Alfa Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli,
3: una notte a Napoli,
2: delle stelle si scordò.
3: Λοιπόν, δύο φορές έχω πάει στην Ιταλία. Ο δικός δε είναι αυτοκίνητο. Την έχω οργώσει σχεδόν όλη. Αλλά από Ρώμη και άνω. Νάπολη δεν έχω πάει. Να, τώρα πάω με το τραγούδι.

κάθε Σαββατοκύριακο στον Αλφα Ρέντιο 989. Ο Νίκος Μουρατίδης παρέα σας με τη μικρή μας πόλη. Μια εκπομπή ακριβώς όπως τη θέλουμε, όπως την έχουμε ονειρευτεί. Που σήμερα αυτή η εκπομπή ταξιδεύει στην Ιταλία και μας κάνει να ονειρευόμαστε και να σκεφτόμαστε διάφορα πράγματα όπως πίτσα, μακαρονάδες. Τα μηνύματά σας μπορείτε να μου τα στέλνετε στο Viber 6947 989 989. Κάθε Σαββατοκύριακο η μικρή μας πόλη ταξιδεύει παρέα με την Manesis Travel. Πόσο μάλλον σήμερα που πάμε στην Ιταλία. Λέγαμε πριν λοιπόν για την ιταλική μόδα που καθορίζει πάρα πολλά πράγματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Μην ξεχάσουμε να πούμε ότι η Ιταλία διακρίνεται επίσης στον τομέα του σχεδίου, ειδικότερα στον εσωτερικό σχεδιασμό, στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, στο βιομηχανικό σχεδιασμό και στον πολυοδομικό. Έχει γεννήσει πάρα πολλούς σχεδιαστές επίπλων και διάφορων χρηστικών αντικειμένων. Τα ιταλικά έπιπλα είναι παγκοσμίως γνωστά και εξάγονται σε όλο τον κόσμο. Τρομερές τραπεζαρίες, τρομερές καναπέδες, εκπληκτικά πράγματα. Τα φωτιστικά τους είναι συγκλονιστικά.

ξεχνάμε ότι στο Μιλάνο μια φορά το χρόνο γίνεται η μεγαλύτερη εκδήλωση σχεδίου σε όλο τον πλανήτη. Είναι μοναδική χώρα, Ιταλία, παιδιά, όπως και να το κάνουμε. Εγώ ζηλεύω τρομερά. Λένε ότι είμαστε ούνα φάτσα, ούνα ράτσα, αλλά μας ρίχνει στα αυτιά η Ιταλία. Καινούριο μήνυμα από τη φίλη μας τη Ροζαλία, η οποία μου λέει: Νίκο, έχω πάει στο Μιλάνο, στη Ρώμη, στη Βενετία, σε προσωπικό και επαγγελματικό ταξίδι. Πολλές φορές είχα σκεφτεί ότι θα μπορούσα να ζήσω στην Ιταλία. Τώρα με ξεσήκωσες για το σκάνι. Όπως πάντα, υπέροχο το αφιέρωμα. Ροζαλία, ψήνομαι για το σκάνι. Να φτιάξουμε παρέα, να πάμε στον Μάνεσης να μας το οργανώσει.

Μίλβα. Βράχνιαξες κούκλα μου. Ο όμινι αντώσω. Μίλβα, μοναδική. Μετά θα σας πω πώς τη γνώρισα.

Όχι, δεν θα τα ξεχάσω τα αυτοκίνητα, ηρέμησε. Παρόλο που δεν οδηγώ, δεν είμαι το αυτοκίνητο, έχω κρατήσει σημειώσεις, γιατί ξέρω ότι η Ιταλία είναι μεγάλη βιομηχανία στα αυτοκίνητα και βγάζει αυτά τα περίφημα αυτοκίνητα, τα περίεργα τα και τα πανάκριβα. Θα τα πω, θα τα πω. Μη βιάζεστε, ηρεμήστε, απολαύστε. Απολαύστε το ταξίδι.

καλησπέρα. Δεν μπορώ να αποφασίσω αν η ζεστή φωνή σου ή τα ιταλικά τραγούδια με έχουν ανεβάσει στον ουρανό και κάνω βόλτες πάνω από τη μικρή μας πόλη. Σε ευχαριστούμε. Πάσχα 2015, 15 μέρες road trip από Σορέντο, Αμάλφη, Πομπία, Ρώμη, χωριά Τοσκάνης και λίμνη Τρασιμένο, σε ένα ξενώνα με ταβερνάκι που μαγείρευε σπιτικά η Κιάρα και ο Τζιοβάνι κέρναγε ντόπιο κρασί. Τζενοβέζε, Νάπολη, πίτσα, πίζα, Ασίζη, Βενετία, αξέχαστο. Κατερίνα Κωνσταντινίδου. Κατερίνα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι αυτό το αξέχαστο ταξίδι να το ξανακάνεις κάποια στιγμή. Δύο μεγάλα κεφάλαια της Ιταλίας. Δύο μεγάλοι καλλιτέχνες, τους οποίους επίσης ζηλεύω. Ακούστε τους και τους δύο, και οι οποίοι είναι και οι δύο πάνω από τα 80. Ακούστε πώς τραγουδούν δύο 80-ριδες. Μίνα.

Είναι δύο καλλιτέχνες με τροπική καριέρα. Ο Αντρέα Τσελεντάνο έχει κάνει μεγάλη καριέρα και στο σινεμά, αλλά και στο τραγούδι. Καλά, για αυτήν δεν το συζητάμε. Είναι σπάνια περίπτωση. Τρομερή φωνή, τρομερές οκτάβες. Αλλά παιδί μου, έχουν κάτι διαφορετικό οι Ιταλοί καλλιτέχνες. Κάνανε, ας πούμε, για πρώτη φορά αυτό το δίσκο μαζί, με ντουέτα, η Μίνα και ο Τσελεντάνο. Πρώτη φορά συνεργαστήκανε και τι εξώφυλλο κάνανε. Ο Αντριάνο Τσελεντάνο, Ντόναλντ Ντακ, και η Μίνα, Ντέιζι Ντακ. Δύο πάπιες ήταν στο εξώφυλλο και οι οποίοι ήταν ο Τσελεντάνο και η Μίνα. Για πες μου, ποιος Έλληνας καλλιτέχνης θα το έκανε αυτό? Κατάλαβες η σοβαροφάνεια. Και ο δίσκος είχε τεράστια επιτυχία και έκαναν και έναν επόμενο δίσκο πάλι με καταπληκτικά ντουέτα. Μίνα, Τσελεντάνο.

Είπαμε λοιπόν ότι η Ιταλία είναι μία από τις παλαιότερες χώρες στον κόσμο στην παραγωγή ίνου, στην παραγωγή κρασιού. Και τα ιταλικά κρασιά είναι παγκοσμίως γνωστά για την ευρεία ποικιλία τους. Πασίγνωστα τα ιταλικά κρασιά παντού. Ανταγωνίζονται και συναγωνίζονται τα γαλλικά. Ασχέτως αν οι Γάλλοι κάνουν καλύτερο μάρκετινγκ, εν πάση περιπτώσει. Στην Ιταλία, άλλες σημαντικές βιομηχανίες της χώρας είναι η παραγωγή μηχανημάτων για αεροπλάνα, πλοία, αμάξια. Οι διάσημες ιταλικές βιομηχανίες αυτοκινήτων είναι πασίγνωστες σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για Αλφα Ρωμαίο, για Μαζεράτι, για Φεράρι, για Μπουκάτι. Τρομερές μάρκες, τρομερά αυτοκίνητα, πανάκριβα και πολύ design. Βεβαίως υπάρχει το ταπεινό Φιατάκι, υπάρχει η Λάντσια, πάρα πολύ, πολλά πράγματα. Στην Ιταλία άνθησαν και επικράτησαν τα πάντα. Δηλαδή είναι ασταμάτητη η Ιταλία παντού. Τους θαυμάζω γι' αυτό. Και επίσης όλα τα κάνουν με πολύ μεγάλη προσοχή και αισθητική επιμέλεια. Δεν είναι τίποτα προχειράτζα και τσαπατσουλιά, γιατί ξέρουν ότι θα πληρώσουν πολύ άσχημο νόμισμα αν τα κάνουν τσαπατσούλικα. Αχ, για τη μουσική δεν μπορώ να σας πω. Αυτό το μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλη.

έχεις δίκιο. Μου λέει η Χρύσα, δεν μας είπες για τη Μίλβα. Ναι, τη Μίλβα λοιπόν τη γνώρισα στο Λονδίνο, στο σπίτι του Βαγγέλη Παπαθανασίου, ο οποίος της έχει κάνει δύο δίσκους, της είχε κάνει της Μίλβας. Και όταν είχε έρθει η Μίλβα για πρώτη φορά να παίξει live, να εμφανιστεί live στο Λονδίνο, έτυχε να είμαι και εγώ εκεί. Και περνώντας από το σπίτι του Βαγγέλη Παπαθανασίου, ήταν εκεί και έτσι τη γνώρισα. Και το βράδυ πήγαμε να τη δούμε. Ένα μήνυμα από τη φίλη μας την Κοραλία, η οποία μου λέει: όποιος πει ότι δεν αγαπάει την Ιταλία για τις ομορφιές της και για τις τέχνες της, θέλει ψυχιατρό. Δύο μεγάλα ξέχαστα ταξίδια έχω κάνει στην Ιταλία. Κούκλα. Δεν είσαι ο μόνος φίλε μου που θέλεις αγρόχωτημα στην Τοσκάνη. Κάνω πρόταση. Κάνουμε κοινόβιο, καμιά δεκαριά χαμογελαστή φίλη, γιατί ο καθένας μόνος του δεν. Την αγάπη μου, Κοραλία Μαριέλη. Αλμπάνο. Η οντινότητα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

σου Φώτη. Η Σοφία Λόρεν τραγουδάει «Μάμο Ιταλιάνο» και η Σοφία Λόρεν, ακούστε σύμπτωση, σήμερα έχει γενέθλια. Γίνεται 92 ετών. Θεάρα. Μου φτιάξατε το απόγευμά μου. Μίνα, Αντριάνο Σελεντάνο, Τζέρι Μοράντι. Αναμνήσεις νεανικές. Σπυριδούλα μου. Για όλους μας, για όλους μας.

Η Κατερίνα Κωνσταντινίδου μου λέει, έτσι και μαζευτούμε να πάμε Ιταλία, θα γεμίσουμε ένα αεροπλάνο, είναι το μόνο σίγουρο. Και μου στέλνει πάρα πολλές φωτογραφίες, θα τις δω. Κατερίνα, ξέρεις τι μπορείς να κάνεις? Έχουμε ομάδα δική μας στο Facebook, η μικρή μας πόλη λέγεται, στα ελληνικά είναι γραμμένη. Μπορείς να γίνεις μέλος και να τις αναρτήσεις και τις φωτογραφίες εκεί, να τις δούμε όλοι μας. Όλοι να το κάνετε αυτό, επικοινωνούμε και στην ομάδα μας στο Facebook, η μικρή μας πόλη, στα ελληνικά.

0: Αυτό ακριβώς θέλω. Κάθε εκπομπή μας να είναι και μια διαφορετική εμπειρία. Και αυτό θα επιδιώξω να κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο. Κάθε εκπομπή και με μια διαφορετική εμπειρία. Μια διαφορετική περιπέτεια.
1: Τα φυσαρμονικά σου όνα.
0: Τα μηνύματά σας μπορείτε να μου τα στέλνετε στο Viber 6947 989 989, στον Alpha Radio 989.

κάθε Σαββατοκύριακο έχουμε παρέα μας τη Manis Travel και μιλάμε για ταξίδια. Και μιλώντας για ταξίδια, ένα πράγμα θα το λέω συνέχεια. Δεν υπάρχει το καλύτερο ταξίδι. Υπάρχει το καλύτερο ταξίδι για σένα. Και είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Άλλο το καλύτερο ταξίδι και άλλο το καλύτερο ταξίδι για σένα.

Παιδιά, μην τηλεφωνείτε. Μόνο μηνύματα γραπτά δέχεται το μηχάνημα εδώ. Γιατί είμαστε εν ώρα εκπομπής. Βλέπω ότι κάποιοι παίρνουν τηλέφωνα. Οφείλω να σας ενημερώσω λοιπόν ότι δεν έχουμε δυνατότητα να απαντάμε στα τηλέφωνα. Διαβάζουμε μόνο τα γραπτά μηνύματα.

Συγχαρητήρια. Τέλεια η μικρή μας πόλη. Έβγε, κύριε Μουρατίδη. Μαριάννα. Μαριάννα μου, χίλια ευχαριστώ.

αρέσει που σας αρέσει η εκπομπή, μου αρέσει που σας αρέσουν τα ιταλικά τραγούδια. Θα κάνουμε πολλά τέτοια ταξίδια και όχι μόνο. Θα κάνουμε και στην Ιταλία. Έχουμε πολλά τραγούδια ακόμα να ακούσουμε. Θα ξαναπάμε Ιταλία, θα πάμε Γαλλία.

πηγή εισοδήματος στην Ιταλία είναι ο τουρισμός βεβαίως, που μέχρι τη δεκαετία του 70 η Ιταλία, παρακαλώ, ήταν η νούμερο ένα χώρα στον κόσμο στον τουρισμό. Βέβαια μετά έχασε, είναι, αυτή τη στιγμή είναι πέμπτη. Μισό λεπτό, έχω κάτι σημειώσει εδώ. Ναι, λοιπόν, πρώτη βρίσκεται η Γαλλία, η Αμερική, η Ισπανία, Κίνα και πέμπτη η Ιταλία. Στην δεκαετία του 70 ήταν νούμερο ένα η Ιταλία, παρακαλώ. Βεβαίως. Πεπίνο Γκαλιάρντι. Un amore grande. Έτσι, για να λιώσουμε λίγο στο ρομαντισμό, στη μελωδία.

canzone per te, un amore grande, όλα τα τραγούδια σήμερα αφιερωμένα σε σένα, μαέστρο μας, που μας έκανες και πάλι να ερωτευτούμε τη ζωή. Μου γράφει η Σόφη. Σόφη μου, όλα τα τραγούδια απόψε είναι για σένα, που ξέρω πόσο λατρεύεις τα ιταλικά τραγούδια. Με όλη μου την καρδιά, για σένα, περτέ.

0: grande.
1: Συμφωνώ απόλυτα, Ροζαλία.
0: Grande più del mondo.
1: Είναι απίστευτο πώς μπορεί να σε συνεπάρει ένα τραγούδι μόνο από τη μουσική και την ερμηνεία και ας μην καταλαβαίνεις τα λόγια. Ροζαλία, σύμφωνο.
0: Sorriso che oramai non c'è più.
1: Grazie di cuore. Σόφη, καρδούλα. Να σας ενημερώσω, αγαπητοί ακροτές, ότι ο φίλος μας ο Γιώργης παίρνει τη σκυλίτσα του, τη Γοργόνα, και τη βγάζει βόλτα, αλλά θα ακούει συνέχεια τη μικρή μας πόλη. Επανέρχομαι.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

υπέροχη εκπομπή, Νίκο μας. Τι υπέροχη εκπομπή έχεις ετοιμάσει για αυτό το κυριακάτικο απόγευμα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Μας έχεις συνεπάρει ακριβώς αυτό που είπες. Τραγούδια για τα νιάτα μας, ιερότερες αναμνήσεις. Πω, πω, πω. Και ποιος δεν έχει τραγουδήσει και χορέψει το Ακάζα Ντιρένε, το σπίτι της ειρήνης. Φίλοι, από τη φίλη μας την Μαρία. Μαρία, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Συνεχίζουμε στην ίδια ατμόσφαιρα. Όμοιο σινιόρε. Όμοιο σινιόρε. Βαλεριάκι μου.

ξύπνησες με το Casa di Ren. Βρέθηκα σε παιδικό πάρτι στην Κέρκυρα που χορεύαμε blues. Μα πόσο όμορφα τραγούδια. Βαλέρια μου, συμφωνώ απόλυτα. Αυτά τα υπέροχα νεανικά πάρτι με το βερμούτ, ε. Ο φίλος μας ο Αργύρης μου στέλνει μήνυμα με μία λέξη. Αλλά μία λέξη που τα λέει όλα. Ανατριχύλα.

μήνυμα από τη Χριστίνα. Χαίρε. Απολαμβάνουμε, νοσταλγούμε, ευχαριστούμε. Επίσης, Χριστίνα, επαναλαμβάνομαι, αλλά είναι απίστευτο να ακούσεις ένα τραγούδι και να νιώθεις το ίδιο φτερούγισμα και σφίξιμο που ένιωθες όταν το ακούγες ή το χόρευες δεκαετίες πριν. Βίκυ, τρελαίνομαι, η Μαριάννα, τρελαίνομαι, Χρυσάνθη. Καλησπέρα κύριε Μωρατήδη, χάρηκα πολύ που σας ακούω πάλι στο ραδιόφωνο, αλλά σας θέλω και στην τηλεόραση. Μάλιστα, ό,τι πείτε. Είστε ο αγαπημένος μου. Η σημερινή εκπομπή σας με τα ιταλικά ανεπανάληπτη. Σύνθια. Να είσαι καλά. Σύνθια. Α, το Χρυσάνθη τι γίνεται, Σύνθια. Ας το Χρυσάνθη, βρε αγάπη μου, που είναι τόσο κούκλα όνομα. Όσο για την τηλεόραση, θα σε στεναχωρήσω, αλλά δεν μπορώ. Γιατί όλη αυτή η τηλεόραση είναι με τα χάπια, είναι του τρελοκομείου. Εγώ δεν μπορώ. Θέλω ένα ραδιόφωνο. Θέλω μουσικάρες. Θέλω τρεις ώρες ιταλικά τραγούδια. Στην τηλεόραση δεν μπορώ να το κάνω αυτό.

ιταλικό τραγούδι, συγκλονιστικό, από έναν συγκλονιστικό καλλιτέχνη που πριν από 35 χρόνια το διασκεύασε στα ελληνικά ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας, Λούτσιο Μπατίστη. «Επένσω ατέ και σκέφτομαι εσένα». Τραγουδάρα. Αυτό θα μας οδηγήσει στο τέλος της ώρας και θα τα πούμε μετά.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: La vita è bella.

Γιώργο μου, και εσύ να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στην παρέα και επικοινωνείς. Λέω για το φίλο μας τον Γιώργο τον Βρέτα. Ειλικρινά, και έσω για τα γαλλικά. Περίμενε, ετοιμάζω.

μας η Ροζαλία, η οποία είναι μεγάλη φαν του Λαβρέντι. Μόλις ακούει Λαβρέντι, κάτι παθαίνει. Την καταλαβαίνω απόλυτα. Αγαπημένος ο Λαβρέντις. Και μου λέει η Λαβρέντις, και το λέω με μεγάλο πόνο, κλαίω μέσα μου κάθε φορά που τον ακούω. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Καταπληκτική που τη βρήκε στη φωτογραφία. Μπράβο, Κοραλία. Μου έστειλε φωτογραφία από την Ιταλία ταξίδι με το γιο της 12 ετών τότε, τον Κώστα, ο οποίος σπρώχνει τον πύργο της Πίζας. Και αυτό έχει γύρει, μου λέει. Καταπληκτικό. Από Πομπία και πάνω ταξιδέψαμε οικογενειακό σε όλη την Ιταλία. Το ίδιο ταξίδι έκανα αρκετά χρόνια μετά ως συνοδός μαθητικής εκδρομής. Υπέροχα ήταν, Κοραλία. Έτσι χαίρομαι πάρα πολύ που σας ξυπνάω αναμνήσεις, γιατί οι αναμνήσεις είναι και πολλές φορές θεραπευτικές. Τέσσερα λεπτά μετά τις 7 στον Alpha Radio 989. Νικόλα Πιοβάνη, La Vita è Bella. Ο Νίκος Μουρατίδης παρέα σας στον Alpha Radio κάθε Σαββατοκύριακο από τις 5 μέχρι τις 8. Η μικρή μας πόλη είναι εδώ, που σήμερα έχει μετακομίσει στην γείτονα Ιταλία. Περνάμε θαυμάσια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα τόσα μηνύματα και για τα τόσο ωραία μηνύματα και τις ιστοριούλες. Και μετά τον Νικόλα Πιοβάνη, Amore. Ιταλία, Amore. Amore, amore. Riccardo Cocciante. Amore, amore. Mina.

0: Την καλησπέρα μου στη φίλη μας τη Φωτεινή. Φωτεινή μου, μάλλον τώρα άνοιξε το ραδιοφωνό σου, γιατί Αλμπάνο ακούσαμε πριν 15-20 λεπτά. Άρα δεν το άκουσες. Τα άνοιξες τώρα, ε. Άτυχη σου, να. Τον ακούσαμε πριν και ήταν και πολύ καλός, ε. Η Μάτα μου λέει ερωτεύσιμα τραγούδια, Νικόλα. Δύσκολα να ερωτευτείς. Σε ευχαριστούμε. Το ξέρω. Και δύσκολο να ερωτευτείς, αλλά και τα τραγούδια αυτά είναι ερωτεύσιμα. Α, κατάλαβα, Κοραλία, έχεις ανοίξει το άλμπουμ και βγάζεις φωτογραφίες, ε. Ο τρίχρονος τότε γιος μου, Αλέξανδρος, ενθουσιασμένος στη βόλτα με τη γόνδολα στη Βενετία. Ήθελε τις απόκριες να ντυθεί γονδολιέρος. Και η τρελάρα η μάνα του δεν το χάρασε το χατήρι. Ε, είσαι θεά, μπράβο. Μπράβο και το καπελίνο, τέλεια. Είπαμε, η μουσική πέρα από όλα τα άλλα είναι και αναμνήσεις. Η μουσική είναι φάρμακο. Και το καλύτερο φάρμακο. Διασκευή Παόλο Κόντε, παρακαλώ. Διακον με.
1: Viene via da qui, niente più ti legan questi luoghi, neanche questi fiori azzurri.

DJ Catalano, via, via con me. Διασκευή Paolo Conte. Και να σας πω κάτι για τη Maneskin Travel που θα είναι μαζί μας στη μικρή μας πόλη για αρκετό καιρό, φαντάζομαι. Συμφωνήσαμε κάτι που μου άρεσε πολύ. Να μην σας βομβαρδίζουμε κάθε λίγο με προορισμούς, τιμές, προσφορές κτλ. Κτλ. Τα οποία αφθονούν στη Maneskin Travel. Μπορείτε να ενημερωθείτε άνετα. Θα μιλάνε βέβαια, θα μιλάμε βέβαια και για αυτά βέβαια, αλλά θέλω πρώτα να μιλάμε για το ίδιο το ταξίδι. Για το πώς ταξιδεύουμε σήμερα, τι έχει αλλάξει, τι αξίζει, τι πρέπει να προσέχουμε και τι είναι τελικά αυτό που μετατρέπει μια απλή μετακίνηση σε εμπειρία. Αυτό έχει σημασία. Ένα ταξίδι που μαζί με την Ορνέλα Βανώνη μας βάζει στο τρενάκι της. Il mio trenino, Θεάρα, με αυτή τη σπάνια φωνή.

Το ξέρω ότι έχουμε αφήσει έξω το κινηματογράφο, μεγάλο κεφάλαιο ο κινηματογράφος στην Ιταλία και για το παγκόσμιο στερέωμα, όχι μόνο για την Ιταλία ή για την Ευρώπη. Τροφοδότησε το παγκόσμιο κινηματογράφο η Ιταλία, ποικίλο τρόπος, θα τα πούμε όλα. Καταρχήν να πούμε ότι στην Ιταλία δημιουργήθηκε το μεγάλο ρεύμα του νεορεαλισμού, γνωστό και ως ο Ιταλικός νεορεαλισμός, που οι Ιταλοί σκηνοθέτες πήραν τις κάμερες και βγήκαν στους δρόμους, φύγαν από τα στούντιο, τα ψεύτικα, και βγήκαν και έκαναν ταινίες με αληθινά γεγονότα στους δρόμους. Αυτός είναι ο περίφημος ο Ιταλικός νεορεαλισμός, με πατέρα τον Ρομπέρτο Ροσελίνι και την περίφημη ταινία του, την μεγάλη ταινία του, Ρώμη, ανοχήρωτη πόλη. Ο Ρομπέρτο Ροσελίνι, ο οποίος ήταν και σύζυγος της Ίνγκριντ Μπέρκμαν και μπαμπάς της Ισαμπέλας Ροσελίνι.

Έρος. Έρος ανήκατε μάχαν.

ιταλικός νεορεαλισμός στο σινεμά, όπως είπαμε, με πατέρα, με ηγέτη, τον Ρομπέρτο Ροσελίνη, αλλά και ο Βιτόριο Ντεσίκα δεν πήγαινε πίσω, έκανε τρομερές ταινίες, ο Κλέφτης Ποδηλάτων, τα παιδιά μας βλέπουν, ταινιάρες μιλάμε, βαθιά ανθρωπιστικές ταινίες. Έχουμε και το άλλο το σινεμά, του Λουκίνο Βισκόντι, που ανακατεύεται ο νεορεαλισμός με τον μπαρόκ και την όπερα. Λάτρευε την όπερα ο Λουκίνο Βισκόντι και σκηνοθέτησε την όπερα και σκηνοθετήσει και τη Μαρία Κάλλας στη Σκάλα. Ταινιάρες έχει κάνει ο Λουκίνο Βισκόντι. Τι να πρωτοθυμηθούμε? Από το Γατόπαρδο, το Φαίνοντας στη Βενετία. Τι, το πάρα πολλά πράγματα τώρα. Φεντερίκο Φελίνη, Παναγία μου, ο Γκόλιθος, κορυφαίος δημιουργός, ονειρικός, φαντασία, χρώματα, παιδική ηλικία και η μία ταινία καλύτερη από την άλλη. Από τις μαυρόασπρες του και μετά στις έγχρωμές του, τι να πρωτοθαυμάσουμε? Βέβαια, αν ρωτήσεις τους κριτικούς, θα σου πούνε το La Dolce Vita και το 8,5 ως κορυφαίες ταινίες του. Μικελάντζελο Αντωνιόνι, τεράστιος. Τόσο η περιπέτεια όσο και το blow up ή το επάγγελμα reporter που είχε φέρει τον Τζακ Νίκολσον να παίξει στην ταινία. Μεγάλος σκηνοθέτης ο Μικελάντζελο Αντωνιόνι, όπως και ο Πιέρ Παόλο Παζολίνη, προκλητικός, ποιητής, αιρετικός και βαθιά πολιτικοποιημένος. Είναι ο μόνος σκηνοθέτης που έπεισε τη Μαρία Κάλλας να παίξει στο σινεμά τη Μύδια. Έχουμε και το Σέρζιο Λεόν, που είναι ο πατέρας του Spaghetti Western, που οι ταινίες του είναι μια χαρά και τις έλεγαν υποτιμητικά Spaghetti Western. Θα τα πούμε για το Σέρτζιο Λεόνι σε λίγο, γιατί τώρα σε στιάμω, εσύ έμαι.

0: Μήπως να παραμείνει στην Ιταλία και για την επόμενη Κυριακή. Πάντως υλικό έχει σίγουρα. Και κινηματογράφο και όπερες. Μου γράφει η Μαρία. Υπάρχει υλικό. Δεν ξέρω αν θα επανέλθω την επόμενη Κυριακή, αλλά σίγουρα θα επανέλθω στην Ιταλία. Γιατί έχουμε αφήσει απ' έξω τραγουδάρες. Το αναγνωρίζω. Τώρα για την άλλη Κυριακή, αν θα κάνω κάποιο αφιέρωμα ή κάποιο ταξίδι, θα το αποφασίσω Δευτέρα Τρίτη. Θα δούμε. Αυτά είναι και θέμα διάθεση λίγο. Μιλώντας για το σινεμά, είχαμε μείνει στον Σέρτζιο Λεόνε, ο οποίος στην αρχή είχε τον υποτιμητικό τίτλο ότι είναι ο πατέρας του σπαγκέτι western. Δηλαδή γίνει western στα στούντιο της Ιταλίας, έξω και το σπαγκέτι. Αλλά οι ταινιάρες του για μια χούφτα δολάρια, για ένα τρίπιο δολάριο, ο καλός, ο κακός και ο άσχημος, εσκίσανε. Μέχρι που έκανε βέβαια και το κάποτε στην Αμερική και εκεί έγινε το, αναγνωρίστηκε το μεγαλείο του.
1: Una parola ancora.
0: Παρόλε, παρόλε, παρόλε.
1: Ασκούλτε.
0: Ακόνταμι. Ο Μπερνάρντο Μπερδογλούτσι, βεβαίως. Επίσης ταινιάρες, άλλες από αυτές. Προσπάθησα να δω μια ταινία του μια φορά, δεν βλεπόταν. Ενώ δεν μπορούσε να τη δεις, ήταν, για την εποχή της ήταν οκ. Okay. Αλλά ο τελευταίος αυτοκράτορας, βεβαίως, τον βλέπεις άνετα. Ένας δημιουργός γεμάτος νοσταλγία και αγάπη για το σινεμά, εξού και έκανε και το σινεμά ο Παράδεισος, ο Τζιουζέπε Τορνατόρε. Υπάρχει και ο Ιταλός Woody Allen, ο Νάνι Μορέτη. Υπάρχει και ο Πάολο Σορεντίνο που κάνει πολύ ωραία πράγματα. Έκανε και τον νεαρό Πάπα. Τι άλλο να πούμε για το σινεμά. Τα πάντα έχουν γίνει. Άσε δε η στάρ του σινεμά. Από Σοφία Λόρεν, η οποία όπως είπαμε σήμερα έχει γενέθλια, 92. Ζήνα Λολοπρίτζητα, Άννα Μανιάνη, Φερίο.
2: Parla più piano e nessuno sentirà.
0: Να ορίστε σινεμά.
2: Il nostro amore.
0: Ο Πατρίτσιο Μποάνε έβαλε στίχους και τραγουδάει το θέμα του Νονού.

Ιταλικός. Η Ιταλία έχει τροφοδοτήσει τον παγκόσμιο κινηματογράφο και με ταινιάρες και με πρόσωπα. Είπαμε Σοφία Λόρεν, Τζίνα Λουλομπρίτζιτα. Η Σοφία Λόρεν έχει πάρει και Όσκαρ. Τζίνα Λουλομπρίτζιτα, Άννα Μανιάνη επίσης Όσκαρ. Κλάουδια Καρδινάλε, Μόνικα Βίτη, Μόνικα Μπελούτσι, Μαρτσέλο Μαστρογιάννη και ο τεράστιος Βιτόριο Γκάσμαν.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Η μικρή μας πόλη κάθε Σαββατοκύριακο 5 με 8 στον Alpha Radio 989. Στον ήχο παρέα μου είχα την Πόπη Ματζίκα. Βεβαίως ένα αφιέρωμα στην Ιταλία, στο ιταλικό τραγούδι. Δεν γίνεται να μην περιλαμβάνει Αντρέα Μποτσέλη, Il Volo, Λουτσιάνο Παπαρότη. Οπότε δεν μιλάμε μέχρι να ολοκληρωθεί η εκπομπή. Τους ακούμε όλους αυτούς με δυσταϊκές φωνές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο, πάντα στις 5 το απόγευμα. Πολλά φιλιά.